0: 4% στην τιμή του αργού που κινείται στα 86,7 δολάρια το βαρέλι. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν από χθες το μεσημέρι μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά της Αττικής σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στις Αχαρνές δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Σημαντικές καταστροφές καταγράφηκαν σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα. Στη Μαγνησία και την Αλόνισσο το ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Συνεργεία του ΔΕΔΙΕ και της πυροσβεστικής επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Ρόδο, εγκαινιάζοντας τις θερινές περιοδίες του στα νησιά και την περιφέρεια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιθεωρήσεις σε έργα υποδομών, σύσκεψη με τουριστικούς φορείς, συνάντηση με πολίτες καθώς και επισκέψεις σε σημαντικά πολιτιστικά και αρχαιολογικά έργα του νησιού. Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις με ντρόουν σε στόχους εντός ρωσικού εδάφους, πλήττοντας κυρίως εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 185 ντρόουνς μέσα σε 12 ώρες, κυρίως στην κεντρική Ρωσία. Παραλλήλα αναφέρθηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε συνοριακές επιθέσεις. 2 διακινητές, ένας Έλληνας και ένας Κύπριος, συνελήφθησαν από το λιμενικό έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου από τη Χίο έως την Ίσο Κέρο. Στο σκάφος επέβαιναν 15 μετανάστες από τη Συρία, εκ των οποίων οι 8 ανήλικοι. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αξό, ενώ το ταχύπλοο κατασχέθηκε. Έληξε αργά το βράδυ ο συναγερμός στο πλοίο Blue Star 2 μετά από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο κατέπλεψε στο Λαύριο, ενώ οι περίπου 950 επιβάτες υπέστησαν πολύωρη ταλαιπωρία λόγω καθυστέρησης στο ταξίδι προς τα Δωδεκάνησα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει άστατο καιρό σε πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί με το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, ανέφεραν σήμερα πηγές ενήμερες σχετικά. Χθες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε τελικό συμφωνημένο κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας, προσθέτοντας ότι η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία που συζητείται περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Παράλληλα, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία και ξεκαθάρισε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά θα προχωρήσουν μόνο εφόσον εφαρμοστεί η προσωρινή συμφωνία. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η Τεχεράνη φέρεται να προκρίνει την αραίωση των αποθεμάτων εντός της χώρας. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν χθες πολλαπλά ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τα στεθνά του Ορμούζ και σύμφωνα με πηγές αποτελούσαν απειλή για την εμπορική κυκλοφορία. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου καταγράφουν οι και ανώκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν χθες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και βόρεια Εύβοια. Απέπλευσε αργά χθες από το λιμάνι του Λαβρίου το Blue Star 2, καθώς βγήκε αρνητικός ο έλεγχος μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Έλον Μάσκ, ο οποίος χθες έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δέχθηκε νέα σφοδρή κριτική για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, καθώς οι βίαιες αφηγήσεις που ενίσχυσε στην πλατφόρμα του X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου αμερικανικού προγράμματος μεταφοράς μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε κοινό αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικές συμφωνίες, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Σύμφωνα με το Άξιος, το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία που συζητείται περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό από το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου. Έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία για την οποία αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχε τεθεί στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δις δολαρίων. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Εκτεταμένη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νοτίου Λιβάνου καταγράφουν οι ωκεανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας του τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε σήμερα ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 χωρίς να διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση βόμβας. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας χθες από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της συμμορίας Τρέν Ντε Αγκάουα, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Έλον Μάσκ, ο οποίος έγινε χθες ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, δέχθηκε νέα σφοδρή κριτική για τις αντιμεταναστευτικές ταραχές στο Μπέλφαστ, καθώς οι βίαιες αφηγήσεις που ενίσχυσε στην πλατφόρμα του X συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου Αμερικανικού Προγράμματος Μεταφοράς Μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount εναντί 111 δις δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Earth News Radio 105,8.

0: δεν είναι ψευδέστηση. Δεν είναι ψέμα. Δεν φαίνεται να είναι ψέμα. Υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Να το δούμε, να πέσουν οι τζίφρες που λένε. Οι τζίφρες της συμφωνίας, να πάρει επιτέλους ανάσα η οικονομία, να ηρεμήσει ο κόσμος εκεί, να ηρεμήσουμε κι εμείς, κι ας είναι μακρύ το ταξίδι για να ηρεμήσουμε, όπως λένε όσοι ξέρουν. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή για να κάνουμε ποδαρικό με ένα μίξ ενημέρωσης και μουσικής. Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και μαζί θα πάμε στις 8. Οι πολύ πρωινοί θα περιμένουμε να ξυπνήσουν και οι λιγότερο πρωινοί και θα ενωθούμε όλες και όλοι μαζί σε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, την παρέα του Earth News Radio. Συχνότητα αναφοράς 105,8. Από εδώ μας ακούτε από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Αλλά όσοι αγαπάτε την τεχνολογία και την επιλέγετε, erteco.gr. Εδώ στην πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, εσείς θα επιλέξετε το ΕΡΤ News Radio. Πολύτιμος συνεργάτης και υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, ο Γιώργος Σκεύης. Είναι το φίλτρο μας, πραγματικός bodyguard. Για τον body δεν ξέρω, τον guard όμως είναι σίγουρο, μπροστά, μπροστά και πίσω από τις κοντρόλες, από την κοντρόλα. Από την κοντρόλα, μου άρεσε, από την κονσόλα. Λοιπόν... Ήσουν στην αίρα σπορ, αγόρι μου. Έχει ρθεί με... Είναι στην τζίτα, έχει αγώνα πάνω. Τώρα, εμείς και εσείς συναντιόμαστε στο Viber. Από την εφαρμογή που όλοι έχουμε στα κινητά μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης. Γράφετε δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News Radio. Έτσι μας αναζητάτε αν δεν μας έχετε εκεί. Και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας από απλές καλημέρες, από αυτές που ανταλλάσσουν οι παρέες, δηλαδή οι φίλοι, διότι αυτό επιδιώκουμε να είμαστε, μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εκεί πάτε και μας βρίσκετε λοιπόν και στέλνετε το μήνυμά σας από καλημέρες μέχρι κριτική, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μας πείτε. Και προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και γκρίνιες, σας είναι και πρωί. Οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο, λέει. Αν όλα αυτά τώρα συνοδεύονται και με φωτογραφίες, από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη καλύτερα. Γιατί είμαστε συνταξιδιώτες, όπως λέμε. Να τους ήρθε ο Νικόλας. Καλημέρα από τη Χαλκιδική, λέει. Καλώς το να και έχει και φωτογραφία κάπου στη Χαλκιδική. Δεν μας μαρτυράς από πού, από τη Χαλκιδική έρχεται αυτή η ωραία φωτογραφία και καλημέρα. Να σε καλά Νικόλα. Με γατούλα μπροστά σε παραλία ξεκινάει η μέρα μας. Αυτό δείχνει φωτογραφία. Μια ομορφιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι Σάββατο, 13 του Ιούνιου. Ο καιρός μας έβγαλε από το καλοκαίρι και μάλιστα σε πολλές περιοχές υπήρξαν και προβλήματα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Χρειάζεται για σήμερα προσοχή, τουλάχιστον αυτό άκουγα από τις μετεωρολόγους μας εδώ σε πολλές περιοχές. Πάμε όμως να ακούσουμε πρόγνωση, να μην τα λέω εγώ. Η Όλγα Παπαυγούλη σίγουρα τα ξέρει καλύτερα. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο αναμένονται αρχικά βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας, τοπικά ισχυρές, στη Χαλκιδική, την Εύβοια και τις Ποράδες. Από το μεσημέρι, ο καιρός θα βελτιωθεί με λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς και στη δυτική χώρα τους 30 με 32. Στην Αττική αναμένονται λίγες μπόρες, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 21 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός και μόνο στη Χαλκιδική θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.
0: Ωραία η Χαλκιδική αλλά και τα Γιάννενα, και αν έχουν και το άρωμα της γαρδένιας εδώ που ήρθε η φωτογραφία, τι να λέμε τώρα. Καλημέρα Κοσμά, καλημέρα και στα Γιάννενα.

Λοιπόν, το ρόλο δείχνει 5 και 29 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές καταστροφές, μια και λέγαμε για τον καιρό, σε καλλιέργεια στην Κοζάνη, στα Φάρσαλα. Είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος χθες απόγευμα και βράδυ, νωρίς το βράδυ, στις Σποράδες, στην Αλόνισο κυρίως, στη Βόρεια Εύβοια, από την κακοκαιρία. Αν αντιμετωπίζετε και εσείς προβλήματα, είστε να λειτουργείτε ως ρεπόρτερ, να μας στέλνετε εδώ στα μηνύματα για να μπορέσουμε να το δούμε. Λοιπόν, έχουν πέσει δέντρα στην Εύβοια, υπήρξε θέμα μεγάλο εκεί. Είχαμε και ένα θέμα χθες βράδυ εδώ με ένα πλοίο που ξεκίνησε από τον Πειραιά, ήταν τελικός προορισμός η Ρόδος, το Blue Star 2. Υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα, ήταν εν πλώ, είχε ξεκινήσει το καράβι, οπότε γύρισε και έδεσε κοντά στο Λαύριο μέχρι που έγινε έλεγχος και ξεκίνησαν μετά, σε λίγο θα μας τα πει. Έφυγαν δηλαδή 1050 επιβάτες που είχε πάνω με καθυστέρηση, θα μας τα πει σε λίγο ο Κώστας ο Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, ο μήνας όπως σας είπα έχει 13, θα έχουμε Ανατολή Ηλίου στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8 και 48 σχεδόν στις 9 το βράδυ, 14 ώρες και 47 πρώτα λεπτά θα είμαστε στο φως. Όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν σε τούτη τη χώρα, που είναι λουσμένη από φως. Το ημερολόγιο, το εορτολόγιο λέει πως γιορτάζει η Ακυλίνη, λέει, και ο αντίπατρος. Μ' αρέσει το Ακυλίνη, ωραίο είναι. Αλλά και όλες και όλοι εσείς που σήμερα έχετε γενέθλια. Η φίλη μου, η Ιουλία. Να είστε καλόχρονοι, χιλιόχρονοι. Χρόνια πολλά, Ιουλίτσα μου. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Μια ανίατη ασθένεια είναι αυτή που έχει να κάνει με την μελανίνη που υπάρχει στον οργανισμό του κάθε ανθρώπου. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα, λέει, ρήψης τσεκουριού. Άθλημα είναι αυτό. Παγκόσμια ημέρα softball. Αυτό είναι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτό το άθλημα. Και για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, ποια γεγονότα και ποια πρόσωπα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1381. Ο Ουότ Τάιλερ ηγείται της εξέγερσης των χωρικών στην Αγγλία, πετώντας λιγότερους φόρους από τον βασιλιά Ριχάρδο τον Δεύτερο. Πρόκειται για την πρώτη λαϊκή εξέγερση που έχει καταγραφεί στην αγγλική ιστορία. 1825 και ο Ιωάννης Μακρυγιάννης σταματά τους μήλους των Ιμπραήμ που κατευθύνεται προς τον Ναύπλιο. Είναι η πρώτη νίκη των Ελλήνων κατά του Αιγύπτιου εισβολέα. 1863, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και Δανία υπογράφουν συνθήκη με την οποία ο Δανός πρίγκιπας Χριστιανός αναγορεύεται βασιλιάς της Ελλάδος. Στο άρθρο 4 της συνθήκης προβλέπεται η ενσωμάτωση των Ιόνιων νήσων στην Ελλάδα εφόσον το αποφασίσει η Επτανησιακή Βουλή. 1956 και η Ρεάλ Μαδρίτης νικά στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και κατακτά το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών της Ευρώπης. 1968 θεμελιώνεται ο πύργος των Αθηνών, ο πρώτος ουρανοξύστης της πόλης, στη συμβολή των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Μεσογείων. Παιδιά, είναι όνειρο να δουλεύεις εκεί πάνω. Έχω δουλέψει δηλαδή, είχαμε γραφεία κάποια στιγμή εκεί, υπέροχα, υπέροχα. 1988. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκού, το Ζαλ, επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο του φιλικού κλίματος που επικράτησε στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις μετά τη συνάντηση με τον Νταβός. Στον Νταβός, συγγνώμη. 1831, στις γεννήσεις, είμαστε τώρα. James Clerk Maxwell, Βρετανός φυσικός, το 1873 διατύπωσε τους βασικούς νόμους της ηλεκτρομαγνητικής. 1928 σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Τζον Νας, σπουδαίος Αμερικανός μαθηματικός, βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών το 1994 για τη συμβολή του στη θεωρία των παιχνιών. Η ζωή του που ενέπνευσε για να γίνει αυτή η υπέροχη ταινία με τον Ράσελ Κρόου, ο υπέροχος άνθρωπος. 1931, Irving Yalom, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας.
Και σαν σήμερα τα 1977 έφευγε ο Γιώργος Κοντζιάς, διακεκριμένος Έλληνας γιατρός και ερευνητής της νευροφυσιολογίας. 1986 ο Μπένι Γουότμαν, Αμερικανός κλαρινίστας, ο βασιλιάς του Σουίνγκ. Και σαν σήμερα το 2022 έφευγε η Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, Ελληνίδα ιστορικός της τέχνης, αρχαιολόγος, καθηγήτρια και εμβληματική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης για 30 χρόνια. Μια σπουδαία γυναίκα, μια πραγματικά σπουδαία γυναίκα. Χαιρόσουν να μιλάς μαζί της.

Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο του πολέμου. Μετά τις αντικρουόμενες δηλώσεις και διαρροές από Τεχεράνη και Ουάσιγκτον, φαίνεται πως πάμε για υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για τερματισμό επιτέλους του πολέμου. Έχουν καταλήξει, όπως όλα δείχνουν, σε ένα κοινά αποδεκτό τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας, έτσι όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της διαμεσολαβήτριας χώρας, δηλαδή του Πακιστάν. Το Άξιος τώρα λέει πως το μνημόνιο κατανόησης θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα. Ο Τραμπ μάλιστα δήλωνε ότι και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ελβετία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Στη συμφωνία, έτσι όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, η συμφωνία περιλαμβάνει και το θέμα του Λιβάνου, ότι θα σταματήσουν η πολεμική δραστηριότητα και στο Λίβανο, και δήλωσε μάλιστα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, ότι θα είναι επίσης αποδεκτό αυτό το αποτέλεσμα και από το Ισραήλ και από τις χώρες του κόλπου. Έχει, όπως είπε, επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων, και μάλιστα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, έτσι είπε και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Αραχτσί, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών ως προς το κείμενο δηλαδή της συμφωνίας, και παρέπεψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά, το φλέγον ζήτημα για την Τεχεράνη και για την Ουάσιγκτον βέβαια. Εκείνος είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούς μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος τώρα από την πλευρά του υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, για τα οποία οι αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχε τεθεί στο τραπέζι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ωστόσο, οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές και περιορίζουν τις ασάφειες. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, καταστροφή και απομάκρυνση των πυρηνικών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, απαγόρευση χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το Ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η Τεχεράνη, ωστόσο, λέει, ισχυρίζεται, ότι έχει συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ για αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν μια είδηση που κυκλοφορούσε χθες, ότι είχαν αποδεσμευτεί Ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το διέψευσαν αυτό. Ωστόσο, χθες αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν Ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική διοίκηση. Και βεβαίως να πούμε ότι η Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα δεν σταμάτησε, ήταν εκτεταμένη σε περιοχές βεβαίως του νότιου Λιβάνου. Θα δούμε αναλυτικά αν υπάρξουν και άλλες ειδήσεις πέρα από αυτά που σας λέω εγώ αργότερα με την Βάνα την Κουτρουλού εδώ από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ.

Τώρα, η προοπτική υπογραφή συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στον Περσικό είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του μαύρου χρυσού υποχώρησε κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση της τάξης του 6%, βρέθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ στις Αντλίες, στη χώρα μας, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ή κατάτι λίγο πιο κάτω από τα 2 ευρώ. Είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων εβδομάδων, ενώ και το ντίζελ κινείται πτωτικά, καθώς με την επιδότηση με 15 λεπτά στην χονδρική διαμορφώνεται την τελική τιμή στην Αντλία στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Ωραία, επιτέλους να δούμε να αρχίσει να πέφτει, να πέφτουν οι τιμές. Τώρα το αν θα πέσουν οι τιμές που πήραν την ανηφόρα στα άλλα προϊόντα είναι μια άλλη ιστορία.

0: Κωστής Βουλγαράκης, στην άλλη άκρη της γραμμής, να μας πει τι έγινε τελικά με τον Blue Star Ferry. Σας τα είπα εγώ περιληπτικά νωρίτερα. Για να δούμε ακριβώς, και γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Καλημέρα, Κωστή.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Πράγματι, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία για 952 επιβάτες, αλλά και για το 98 μελές πλήρωμα του Blue Star 2. Στις 6 ώρα το απόγευμα, χθες το απόγευμα, έπρεπε να φύγει από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, την Κο και την Ρόδο. Μάλιστα, υπήρξε και μια καθυστέρηση περίπου 40 λεπτά. Γύρω στις 8 η ώρα ενημερώθηκε το πλήρωμα του πλοίου από το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο, προειδοποίησε ότι μέσα στο πλοίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Αυτό ανάγκασε τον καπετάνιο του πλοίου να αλλάξει πορεία και να γυρίσει στο λιμάνι του Λαβρίου. Εκεί λοιπόν κατέβηκαν όλοι οι επιβάτες, πήγαν οι πυροτεχνουργοί του λιμενικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, έκαναν εντελεχή έρευνα. Τελικά δεν βρήκαν τίποτα. Με αποτέλεσμα 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα τελικά να μπουν μέσα οι επιβάτες στο πλοίο και να φύγουν. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος, ανάμεσά τους και άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι.
0: Βέβαια, τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση για εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο. Συνελήφθησαν άτομα εκεί. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα. Ένα ολόκληρο πλουστάσιο με πιστόλια και μυστήριες σε περισσότερα από 2.300 φυσίγγια. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων. Ένας 41χρονος ήταν ο αρχηγός. Διακινούσε όπλα αλλά και ναρκωτικά με άλλον έναν 41χρονο και έναν 19χρονο. Το θέμα είναι ότι είχαν ενοικιαζόμενα δωμάτια και μέσα σε ειδικές κρύπτες με ψευτοτυχείο και με ειδικό κωδικό έκρυβαν εκεί πέρα και τα ναρκωτικά και τα όπλα. Και βέβαια αργότερα τα διακινούσαν εκεί που ήθελαν να τα διακινήσουν. Συνελήφθηκε ένας 66χρονος άντρας. Στην κατοχή του βρέθηκε και κυνηγητικό όπλο και αλεξίσφαιρο. Βρέθηκαν πολλά πιστόλια, φυσίγγια, χειροπέδες, υδρογροχές, χρυσταφικά, ζυγαριές ακριβίας. Μάλιστα, σχεδόν όλοι αυτοί έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και μάλιστα τους είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και βέβαια συνεχίζεται το έργο των αρχών για την εξακρίβωση του εύρους της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης.
0: Πάντως οργανωμένοι καλά, από ό,τι μας λες. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα και μια είδηση που έρχεται από την περιοχή των Πετραλώνων εδώ στην Αθήνα.
1: Στα Πετράλωνα λοιπόν είχαμε έτσι μια αποτρόπαια πράξη από έναν 52χρονο, ο οποίος μάλιστα δηλώνει ότι είναι και κληρικός. Εμφανίστηκε λοιπόν να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς. Οι περίοικοι ειδοποίησαν την ομάδα βίας, τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν στο τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή και ενετήσιας αξιοπρέπειας και μάλιστα ο συγκεκριμένος άντρας διατηρεί στο Facebook σελίδα με χιλιάδες ακολούθους.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Ματίνα, το οποίο το μάθαμε πριν από λίγη ώρα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στα Άνω Λιώσια, όταν αστικό λεωφορείο κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά τρεις επιβάτες, οι οποίοι για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Μάλιστα. Είναι καλά οι άνθρωποι δηλαδή σε γενικές γραμμές, απλώς τραυματισμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δεν έγινε τίποτα χειρότερο, αυτό έχει σημασία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, Κωστή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, για να πάμε, να μείνουμε στο αστυνομικό πεδίο. Να σας πω την είδηση που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, αφορά στο κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι, παρακαλώ. Τους είχε στρατολογήσει ένας, ο αρχηγός, που ήταν 21 χρόνων. Είχε προλάβει όμως να γίνει αρχηγός τέτοιου κυκλώματος. Είναι αποκαλυπτική η διάλογη που αποκάλυψε ο κοριός της Ελλάς. Τους άκουγα χθες το βράδυ στο Δελτίο εδώ στα ρεπορτάζ. Δηλαδή σε πιάνει ψυχή σου από το, από το τι έλεγαν στα πιτσιρίκια, και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και μεθόδους όπως ξύλων για να, να εκφοβίζουν τα παιδιά που είχαν βάλει στο κύκλωμα. Σε μια περίπτωση, ένα κοριτσάκι, ένα 14χρονο κορίτσι, ζητά βοήθεια από μέλος του κυκλώματος για τις παρενέργειες που είχε από ναρκωτική ουσία. Για εκείνους όμως φαίνεται πως ήταν μια συνηθισμένη περίπτωση. Η αντίδρασή τους τουλάχιστον αυτό έδειχνε. Συνελήφθησαν 9 άτομα, 2 αναζητούνται. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 29χρονος οφερόμενος ως αρχηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στον πόδι, και για το περιστατικό αυτό σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τα στοιχεία της αστυνομίας για τις συλλήψεις των ανηλίκων είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά τους εμπλεκόμενους σε κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Να ακούσουμε τη συνάδελφο της Πυριδούλα Κακλατζή σε σχέση με τα στοιχεία αυτά που έδωσε η ελληνική αστυνομία.
2: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για τις συλλήψεις ανήλικων διακινητών. Έχουμε αύξηση 6% μόλις σε ένα χρόνο, από το 2024 στο 2025. Ενδεικτικά 12 έως 14 ετών, από το 2024 είχαμε 35 συλλήψεις, το 2025 40 οι συλλήψεις. Μετά τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 ετών, τις ίδιες χρονιές, το 2024 είχαμε 1548 συλλήψεις, το 2025 1697. Οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται ότι επιλέγουν ανήλικα βαποράκια έτσι ώστε να διακινούν τα ναρκωτικά χωρίς να γύρουν υποψίες. Το μοτίβο τους είναι κοινό. Πλησιάζουν πάρκα, σχολεία όπου συχνάζουν τα παιδιά. Έρχονται με πολυτελή αυτοκίνητα, τους μιλάνε για μια εύκολη ζωή με εύκολα χρήματα και έτσι τους πλησιάζουν. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα στον υπαρχηγό της συγκεκριμένης οργάνωσης και σε ένα μέλος ανήλικο, όπου του λέει ότι τον Ιούνιο εγώ θα βγάζω 10.000 ευρώ άκοπα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση διακινούσαν τα ναρκωτικά και κάναβη αλλά και κοκαίνη και σε σχολεία και γυμνάσια και λύκεια, και δεν είχαν γύρει υποψίες ούτε στους γονείς αλλά ούτε και στους καθηγητές του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι θεωρούν ότι με ένα εύκολο χατζηλίκι θα μπώνονται και έτσι υπακούνε στο κύκλωμα. Σύμφωνα με έρευνα τώρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025, δεν είναι μόνο στη χώρα μας αυτό, αλλά και σε διάφορες ευρωπαϊκές εγκληματικές οργανώσεις που προτιμούν ανήλικα βαποράκια, γιατί όπως λένε είναι ένα φθηνό αναλώσιμο εργατικό δυναμικό και για ναρκωτικά αλλά και για άλλες παρανομίες.

Τώρα, είχαμε νέο χτύπημα από τους αδιάφθορους. Έβαλαν τέλος στην παράνομη δραστηριότητα διακίνησης κυκλώματος ναρκωτικών με εμπλεκόμενο μάλιστα πρώην ποδοσφαιριστή και αστυνομικούς. Ύστερα από επιχείρηση συνελήφθησαν 6 μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός. Κατηγορούνται 24 συνολικά άτομα, μεταξύ αυτών και ειδικός φρουρός. Αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, εργαζόταν ο ίδιος σε νυχτερινά μαγαζιά και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από οικογένεια Ρωμά. Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος, ενώ συνελήφθηκε ειδικός φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του, που είναι αξιωματικός, κατηγορούνται για απάτες, ενώ έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς στο πρόσφατο Final Four της Eurolink για να τους περάσουν στο γήπεδο. Δρούσαν από τον Ιανουάριο του 2026 και διακινούσαν κυρίως κοκαίνη στα νυχτερινά κέντρα, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ο ποδοσφαιριστής ως πρώην επαγγελματίας αθλητής. Και στην άλλη είδηση επίσης από το αστυνομικό δελτίο, κανονική βιομηχανία με αντίγραφα φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ είχε στηθεί σε μια με βιτρίνα μάλλον ένα φαρμακείο στο Χαλάνδρη. Ο φαρμακοποιός είχε προσλάβει και επιστημονικό προσωπικό για να εργάζεται στο υπόγειο παρασκευαστήριο, κάτω δηλαδή από το φαρμακείο του. Μεγάλη ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε 90 χώρες. Τα κέρδη τους υπολογίζονται σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ. Και να σας πω και την είδηση, την εξέλιξη τουλάχιστον για την είδηση εκεί στο Λόγκο του Αιγαίου, που έγινε η διπλή δολοφονία της μητέρας και του 26χρονου γιού της. Ο 65χρονος Ιταλός, ο σύντροφός της, ο κατηγορούμενος για το φωνικό αυτό, θα απολογηθεί σήμερα. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Λοιπόν, και με τις ειδήσεις αυτές από το αστυνομικό δελτίο θα περάσουμε σε ένα λεπτό από τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε εδώ να δούμε και τις εξελίξεις και από τον ηλεκτρονικό τύπο και από τις εφημερίδες, και βεβαίως περιμένουμε από εσάς πέρα από τις καλημέρες να μας ενημερώνετε αν υπάρχουν προβλήματα από την κακοκαιρία στα μέρη όπου και αν βρίσκεστε. Καλημέρα Σταύρο. Ζέστη η Καλαμάτα. Δεν υπάρχουν προφανώς προβλήματα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούς μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νοτίου Λιβάνου καταγράφουν οι κεανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες, ενώ θα επισκεφθεί επίσης την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Το πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας, των υποδομών και της καινοτομίας ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ υπεγράφει χθες στο Χιούστον. Για ένα μόνιμο πλαίσιο περιφερειακής σταθερότητας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας έκανε λόγο ο Σταύρος Παπασταύρου. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαβρίο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας χθες από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον ηγέτη της συμμορίας Τρέν Ντε Αράγκουα, μιας διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης με προέλευση τη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το πρώτο αεροσκάφος με απελαθέντες μετανάστες από τη ΣΥΠΑ, μεταξύ των οποίων μια Ιρανή ακτιβίστρια που αντιμετωπίζει διώξεις στη χώρα καταγωγής της, προσγειώθηκε χθες βράδυ στην πρωτεύουσα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου Αμερικανικού Προγράμματος Μεταφοράς Μεταναστών σε τρίτες χώρες. Εγκρίθηκε η εξαγορά της Warner Bros. Από την Paramount έναντι 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο ήρθε ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Εδώ και η Δέσποινα Σαρκύρη για την υποστήριξη της παραγωγής. 13 του Ιούνιου σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ένα Σάββατο έτσι που λίγο μας τα χαλάει ο καιρός. Με πολλές περιοχές υπήρξαν προβλήματα, κυρίως εκεί στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια, στην Κοζάνη. Είχαμε μάλιστα και καταστροφές σε καλλιέργειες εκεί, όπως μετέδωσαν οι ανταποκριτές μας. Αν και εδώ στην Αθήνα έχει βάλει κρύο, έριξε μια ψυχάλα και εδώ στα Βόρεια, σε κάποιες περιοχές εκεί προς τα Λιώσια υπήρξε θέμα. Ήταν πιο έντονες, δηλαδή πιο έντονη η βροχή που δημιούργησε μικρά προβληματάκια. Λοιπόν, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, ενημερώστε μας μέσω Viber, όπου έρχονται οι καλημέρες και όλα σας τα μηνύματα. Γράφετε Earth News Radio, αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλώς τον και τον Παναγιώτη. 21 βαθμοί στη Νέα Πολύ της Λακωνίας. Καλοκαίρι, καλοκαίρι πραγματικό. Λοιπόν, αλλά επιστροφή στο κανονικό καλοκαίρι θα έχουμε από αύριο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι μας. Σε λίγο θα είναι εδώ η Όλγα η Παπαυγούλη και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα του καιρού. Λοιπόν, η είδηση που κυριαρχεί βεβαίως σε όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι το γεγονός ότι πάμε για συμφωνία εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Επιτέλους να το δούμε, επιτέλους να το δούμε. Λοιπόν, σας είπα τις περισσότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα στην πολιτική ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός έβαλε τέλος στα σενάρια προώρων εκλογών, δείχνοντας μάλιστα ως ορόσημο την άνοιξη του 2027, με φουτεράκι είπε, θα ψηφίσουμε. Έθεσε ως μοναδική επιλογή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, απέρριψε τα σενάρια για συνεργασίες. Να σκεφτούν, είπε, οι πολίτες ποιον θα ψηφίσουν για πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για το ζήτημα, για το ενδεχόμενο να δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι κακό, είπε, για την ιστεροφημία του και η ζημιά στην παράταξη. Θα είναι κακό για τον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό. Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες πήραν 3 φορές το δίπλωμα με συγχωρείτε, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει τώρα απλώς να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Εν τω μεταξύ, ως προς την αντιπολίτευση, επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης, έγινε μια νέα πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων ως 24 ετών στα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αυτό το κοστολόγησε στα 35 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος και ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών εκείνος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πλην όμως των τουριστών. Το κοστολόγησε εκείνος 250 εκατομμύρια ευρώ. Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι έχουν στηρίξει έμπρακτα τους νέους καταργώντας τον φόρο εισοδήματος. Το δωρεάν του Πασόκ μάλιστα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το πληρώνουμε πάντα πολύ ακριβά. Αυτά και από την πολιτική ατζέντα με πολύ λίγα λόγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις τώρα, την επικαιρότητα, έτσι όπως καταγράφεται αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τις εφημερίδες. Στον ηλεκτρονικό τύπο έχουμε καταγραφεί και από τις τελευταίες εξελίξεις και βεβαίως θα ξεκινήσουμε εδώ από το σπίτι μας, το Earth News Radio. Λοιπόν, έχει συνέχεια ενημέρωση βεβαίως, 24 ώρες ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, το Earth News Radio. Τραμπ και Τεχεράνη δείχνουν συμφωνία, αλλά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.
Ινδία, έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις επιθέσεις σε τάνκερ στον κόλπο του Ομάν. Άραχτσι, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αλλάξει. Είμαστε οι νικητές του πολέμου. Τώρα αυτό είναι το ζήτημα. Ποιος θα φαίνεται νικητής του πολέμου. Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αλλάξει. Είμαστε νικητές του

Λιατζιάρ, αποκαλυπτικοί διάλογοι των συμμαριών που διακινούσαν ναρκωτικά στα σχολεία, έδερναν τους ανήλικους που στρατολογούσαν. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η δράση του κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Οι διακινητές ήταν και αυτοί ανήλικοι, τους είχε στρατολογήσει ο 21 ετών αρχηγός, ο οποίος μάλιστα κατά την επιχείρηση της σύλληψής του τραυμάτισε και αστυνομικό στον πόδι και αντιμετωπίζει και αυτό το αδίκημα. Σε καθοδική τροχιά το πετρέλαιο, η χαμηλότερη τιμή από την αρχή του πολέμου, Τραμπ, αμερικανικές δυνάμεις εξόντωσαν τον αρχηγό της συμμορίας Τρεν Ντε Αράγουα. Για τη Βενεζουέλα είναι αυτό, φαντάζομαι. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης? Το είδαμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν ιρανικά ντρόους που στόχευαν εμπορικά πλοία στο Ορμούζ, χθες έγινε αυτό. Ο Ήλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Η περιουσία του μάλιστα ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο, σύμφωνα με ιστότοπο του περιοδικού Forbes. Εκτινάχθηκε η περιουσία του λόγω της διαπραγμάτευσης των μετοχών του αεροδιαστημικού ομίλου, η οποία αποτιμούσε γύρω στις 7,5 ώρα Ελλάδος τη SpaceX σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

0: Είναι όμως στην άλλη άκρη της γραμμής η συνάδελφος από το αστυνομικό δελτίο, μάλιστα. Η συνάδελφος από τα διεθνές τμήμα της ΕΡΤ, η Βάνε Κουτρουλού, να μας δώσει τις εξελίξεις που έχει συγκεντρώσει και βλέπει από τα πρακτορία όσον αφορά την επερχόμενη συμφωνία για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Βάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε έκανα και αστυνομικό συντάκτη σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: έλα Βάνα μου.
1: Εμείς κατά μια ευρεία έννοια είμαστε και το
0: είμαστε απ' όλα.
1: Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την προοπτική μιας συμφωνίας, σε ό,τι αφορά μάλλον την υπογραφή του Μνημόνιου Κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα, γιατί έχουμε αντικρουόμενα μηνύματα τουλάχιστον το προηγούμενο 24ωρο και από τις δύο πλευρές. Ίσως να έχουμε να ξεδιαλύνει λίγο περισσότερο το τοπίο τις τελευταίες ώρες μετά την συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αραγκτσί, στην κρατική τηλεόραση. Στην διάρκεια της συνέντευξης αυτής είπε ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο κοντά και με το που θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης ουσιαστικά θα ανοίξουν άμεσα και τα στενά του Ορμούς. Είπε επίσης ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει και την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και ότι οι συνομιλίες για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα θα ξεκινήσουν σε δεύτερο χρόνο. Είπε ακόμη ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τέλος της σύγκρουσης στο Λίβανο αλλά και σε όλα τα μέτωπα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, την τοποθεσία αλλά και τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ο Τραμπ πάντως χθες έλεγε ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο την Κυριακή.
1: Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά είδαμε ότι στη διάρκεια της ημέρας αποστασιοποιήθηκε λίγο από αυτή την αρχική δήλωση. Ακολούθησαν κάποιες αναρτήσεις οργισμένες εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας, μιλώντας για αναξιόπιστους ανθρώπους της Ιρανικής ηγεσίας με τους οποίους δύσκολα μπορείς να διαπραγματευτείς. Ακολούθησαν μετά και γιατί είχαν υπάρξει και κάποιες διάφορες αναφορές στα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που απήχαν πάρα πολύ από τις αμερικανικές αναφορές για τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας. Επικρατούσε δηλαδή μια μεγάλη απόσταση απόψεων ανάμεσα στα τι μετέδιδαν τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης με την αρχική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε ακολούθησαν και οι αναρτήσεις του που ήταν ιδιαίτερα οργισμένες για να καταλήξουμε σήμερα, μάλλον αργά το βράδυ, με την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αραγκτσί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, που φαίνεται ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια συμφωνία.

0: Πάντως και αξιωματούχοι μέσα στο Λευκό Οίκο λένε ότι η πιθανότητα να υπογραφεί μια συμφωνία εντός ημερών είναι στο 80-85%.
1: Πιο κοντά από ποτέ φαίνεται.
0: Ίσως, ναι, φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μια πιο ξεκάθαρη δήλωση από τη μεριά της Ιρανικής ηγεσίας, από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Όσον αφορά τα Ιρανικά κεφάλαια...
0: Όσον αφορά τα Ιρανικά κεφάλαια, είπε ότι θα υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερα. Με το που θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης, θα ξεκινήσει μια περίοδος 60 ημερών, όπου ουσιαστικά εκεί θα έχουμε τις τεχνικές διαπραγματεύσεις για το πώς θα συνεχίσουν τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή, το πυρηνικό, αυτό είπε ο κ. Σαρακτσή, ότι θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι πολύ βασικό θέμα σε ό,τι αφορά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να γίνεται συζήτηση, πάλι τουλάχιστον σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά αυτό, για σταδιακή άρση των κυρώσεων και για ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή σταδιακά. Αυτό που θα δούμε άμεσα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό αυτό για το θαλάσσιο εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, ειδικά για την διέλευση των πετρελαϊκών εξαγωγών του Ιράν.
1: Ήδη είχαμε πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε αντίκτυπο δηλαδή από αυτή την ιστορία.
0: Στην συνέντευξη που έδωσε ο κ. Σαρακτσή έγινε λίγο πιο συγκεκριμένος, λέγοντας ότι θα υπάρχει και μια σχετική ανακοίνωση από κοινού με την κυβέρνηση του Ομάν για το μελλοντικό έλεγχο των στενών. Και είπε επίσης ότι βάσει της συμφωνίας το καθεστώς, το ελληνικό καθεστώς, δεν θα χρειώνει τέλη διέλευσης αλλά τέλη εξυπηρέτησης. Μένει να δούμε και αυτό τι μπορεί να σημαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Τι μπορεί να είναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Έτσι διαμορφώνεται προς το παρόν το τοπίο, βεβαίως για οποιαδήποτε εξέλιξη αν κρίνεις εσύ μας διακόπτεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Σε ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να έρθουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Διαβάζαμε το earthnews.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, Ρωσία, ένας νεκρός από ουκρανικό πλήγμα με ντρόουν στην περιφέρεια του Μπριάνσκ. Λήξη συναγερμού στο Blue Star 2, αρνητικός ο έλεγχος για εκρηκτικό μηχανισμό. Αυτό συνέβη χθες το βράδυ. Πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, άλλη μια σημαντική είδηση. Ολυμπιακός 3-0 στα πέναλτι, την Φέρεντσβάρος στο match thriller. Και Μουντιάλ 2026, Καναδάς και Βοσνία έμειναν στο 1-1 στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου. Ωραία ήταν και αυτή η τελετή έναρξης εκεί στον Καναδά, που παρακολουθήσαμε, και δεύτερη δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η είδηση, και δεύτερη νεκρή αρκούδα στη Δυτική Μακεδονία. Είχε προηγηθεί η είδηση με το νεκρό αρκουδάκι από πυροβολισμού στο πυλωρί του Βοΐου. Το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος εκεί φοβάται να κυκλοφορήσει, γιατί μπαίνουν οι αρκούδες πλέον μέσα στα χωριά, μέσα στα... και είναι δύσκολη κατάσταση, μη διαχειρίσιμη καθώς φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Αχαΐα, ζημιές από το χαλάζι στις κερασιές της Κερνίτσας. Είναι πάνω στην παραγωγή τώρα δυστυχώς. Και στην περιοχή της Κοζάνης όμως υπήρξε πρόβλημα με τις βροχοπτώσεις. Συνέλευθη 43χρονος Τούρκος που καταζητούταν από την Ιντερπόλ για διακίνηση φαρμάκων. Διακίνηση μεταναστών συνελήφθησαν Έλληνας και Κύπριος κατά δίωξη του ταχύπλοου από τη Χίο έως την Κέρου. Αυστραλία, γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία στα ανοιχτά δημοφιλούς παραλίας στο Σίδνεϊ. Αυτά λοιπόν και αυτές και άλλες ειδήσεις εδώ μπορείτε να τις δείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο πρώτο θέμα. Στο τελικό στάδιο, μια αρχική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι όροι, τα αγκάθια, η έγκριση από το Χαμενεΐ, οι επόμενες διαπραγματεύσεις, σε επόμενες διαπραγματεύσεις, τα πυρηνικά. Ο Μάσκ έγινε ο πρώτος της τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Η μετοχή της SpaceX έκλεισε με άνοδο 19,34 στον ντεμπούτο της στη Wall Street. Βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα των ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο πόλο γυναικών Ολυμπιακός με απίθανη τη Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα, νίκησε 17-14 στα πέναλτι τη Φέρεντσβάρος. Εδώ βίντεο, φωτογραφίες με το τρόπαιο κτλ. Δεν την χτύπησα, αγαπώ τις γυναίκες. Τι ισχυρίζεται ο 30χρονος που γρονθοκόπησε την οδηγό στο Ήλιον μπροστά στο παιδί της. Άλλη ιστορία καθημερινής τρέλας είναι αυτό εδώ από τα ελληνικά δεδομένα, τα ελληνικά δρόμενα. Συνελήφθη 43χρονος Τούρκος κατεζητούμενος με έρυθρα αγγελία της Ιντερπόλ, είχε πάνω του περισσότερα από 5.300 φαρμακευτικά σκευάσματα. Και εδώ γάμους βλέπω, ωραία πράγματα, γάμος υπερπαραγωγής στο Λαγονίσι για τον Χρήστο Αποστολόπουλο και την Εβίνα Τσακίρη. Στο κτήμα τους λέει στο Λαγονίσι, υψηλή προσκεκλημένη στη δεξίωση. Τι είναι υψηλή, Νίκο, είναι πάνω από το 1,78 ας πούμε, κάπως έτσι, ε. Α, πάνω από 30 εκατομμύρια ο καθένας. Οκ, ό,τι πεις, δεν παίζουμε εκεί, δεν παίζουμε, ας το να πάει. Εγκληματική οργάνωση στη Ζάκυνθο διακινούσε ναρκωτικά και όπλα που έκρυβε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Κωστής Βουλγαράκης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Διπλοφωνικό στο Αίγιο βρέθηκε διαλυμένο το κινητό της 54χρονης. Ο Ιταλός θα ζητήσει να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκόμενων. Μουντιάλ 2026, η πιο σεξι παρουσιάστρια καιρού γιόρτασε με τα εσώριχα τη νίκη του Μεξικού. Δείτε το βίντεο, λέει εδώ το πρώτο θέμα. Βρε τι μαθαίνει κανείς, βρε τι μαθαίνει κανείς. Πάμε στο εφημερίδα. Ο Αραχτσί επιβεβαιώνει συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορεί να έχει αλλαγές σε δεύτερο χρόνο οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Αγορά ακινήτων σε αυτές τις 12 περιοχές της Αθήνας θα έχει αλλαγές στις τιμές, διορτώσεις, σταθεροποιήσεις κτλ. Ολυμπιακός Φέρεντσβάρος 17-14, κορίτσια από χρυσάφι σήκωσαν το 4ο ευρωπαϊκό στο πόλο με μυθικό τελικό στη Μάλτα. Ζάκυνθος, ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων δωματίων, κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλων, τα έκρυβε σε κρύπτες. Και απέπλεψε από το Λαύριο το βράδυ το Blue Star 2 με 1000 επιβάτες και πλήρωμα μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Newsit, βίντεο ντοκουμέντο του ξυλοδαρμού νεαρών από μέλη της συμμορίας των Βόρειων Προαστίων, διάλογη φωτιά μεταξύ μαθητών και ανήλικων βαρώνων εντός εισαγωγικών. Τραμπ στους παίκτες της Εθνικής ΗΠΑ, έχετε πραγματικές πιθανότητες να φτάσετε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. 18:30 είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων. Καλημερίζουμε τη Μαρία Τηλάγιου. Θα ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά. Εδώ θα συνεχίσουμε.
2: Earth News Radio.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο τελικό στάδιο, μια αρχική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στη Γενέβη, σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμέντζου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε να τελειώσουμε με τον Meta site, να δούμε και τις εφημερίδες. Διάβαζα εδώ για τον Μάσκ που έγινε τρισεκατομμυριούχος. Είναι, λέει, ο πλούτος του περισσότερος, μεγαλύτερος από τις οικονομίες πολλών κρατών. Έναν αιώνα χρειάζεται για να τα ξοδέψει όλα αυτά. Έναν αιώνα. Πάμε στο News 247. Θρίλερ με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ούφο, το Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα 4 νέα βίντεο. Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2 με πάνω από 1.000 επιβαίνοντες. Έχει λήξει αυτή η ιστορία καλά. Τσίπρας, δωρεάν μετακινήσεις, κατάργηση πανελλαδικών. Ναι, ένα από αυτά που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι και η κατάργηση των πανελλαδικών και άλλα 3 μέτρα για τους πολίτες. Διπλό έγκλημα στο Αίγιο, το στοιχείο που έκανε τους αστυνομικούς να απορρίσουν. Αυτό που τους έκανε να απορρίσουν είναι ότι ο ίδιος τους είπε: ψάξτε, όσο και να ψάξετε δεν θα βρείτε τίποτα εις βάρος μου. Σήμερα πάει, μετά την προθεσμία που είχε πάρει, σήμερα θα ανακριθεί. Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στο πόλο γυναικών, ο Ολυμπιακός. Ζαφύρια και σμαράγδια από τη Ζάμπια και την Ταϊλάνδη, τι βρέθηκε στην κατοχή του Θαπατέρο. Καναδάς Βοσνία για το Μουντιάλ, ο Λάριν βρήκε τη λύση και απάντησε στον Λούκιτς από έναν βαθμό στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ. Πάμε στο καθημερινή.gr. Σύνδρομο του Κηφισού από την Κρήτη μέχρι τα Ιωάννινα. Καθημερινότητα των μποτιλιάρισμα στην περιφέρεια. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ανοίγουν τα στενά του Ορμούς. Καταστρέφεται το ουράνιο. Κύκλωμα στις πολεοδομίες. Ο θησαυρός στο Δημαρχείο και το μπλοκάκι της Δωροδοκίας. Εντοπίστηκαν 188.085 ευρώ στο γραφείο κατηγορούμενης. Η συνάντηση με δημοσιογράφο και ασφαλιστή. Έσβηναν με Photoshop τις πολεοδομικές παραβάσεις. Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, η SpaceX εκτοξεύθηκε και ο Μάσκ υποσχέθηκε τον Άρη. Είναι εξωπλανητικά τα κέρδη του Μάσκ γι' αυτό. Ελευθέριος Βενιζέλος, αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις στις πτήσεις εν μέσω τουριστικής περίοδου. Πάμε και στο CNN.gr. Ο Τραμπ πιέζει, το Ιράν παίζει καθυστερήσεις και οι αστερίσκοι κρατούν τρεις τελίτσες ανυπόγραφοι τη συμφωνία. Ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street. Το Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κάκο καιρή, έπεσαν πάνω από 30.000 κεραυνοί στον Αρθράκι Λάρισα, στο μεγαλύτερο ύψος βροχής. Κάπου, να το, ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, λέει. Αρκετό νερό, χωρίς ιδιαίτερα όμως προβλήματα στην οίκαια της Λάρισας. Φαντάζομαι ότι είναι κοντά και στην περιοχή. Καλημέρα και στην Καλαμάτα και στον Πύλη. Βαριά συννεφιά μας, λέει, στα αστικά της Καλαμάτας. Γαλλία, εκατοντάδες άνθρωποι στην κηδεία της 11χρονης Λιανάς, το κοριτσάκι. Το 11χρονο που κακοποιήθηκε και τελικώς το βρήκαν νεκρό. Από τον πατέρα της μαθήτριάς της, αυτή η ιστορία που συγκλώνησε την Γαλλία. Αυτά λοιπόν από τα πρωτοσέλιδα των site. Πάμε να δούμε και τις εφημερίδες.

Ξεκινάμε με την απογευματινή, τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI, τεχνητής νοημοσύνης, τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο, γεροντολόγοι, μηχανικοί ρομποτικής, γεροντολόγοι έχουν πολλή δουλειά σε τούτη τη χώρα, δεν γεννάμε παιδιά, θα είμαστε περίπου κατά 50.000 παιδιά λιγότερα στα σχολεία φέτος. Μόνο αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μηχανική ρομποτική, κρυπτογράφη και υπεύθυνη κύβερνο ασφάλειας θα είναι περιζήτητη τα επόμενα χρόνια. Οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια προσφέρουν εργασιακή προοπτική. Μια φωτογραφία του Τούρκου Προέδρου εδώ με την σύζυγό του. Τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγιά Σοφιά. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδος. Τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συμφωνία ορόσημο 20 ετούς διάρκειας για τον κάθετο διάδρομο. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που θα προμηθεύει η Venture Global την κοινοπραξία Actor DEPA. Οι 18 παραστάσεις που κλειδώνουν για τη νέα σεζόν, εδώ σε άλλο αφιέρωμα της εφημερίδας, και έκκληση τουρνά του Υπουργού για καθαρισμό των οικοπαίδων. Εδώ από την Earth News, όπου έδωσε συνέντευξη και ανακοίνωσε και την παράταση για τα καθάριστα οικόπαιδα, ένα θέμα που θα συζητήσουμε και αργότερα εδώ με τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο των αξιωματικών της πυροσβεστικής. Πάμε στη Βραδινή. Ποιες κατοικίες επιδοτούνται, ανακαινίζω 2026, το βασικό θέμα της εφημερίδας, με κάλυψη δαπανών έως και 95%, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, οι κόφτες, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα χρονοδιαγράμματα, τα βήματα, τα δικαιολογητικά. Οι μπουλντόζες του Ράμα σε άλλο θέμα, τα δισεκατομμύρια του Κούσνερ και η επανάσταση των Φλαμίγκο. Οι σκοτεινές μπίζνες του γαμπρού του Τραμπ, πάντως οι διαδηλώσεις εκεί δεν κοπάζουν για το θέμα. Αυτό, αλλά δεν φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Πάμε στη Δημοκρατία. Φέσχια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες είναι μεγαλύτερα και από την περίοδο των μνημονίων. Τον περασμένο Απρίλιο χρωστούσαμε 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ σε ληξιπρόθεσμα και σε επιστροφές φόρου. Μπαταχτής η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν πληρώνει τις οφειλές της παρά τα τεράστια και αχρίαστα υπερπλεονάσματα και τις καταστικές λογαριασμών ιδιωτών για χρέη ακόμα και κάτω από 500 ευρώ. Ντροπή, μόνο ευχαριστώ, δεν είπε στον Ερντογάν ο Μητσοτάκης. Θετική εξέλιξη, Ελλάδα, Κύπρος και Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ίδρυσαν κέντρο ενέργειας. Την ενίσχυση της συνεργασίας 3-1 για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο επιβεβαίωσαν εκ νέου οι τέσσερις χώρες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης εκπροσώπων τους στο Χιούστον. Σαμαράς, να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα δάνεια του Άριου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πολεοδομίες, έρχονται κι άλλες παρετήσεις για το σκάνδαλο. Την τακτική δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ακολουθεί η κυβέρνηση για τις πολεοδομίες, όπως κι άλλοι γραμματείς φέρεται να εμπλέκονται. Ανακαίνιση κατοικίας, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Ελεύθερος τύπος. Βήμα-βήμα η επιδότηση για το νέο ανακαινίζω, τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα από το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, τέταρτη Ελλάδα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ με απορρόφηση 82,6%. Στην κορυφή της Ευρώπης οι γοργόνες του θρύλου. Ο Τσίπρας βίνει τον ΣΥΡΙΖΑ από τα βιογραφικά των στελεχών της Ελλάς. Φθηνά επικοινωνιακά κόλπα για να τους εμφανίσει ως νέους εντός εισαγωγικών στην πολιτική. Οργιώδης παρασκήνιο, η εύθραστη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και η πτώση στην τιμή του πετρελαίου. Κύκλωμα ναρκωτικών, η κραυγή αγωνίας της 14χρονης που είχε κάνει χρήση ηρωίνης. Κοκαίνης.
τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Αντιδράσεις για ελέγχους εν μέσω θερινής σεζόν από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ελεκτές. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για ακόμη μία φορά. Μονάδα drones made in Greece. Ένα ακόμα εργοστάσιο παραγωγής drone για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων εγγενείας. Εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Βλέπουμε και εδώ σχετική φωτογραφία. Θα παράγονται τουλάχιστον 10.000 drones το χρόνο, μεταξύ άλλων για λόγους εκπαίδευσης των χειριστών. Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές μέτρα για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ανεργία η Ελλάδα, μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, οι 7 στους 10 δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Κυριάκος Πιερακάκης, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πίστεψε στην Ελλάδα σε μια στιγμή που κανείς δεν το έκανε. 130 σχετικές μελέτες στα εμβόλια mRNA τα βάζουν τώρα με τους θανατηφόρους καρκίνους. Στα νέα, τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή συν μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου αν τελικώς υιοθετηθεί. Μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου. Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στο ψηφιακό λαβύρινθο, όσα πρέπει να ξέρετε. Για τον Περσικό οι κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας, επίσης εδώ στο πρωτοσέλιδο των νέων. Πατριάρχης Ιεροσολύμων μιλάει στα νέα, αν χρειαστεί μεσολαβούμε για το Ουκρανικό. Νέες ισορροπίες γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Και βλέπω εδώ φωτογραφία τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Κυριάκο Πιερακάκη. Βραβεία Χόρν και Μελίνας Μερκούρη, ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα. Στην εφημερίδα των συντακτών, πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια, πύρωμα δόν από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνεια τους λίγο ακριβότερα από ό,τι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Προτάσεις και από Αντώνη Σαμαρά, Μιλένα Αποστολάκη και Νίκο Παπά. Το γαϊτανάκι των πρόωρων εκλογών σε άλλο θέμα. Τα νέα κόμματα συμπαρασύρουν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ποια σενάρια εξετάζει το Μαξίμου. Και Μουντιάλ 2026. Μάθους Σάλας εναντίον Βενιαμίνων. Ο νεότερος και ο κυριότερος προπονητής κοντράρονται αύριο στον αγώνα Γερμανία Κουρασάο. Pride 2026. Λαότκι χάνουν χορηγούς, αλλά επιμένουν κόντρα στον άνεμο της αντίδρασης. Ριζοσπάστης. Οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Ρεκόρ υπερεαλιστικών συγκρούσεων το 2025, οι περισσότερες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, Ουκρανία και Μέση Ανατολή τα πιο θανατηφόρα μέτωπα. Με απεργία στις 24 Ιούνιου κλιμακώνεται η αγωνιστική δράση σε μία σειρά από κλάδους. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη, συμβάσει με αυξήσεις και δικαιώματα διεκδικούν σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και τρόφιμα και ποτά.

δούμε και το πρώτο σελίδο των παραπολιτικών. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα, ενίκεια, το μεγαλύτερο και το πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ΕΗ, οι εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα, σε ένα αφιέρωμα εδώ της εφημερίδας. Η Αμανπούρ, ο Κυριάκος και ο ρόλος του ΑΕΦ-Μερίδα.gr, όλο το παρασκήνιο, η συνάντηση που ακόμα συζητείται, λέει εδώ. Ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές, όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τα θέλω του Μητσοτάκη, στην πρώτη συνάντηση και οι άμεσες κινήσεις για την γαλάζια αντεπίθεση. Και τελευταία εφημερίδα, το Καρφί, έχω και την αυτεμπορική εδώ, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμαλή. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου, τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους, τα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους ως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και στην αυτοεμπορική, φόρο πακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά. Κατάργηση τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους, σχέδιο δραστικής μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις. Τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό. Έτοιμη η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, τι προβλέπει, ποια είναι τα δύσκολα σημεία. Και σε ένα άλλο θέμα εδώ από το πρωτοσέλιδο, εκτόξευση της SpaceX στη Wall Street. Η δημόσια εγγραφή των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, άνω των 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων η αποτίμηση της εταιρείας. Elon Musk, ο παντοκράτορ. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Και με λίγα καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις εφημερίδες. Θα πάρουμε μουσική ανάσα για να έρθουμε αμέσως μετά εδώ στους συναδέλφους.

0: πάμε να ξεκινήσουμε και με τους συναδέλφους Τίμος Φακαλής στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα σας, κύριε Τίμο. Μας λείψατε.
1: καλημέρα, Ματίνα.
0: Πέστε μας, το εμπεδώσαμε.
1: Ομοίως.
0: Τι κάνεις, Τίμο?
1: Εμένα μου λείψατε. Καλά, μια χαρά. Εδώ φυσάει ένας ελαφρύς βαρδάρης.
0: Και λοιπόν, θα πεις στον Ξάνθο, δεν θα σε ξαναβάλει απογευματινή βάρδια. Όχι βραδινή. Είσαι πρωινός τύπος, αυτό θα πει.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πρωινός έτσι κι αλλιώς. Και η αλήθεια είναι ότι έχω δέσει με το πρωινό.
0: Να σε καλά, βρε Τίμο, να σε καλά. Τι νέα μας φέρνεις από πάνω? Πες μου καταρχάς τι καιρό έχετε.
1: Έχει έναν ελαφρύ βαρδάρι. Αυτό έχει βοηθήσει στο να καθαρίσει ο τερμαϊκός από το φυτοπλανκτόν που είχε.
0: Έχετε και αυτό εσείς και μυρίζει κιόλας,
1: Ακριβώς, ναι, είναι αποκρουσικό το θέμα.
0: Πέρα από το θέμα.
1: Πλέον φύσηξε και έχει φύγει από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχει επιστρέψει η καλή εικόνα της παραλίας.
0: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα?
1: Κάθε χρόνο, ακριβώς, ναι, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας γίνεται αυτό το φαινόμενο στη θάλασσα, το οποίο είναι αποκρουστικό και δεν είναι ωραίο για την πόλη. Αλλά και για τους τουρίστες που έρχονται και φωτογραφίζονται εδώ στο Θερμαϊκό.
0: Ναι, και άσχημο είναι και μυρίζει κιόλας και. Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, τι νέα μας φέρνεις?
1: Είχαμε μια σύλληψη ενός 43χρονου Τούρκου, ο οποίος κρεμούσε σε βάρος το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από την Τουρκία. Κατηγορείται στη χώρα του ότι δραπέτευσε από τις φυλακές. Εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης γι' αυτόν, καθώς είχε καταδικαστεί σε πολιτή φυλάκιση στην Τουρκία για διακίνηση παράνομων πολυβόλων στην Τουρκία. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε μέσα στο διαμέρισμά του να έχει περισσότερο από 5.000 φαρμακευτικά δισκεία, τα οποία παρασκεύαζε ο ίδιος, νευρωτικά και νευρολογικά και ψυχιατρικά σκευάσματα, ήταν αυτά που παρασκεύαζε, τα οποία επικίνδυνα για τον κόσμο, δεν είχε καμία έγκριση από τον ΕΟΦ. Έχει συλληφθεί, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και θα ξεκινήσουν σήμερα διηγείται στον εισαγγελέα και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, Τίμο, παρένθεση σε αυτό, με αφορμή αυτό που λες, για τον κόσμο που παραγγέλνει από το ίντερνετ ό,τι μπορεί να φανταστεί, σκευάσματα δηλαδή για δυνάτισμα. Γι' αυτό το λέω, με αφορμή και αυτό που αποκαλύφθηκε εδώ από το Χαλάνδρη, το φαρμακείο που το υπόγειό του ήταν επί της ουσίας παρασκευαστήριο για χάπια δυνατίσματος, για αναβολικά, δηλαδή είναι φοβερό πώς πείθουν τον κόσμο και μπαίνει στη διαδικασία και αγοράζει τέτοια σκευάσματα. Κάτι ανάλογο προφανώς είναι και αυτόν, για εκείνον εκκρεμούσε ένταλμα από την Ιντερπόλ, έτσι?
1: Ακριβώς, ναι, από την Ιντερπόλ είχε εκδοθεί ερθρά αγγελία, εντοπίστηκε χθες το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις θα σας πω ότι είχαμε έναν 23χρονο, ο οποίος δεν άφησε παράβαση για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κανονικός καμικάζι, έτρεχε με 120 χιλιόμετρα στα Πεύκα της Θεσσαλονίκης, είναι οικισμός εντός του πολυδομικού συγκροτήματος, στο Δήμο Νεάπολης Σικιών, όταν το όριο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Δεν σταμάτησε στο σήμα της αστυνομίας, λίγη ώρα αργότερα βέβαια κινητοποιήθηκε από τους άνδες της ομάδας Δίας. Εκεί
0: έβλεπε μπροστά του, ήταν υφάλιος, πώς.
1: Ήταν, εντοπίστηκε, ήταν μεθυσμένος μετά από προκοτές που του έγινε. Ανασφάλιστο το όχημα, ο ίδιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί πάλι για υπερβολική ταχύτητα στο παρελθόν. Δεν είχε πινακίδες το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή, προς εξαγοράσιμη ποινή προς 10 ευρώ την μέρα. Έχει αναστατικό χαρακτήρα η ποινή μέχρι και την έφεση. Τι να πει κανείς.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Δεν σταματάμε να βλέπουμε και να λέμε τέτοιες ειδήσεις, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα...
1: Να πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό, ανακοινώθηκε ότι έχουμε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, κυρίως στη Χαλκιδική, από αλλοδαπούς οδηγούς, κυρίως Βούλγαρους και Αλβανούς. Μόνο στη Χαλκιδική είχαμε πέρυσι 2,3 εκατομμύρια τουρίστες που φιλοξενήθηκαν στη Χαλκιδική. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα, αλλά για περισσότερα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κ. Σοφοίδης, έχει ανακοίνωσε πριν από 2 εβδομάδες την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στη Χαλκιδική με 200 έξτρα αστυνομικούς, προκειμένου να γίνεται καλύτερα η αστυνόμευση στους δρόμους, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχει αυξημένο.
0: Όχι, και προφανώς θα γίνονται και περισσότεροι έλεγχοι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα, από χθες το βράδυ, μάλλον από τις 11 χθες το βράδυ, και για 48 ώρες κλείνει ο περιφερειακός στο ύψος του πανοράματος. Έχουμε την τρίτη κατά σειρά κατεδάφιση γέφυρας στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Εκείνο το κομμάτι έχει διακοπεί η κυκλοφορία και σε περίπου μία ώρα από τώρα αναμένεται να ξεκινήσει η κατεδάφιση της γέφυρας από ειδικά σφυριά και ψαλίδια. Με τον παραδοσιακό τρόπο θα γίνει η κατεδάφιση. Α, μέχρι αύριο το βράδυ δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αναμένεται να φτιαχτεί νέα γέφυρα μέχρι και τις τέλη Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προλάβουν την έναρξη των σχολείων και να μειωθεί το μποτιλιάρισμα στην περιοχή. Πάντως το έργο του flyover τρέχει με καλές ταχύτητες. Έχουμε ήδη πιάσει το 53% του έργου, έχει κατασκευαστεί και αναμένεται να παραδοθεί το νέο έργο μέχρι του χρόνου το Μάιο.
0: Μάλιστα. Πες μου πολύ γρήγορα, γιατί θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, και αυτή την είδηση με το παιδάκι, με ένα παιδάκι που βρέθηκε ξαφνικά στο δρόμο. Τι έγινε,
1: συνέλαβε τη μητέρα. Μέρα μεσημέρι στην Τούμπα, 13χρονών παιδάκι, το παράτησε η 47χρονη μητέρα του, η μητέρα από το Ιράκ. Τραγωδία προσφυγική. Το εντόπισε ένας διερχόμενος. Το παιδάκι έκλαιγε στη μέση του δρόμου. Ο διερχόμενος ειδοποίησε τις αρχές. Το παιδάκι μεταφέρθηκε σε συγγενείς της 47χρονης, η οποία εντοπίστηκε και έχει συλληφθεί και δίνει θα δώσει εξηγήσεις στις αρχές. Μέχρι τότε θα παραμένει υποκράτηση.
0: Μάλιστα. Φιλιά στο σπίτι, Τίμο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, Τιμάκο. Λοιπόν, 7 νταν, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνεί το Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του νότιου Λιβάνου καταγράφουν οικιανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα, στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα. Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Λόνισο και Βόρεια Εύβοια από την χθεσινή κακοκαιρία. Απέπλευσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το Λαύριο το Blue Star 2 μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, έπειτα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Το πλοίο είχε ξεκινήσει με 1050 επιβαίνοντες από τον Πειραιά με τελικό προορισμό τη Ρόδο. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Ένας νεκρός από επιδρομή ουκρανικών ντρόν στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 185 μη επαδρομένα αεροσκάφη μέσα σε μία ημέρα.
2: Ο καιρός.
3: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά τα 7 μποφόρα από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες στον Πέτρο και στη Νέα Κύο. 18 βαθμοί Κελσίου λέει και υπέροχη δροσιά. Α, σας αρέσει, ε! Καλή δύναμη σε όλους. Έκανε κρύο, κρυουλάκι τώρα που μπήκαμε. Τώρα, 3 ώρες πριν που μπαίναμε στην ΕΡΤ. Με αισιοδοξία λέει. Εννοείται με αισιοδοξία. Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και καλώς τους και τους καινούργιους που προσθεθήκατε τώρα στην παρέα μας, στην παρέα του Earth News Radio. Καλημέρα και στον Βασίλη και στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο Γιάννη και στις Σέρες. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Ο Νικόλας, καλημέρα, καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σήμερα, γιατί... Γιατί το σκότωσε, δεν ξέρω τι, που αναφέρεσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ με τους καλεσμένους μας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα μιλήσουμε για το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Χθες δόθηκε παράταση, κάτι που το ζητούσε η υπομοιδά. Για να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σε αυτό το θέμα, πώς πάει, τι έχει δηλωθεί, τι δεν έχει δηλωθεί. Νομίζω ότι είμαστε κατά τη, με λιγότερες δηλώσεις νομίζω σε σχέση με πέρυσι. Καλώς τον και τον Πέτρο και τη Λιβαδιά, καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Όντως είναι λιγότερες οι δηλώσεις φέτος.
0: Δεν πάμε καλά, γιατί...
1: Έχει επηρεάσει την όλη διαδικασία και την έχουν επηρεάσει οι καιρικές συνθήκες, διότι οι βροχές που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα δεν έδωσαν κίνητρο στους ιδιοκτήτες να οδηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Γιατί και περισσότερη υγρασία είχε η φύση, αλλά και το έδαφος περιείχε περισσότερη υγρασία και αυτό, έτσι ώστε να η διαδικασία αυτή να ήταν δύσκολη και τα χόρτα να μην ήταν τόσο έτοιμα για να κοπούν σε σχέση με την ξηρότητα που μπορεί να είχαν για να οδηγηθούν σε αυτή τη διαδικασία οι ιδιοκτήτες. Σε κάθε όμως περίπτωση η παράταση που δόθηκε δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους τους ιδιοκτήτες να μπουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδος.
0: Η παράταση λοιπόν είναι ως τις 22 Ιουνίου, το ξαναλέμε.
1: Ναι, ακριβώς. Η παράταση αυτή δόθηκε έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία και σε κάποιες περιοχές κατά βάση της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδος που έχει αυξημένη περιεκτικότητα υγρασίας όλη αυτή η οργανική ύλη που υπάρχει στη φύση, και έτσι ώστε να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να καθαρίσουν για να μην υπάρχει καύσιμη ύλη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ειδικά στους δικαιούχους όλων αυτών των οικοπαίδων που είναι εντός αστικού ιστού ή και εκτός αστικού ιστού που έχουν κτίσμα.
0: Λοιπόν, άρα υπόχρεοι είναι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπαίδων.
1: Ακριβώς.
0: Και ακάλυπτων χώρων. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό για τα κενά οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Για τα εκτός σχεδίου τι ισχύει?
1: Για τα εκτός σχεδίου ισχύει αυτά τα οποία είναι κτίσμα, περιέχουν κτίσμα, έτσι ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν μέσα. Mm-hmm. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτό δεν πρέπει μόνο να καθαριστεί όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, mm-hmm. αλλά θα πρέπει και να συντηρηθεί καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και να δηλωθεί στην πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr, έτσι ώστε να μπορεί η πολιτεία, όλη η δομή να είναι γνωστή και η κατανομή της καθαριότητας του καθαρισμού των οικοπαίδων σε όλη την επικράτεια να είναι γνωστή, έτσι ώστε να ξέρουμε τι αποτύπωμα έχει αφήσει όλη αυτή η διαδικασία.
0: Αν δεν μπορεί κάποιος να κάνει μόνος του αυτή τη διαδικασία, δηλαδή δεν ξέρει να μπει μπορεί να πάει σε ΚΕΠ, έτσι?
1: Αυτό το ρυθμίζει η κοινή υπουργική απόφαση φέτος, mm-hmm. η οποία παρατηρήθηκαν κάποιες κάποια τέτοια κενά που κάποιοι συνάνθρωποι μας μεγάλη σε ηλικία ή άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είχαν τη δυνατότητα, μπορούν να πάνε είτε σε ΚΕΠ είτε στην εκάστοτε πυροσβεστική υπηρεσία που είναι κοντά τους και να μεταβούν στους συναδέλφους εκεί, και αυτοί από την γραμματεία του σταθμού ή του πυροσβεστικού κλιμακίου θα τους βοηθήσουν με τους κωδικούς του ΚΑΕΚ να δηλώσουν το οικόπεδο το οποίο είναι η ιδιοκτησία του συγκεκριμένου συμπολίτη μας. Είμαστε δίπλα στους πολίτες σε οτιδήποτε τους αφορά και τους εκθέτει και φέρει τον εαυτό τους και την περιουσία τους σε κίνδυνο για οτιδήποτε καπνό δουν κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου ή κάτι που μπορεί να τους προβληματίζει είτε με τα ακαθάριστα είτε με οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή. Οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το 199 και το 112 για να μεταφέρουν την εικόνα και την πληροφορία στο τηλεφωνικό κέντρο, έτσι ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να αναπτυχθεί.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δεν μου λέτε, όσον αφορά τα πρόστιμα, τι γίνεται?
1: Στην περίπτωση που το καθαρίσω, αλλά έχω ξεχάσει να το δηλώσω, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ για το λόγο που, συμβολικά για το λόγο που ότι πρέπει να η διαδικασία αυτή, ο μηχανισμός να μπορεί να την γνωρίζει και να γεωγραφικά να γνωρίζει προς τα που θα δώσει έμφαση για περισσότερους ελέγχους. Σε περίπτωση που ούτε το καθαρίσω, αλλά ούτε το δηλώσω, το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Αν όμως αυτό καθαριστεί από τις υπηρεσίες του Δήμου, η χρέωση είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, δηλαδή αν σε ένα στρέμμα καθαρισμού που μπορώ να διαθέτω αντιστοιχεί σε 1000 ευρώ, όμως δεν μπορεί να αντιστοιχεί πάνω από 2000 ευρώ η διαδικασία του καθαρισμού ως πρόστιμο, ως έξοδα του συνεργείου, ούτε κάτω από 200 ευρώ είναι το ελάχιστο και το περισσότερο που μπορεί να χρεωθεί κάποιος για τον καθαρισμό από τις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Αν υπάρχει οικόπεδο που είναι δίπλα μας, γειτνιάζει με τα δικά μας, με τα σπίτια μας, με τα οικόπεδά μας, τι κάνουμε και δεν ξέρουμε ποιος το ελέγχει? Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις?
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Αν από τις 22 του μήνα και μετά αυτό δεν έχει καθαριστεί, μπορούμε να μπούμε ή στην πλατφόρμα να το δηλώσουμε που βρίσκεται για να μπορέσει ο Δήμος να έρθει να το καθαρίσει, ή να πάρουμε τηλέφωνο στο 199 ή να το δηλώσουμε στο Δήμο. Η πλατφόρμα αυτή διαχειρίζεται και έχει εικόνα και

0: Στη μάχη, για τη μάχη με τις φλόγες. Νομίζω ότι επειδή το είπατε και εσείς όταν ξεκινήσατε, επειδή ήταν περίοδος με βροχές και αυτά, δεν...
1: Όλες αυτές οι βροχές που μεσολάβησαν, που ήταν περισσότερες κατά τη στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δημιούργησαν στην φύση αυξημένη βλάστηση. Όλη αυτή η βλάστηση που θα έρθει και θα εξεραθεί το επόμενο διάστημα αποτελεί ένα πρόβλημα για τον μηχανισμό σε ό,τι αφορά την καύση μήλη, την συσσωρευμένη και την μαζική που είναι στη φύση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία καθαρισμού, αλλά όχι μόνο οι συμπολίτες μας, αλλά και όσοι όλοι είναι αντιστοιχεί αυτή η διαδικασία, για σε όλους όσους ανήκουν τα οικόπεδα, είτε είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι δημόσιο, είτε ανήκουν σε ιδιώτες. Δεν ξεχωρίζει η νομοθεσία κανέναν, που δεν ξεχωρίζει η ιδιοκτησία, δεν έχει όρια στην καταστροφή. Αν η ζημιά μπορεί να γίνει και η συσσόρευση της καύσιμης ύλης, ο νομοθέτης δεν ξεχωρίζει κανέναν. Εμείς είμαστε αθρηστικά 18.000 πυροσβέστες μαζί με τους εποχικούς συναδέλφους. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν 5.000 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος. Άλλοι 5.500 εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας είναι οι 214 πιστοποιημένες ομάδες που υπάρχουν στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ένοπλες δυνάμεις, η οποία διαθέτει από πέρυσι την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών, που έχει ενταχθεί πλήρως στο μηχανισμό, είτε με τις προληπτικές δράσεις καθαρισμού που βοηθάει τη δασική υπηρεσία στο Αντινέρο, είτε στο κομμάτι της καταστολής με την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και χωματουργικών μηχανημάτων που διαθέτει, αλλά και προσωπικό σε περιπολίες. Η ελληνική αστυνομία που είναι δίπλα μας σε όλο αυτό το διάστημα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σε οτιδήποτε χρειαστούμε, είτε σε ρύθμιση κυκλοφορίας, είτε σε επίπεδο πληροφοριών και οτιδήποτε άλλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού δεν περισσεύει κανείς σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει όλοι που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, έτσι ώστε η χώρα μας να μην ζήσει στιγμές όπως το παρελθόν και να θέτουν σε κίνδυνο αυτές όλες οι φυσικές καταστροφές ζωές αλλά και περιουσίες.
0: Έτσι είναι σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Εδώ ο ακροατής μας από τη Σπάρτη μας λέει: γιατί όταν ειδοποιώ την πυρασφάλεια για 2 ώρες μετά δεν έχω τηλέφωνο, δηλαδή δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Εσείς καταλαβαίνετε, γιατί εγώ ειλικρινά.
1: Ενδεχομένως να είναι ένα τεχνικό θέμα. Το 199 είναι ένα τριψήφιο νούμερο το οποίο δεν έχει χρέωση και μπορούμε να το πάρουμε και να το καλέσουμε είτε από το σταθερό είτε από το κινητό μας. Δεν μπορώ να εντοπίσω κάτι σε αυτό.
0: Δεν σας έχουν ξαναναφέρει ανάλογο πρόβλημα, κύριε Τσίγκα?
1: Όχι, είναι τηλεφωνικό κέντρο, είναι τριψήφια αριθμή, όπως και το 112, και έχουν απευθείας σύνδεση, και ειδικά το 112 μπορεί να καλέσει κάποιος και όταν δεν έχει σήμα ή όταν δεν έχει και κάρτα SIM. Διότι έχει μια άλλη τεχνολογία που μπορεί έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη μπροστά μας, λοιπόν, για να δηλώσουμε στον ΚΑΒ εκεί για τα ακαθάριστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, είναι νομίζω ένα χρονικό περιθώριο καλό για να μπουν όσοι δεν έχουν μπει ακόμη να τα δηλώσουν. Λοιπόν, κύριε Τσίγκα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Και έχω ήδη δίπλα μου τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλημέρα, Όλγα.
2: Καλημέρα.
0: Μικρή ανάσα. Μουσική, για να μας τα πεις. Δροσιά πήραμε, αλλά νομίζω ότι παραπήραν σε κάποιες περιοχές.
2: Ναι. Λοιπόν, χθες η μεταβολή εξπρές που επηρέασε τη χώρα μας είχε μερικές φορές καταστροφικές συνέπειες. Καταστροφικές συνέπειες. Νόμιζα ότι θέλετε να ακούσετε το τραγούδι.
0: Λέω μικρή μουσική ανάσα, αλλά όχι να μην ολοκληρώσω.
2: Να μην ολοκληρώσω. Είχε καταστροφικές συνέπειες σε αρκετές περιοχές. Είχαμε χαλαζοπτώσεις, είχαμε μπουρίνια, τα τοπικά μπουρίνια, δηλαδή απότομη αύξηση των ανέμων. Είχαμε επίσης ραγδαιότητα βροχοπτώσεων.
0: Είχαμε καταστροφές στην Κοζάνη, είδα που μας έστειλαν οι συνάδελφοι από πάνω. Και στη Λάρισα, μας λένε εδώ οι ακροατές στην περιοχή της Λάρισας, στις Ποράδες και

0: σε περιοχές εκεί του Βόλου και της Βόρειας Εύβοιας, λέει, είχαμε και προβλήματα με πτώσεις δέντρων, με διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Είχε θέματα.
1: Στην κεντρική και βόρεια χώρα, λοιπόν, είχαμε τα περισσότερα προβλήματα και στο νομό Αττικής. Είχαμε σφοδρή χαλαζόπτωση, ειδικά στα δυτικά και βόρεια, προς τη Μάνδρα, στη Φυλή. Να πω χαρακτηριστικά ότι στη Φυλή, μέσα σε μία μισή ώρα, έπεσαν 50 χιλιοστά βροχής, όταν αυτή η βροχή καταγράφεται σε δύο μήνες εκεί πέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα που είχε χθες αυτή η κακοκαιρία, ναι, μεν εξπρές, δηλαδή σύντομη, αλλά έντονη. Mm-hmm. Τώρα από εδώ και πέρα.
0: Σήμερα, πώς θα πάει ημέρα?
1: Λοιπόν, ήταν εξπρές, όπως είπα στην αρχή. Δηλαδή, έχουν μείνει κάποια φαινόμενα. Είχαμε και ισχυρές καταιγίδες τώρα το ξημέρωμα προς το Βόρειο Αιγαίο, εκεί, Χαλκιδική, Βόρειο Αιγαίο, στη Λίμνο, στις Ποράδες. Τώρα έχουν μετατοπιστεί αυτές οι καταιγίδες προς τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Σταδιακά όμως και μέσα στην ημέρα θα αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα. Θα μείνουν λίγες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και νότια τμήματα, δηλαδή εκεί προς την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Όμως από το απόγευμα, με την απομάκρυνση και τις διαταραχές, επειδή θα αρχίσει να ενισχύεται σημαντικά ο Βοριάς, που είναι ήδη ενισχυμένος, αλλά προς το μεσημέρι και απόγευμα θα ενισχυθούν και άλλοι οι εντάσεις του, θα εξασθενήσει και η αστάθεια. Θα μείνουν μόνο λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Αυτό το οποίο είναι το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας, λοιπόν, από εδώ και πέρα, είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενισχυμένοι όμως είναι και στα ανατολικά υπηρετικά. Και στο νομό Αττικής, αυτή τη στιγμή οι ρηπές που έχουμε εκεί προς την Πάρνη θα είναι 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Επομένως, έχουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους. Θα αρχίσουν να εξασθενούν μέσα στην ημέρα και ιδίως από το απόγευμα βράδυ, όπου θα περιοριστούν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
0: Επομένως, τα μπάνια του λαού χάθηκαν για σήμερα, λοιπόν, την Κυριακή.
1: Από το απόγευμα, εντάξει, όχι, την Κυριακή καλύτερα, γιατί θα είναι αρκετά καλοκαιρινή ημέρα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, πολύ λίγες αραιές νεφώσεις στον υπηρετικό κορμό, κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Και αν βγουν μπόρες, θα βγουν μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου, αλλά πολύ τοπικά και περιορισμένα. Επίσης, επειδή σήμερα θα πέσει και η θερμοκρασία και λόγω του ενισχυμένου βοριά και επειδή έχουμε και νεφώσεις στα ανατολικά, δηλαδή φανταστείτε ότι σήμερα στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσουμε τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει η υδράργυρα. Θα είμαστε κοντά στους 32 και μάλιστα αναμένεται ιδιαίτερα θερμή η επόμενη εβδομάδα, καθώς από τη Δευτέρα και έπειτα μέχρι και την Τετάρτη, ας πούμε, θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Γενικά θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Τη Δευτέρα, την Τρίτη λίγες μπόρες στα ορεινά, στα βόρεια ορεινά. Την Τετάρτη θα ενισχυθεί λίγο παραπάνω η αστάθεια, αλλά σε αυτό το διάστημα από Δευτέρα έως και Τετάρτη, οι θερμοκρασίες θα αγγίζουν τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά υπηρετικά. Μάλιστα την Τρίτη δεν αποκλείεται να δούμε και λίγο παραπάνω πάνω στις ευπαθείς περιοχές στη ζέστη. Επομένως, μιλάμε για μια καλοκαιρινή εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο πάει.
1: Πάει, το χάσαμε, εντάξει. Σήμερα, λέω, από το απόγευμα θα βελτιωθούν αρκετά οι καιρικές συνθήκες. Απλά θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες στα ανατολικά. Δηλαδή, αυτό
0: όχι,
1: τι σημαίνει.
0: Λέει, τους αρέσει κιόλας.
1: Οι βοριάδες.
0: Σε κάποιους από τους ακροατές αρέσει κιόλας.
1: Υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έρχεται ο βοριάς, θα καθαρίσει το πράγμα.
1: Αυτό ξηραίνει και την ατμόσφαιρα, φεύγουν και οι νεφώσεις. Ειδικά οι βορειοδυτικοί άνεμοι λειτουργούν ως νεφοδιαλύτες. Επομένως, κάνουμε λίγη υπομονή να περάσουν και σήμερα και αυτή την ώρα, δηλαδή και οι καταιγίδες από το Ανατολικό Αιγαίο, γιατί και κάποιες μπόρες εκεί προς την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια έχουν λίγο παραπάνω ένταση και ειδικά εκεί που εντοπίζονται αυτή τη στιγμή οι καταιγίδες. Σταδιακά μετά τις 9-10 θεωρώ ότι θα σταματήσουν και από εκεί και θα μείνουν πολύ σύντομες έτσι τοπικές μπόρες.
0: Το ζήτημα είναι στις περιοχές που έπεσε χαλάζι, όπως στην περιοχή της Κοζάνης που εδώ μας στέλνουν μήνυμα.
1: Είχαμε καταστροφικές συνέπειες.
0: Καταστροφές και στην Αχαΐα. Έστελνε νωρίτερα μήνυμα άλλος ακροατής εκεί που έχουν τα κεράσια τώρα. Είναι το ζήτημα με την παραγωγή και τους γεωργούς.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί υπάρχει θέμα.
1: Γενικότερα, όταν κατεβαίνουν τέτοιες διαταραχές, συνδυάζονται με τη θερμική αστάθεια του μεσημεριού και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ ισχυρές ανωδικές κινήσεις και να δημιουργούνται αυτές χαλαζοπτώσεις. Δεν ήταν κιόλας μικρές διαμέτρου, ήταν πολύ μεγάλες διαμέτρου σε αρκετές περιοχές, γι' αυτό είχαμε και αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Συνδυάστηκαν και με τους ισχυρούς ανέμους, επομένως όλα αυτά δημιούργησαν τα προβλήματα.
0: Μάλιστα, κρατώ το καλό σενάριο που λέει καλό κεράκι εντός της εβδομάδας.
1: Ακριβώς. Ας κάνουμε λίγο υπομονή να περάσουν τα δύσκολα και να σε ευχόμαστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα. Αν και αυτές οι μπόρες γενικότερα του καλοκαιριού και της άνοιξης δημιουργούν τέτοιες χαλαζοπτώσεις.
0: Τα έχει ο Ιούνιος αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τα έχει ο Ιούνιος.
1: Διορθώνεται λίγο προς το τρίτο μισό μέρος του Ιουνίου η κατάσταση. Εκεί αρχίζουν και εξασθενούν λίγο αυτές οι μπόρες, γιατί ενισχύονται και πάρα πολύ τα μελιτέμια. Τα οποία μελιτέμια, ειδικά στα ανατολικά τμήματα, βοηθούν λίγο ώστε να μην έχουμε αυτές τις μπόρες και κρατούν και λίγο πιο δροσερό το περιβάλλον.
0: Είναι, να, θα το στο πάω στο άλλο θέμα εγώ. Είναι ρίσκο, λέει, να πάρεις την άδειά σου τον Ιούνιο, γιατί τα έχεις να αντιμετωπίσεις.
1: Ακριβώς, έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιες. Είναι λίγο μεταβλητός έτσι μήνας και ο Ιούνιος. Κάνουμε λίγη υπομονή για να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα. Όμως, να πούμε το θετικό, ότι επειδή είναι και η αντιπυρική περίοδος, αυτές οι μπόρες, ναι, μεν μπορεί να δημιουργήσουν αυτές τις καταστροφές, αλλά συμβάλλουν στο να μην γίνονται ευνοϊκές οι συνθήκες για την γρήγορη εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Αυτό βοηθούν. Ακριβώς έλεγε και ο κύριος Τσίγκας από την πυροσβεστική, πριν πάρει το λόγο εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς έλεγε.
1: Κρατάνε την υγρασία στο έδαφος, γενικότερα αυτή η ξηρή ύλη, η οποία είναι πιο εύκολη
0: δεν
1: να.
0: Δεν γίνονται βραδιφλεγείς βόμβες για φωτιά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή
0: ήταν μετεωρολόγος μας. Πώς το πες, για πες το, γιατί είναι πολύ ωραία η καλημέρα που δίνεις εσύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. 7:28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Με μικρή μουσική ανάστα θα πάμε για τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί στη Γενέβη σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρς, αλλά εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Αλόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την εξόντωση του Νίνιο Κεραίρο, επικεφαλής της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε 7 και 34 πρώτα λεπτά και 35 πλέον. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίνου στο μικρόφωνο. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Λιβαδιά, στη Νικολέτα. Καλημέρα στο Γιώργη, δεν ξέρω από πού είναι αυτή η καλημέρα. Είναι εκνευρισμένος ο Γιώργης. Ήρθε ο άλλος, λέμε, τον καταστραφέα και το τρακτέρ 6 ώρα το πρωί να κόψει χορτάρια. Έρχεται στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τα καθάριστα οικόπεδα, προφανώς στο σχόλιο. Είπαμε ούτε ώρα κοινής ησυχίας ούτε τίποτα. Τράτζικ. Μετά φταίει ο άλλος αν πάρει την αστυνομία. Όχι, Γιώργη μου, δεν φταίς. Έχεις δίκιο. Σάββατο, Κύριακο και 6 το πρωί να σε ξυπνήσουν με τον καταστροφέα. Αχ, Θεέ μου, ρε τι λέμε. Λοιπόν, για πάμε στον Νίκο Τογιαπρακά, στον συνάδελφο κάτω από την περιφέρεια της Αχαΐας. Σήμερα απολογείται. Θα μιλήσουμε για αυτό το σκληρό θέμα με τη δολοφονία εκεί της 54χρονης και του γιού της, 26 χρονών το παλικάρι της, που δυστυχώς βρέθηκαν νεκροί. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος σύντροφός της. Για να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις πως έχουν εκεί. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα, καλημέρα. Στις 10 η ώρα αναμένεται να περάσει το κατόπιν του δικαστικού μεγάλου ο 65χρονος, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Και την ώρα που θα βρίσκεται στην συγκεκριμένη διαδικασία, οι συγγενείς και οι φίλοι θα λένε και προσωρινό αντίο στα δύο θύματα της διπλής αυτής δολοφονίας στο λόγο Αιγείου. 11:30 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι κηδείες των δύο θυμάτων, της μητέρας και του γιού της. Και ο 65χρονος συνεχίζει να κρατά την ίδια στάση την οποία έχει από την αρχή. Δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω τίποτα. Να πούμε ότι τα εργασία...
0: Λέει, διάβαζα ότι λέει ότι τα ρίχνει ότι ο ένας σκότωσε τον άλλον.
1: Ναι, κάνει μια υπόθεση, το τελευταίο διάστημα έχει βγει αυτό προς τα έξω, έχει κάνει μια υπόθεση προς αστυνομικούς ότι πιθανόν να αλληλοσκοτώθηκαν μητέρα και γιος. Και εδώ βέβαια το πορείας άξιο είναι πώς είναι δυνατόν να κοιμάσαι μέσα σε ένα σπίτι που δύο άνθρωποι αλληλοσκοτώνονται, πέφτει πυροβολισμός και εσύ δεν έχεις ακούσει τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα και δεν έχεις πάρει πραγματικά χαμπάρι τι γίνεται μέσα στο σπίτι όπου κοιμάσαι στο διπλανό δωμάτιο, έτσι. Είναι και αυτό ίσως μια αντίφαση από τις πολλές που έχει υποπέσει ο 65χρονος σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Πάντως, ενώ χθες αναμέναμε να υπάρχουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί πάνω στις σωρούς των δύο θυμάτων, δεν έχουμε ακόμα κάποια εικόνα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει και η ανακρίτρια αλλά και η πλευρά της υπεράσπισης του 65χρονου, γιατί θεωρούνται κρίσιμα σημεία τα οποία θα ρίξουν φως στην υπόθεση. Ωστόσο, οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει και άλλα στοιχεία από την δεύτερη επίσκεψη που έκαναν παρουσία του 65χρονου στο σπίτι όπου έγινε το φωνικό, στον Λόγκο Αιγείου, όπου βρήκαν μέρος του κινητού της 54χρονης, το οποίο, όπως είπε ο ίδιος ο 65χρονος, το είχε σπάσει το ίδιο το θύμα λίγες ημέρες πριν. Και έτσι ένα μέρος του κινητού μόνο είχε μείνει. Μάλιστα βοήθησε, σύμφωνα με την συνήγορη περάστησή του, τους αστυνομικούς στο να ανεβρεθεί έστω και αυτό το τμήμα του κινητού, το οποίο θα έχει οδηγηθεί ήδη στα εργαστηριακά στα εργαστήρια της αστυνομίας για εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί πήραν για τον ίδιο λόγο και το αυτοκίνητο του 65χρονου Ιταλού, προκειμένου να αναζητήσουν αν θα μπορέσουν να βρουν και εκεί ίσως κάποιες σημείες θέματος ή οτιδήποτε τέτοιο που κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην υπόθεση. Να πούμε επίσης ότι αυτό το οποίο έχει κάνει και εντύπωση ιδιαίτερη στους αστυνομικούς είναι ότι ενώ έχουμε μια διπλή δολοφονία, έχουμε δύο θύματα, δεν βρέθηκαν, πέρα από την αναστάτωση που υπήρχε μέσα στο δωμάτιο όπου έγινε το φωνικό, δεν βρέθηκαν πουθενά κουβάδες, σουγκαρίστρες και διάφορα άλλα τέτοια είδη τα οποία χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό ενός σπιτιού. Και αυτό έγινε ερωτηματικά στους αστυνομικούς, θεωρώντας ότι αυτός ο οποίος έκανε το διπλό έγκλημα έχει όλο τον χρόνο να κάτσει, να καθαρίσει και να εξαφανίσει ίχνη τα οποία θα οδηγούσαν στην ταυτότητά του. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η στάση.
0: Και όπως διάβαζα εδώ νομίζω στο Newsit, έκανε εντύπωση στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τους επαναλάμβανε συνεχώς «Δεν θα βρείτε τίποτα, δεν θα βρείτε τίποτα».
1: Ναι, ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή το έλεγε γι' αυτό και μάλιστα και για τα όπλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή το μαχαίρι και το φλόμπερ, έλεγε ότι δεν θα βρείτε τίποτα πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Στο μαχαίρι το οποίο βρέθηκε κάτω από τη σωρό της 54χρονης, όντως μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο αποτύπωμα. Ωστόσο, σύμφωνα και με την κυρία Δημοβλίδου, συνεχίζονται οι έρευνες, οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται και οι βεκτηριακοί ελέγχοι που γίνονται πάνω στα αντικείμενα αυτά, πάνω στα όπλα, για να μπορέσουν να βρεθεί κάτι το οποίο να τους οδηγήσει την αποκάλυψη της ταυτότητας του δράστη.
0: Νίκος, σύμφωνα με συγγενείς τώρα, λένε ότι η γυναίκα ετοιμαζόταν να φύγει μαζί με το παιδί της, γι' αυτό έχει έρθει και το παιδί από την Γερμανία όπου σπουδάζει και εργάζεται, για να πάρει τη μητέρα του, επειδή αντιμετώπιζε και πρόβλημα υγείας, για να την πάρει μαζί της, και πιθανολογούν ότι λόγω αυτής της ιστορίας μάλλον υπήρχε προστριβή.
1: Είναι μια υπόθεση την οποία κάνουν οι αστυνομικοί, γιατί υπάρχουν μαρτυρίες από την πλευρά συγγενών των δύο θυμάτων ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η 54χρονη δεν ήταν και ιδιαίτερα καλά και ο γιος της είχε επιστρέψει προκειμένου να την πάρει μαζί του στο Βερολίνο όπου ζει και εργάζεται. Μάλιστα η μητέρα είχε πουλήσει πρόσφατα και ένα κτήμα για να δώσει τα χρήματα και να στηρίξει με αυτόν τον τρόπο τον γιο της. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της υπεράσπισης, γιατί συζητήσαμε με την κυρία Γιατροπούλου για το θέμα αυτό, μας είπε ότι πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει στηρίζει μάλλον την σύντροφό του, η οποία θυμίσουμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας και μάλιστα πήγανε μαζί με τον 60χρονο στην Ιταλία προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, να στηρίζει την 54χρονη με αυτόν τον τρόπο, και από την άλλη να λένε ότι υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις των ζευγαριών. Υπάρχουν και μαρτυρίες από την πλευρά του χωριού που λένε ότι δεν υπήρχαν προβλήματα στις σχέσεις των παιδιών. Βέβαια, του ζευγαριού, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει πίσω από τις κλειστές πόρτες μιας οικίας ενός παιδιού τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η στάση και το τι ακριβώς θα πει στην ανακρίβεια, στις ερωτήσεις οι οποίες θα του τεθούν, και βέβαια ποια θα είναι η απόφαση της ανακρίβειας του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μετακίνηση του 60χρονου μεταλλού.
0: Μάλιστα. Και τελευταία πράξη του δράματος σήμερα με τις κηδείες της μητέρας και του παιδιού.
1: Είναι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λόγκο Αγίου, εκεί όπου θα μαζευτεί, θεωρώ, όλο το χωριό για να αποχαιρετήσουν την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της. Έχουν έρθει και τα ετεροφαλή αδέρφια του 26χρονου, ο σύντροφός του από το εσωτερικό, όπως επίσης και η αδερφή της Μαρίας, η οποία βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο Λόγκο Αιγαίου, ζητώντας και αυτή απαντήσεις για τον χαμό της αδερφής της αλλά και του ανεψιού της.
0: Νίκο, δεν είχατε προβλήματα ιδιαίτερα εσείς από την κακοκαιρία, σε άλλο θέμα σε περνάω?
1: Όχι, προβλήματα δεν είχαμε από την κακοκαιρία ιδιαίτερα. Είχαμε χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα, μάλλον να σου πω, στην περιοχή της Αιγιάλιας, ορεινής Αιγιάλιας, ένα μπουρίνι το οποίο συνοδεύτηκε από μικρή χαλαζόπτωση, και αυτό δημιούργησε προβλήματα σε κάποιες καλλιέργειες κερασιών. Υπάρχουν ζημιές σε κεράσια τα οποία.
0: Ήρθε και μήνυμα γι' αυτό, μάλιστα, εκεί από την περιοχή τη δική σας, σωστό.
1: Ακριβώς. Και τώρα έχουν αρχίσει και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και σε λίγο καιρό η συγκομιδή κερασιών. Έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι ανάλογα με την περιοχή, και όπως καταλαβαίνουμε τώρα, ο καρπός που υπήρχε πάνω στα δέντρα έχει υποστεί ζημιές. Είδαμε και φωτογραφίες οι οποίες έχουν ανέβει και στο earthnews.gr από την περιοχή της Κερνίτσας στην ορεινή Αιγιάλια, ανάμεσα στο Αίγιο και στο Ακαλάβρητα είναι η Κερνίτσα, όπου έχουν σημειωθεί ζημιές σε κεράσια, σε καλλιέργειες κερασιών. Μπορεί να είχαμε και στην περιοχή της Ναυπάρχου, να σου πω, με σύντομη χαλαζόπτωση και εκεί. Για λίγα λεπτά κάποιοι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της αγριότητας του φαινομένου, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν άλλα προβλήματα. Περιμένουμε να δούμε τι μας πει εκεί ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα, Νίκο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την Αχαΐα.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα ακόμη θέμα. Έχει να κάνει με το κόκκινο ελάφι και στην Πάρνηθα. Η Πάρνηθα κινδυνεύει να χάσει, διάβασα πολλά δημοσιεύματα, ότι κινδυνεύει να χάσει ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολά της, που για χρόνια έχει ταυτιστεί το κόκκινο ελάφι με την Πάρνηθα. Μιλάνε για δραματική μείωση του πληθυσμού. Διάβαζα μάλιστα ότι έχουν μείνει μόλις 30-35, δεν ξέρω αν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή, από τα 1.300 που υπήρχαν, ότι έχουν μείνει μόλις 35, και ότι ευθύνεται γι' αυτό και η αύξηση του πληθυσμού των λύκων. Θεωρούν ότι είναι η σημαντικότερη αιτία. Δεν ξέρω αν ευσταθούν αυτές οι προσεγγίσεις. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βασίλη Λαζάρου. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας και βεβαίως με έναν επιστήμονα που έχει αφιερώσει την επαγγελματική του ζωή στη μελέτη των συνηθιών του λύκου, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος για τον λύκο από την Καλλιστό. Θα καλημερίσω και τους δύο. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινήσω με τον κύριο Λαζάρου, να μας πει λίγο πώς έχει η κατάσταση, τι παρατηρούν, και αμέσως βεβαίως μετά να έρθω στον κύριο Ηλιόπουλο να μας πει τι δείχνουν οι έρευνες, τι δείχνουν οι εκτιμήσεις. Κύριε Λαζάρου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ.
0: Για πέστε μας, πώς έχει.
1: Πλέον η κατάσταση είναι τραγική.
0: Το νούμερο 30 με 35.
1: Το νούμερο 30 με 35 φυσικά είναι εντός. Δεν υπάρχει ορεινός όγκος.
0: Αυτό πώς βγαίνει, πώς εκτιμάτε ότι έχουν μείνει μόνο
1: Αυτό είναι από μελέτες του ΟΦΠΚΑ. Δεν τα λέμε στοιχεία. Δεν λέμε ότι το λέμε εμείς μόνοι μας. Ο ΦΠΚ με τις μελέτες που κάνει.
0: Ο ΦΠΚ, για να πούμε για τους ακροατές μας, είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος, λοιπόν.
1: Και κάνει καταγραφές κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Και λέει ότι έχουν απομείνει μόλις 30 με 35 ελάφια.
1: Από εκεί πέρα είναι ο αριθμός αυτός.
0: Πάμε προς εξαφάνιση, αν συμβαίνει.
1: Πάμε προς εξαφάνιση. Αν φανταστείτε ότι το 1300 που λέμε σε κάποια καταγραφή το 2014. Που εμείς λέγαμε ότι είναι ακόμα πολύ περισσότερα. Όμως θα δεχτούμε ακριβώς τους αριθμούς που λένε τα χαρτιά.
0: Ναι, αλλά είχαμε και τις φωτιές. Οπότε.
1: Οι φωτιές το βοήθησαν το ελάφι. Αυτό είναι ένα πρόσχημα που λένε ότι οι φωτιές το κατέστρεψαν. Το ελάφι το 2009 ήταν περίπου στα 700 άτομα. Και το 2014 η φωτιά έπιασε το 2007.
0: Ναι, είχαμε και μετέπειτα φωτιές όμως. Και το 2021, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήταν να γίνουν ορεινά λιβάδια και να βρει βοσκότοπο το ελάφι και να εξαπλωθεί. Mm-hmm. Άρα δεν έχει καμία σχέση η φωτιά με το ελάφι. Καθαρά το ελάφι μειώνεται και μειώθηκε από το λύκο. Ο λύκος εμφανίστηκε κατά εμάς το 2009. Καλοδεχούμενος ένας λύκος, δύο λύκοι δεν είναι τίποτα. Πολύ καλά. Είναι ισορροπία, πολύ καλά. Όμως έγινε εξέλεγξη πλέον η κατάσταση.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα. Πέρυσι έγινε αυτό.
1: Είχαμε και πέρυσι τον Απρίλιο του παρέμβαση του εισαγγελέα.
0: Επιστήμονες.
1: Δεν έγινε τίποτα. Ο κύριος εισαγγελέας είπε να εχμαλωτήσουν τους λύκους και να τους μεταφέρουν σε άλλο μέρος της Ελλάδος.
0: Μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί.
1: Αυτό είναι ένα δύσκολο βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μεταφέραμε το πρόβλημα αλλού. Θα μεταφέραμε το πρόβλημα από εδώ σε άλλο μέρος που υπάρχει και.
0: Άρα εσείς τι προτείνετε, πριν μιλήσω με τον κύριο Ηλιόπουλο, λοιπόν, εσείς τι προτείνετε?
1: Είμαι ξεκάθαρος. Εδώ που φτάσαμε, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Πλέον πρέπει να γίνει ελεγχόμενη θύρευση και να μείνουν αυτοί οι λύκοι που πρέπει να μείνουν. Πόσοι πρέπει να μείνουν, ξέρει ο κύριος Ηλιόπουλος. Υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη και ας με διαψεύσει οποιοδήποτε της Πάρνηθας, που λέει ότι στην Πάρνηθα μπορούν να υπάρχουν 6 λύκοι. Δηλαδή ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα να υπάρχουν 2. Είναι επίσημη περιβαλλοντική μελέτη. Αυτή τη στιγμή βάσει της Καλλιστό και βάσει του κυρίου Λιόβουλο, που είναι πραγματικά ένας επιστήμονας, είναι 60. Εκλείνουν στα χαρτιά τους. Η λύκη είναι 120, δεν είναι 60.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το λόγο, λοιπόν στον κύριο Ηλιόπουλο, να μας πει πώς έχει η κατάσταση.
1: Να δεχτούμε το 60, δεν μπορεί να είναι 60 λύκοι και 30 ελάφια. Εγώ τώρα πριν λίγο,
0: ναι,
1: ήμουν εδώ πέρα με χανεκαλές τώρα και δύο μέρες. Είναι ένα ελάφι που έχει έρθει στις εργατικές πολυκατοικίες του Δήμου Αχαρνών. Το ταΐζουν και τα αφήνουν εκεί. Και λέμε τώρα, είναι ο τόπος του? Όχι, αλλά και πού να το πάμε? Να το πάμε στον βουνό να το φάνε τη ηλιακή? Και το έχουμε αφήσει εδώ το καημέρο, το έχουμε βάλει νερό και το περιποιούμαστε εδώ.
0: Μπαίνουν πλέον στον αστικό ιστό.
1: Φυσικά. Φανταστείτε την απληπισία τους. Τα δύο ελάφια που περάσανε όλους τους δρόμους, περάσανε την Αττική Οδό, περάσανε την Κορίνθου και έχουν πάει στο δάσος Χαϊδαρίου. Γιατί πήγανε? Γιατί είναι βιότοπο στο δάσος Χαϊδαρίου? Όχι, πήγανε για να σωθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς πιέζουμε τώρα πλέον, έχουμε πιέσει και το ΙΠΕΝ. Εγώ θα πιέσω προσωπικά και όλους τους βουλευτές της Ανατολικής και της Δυτικής της Αττικής που εκλέγονται από τους δήμους μας να σκύψουν και να δουν τι θα γίνει με το λύκο. Δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ηλιόπουλε, πώς έχει η κατάσταση?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας. Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει ο κύριος Λαζάρου. Έχει δίκιο φυσικά στο γεγονός ότι τα ελάχιστα έχουν μειωθεί και ότι η μεγάλη αυτή μείωση που παρατηρείται οφείλεται στη θύρεση του λύκου. Καταρχήν να πω ένα πράγμα βασικό και να ξεκινήσω από εκεί. Το ελάφι έχει ένα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι ένα κοινότατο θηρεύσιμο είδος. Στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν έχουμε πολλά όμως.
2: Μισό λεπτάκι, αφήστε με να μιλήσω όπως κάνει και στον κύριο Λαζάρου.
0: Δεν το συζητώ αυτό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι έχουμε ένα απομονωμένο πληθυσμό. Είναι μονάχα στην Αττική. Και ενώ από το 1998 είχε γίνει μια ειδική πρόταση στο ΙΠΕΡ από την Καλλιστό για να γίνει επανεισαγωγή του ελαφιού και να δημιουργηθεί και άλλος πυρήνας, δεν προχώρησαν αυτά τα πράγματα. Καθώς επίσης και το σχέδιο δράσης του ΒΒΕΦ. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ξεκινάει το γεγονός ότι έχουμε ένα μικρό πληθυσμό σε μια πολύ μικρή έκταση. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κρατήσει, ότι δεν έχουν γίνει ενέργειες αυτή τη στιγμή. Εδώ και δεκαετίες, για να μπορέσει το ελάφι να επεκταθεί η κατανομή του και να φτάσει και στην υπόλοιπη στερεά Ελλάδα. Αυτό είναι το υπαρκόν ένα το οποίο δεν έχει γίνει. Τώρα, μετά τις πεταλίες του 2007, όντως υπήρξε μια βελτίωση του βιοτόπου σε εισαγωγικά. Μιλάμε για μια μεγάλη διαταραχή την πυρκαγιά της Πάρτας της Κεντρικής, που δημιούργησε τους ορεινούς βιοτόπους, τα ορεινά λιβάδια του ελαφιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε γράψει και και κυκλοφορεί και είναι αλήθεια. Και μετά ήρθαν οι λύκοι και βρήκαν όλη αυτή τη μεγάλη βιομάζα, τα 1.300, 1.500, 2.000 ελάφια και έτσι εγκαταστάθηκαν. Άρα είναι μια φυσική διεργασία αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Καταρχήν, η μίεση αυτή δεν οφείλεται μονάχα στο λύκο, οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στο λύκο, αλλά έχουμε και άλλες διαταραχές όπως τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και αυτό έχει αποτυπωθεί και σε έρευνες που έχουν γίνει. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του ΟΦΙΠΕΚΑ. Το νούμερο τα 30-35 που λέει ο κύριος Λαζάρου είναι μια εκτίμηση, είναι τα όσα ελάφια είδε ο ίδιος ΟΦΙΠΕΚΑ την άνοιξη του 2025. Είναι μια μέθοδος καταγραφής με εποπτικές θέσεις και καταγράφει μονάχα όσα ζώα κατόπιν το προσωπικό. Αποτυπώνει τη μεγάλη πίεση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού. Το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού αυτή τη στιγμή μελετάται και καταγράφεται με ακρίβεια από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΟΦΙΠΕΚΑ, με το Τμήμα Δασολογίας. Από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πόρισμα καινούριο που καταγράφει την μείωση αυτή, αλλά αποτυπώνει και το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού, που σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο μικρό. Έτσι. Ο κίνδυνος φυσικά δεν έχει εκλείψει. Γιατί είναι ακόμα και 35 να μην είναι, ακόμα και λίγες εκατοντάδες να είναι, σίγουρα ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτούνται κάποιες διαχειριστικές δράσεις. Όσον αφορά τον πληθυσμό του λύκου, τον οποίο την καταγραφή του έχει αναλάβει η Καλλιστό σε συνεργασία επίσης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Γενετικής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουν μπει επιστημονικές ομάδες μέσα, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ερευνητές να καταλήξουν στα πραγματικά μεγέθη των ειδών. Ο πληθυσμός του λύκου στην τελευταία εκτίμηση το 2022 ήταν όντως 57 άτομα και έγινε με γενετικές μεθόδους, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός φαίνεται να είναι σταθερός ή να μειώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές που έχουν γίνει. Επίσης μελετάται και η τροφική εξάρτηση των λύκων από το ελάφι, που ήταν στο 65% το 2022 και το 2023 από τροφικές αναλύσεις που έχουμε κάνει και τώρα στις καινούριες αναλύσεις θα δούμε μήπως αυτή η εξάρτηση έχει μειωθεί. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει μια σωστή καταγραφή των μεγεθών να εξεταστούν πολύ προσεκτικά τα δεδομένα που υπάρχουν και να δούμε εάν πρόκειται να υπάρξει κάποια σταθεροποίηση του πληθυσμού του ελαφριού, γιατί ξέρετε αυτά τα συστήματα δεν είναι δυναμικά. Οι λύκοι δεν αυξάνονται συνέχεια. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που ανέφερε ο κ. Λαζάρου, ότι οι λύκοι αυξάνονται. Από πού και πού ξέρει ότι είναι 120 μέτρες ο ίδιος. Αν υπάρχει κάποια μελέτη, να μας την κοινοποιήσει. Και επίσης σε κάποια συνάντηση στον Δήμο δεν έχει κληθεί καλλιστό παρά που ασχολείται στην περιοχή. Από το 2022 να καταθέσει τις απόψεις και να καταθέσει και τα ευρήματα.
0: Τα επιστημονικά δεδομένα, τα δεδομένα των ερευνών σας.
2: Έχουν γίνει τηλεμετρίες, έχουν γίνει τροφικές αναλύσεις, δεν έχουν κληθεί σε μια έρευνα, παρόλο που συνεργαζόμαστε και με τον ΦΠΚ και με τα πανεπιστήμια. Καλό είναι δηλαδή σε κάποιες συναντήσεις που συζητεί το θέμα να ερωτώνται πρώτα επιστήμονες, να καταθέτουν τις απόψεις τους και να παίρνουμε από κοινού μια απόφαση όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το.
0: Ζήτημα.
2: Λέμε και λέμε πράγματα και νούμερα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Σαφέστατα φταίει η θύρεση του λύκου, σαφέστατα και χρειάζεται να γίνουν κάποιες διαχειριστικές δράσεις εφόσον απαιτηθούν, αλλά να υπάρχει μια κοινή ομάδα και να συνεννούνται όλοι μαζί. Επίσης, αυτό που ανέφερε ο κ. Λαζάρου για τα 2-3 άτομα στην Πάρνθα, δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Αυτό που είπανε, που είπε το ΙΠΕΝ στον κύριο Λαζάρου, είναι ότι υπάρχει μια γενική εκτίμηση από το πρόγραμμα της εποπτείας ότι η μέση πυκνότητα των λύκων σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στα 3 άτομα ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι μια μέση εκτίμηση από τους στόχους διατήρησης του λύκου στην Ελλάδα, τους οποίους τους έχω διατυπώσει σε μεγάλο ποσοστό, σε μεγάλο βαθμό εγώ, γιατί ήμουνα στην ομάδα παρακολούθησης του λύκου του ΙΠΕΝ στον ανάδρομο που έκανε.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, επειδή οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, για να, να μαζέψουμε, να πάμε συμπερασματικά τώρα. Λοιπόν, λέτε ότι πράγματι ο πληθυσμός των λύκων υπάρχει, είναι γύρω στα 50, αν κατάλαβα εγώ.
2: Όπου φαίνεται να έχει μειωθεί, είναι σταθερός ή να έχει μειωθεί.
0: Είναι αιτία για τη μείωση των ελαφιών, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε πάρει και δεν έχουμε βάλει, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα, δεν έχουμε φέρει κι άλλα κόκκινα ελάφια και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στην Πάρνηθα, είναι ένα ζήτημα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να λύσει το θέμα.
2: Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες το Ελλάδι να επεκταθεί, να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός. Δηλαδή δεν έγινε απολύτως τίποτα τις προηγούμενες δεκαετίες για να επεκταθεί ο πληθυσμός και σε άλλες περιοχές ή να γίνει κάποια επανεισαγωγή στη Στερεά Ελλάδα, στην ελεγχόμενη και γενική περιοχή Παρνασίδας, Φωκίδας, που είχε προταθεί στο πρόγραμμα LIFE το 2001. Υπήρχαν τέτοιες προτάσεις. Είχαμε φέρει εμείς καθηγητές πανεπιστημίου από την Ιταλία, τον κύριο Σάντρο Λουβάκη, είχαμε προτείνει αυτές τις ενέργειες.
0: Ναι, το ζήτημα είναι να μην μένει μόνο στις προτάσεις.
2: Και τώρα ήταν η λύκη, δεν είχε γίνει κάτι, βρήκαν ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό και αυτά τα ζώα προφανώς μπήκαν σε μια
0: διαδικασία. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί πονάει η ψυχή μας, δηλαδή και μόνο στη σκέψη ότι χάνονται.
2: Αλλά να μην υπάρχει αυτή η συνεννοησία, να υπάρχει.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, πρέπει να κλείσω. Καταλάβαμε ακριβώς τι λέτε.
2: Ωραία.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ και τον κύριο Λαζάρου που καλά κάνει, γιατί τον αφορά όλη η περιοχή εκεί και αφορά όλους μας. Λοιπόν, εδώ εμείς πρέπει να κλείσουμε. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Αλφόνσος Βιτάλης είναι εδώ για την εκπομπή του. Από τη Ματίνα Καραμέτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρπίρη, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κοντά σε μια αρχική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ η Ελβετία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει τις διαδικασίες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάτι που αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διέψευσαν ότι αποδέσμευσαν ιρανικά κεφάλαια 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία παρά την πρόοδο που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν πολλά ιρανικά μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα οποία σύμφωνα με την Ουάσιγκτον είχαν στόχο εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εκτεταμένη Ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα σε περιοχές του Νότιου Λιβάνου, καταγράφουν οικιανόκρανοι του ΟΗΕ σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του οργανισμού. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες σε Κοζάνη και Φάρσαλα, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Μαγνησία, Λόνισο και Βόρεια Εύβοια από τη χθεσινή κακοκαιρία. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της συμμορίας Τρέντε Αράκουα, της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μία από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. 13 Ιουνίου 2026 σήμερα Σάββατο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σάβλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Μέχρι τις 10 Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News 105,8 για να στείλετε τα μηνύματά σας και ας πάμε από εκεί. Η γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως και να είναι, είναι ωραίες μέρες αυτές, τον Ιούνιο με το Μουντιάλ. Μπήκε στο πλεκτό η μπάλα αρκετές φορές, κάποιες φορές μάλλον, τις δύο πρώτες μέρες. Και καλή συνέχεια να λέμε. Και μια και είμαι στο Μουντιάλ, από τις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών με τίτλο «Είδωλα και μια φοβερή φωτογραφία» με στιγμιότυπα από τον Πελέ, από το Μουσείο Πελέ. Στη σελίδα 3 λοιπόν, «Είδωλα, ένα μουσείο διαφορετικά από το άλλο, αφιερωμένο στο δοξασμένο από όλους τους φιλάθλους και μη του κόσμου Πελέ, βρίσκεται στην πόλη Σάντος της Βραζιλίας. Φανέλες, ποδοσφαιρικά παπούτσια, μπάλες ποδοσφαίρου, τιμητικές διακρίσεις, βραβεία, τρόπαια, μια μπάλα φτιαγμένη αποκλειστικά με κάλτσες ποδοσφαίρου, ένα κουτί γυαλίσματος παπουτσιών είναι κάποια από τα εκθέματα από την προσωπική συλλογή του αθλητή του 20ου αιώνα. 2.354 αντικείμενα εκθέτονται εκ περιτροπής και το Μάις Εμπειρίας είναι ένας διαδραστικός χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να δοκιμάσουν τις ικανότητες στην μπάλα, αλλά να συγκρουστούν και με τον βασιλιά, δηλαδή τον Πελέ. Εξαιρετικό. Πολύ θα ήθελα να πάω εκεί, στη Σάντος, από εκεί που ξεκίνησε ο Πελέ. Λοιπόν, όχι, αφού είμαστε στις νηθίζες, το πρωτοσέλιδο είναι η Μαρζάν Σατραπή, η γνωστή Ιρανή διανοούμενη και συγγραφέας, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και πάντα από τα πρόσωπα, έχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την, θα λέγαμε, για την ανασύνθεση από την εθνική λυρική σκηνή στο αρχαίο θέατρο της Επιδράβρου της ιστορικής παράστασης Μίδια πιανού άλλου του Κερουμπίνη το 1961 με τον Παντελή Μάκα, να έχει επιμεληθεί αυτό το αν θέλετε την έκθεση, έχει επιμεληθεί την έκθεση η οποία υπάρχει στο χώρο για τη θρυλική ντίβα, ενώ μιλάει και ο Παναγής Παγουλάτος, ο σκηνοθέτης, για αυτή την εμπειρία της ανασύνθεσης της ιστορικής παράστασης Μίδια, επαναλαμβάνω, είναι του Κερουμπίνη το 1961, όταν η αποκαλούμενη ντίβα θριάμβευσε. Για να δούμε εδώ, έχει πρόσωπα στο Weekend, έχει για τα τους βραβευμένους με τα βραβεία Χόρν και Μερκούρι, την Ελισάβετα Σουάντ και επίσης ένα νέο δημιουργό, το Βασίλη Μπούτσικο, οι οποίοι μιλούν στα πρόσωπα. Όταν σβήνουν τα φώτα θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας, λένε η Ασουάντη και ο Μπούτσικος, και όπως τονίζει επίσης η Ευελίνα Σουάν, ήταν ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα, ξεπέρασα τον εαυτό μου πολλές φορές, ενώ ο Βασίλης Μπούτσικος σημειώνει, είναι ένα μικρό χτύπημα στην πλάτη να μπορώ να συνεχίσω αυτό που κάνω. Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και το δανείζομαι και από την Καθημερινή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια πάλι περίοδο που συζητάμε έντονα το μεταναστευτικό, και αυτό το συζητάμε για πάρα πολλούς λόγους.
και για το νέο σύμφωνο το οποίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο νομίζω τέθηκε σε εφαρμογή από χθες ή από σήμερα, θα το διαπιστώσω τώρα. Και εδώ έχουμε το σημαντικό δημοψήφισμα που γίνεται στην Ελβετία αύριο Κυριακή, ένα δημοψήφισμα για πλαφόν 10 εκατομμυρίων, για πλαφόν 10 εκατομμυρίων μόνιμων κατοίκων στην Ελβετία. Παρόλο ότι οι Ελβετοί μας έχουν συνηθίσει στα δημοψηφίσματα και καλά κάνουν, αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί στην ουσία αφορά, αν θέλετε, το ερώτημα αν θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των μεταναστών ακόμα και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πάνε στην Ελβετία. Είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη σελίδα 11 της Καθημερινής, υπάρχει και χτύπημα στην πρώτη σελίδα και στη σελίδα πάντα 11, είναι ένα επίσης πολύ καλό ρεπορτάζ. Η κρίσιμη καμπή, πάντα στην Καθημερινή, η κρίσιμη καμπή, το μεταναστευτικό, πώς θα εφαρμοστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσα προβλέπει το νέο σύμφωνο για προδιαλογή, διαχείριση και αλληλεγγύη. Και για στο ίδιο θέμα, ένα εξαιρετικό άρθρο του πάντα εξαιρετικού συναδέλφου και καλού φίλου του Γιάννη του Παπαδάτου, στην τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, με τίτλο «Ξύνοντας το μεταναστευτικό» και με μια εξαιρετική ιστορία του Ιμάγκμπε, το επώνυμό του είναι λίγο γλωσσοδέτης, είναι ένας

0: άδεια παραμονής πριν λίγες μέρες και έτσι πλέον θα μπορέσει να εισπράξει και τα λεφτά του και κάνει αυτή τη φοβερή παρομοίωση ο Γιάννης Παπαδάτος με άλλους, οι οποίοι και αυτοί μετανάστες σε δύσκολες συνθήκες. Μιλάει για τον Αντετοκούμπο και τα αδέλφια του, λέγοντας ότι επειδή είχε το χάρισμα και το ταλέντο του μπάσκετ, αυτό διευκόλυνε περισσότερο να τραβήξει την οικογένειά του προς τα πάνω και να μην έχει πολλά προβλήματα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα, θα τα έχουμε μπροστά μας και μάλιστα το μεταναστευτικό, το οποίο έρχεται στον απόϊχο των όσων εκρηκτικών συνέβησαν στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, με εικόνες πολύ δύσκολες από την σκληρότητα και τον, αν θέλετε, ταυτόχρονα και τον ρεαλισμό τους. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας και θα το συζητάμε συνέχεια. Τις ίδιες ώρες, κυρίες και κύριοι, είμαστε σε μια δύσκολη ισορροπία, αν θέλετε, σε τεντωμένο σκηνή για την υπογραφή επιτέλους συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει κοστίσει και ανθρώπινες ζωές, αλλά έχει και τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και στις οικονομίες όλου του κόσμου. Τώρα βέβαια, το πόσο είμαστε κοντά και θα κλείσει επιτέλους αυτή η συμφωνία, ή αν θα έχουμε πάλι αυτό το γνωστό που συνέβη 86 ή 81 ή 86 φορές, το τελευταίο διάστημα φτάνουμε σε μια συμφωνία και μετά μαλώνουν, γίνονται αντιφατικές δηλώσεις και από τον κύριο Τραμπ και από τους Ιρανούς, ξανά βομβαρδισμοί, ξανά πλήγματα, για να δούμε αυτή τη φορά αν θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και πάω σε αυτό το σημείο να καλημερίσω τον κύριο Χρήσανθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Τάση.
1: Καλημέρα.
0: Σας ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε, κύριε
1: Τάση. Και τους ακροατές σας.
0: Τώρα, πάμε λίγο πριν έρθουμε στο μεταναστευτικό, πάμε λίγο να δούμε το τι γίνεται με αυτή την περιβόητη συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο που λένε ίσως και τη Δευτέρα η υπογραφή, ή θα ξαναρχίσουμε τα ίδια δηλώσεις επί δηλώσεων, άλλες δηλώσεις το πρωί, άλλες δηλώσεις το βράδυ, κάνας βομβαρδισμός έτσι για να έχουμε και κάνα βομβαρδισμό και κάποια ανταπόδοση χτυπημάτων, για να μην ξεχνιόμαστε ότι υπάρχει και αυτό.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ότι γίνονται κινήσεις συμφωνίας, να δούμε και να πούμε ότι καταρχάς αυτό είναι πάντα ένα θετικό πράγμα. Ωστόσο όμως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, γιατί αυτό έχει ξαναγίνει αρκετές φορές,
0: ναι.
1: Και γιατί επίσης είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Το Ισραήλ απουσιάζει.
0: Έχει τεθεί όμως το θέμα του Λιβάνου και στη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
1: Ωστόσο όμως, αν δεν είναι εκεί το Ισραήλ και ο Λίβανος, το Ισραήλ έχει διαφορετική πολιτική αντίληψη για την περιοχή σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν κυριαρχήσει η λογική του κυρίου Βάντς, που εκπροσωπεί το κοινό του Make America Great Again, εκείνος, η πολιτική αυτή θέλει παρεμβάσεις στοχευμένες, παραδείγματος χάρη για το πυρηνικό πλωστάσιο του Ιράν. Το Ισραήλ όμως δεν θέλει τέτοιο πράγμα. Θέλει όλη την αλλαγή του καθεστώτος και την αναδιάταξη της περιοχής. Το βλέπουμε τι κάνει στο Λίβανο, και βλέπουμε το ότι ουσιαστικά το Ισραήλ ξεκίνησε αυτή την πόλεμη διαμάχη. Άρα λοιπόν, χωρίς το Ισραήλ, χωρίς το Λίβανο, χωρίς μια συνολική συνθήκη ειρήνης, θεωρώ ότι είναι περισσότερο μια προσπάθεια εκεχηρίας να κερδίσουμε χρόνο και βλέπουμε, παρά μια ουσιαστική συνθήκη ειρήνης. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αντιμαχόμενες πλευρές.
0: Αυτό,
1: με διαφορετικές στοχεύσεις.
0: Δεν ξέρω αν θεωρείτε τυχαίο ότι ακύρωσε ένα νέο κύμα ισχυρών πληγμάτων, αλλά και κατάληψη, έτσι όπως είπε, του Χάγκη του νησιού, ο κύριος Τραμπ τη μέρα της έναρξης του Μουντιάλ. Από την άλλη όμως, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι ψάχνουν για μια

0: επιχειρία καταρχήν να ισχυροποιηθεί και όχι για μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία. Αναρωτιέμαι όμως, αν μείνει αυτή η εκκρεμότητα, πώς θα φτάσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Είπα, πρακτικά η προεκλογική περίοδος για τις ενδιάμεσες εκλογές αρχίζει, σχεδόν έχει αρχίσει και θα τρέξει πιο γρήγορα μόλις κλείσει και ο κύκλος του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, έχετε δίκιο. Είναι πολύ κρίσιμο και για, για τον κύριο Τραμπ, αλλά και για τους Δημοκρατικούς, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση της αντίπαλης πλευράς από τον κύριο Τραμπ. Η Democratic Legislative Campaign Committee ήδη δίνει κάποιες περιοχές που, δηλαδή η Επιτροπή Προεκλογικής Καμπάνιας του Δημοκρατικού Κόμματος δίνει κάποιες πολιτείες που θεωρεί ότι είναι κρίσιμες, όπως η Αλάσκα, όπως η Αριζόνα, όπως η Μινεσότα, το Wisconsin, το Μίσιγκαν, η Πενσιλβάνια και το New Hampshire. Άρα λοιπόν υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για τις εκλογές αυτές και ο κύριος Τραμπ τις θεωρεί πολύ κρίσιμες έτσι ώστε να συνεχίσει να έχει την νομοποίηση. Αυτό είναι το βασικό, κυρίως, και να μην κινδυνεύσει με κάποιο impeachment, έτσι, γιατί ακριβώς οι προεκλογικές του δεσμεύσεις έχει για ειρήνη, για ουσιαστικά τερματισμό των πολέμων. Έχει έρθει στον αντίποδα, υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ στην μεγάλη κοινωνική και πολιτική συμμαχία, το ΜΑΓΚΑ που τον στηρίζει, γιατί ακριβώς και πολέμους κάνει και παρεμβάσεις κάνει, αλλά και αυτό έχει συνέπειες μεγάλες στην οικονομία των πολιτών των ΗΠΑ, γιατί η αύξηση του πετρελαίου στην οικονομία, στο γαλόνι, είναι κοντά 40-50%, οπότε αυτό έχει πολύ μεγάλες συνέπειες στην οικονομική πολιτική. Αλλά λοιπόν υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ της κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας και ο κύριος Τραμπ θέλει να επαναβεβαιοποιήσει την πολιτική του κυριαρχία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάση, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν, μια τελευταία εκτίμηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε σε ένα επίσης κρίσιμο θέμα. Θα κλειδώσει μέχρι τη Δευτέρα αυτή η συμφωνία, αυτή η τυχή?
1: Κοίταξε, δεν είμαι αισιόδοξος. Η διεθνή σχέση και η διεθνή πολιτική μας έχει δείξει πως η διεθνή ειρήνη έχει να κάνει με την ύπαρξη ενός μεγάλου διαπραγματευτή θεσμικού, όπως είναι στην περίπτωση των κοινωνιών, των μεταπολεμικών κοινωνιών, τα Ηνωμένα Έθνη. Χωρίς ένα τέτοιο οργανισμό που να εγγυάται την ειρήνη για τα Ηνωμένα Έθνη, ξέρουν πάρα πολύ καλά κάτι το οποίο δεν ξέρει κανένας άλλος οργανισμός, ούτε διαμεσολαβητής, που λέγεται Ειρηνική Επίλυση των Διαφορών. Χωρίς διπλωματία, χωρίς Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή ένα θεσμικό παράγοντα που να νομιμοποιεί και να κατοχυρώνει αυτή τη διαδικασία, και χωρίς την τέχνη της διπλωματίας, που σημαίνει ότι ξέρεις πολύ καλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μέρους που διαπραγματεύεσαι, κάτι το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν καθόλου, θεωρώ ότι αυτό θα έχουμε αβέβαια αποτελέσματα. Οι διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες προσωπικότητων, το summit όπως λέμε στη διπλωματία, δεν είναι τα κατάλληλα μέσα ώστε να φέρουν την ειρήνη. Μόνο ο θεσμικός παράγοντας και ο παράγοντας της διπλωματίας και η διαμεσολάβηση, οι διεθνείς από ουδέτερα μέρη τα οποία ξέρουν πολύ καλά και είναι αποδεκτά και είναι όλα τα μέρη εμπλεκόμενα, μπορεί να έχει μια ειρήνη διαρκείας.
0: Τώρα θα ανοίξουμε το θέμα και θα σας ζητήσω στις 8.30 να περιμένετε για ένα λεπτό και θα επανασυνδεθούμε για να διακόψουμε γιατί τους ειδήσουν. Κύριε Τάση, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο επανέρχεται το μεταναστευτικό και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το δημοψήφισμα αύριο στην Ελβετία, αλλά κυρίως και με αυτό το φοβερό απόϊχο από τα όσα συνέβησαν στην Βόρειο Ιρλανδία, στο Μπέλφαστ ειδικά. Να αξιολογήσουμε αυτά τα γεγονότα που έγιναν στο Μπέλφαστ καταρχήν.
1: Ναι, ξέρετε, είναι σύνθετο το πρόβλημα. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, θεωρώ. Από τη μία είναι μία άνοδος της άκρα δεξιάς και μία άνοδος των ρατσιστικών ρατσιστικής αντιμετώπισης του ξένου. Το ξένο είναι άλλο, είναι και ιδίως το χρώμα. Αλλά αυτό έχει να κάνει, ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι οικονομικό, είναι παραδείγματος χάρη ότι, όπως πολύ σωστά νομίζω ο Ken Loach το έχει πει, ότι το σύστημα έχει καταφέρει να πείσει τους ανθρώπους που φτωχαίνουν από τις οικονομικές κρίσεις ότι για όλα αυτά είναι οι φτωχότεροι που είναι μετανάστες, που είναι άλλου χρώματος άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτό είναι, υπάρχει ένας ταξικός και ένας φυλετικός διαχωρισμός στα όρια
0: και του. Και απ' την άλλη υπάρχει ένα όριο όμως
1: του ρατσισμού. Ακριβώς υπάρχει
0: ένα όριο στον πληθυσμό και στις αντοχές κάθε κράτους.
1: Αυτό είναι σωστό, αλλά ξέρετε, και συμφωνώ, αλλά υπάρχει όμως και μια διαδικασία που λέγεται οικονομικές ανισότητες, δηλαδή ότι όταν έχουμε οικονομική μεγέθυνση, πώς κατανέμονται, πώς υπάρχει η κατανομή του εισοδήματος.
0: Κύριε Τάση, μία άνω τελεία και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε το θέμα. Παρακαλώ και να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Βέβαια, ζω μεγάλη χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα Αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιο.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Βάλαμε μία άνω τελεία, αλλά όχι, δεν καταλήξαμε ακόμα τη συζήτηση με τον κύριο Ξάνθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κύριε Τάση, μιλούσαμε για το μεταναστευτικό και με αφορμή τα όσα έγιναν στο Belfast και με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τίθεται σε ισχύ. Το ερώτημα είναι πώς μια χώρα σαν την Ελβετία φτάνει τώρα στο σημείο να οργανώσει ένα δημοψήφισμα για να μπει πλαφόν στο όριο των κατοίκων. Δηλαδή, στην ουσία βάζει ένα πλαφόν πια για το πόσοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάνε και θα μείνουν στην Ελβετία σαν εργαζόμενοι, σαν ερευνητές, επιστήμονες. Ξέρουμε ότι φιλοξενούσαν και ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων εκεί, το CERN και διάφορες άλλες καινοτομίες που υπήρχαν στην Ελβετία.
6: Έχετε δίκιο, και είναι ένα πρόβλημα όπως λέγαμε πολυπαραγωγικό, γιατί πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι, ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για το φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
5: Το θέμα είναι, κύριε Τάση, εγώ δεν θέλω να θέλω απλά να φέρω ένα επιχείρημα που λένε αρκετοί, να πω μάλλον να μεταφέρω αυτό που λένε αρκετοί, ότι εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα όριο αντοχών και των κοινωνιών και των οικονομιών.
6: Ναι, ξέρετε, αυτό πάντα υπήρχε. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, να σας δώσουμε το παράδειγμα, υπήρχε το θέμα του προσφυγικού ζητήματος με το 1922. Δεν είδαν οι Έλληνες στην κυρίως Ελλάδα το πώς ήρθαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Δεν τους ήθελαν, που ήταν Έλληνες, που μίλαγαν την ίδια γλώσσα, που είχαν την ίδια καταγωγή.
5: Και μετά υπήρχε το κύμα φυγής των Ελλήνων μετά τον πόλεμο και το...
6: Ακριβώς, αλλά λοιπόν η μετανάστευση ή οτιδήποτε άλλο.
5: Η Γερμανία, Αμερική, ναι.
6: Ναι, ναι, μιλάμε και αν δούμε αφήσεις, παραδείγματος χάρη, λέγανε ή στα μαγαζιά έξω τα ποντίκια και τα λίξω, οι σκυλκέλινες. Η μετανάστευση πάντα έχει μια τέτοια διαδικασία. Ωστόσο όμως εδώ έχουμε να κάνουμε και ένα σύνθετο παράγοντα. Πρώτο είναι ανισότητες, οι οποίες οι κοινωνίες και δίκαιοι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες γίνονται φτωχότερες. Δεν συζητάμε το ρόλο των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του υπεριαλισμού, το πώς οι παρεμβάσεις αυτές τις χώρες οδηγεί σε μεγάλα κύματα μεταναστών ή προσφύγων. Άρα λοιπόν οι πόλεμοι οδηγούν σε μεταναστευτικά ρεύματα και προσφυγικά. Και το τρίτο είναι και ένα πολιτισμικό, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δηλαδή υπάρχει η θεωρία του Χάτιγκον, η σύγκρουση των πολιτισμών, να δούμε τις ταινίες και την τηλεόραση και το πώς αντιμετωπίζεται ο ξένος, το πώς αντιμετωπίζεται ο Άραβας στις αμερικάνικες ταινίες και ιδίως από το 1990, αν δούμε τα NCIS και όλες αυτές τις παραγωγές, είναι ότι είναι ο εγκληματίας, είναι ότι είναι ο κακός αυτός ο οποίος θα ληστεύσει. Άρα λοιπόν υπάρχει και από την κυρίαρχη ιδεολογία μια τέτοια αντιμετώπιση, ότι το ένα είναι άτομο, εμείς είμαστε άτομο ως αποτέλεσμα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά αν κάνει ένας μετανάστης ένα έγκλημα, αυτοί είναι όλοι μετανάστες. Είναι και πολιτισμικό το πράγμα, και αυτό
5: είναι ένας πολλοί παράγοντες.
6: Γι' αυτό δεν πρέπει να φορίζουμε τους ανθρώπους, θα πρέπει να είμαστε
5: και εδώ θα δοκιμαστούν και τα όρια τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το νέο σύμφωνο μετανάστευσης έχει μερικά πράγματα τα οποία είναι δύσκολα, όπως οι επιστροφές παραδείγματος χάρη.
6: Και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή. Ότι
5: θα μεταφέρονται σε χώρους εκτός Ευρώπης, ναι.
6: Ναι, και σε στρατόπεδο συγκέντρωση, το γεγονός ότι η Ευρώπη...
5: Χώροι φιλοξενίας τους λένε.
6: Ναι, εντάξει, και ο Χίτλερ κάπως έτσι έλεγε, και ότι η εργασία απελευθερώνει. Ξέρετε, πρέπει...
5: Εντάξει, δεν είμαστε σε αυτή την εποχή, κύριε.
6: Χάνουμε σιγά σιγά την ανθρωπιά μας. Αυτό είναι το βασικό. Το πρόβλημα είναι οι οικονομικές ανισότητες, το πρόβλημα είναι η πολιτισμική διαφορά, και το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε την ανθρωπιά μας και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι βασανισμένοι και πιο φτωχοί. Είναι μεγάλες ιδεολογίες που φαίνεται πως χάνονται, ο χριστιανισμός και ο σοσιαλισμός, και υπάρχει μια εξατομίκευση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και από τους μεν και από τους δε, και αυτό χρειάζεται μεγάλο πρόβλημα, χρειάζεται μεγάλη προσήλωση και μεγάλη προσπάθεια να αυτές τις διαφορές.
5: Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η παρατηρήση σας για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πάμε για τις ενδιάμεσες εκλογές και για το σύμφωνο που λένε ότι θα υπογράψουν τις επόμενες μέρες, ακόμα και σήμερα μπορεί, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για το μεγάλο θέμα που το έχουμε μπροστά μας, το μεταναστευτικό. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.

0: choses pas.
1: Καλημέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Και γράφει κυρία ζωγραφία Σαμπατζή, ο Τσιπλάκης δεν παίρνει ποτέ ρετό. Καλημέρα σας, μιλάνε για τον Γιώργο Τσιπλάκη. Νίκος, δεν παίρνεις ποτέ ρετό, λένε Νίκο. Παίρνεις, εντάξει, του δίνουμε του κύριου Τσιπλάκη ρετό. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Καρόπουλο, ο οποίος μας στέλνει και αυτό στην καλημέρα του, με 15 βαθμούς λέει εκεί που είναι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να προχωράμε τα θέματα μας, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ πλούσια και η εσωτερική επικαιρότητα και λόγω της παρουσίας των νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, το, της Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η κυρία Καρσιανού πλευρά της, με την ελπίδα να μένετε και πλην απρόπτω ένα ακόμα από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρέ. Λέμε αναμένεται, είναι πιθανόν, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό το θέμα, δηλαδή θα περιμένουμε να δούμε και τις όποιες ανακοινώσεις κάνει ο κύριος Σαμαράς, αν τις κάνει. Και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς αλλά και ιστορικός καθηγήτρια σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλή σας μέρα, κυρία Λαλιώτου.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές, ακροάτριες. Ένα, όπως είπατε, καλό, βροχερό καλοκαιρινό όμως Σαββατοκύριακο, όπως φαίνεται.
1: Ναι, δεν ξέρω, εκεί προς τα βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα έχει βροχούλες. Εχθές το βράδυ είχε μια ελαφρά ψυχάλα εδώ στην Αθήνα. Σήμερα είχε λίγα σύννεφα την ώρα που ανέβαινα.
2: Στον όμορφο Βόλο είμαστε σε ένα ωραίο φθινόπωρο.
1: Α, πολύ ωραία. Εντάξει, να ξεφύγουμε και λίγο από την πολύ ζέστη, γιατί είχε αρχίσει να κάνει ζέστη αυτό το καιρό. Για να δούμε, κυρία Λαλιώτου, τι έχουμε μπροστά μας τώρα. Εντάξει, υπήρξε όλη αυτή η περίοδος 10-15 μέρες με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι η Ελλάς σταθεροποιείται. Για τώρα μιλάμε, θα δούμε και τη συνέχεια. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτή τη συγκυρία βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το ερώτημα είναι, ωραία, και μετά από αυτή την, αν θέλετε, τη δημοσκοπική καταγραφή, η οποία ήταν ενδιαφέρουσα και σχετικά ισχυρή, τι έπεται, τι ακριβώς περιμένουμε?
2: Κοιτάξτε, όπως πολύ συχνά λέμε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο και επιστημονικά αλλά και πολιτικά, αλλά νομίζω και για τους συμπολίτες μας, για όλους μας δηλαδή, για να κάνουμε μια καταγραφή της γνώμης των ανθρώπων, της γνώμης των γνωμών όλων μας, για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όπως πολύ σωστά το είπατε, όντως για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν 3 εβδομάδες ζωής και παρουσίας στο δημόσιο βίο, και κατά συνέπεια οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
2: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος, που να δίνει μία διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, και αναφέρομαι εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων. Φαίνεται ότι υπήρχε όντως, αυτό επιβεβαιώνεται από τις δημοσκοπήσεις, ένα κενό στη διατύπωση και διαμόρφωση αυτού του εναλλακτικού προοδευτικού αριστερού δημοκρατικού λόγου.
1: Πάντως,
2: ναι. Είναι ο στόχος ο δικός μας και νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον το πρώτο δίδαγμα, αν θέλετε, και στοιχείο που παίρνω από αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι αυτό. Όντως υπήρχε η κοινωνική ανάγκη.
1: Ωραία. Ακόμα δεν έχουμε δει βεβαίως προγραμματικές προτάσεις και κυρίως άξονες ενός προγράμματος διακυβέρνησης.
2: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις τρεις εβδομάδες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται βασικές προτεραιότητες και οι πυλώνες της πολιτικής και των πολιτικών που θεωρούμε εμείς ότι είναι άμεση προτεραιότητα μιας δημοκρατικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Ξεκινώντας από το μανιφέστο θέσεων που έδωσε το πολιτικό στίγμα του φορέα, δηλαδή τη σύγκληση των τριών ρευμάτων, της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας, περνώντας τις 7 δεσμεύσεις της ιδρυτικής διακήρυξης της Ελλάς. Ξέρετε, η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος είναι, εμένα μου θυμίζει, είναι λίγο πολύ σαν το σύνταγμα, ας πούμε, της χώρας.
1: Δεν μας έχει μείνει και από εκείνο το περιβόητο της 3ης Σεπτέμβρη. Ή και τη Βόλβη, γιατί να πάμε στα... Μας έχει μείνει σε εμάς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, εσείς στην νεότατη.
2: Καλά, και εμείς το θυμόμαστε, όμως το θυμόμαστε σαν την ιστορία της ζωής μας, να σας πω την αλήθεια, ναι. Γιατί σηματοδοτεί τα πρώτα χρόνια μας ως παιδιά και εφήβους στο δημόσιο βίο. Και μετά, τις επόμενες τρεις εβδομάδες που έχουν ακολουθήσει, και νομίζω ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα εχθές στο συνέδριο του Οικονομικού
1: Ταχυδρόμου
2: ήταν πολύ σημαντική ως προς αυτό. Αρχίζουν σιγά
1: ήταν αυτό που είπε για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς που θα πάρουν μέσα από ένα ειδικό μισθολόγιο αυξήσεις, αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό.
1: Ήταν ένα κομμάτι αυτό.
2: Σε 5 βασικούς τομείς, παρουσιάζοντας προβλήματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα και κατά προτεραιότητα λύσεις αυτών των προβλημάτων. Στο επόμενο διάστημα, και αυτό είναι και ο στόχος μας, αυτού του είδους οι προτάσεις σε επιμέρους προβλήματα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σιγά σιγά. Και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως, και εδώ θέλω να εκμεταλλευτώ και το δικαίωμα του μικροφόνου που μου δίνεται σήμερα, είναι να απευθυνθούμε στην κοινωνία, γιατί η συμπαράταξη είναι ένας πολιτικός φορέας πολιτών και αυτό το έχουμε θέσει από την αρχή σαν βασικό διακύβευμα για εμάς. Θέλουμε να μιλήσουμε με τους πολίτες, θα μιλήσουμε με τους πολίτες στη βάση, να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας, να διαβουλευτούμε για αυτές τις προτάσεις μας και φυσικά το πρόγραμμα της Ελλάς για τη διακυβέρνηση της χώρας θα παρουσιαστεί από τον Αλέξη τον Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως οφείλουμε σύμφωνα με την πολιτική κουλτούρα του τόπου, αφού μου κάνετε και εσείς ιστορικές αναφορές.
1: Έτσι είναι. Η ΔΕΘ είναι πάντα το ξεκίνημα της νέας πολιτικής και οικονομικής περίοδου. Ένα ερώτημα, κυρία Λαλιώτη.
2: Είναι κάτι όπως είναι στην Αμερική το State of the Union.
1: Σωστό.
2: Η ομιλία του State of the Union που γίνεται το Δεκέμβρη.
1: Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι πρώτες έμειδη προτάσεων που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή αυτό για τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, για ένα μισθολόγιο ειδικό, στην ουσία ένα είδος ενίσχυσης των εισοδημάτων και των μισθών. Κάτι είπε για τις πανελλαδικές, καλά, και αυτό έχει ένα δικό του ενδιαφέρον, πάει λίγο χωριστά. Υπάρχει κοστολόγηση αυτών των προτάσεων?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει απόλυτη κοστολόγηση. Εχθές παρουσιάστηκε μια βασική κοστολόγηση για επιμέρους μέτρα. Εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής όμως. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά μέτρα σε έναν τύπο, ας πούμε, έτσι, προεκλογικής προσφοράς, διατύπωσης προσφορών. Εντοπίζουμε περιοχές όπου η κοινωνία στενάζει και προσπαθούμε να προτείνουμε πολύ χειροπιαστές λύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αναφερθήκατε έτσι εν παρόδου, ας πούμε, στις πανελλαδικές. Καταρχήν τελείωσαν οι πανελλαδικές. Να ευχηθώ καλή επιτυχία.
1: Στα παιδιά, όχι, το είπα γιατί ακούστηκαν και
2: τις οικογένειες. Να σας πω όμως το εξής. Το βασικό αντικείμενο της παρέμβασής μας όσον αφορά το σύστημα εξετάσεων για την εισαγωγή για τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Είναι μια παρέμβαση σε κοινωνικές ανισότητες που συνδέονται με την εκπαίδευση.
1: Βλέπω και μία έκθεση του Ιωβέ, ναι, αν τη θυμάμαι καλά.
2: Και εγώ τη διάβασα.
1: Ένα στα δέκα παιδιά, λέει, από φτωχότερες οικογένειες είναι αυτό που έχει πρόσβαση. Δηλαδή, ένα στα δέκα. Άρα παίζουν
2: μόνο
1: όλο...
2: ένα στα δέκα μπορούν να παίξουν, ναι, να περάσουν, ακριβώς, στο πανεπιστήμιο. Να σας δώσω εγώ και ένα άλλο
1: και
2: στοιχείο.
1: Και την είδα έτσι και
2: έχει...
1: με...
2: Εμένα με συντάραξε αυτό το στοιχείο.
1: Γιατί στη δική μου γενιά ήταν η κινητικότητα, η ταξική κινητικότητα που δημιουργούσε η εκπαίδευση ήταν τεράστια και έτσι στάθηκε στα πόδια του πάρα πολλοί κόσμος. Από φτωχές και από αγροτικές οικογένειες, από την επαρχία.
2: Και στη δική μου τη γένεια, να σας πω το εξής, εγώ μπορώ να σας μιλήσω και προσωπικά. Άνθρωποι με το δικό μου κοινωνικό background, ας πούμε, σε παλαιότερες εποχές που μπήκα στο πανεπιστήμιο στα τέλη δεκαετίας του 80, δεν έπρεπε νομοτελειακά να μπούμε στο πανεπιστήμιο, ούτε έπρεπε να έχουμε καταφέρει να κάνουμε αυτά που κάναμε στη ζωή μας μετά. Μας βοήθησε η δημόσια εκπαίδευση και το κάναμε, γιατί ήταν ακριβώς ένας μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Να σας πω το εξής.
1: Παρακαλώ, ναι. Σας διάκοψα με την έξι
2: ποιο είναι, ξέρετε ποιο είναι το ετήσιο κόστος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ και της ΕΛΦΤΑ. Το ετήσιο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης, δηλαδή των χρημάτων που δίνουμε οι γονείς και οι οικογένειες για τη φροντιστηριακή στήριξη των παιδιών μας, έτσι ώστε να φτάσουμε στην τιμή των επανεργατικών, ανέρχεται σε ένα δις.
1: Μάλιστα.
2: Είναι υπερβολικό το ποσό. Είναι ένα δις το οποίο επιβαρύνει την πλειοψηφία. Εγώ να σας το πω και από την πλευρά και της εκπαιδευτικού, γιατί είμαστε πανεπιστήμιο και βλέπω τα παιδιά μας όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο, αλλά και ως γονέας. Και όσοι μας ακούνε νομίζω θα το αναγνωρίσουμε. Το μέσο κόστος της ιδιωτικής επένδυσης που κάνουμε ανά παιδί μέσα στις οικογένειές μας για να πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο είναι περίπου 500 ευρώ το μήνα. Είναι δυσβάστακτο αυτό για την ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Και το μεγάλο πρόβλημα που μας οδηγεί τελικά όλους, ξέρετε, τώρα ξεκινάμε από το δημοτικό. Δεν ξεκινάμε μόνο από το λύκειο όπως κάναμε στα δικά μας τα χρόνια, δεκαετία του.
1: Ναι, είναι δραστηριότητες, είναι πολλά πράγματα που πλέον
2: είναι
1: απαιτούνται από τη σύγχρονη
2: ζωή. Το μέτρο λοιπόν του να ξαναδούμε το σύστημα εξετάσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διότι είναι η ναυαρχίδα που δημιουργεί τελικά όλα αυτά τα προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων σχετικά με την εκπαίδευση, το μέτρο αυτό έρχεται το να ξαναδούμε τις πανελλαδικές και να προτείνουμε ένα άλλο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, δεν έχει να κάνει μόνο με τα πανεπιστήμια και με την τρίτη λυκείου και με τα παιδιά που θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Έχει να κάνει με μια δέσμη μέτρων που θα άρουν κοινωνικές ανισότητες από το χώρο της εκπαίδευσης. Και συνακόλουθο με αυτό είναι και η ανακοίνωση για τις αυξήσεις μισθών. Mm-hmm. Το ξέρουμε όλοι μας.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα κατάργησης ενός συστήματος το οποίο λέμε το πλεονέκτημα του είναι αδιάβλητο, αλλά θα...
2: Αυτό το οποίο προτείνουμε και το ανακοίνωσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας εχθές με μεγάλη γενναιότητα, θα έλεγα, είναι η κατάργηση του ισχύοντος συστήματος, διότι όλοι μας συμφωνούμε ότι το μόνο πλεονέκτημα...
1: Των εξετάσεων ή του συστήματος αυτού και φτιάχνετε ένα άλλο σύστημα.
2: Των εξετάσεων. Των εξετάσεων με αυτή τη μορφή που έχουν σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, δεν θα καταργήσουμε όλες τις εξετάσεις από την εκπαίδευση.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω και επιμένω. Ναι.
2: Το συστήματος εισαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων. Κοιτάξτε, το μόνο θετικό το οποίο βρίσκουμε σε αυτό το σύστημα σήμερα όλοι μας και όσοι το υποστηρίζουν
1: είναι
2: ότι είναι αδιάβλητο. Εντάξει, όμως το γεγονός ότι είναι αδιάβλητο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οτιδήποτε άλλο θα καταδικάσουμε γενιές οικογενειών και νέων ανθρώπων και το εκπαιδευτικό μας σύστημα επειδή βρήκαμε ένα σύστημα το οποίο είναι αδιάβλητο? Δεν υπάρχουν αδιάβλητα άλλα συστήματα. Δηλαδή στις άλλες χώρες που έχουν άλλα είδη εξετάσεων και πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ανώτατη, τι είναι, διαβλητά?
1: Κάποια στιγμή τέθηκε στο τραπέζι για το μπακαλωρέα.
2: Βεβαίως.
1: Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό.
2: Όχι, δεν έχει προχωρήσει καθόλου.
1: Προχωράει πειραματικά ίσως σε κάποια σχολεία.
2: Με πολύ μεγάλο. Όμως συνακόλουθη με αυτή, δηλαδή με την λογική της άρθρωσης των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση, είναι και το ζήτημα των μισθών το οποίο θέσατε και εσείς και το έθεσε και ο Αλέξης ο Τσίπρας σε μία από τις 5 προτάσεις που έκανε εχθές. Κοιτάξτε να δείτε. Διάβασα πρόσφατα και το δημοσίευμα στην Καθημερινή. Για το πόσο μη δελεαστική είναι η απασχόληση νέων επιστημόνων στην εκπαίδευση. Αυτό mm-hmm. είναι κάτι το οποίο εμείς στο Πανεπιστήμιο το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολύ έντονα, μελετώντας τους αποφύτους και τους πτυχιούχους μας. Mm-hmm. Τα νέα παιδιά, και ειδικά αν έχουν υψηλά προσόντα, δεν θέλουν πια να πάνε να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές. Όχι γιατί δεν τους αρέσει η εκπαίδευση, αλλά γιατί το επάγγελμα αυτό έχει εξαθλειωθεί σε τέτοιο βαθμό που κανείς να μην μπορεί να ζήσει τον εαυτό του.
1: Αφού αναφερθήκατε στην Καθημερινή, σήμερα έχει ένα εξαιρετικό δημοσίευμα, η πιο υπολοιμορφή brain drain, καθώς όταν τα παιδιά μείνουν μια δεκαετία στο εξωτερικό, ξεχνιούνται, αφομοιώνονται και δεν επιστρέφουν. Άρα χάνουμε και ένα επιστημονικό δυναμικό.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή σπούδασα στα μεταπτυχιακά και μετά έσα περίπου 10 χρόνια στο εξωτερικό, γύρισα με πολύ μεγάλη χαρά στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω τότε, το πάλι ποτέ βέβαια, και με την αίσθηση ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό για τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Να σας ρωτήσω όμως κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Στον άνθρωπο τον οποίο εμπιστευόμαστε ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, δηλαδή τα παιδιά μας, και η ελληνική οικογένεια έχει πολύ ψηλά στην προτεραιότητά μας.
1: Και στους γιατρούς της ζωής μας.
2: Και στους γιατρούς της ζωής μας. Είναι δυνατόν ο δάσκαλος να παίρνει 800 και 900 ευρώ, έτσι αποτιμούμε την προσφορά ενός δασκάλου? Είναι δυνατόν να έχουμε σοβαρούς, ξέρετε, στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στις οποίες έχω ζήσει αρκετά χρόνια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ότι τα σχολεία δεν βρίσκουν δασκάλους να δουλέψουν, γιατί έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ το επάγγελμα εργασιακά, που δεν πάνε οι άνθρωποι να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Μες. Και νοσεί το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης από αυτόν τον λόγο. Εκεί θα φτάσουμε, γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε δασκάλους με το κιάλι για τα παιδιά μας. Αυτό δεν το θέλει κανείς. Άρα η ένταξη των δασκάλων και των καθηγητών σε ειδικό μισθολόγιο του δημοσίου, η πρόταση δηλαδή που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εχθές, είναι επίσης ένα μέτρο και για τη βελτίωση του παιδευτικού μας συστήματος, αλλά και για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Έχω 2 λεπτά, αλλά θα σας την κάνω την ερώτηση.
2: Ναι, κάντε
1: την. Δεν θα πάω για την άδεια που πήρανε, ούτε για το πατίν. Θα πάω σε επίσημο ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί τον κόσμο. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο κύριος Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του προχθές έκλεισε το θέμα του 13ου μισθού, της επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο τομέα. Σήμερα βλέπω, και νομίζω ότι έχει και βάση αυτό το ρεπορτάζ στα νέα, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Εγώ θέλω το σχολείο σας επ' αυτών των δύο. Έχω ακριβώς, ξέρετε, έχω κάτι παραπάνω από 1,5 λεπτό.
2: Ένας από τους λόγους που οι νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, και το άκουγα λίγο πριν με πάρετε τηλέφωνο σε μια συνέντευξη ενός μηχανικού από τη Γερμανία, είναι ότι φύγαμε πριν 10 χρόνια και αν γυρίσουμε, οι μισθοί και οι απολαβές, δηλαδή η ποιότητα της ζωής μας, θα είναι ίδια και χειρότερη με ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια που είμαστε στο μνημόνιο. Νομίζω αυτό απαντά σε αυτό που με ρωτάτε. Η συζήτηση για τον 13ο μισθό δεν είναι απλή συζήτηση, είναι ένα εργασιακό δικαίωμα, αλλά επίσης είναι και ένας παράγοντας που μπορεί να εξασφαλίσει μία ποιότητα ζωής και σε τελική ανάλυση να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα. Δεν είναι μια πολυτέλεια, δηλαδή. Εγώ θέλω στα επόμενα δευτερόλεπτα που σας έχουν μείνει να σας πω το εξής όμως. Το μέτρο που ανακοινώθηκε χθες για τις δωρεάν μετακινήσεις, και θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, για μια τετραμελή οικογένεια, στο χρόνο, επί της ουσίας είναι ένας επιπλέον μισθός. Διότι ακόμα και η κάρτα που παίρνουμε σήμερα, στην Αθήνα τουλάχιστον που γνωρίζω, είναι γύρω στα 27 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Για μια τετραμελή οικογένεια λοιπόν φτάνουμε πλέον τον 100 ευρώ το μήνα, που αποφελείται η οικογένεια από αυτό, το οποίο είναι περίπου 1000 ευρώ το χρόνο. Με συγχωρείτε, αλλά πλησιάζει, τουλάχιστον για τον δάσκαλο και τον καθηγητή, πλησιάζει ένα μηνιαίο μισθό. Χρειαζόμαστε στήριξη του εισοδήματος, γιατί όλοι μας το νιώθουμε. Όχι μόνο δεν έχουν αυξηθεί τα εισοδήματά μας, και οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, αλλά επί της ουσίας το κόστος ζωής θα έχει εξευτιλήσει. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Οι λύσεις που προτείνουμε σε αυτή την πρώτη φάση, ξεδιπλώνοντας σιγά σιγά το πρόγραμμά μας, είναι προς αυτή την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της βιωσιμότητας αυτού του τόπου.
1: Αυτά θα τα ακούσουμε πιο ολοκληρωμένα από τον κύριο Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σε αυτά όλα τα
2: μέτρα. Ως ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, ποσοτικοποιημένο πρόγραμμα, αν και ήδη οι προτάσεις που παρατέθηκαν εχθές είναι πλήρως κοστολογημένες.
1: Μάλιστα. Κυρία Λαλιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχουμε ξαναπεί και θα τα ξαναπούμε.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.
1: Τίτλοι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Λάθος.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι δύο εμπόλεμες πλευρές έχουν συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό επί σχεδίου μνημονίου συνεννόησης και καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει το στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγαίου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Απαντήσεις αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα του DNA από τα νύχια της 54χρονης. Αστικό λεωφορείο έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στα Άνω Λιώσια. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Art News Radio 105,8 με το Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης για μία ακόμα ώρα μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας, όλα τα διαβάζουμε μόλις προλαβαίνουμε και τα βλέπουμε στο Viber, Art News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 και πάμε να συνεχίσουμε την διαδρομή μας στα θέματα της επικαιρότητας και θέλω να καλημερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μιτάλη. Καλό πρωινό. Σαββάτου είστε... σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και θα είστε και υποψήφια βουλευτής, έτσι?
1: Ναι, θα συμβεί και αυτό.
0: Α, γιατί το λέτε έτσι? Άλλοι τρέχουν να κάνουν ουρές.
1: Λοιπόν, πρέπει να το συνηθίσω λίγο.
0: Ναι, να το συνηθίσετε.
1: Ναι, είναι σίγουρα... Εντάξει, είναι μεγάλη ευθύνη αυτό στην Αλφα Αθηνών, γιατί είναι...
0: Δεν είναι και ευκολότερη, θα λέγαμε.
1: Πάρα πολλές προκλήσεις. Ναι, εντάξει, είναι μια ιστορική περιφέρεια, αλλά έχει πολλά θέματα. Και εντάξει, νιώθω τιμή, χαρά. Ο Πρωθυπουργός έχει εμπιστευτεί έτσι νέους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και μου, αλλά... Να σας πω κάτι, σε όλα τα χρόνια του επαγγελματικού μου βίου, από τότε που έγινα υπάλληλος νομικός στο Υπουργείο μέχρι σε οποιαδήποτε θέση, είτε ήμουν υπάλληλος, είτε ήμουν Γενική Γραμματέας, είτε ήμουν Υφυπουργός, νομίζω το κίνητρό μου, ο σκοπός μου, η αποστολή ήταν πάντοτε να υπηρετώ τον πολίτη, τον συμπολίτη, το συμφέρον της χώρας. Άρα δεν αλλάζει, όποια και αν είναι η θέση, είτε είμαι εκπρόσωπος, υποψήφια ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η αποστολή βασικά, να μπορείς να υπηρετήσεις τη χώρα σου, τα συμφέροντα των πολιτών και να κάνουμε πράγματα προς σωστή κατεύθυνση.
0: Για να δούμε τώρα κάτι, κυρία Σδούκου. Είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη συνέντευξή του ότι σιγά σιγά ετοιμάζουμε να καταλήξουμε στα μέτρα που θα ανακοινώσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απέκλεισε την επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Αντίθετα, βλέπω σήμερα στα νέα το πρώτο θέμα, τι θα ανακοινώσει τη ΔΕΣ, το τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη.
1: Α, ξεκίνησαν ήδη.
0: Πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ τώρα. Με τις Ελένης Ευαγγελοπούλου και της Μαρίας Ζουργάνα, βαριές υπογραφές στο οικονομικό ρεπορτάζ και σε μια έγκριτη εφημερίδα. Και κανένας δεν γράφει από το κεφάλι του.
1: Ακούστε, προφανώς δεν περιμένετε μέσα Ιουνίου τώρα και δει από μένα να πω τι είναι αυτά που θα ανακοινώσει και θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Προφανώς κανένας δεν ξέρει, αλλά λέμε, μήπως έχετε έτσι μια αίσθηση ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως παίζει.
1: Σας λέω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω. Εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό και στη συνέντευξη που έδωσε προχθές, που είπε ότι το οικονομικό επιτελείο όλο έχει καθίσει κάτω. Είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρετε, αυτή να μελετήσεις τα δεδομένα και να βγάλεις ένα μείγμα πολιτικών μέτρων που αυτά θα καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Το είδατε αυτό, για παράδειγμα, στην περσινή ΔΕΘ, όταν τα χρήματα που είχαμε ήταν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια, αυτά που μπορούσαμε να δώσουμε. Και τελικά...
0: είναι τα υπερπλεονάσματα είναι μεγάλα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτό που επέλεξε όμως τότε ο Πρωθυπουργός ήταν να κάνει αυτή τη νέα αρχιτεκτονική στη φορολογία, να μειώσει τα φορολογικά βάρη και να μπορέσουν από αυτό να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, 4 εκατομμύρια και συμπολίτες μας, με έμφαση περισσότερο, θυμάστε πέρσι, στις οικογένειες, στα παιδιά, στους νέους, στους χαμηλοσυνταξιούχους. Πάντως, επομένως, αυτό νομίζω ότι δεν είναι, μπορεί να το πει κανείς σήμερα που μιλάμε, ότι ναι, το Σεπτέμβριο θα ακούσετε μισή σύνταξη ή κάτι άλλο. Πάντως, ας έχουμε και κατά νου και το εξής, ότι ζούμε σε μια συνθήκη που μας επιτρέπει ευτυχώς να συζητάμε για το τι είδους παροχές θα δώσουμε στην έκθεση. Το λέω γιατί υπάρχουν, ξέρετε κύριε Βιάλη, πάρα πολλές άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια λίστα που έχουν ελλείμματα, που είναι αναγκασμένοι να πάρουν μέτρα επιβάρυνση.
0: Αν μιλάτε για Γερμανία και, Γερμανία και Γαλλία, ναι, είναι εκεί, αλλά τι μισθοί υπάρχουν εκεί?
1: Σίγουρα σίγουρα το ζήτημα της σύγκλησης των μισθών μας στη χώρα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ακόμη αυτή η ψαλίδα παραμένει ανοιχτή και ο πρωταρχικός σκοπός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να συνεχίζουμε αυτή την πορεία και λίγο-λίγο, διαρκώς, να αυξάνουμε το μισθό. Ο μισθός μας από το 19 μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί. Θα μου πείτε, τον απορροφά ο πληθωρισμός, τον απορροφά η ακρίβεια, δεν το καταλαβαίνουμε. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Αλλά ναι, θεωρώ όμως ότι είναι ιδιαίτερα θετικό, ευτυχές, ότι είμαστε σε θέση ως χώρα να τα πηγαίνουμε καλά στην οικονομία μας. Να μαζεύουμε λοιπόν από τα πλεονάσματα, αυτά μετά στη συνέχεια να τα μετατρέπουμε σε πολιτικές και ας κάνουμε υπομονή 2 μήνες, τώρα είναι και καλοκαίρι, και με το καλό το Σεπτέμβριο
0: θα έχουμε ευχάριστη διάθεση όσοι μπορέσουν να ξεκουραστούν, γιατί δεν τα καταφέρουν όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι να φύγουν και να κάνουν διακοπές. Μετά βίας η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων μία εβδομάδα και αν. Αλλά αυτό είναι μια πολύ...
1: Σωστά το λέτε. Εγώ απλά θέλω να πω, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο δημοσιονομικός χώρος, άρα δεν ξέρουμε ακριβώς. Πρώτα θα δει από το Υπουργείο Οικονομικών ποια είναι τα χρήματα και μετά έρχονται τα μέτρα.
0: Ναι. Μία Κυριακή, λέει οι κάλπες. Τι φοβάστε τώρα? Ότι γιατί... υπάρχουν πολύ δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι και της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πω μόνο της, και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μπορεί να καθίσουν σπίτι τους ή να δώσουν ψήφο κάπου αλλού ενδεχομένως, σε ένα ενδεχόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
1: Όχι καθόλου, καθόλου κύριε Βιτάλη. Να σας θυμίσω μια ζωή, για μία Κυριακή δεν ήταν με βάση το Σύνταγμα οι εθνικές εκλογές.
0: Μα είναι μία Κυριακή, αλλά αυτό μπήκε τελικά στο λεξιλόγιο επαναλαμβανόμενες εκλογές, λες και είναι 2 γύροι όπως είναι στη Γαλλία, γιατί εισήχθη από το κυβερνών κόμμα και από την ηγετική του ομάδα. Αν δεν κερδίσουμε την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, θα κάνουμε και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες αν χρειαστεί.
1: Ακούστε, οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, να πω, δεν πειράζει, εγώ θα πάω την πρώτη Κυριακή, θα ψηφίσω κάτι τώρα και δεν βαριέσαι, θα το διορθώσω μωρέ την επιλογή μου αργότερα. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβουμε. Το ακούω πολλές φορές και εγώ στις παρέες μου, στους φίλους.
0: Ναι, γι' αυτό σας επικαλέστηκα,
1: ναι,
0: δυσάρεστη.
1: Ότι ακούστε κυρία Ζούκο, Αλεξάνδρα, την πρώτη Κυριακή, εντάξει, αναγνωρίζουμε ότι είναι ο Πρωθυπουργός, είναι σοβαρός, είναι αξιόπιστος, έχει κάνει πράγματα, αλλά ας ρίξουμε κάπου αλλού τώρα στην αρχή και βλέπουμε μετά. Εκεί θα καταλήξουμε. Εγώ το λέω γιατί αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Το θέτω, είναι, αυτή είναι η μαγεία της δημοκρατίας άλλωστε. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται. Θυμήθηκα την παλιά φράση που λέει μετά την απομάκρυνση από το ταμείο.
0: Ουδέν ευθύνη φέρομαι.
1: Ναι. Λοιπόν, και εδώ ο Πρωθυπουργός έθεσε ουσιαστικά τα 2 πολύ κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα. Το πρώτο είναι πώς αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί αναμφίβολα σε επίπεδο οικονομίας θα περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών. Εδώ. Λέμε διαρκώς για τους δείκτες τους θετικούς. Ότι έχουμε ανάπτυξη σήμερα στη χώρα μας, ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο.

0: εικόνα. Γιατί έχουμε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Βλέπουμε πολλές γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχουμε τεχνολογικές εξελίξεις πολλές. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε και παράγουμε. Επομένως, τα επόμενα χρόνια, κύριε Μητάλη, είναι πάρα πολύ κρίσιμα σε αυτή τη μετάβαση που συντελείται. Ποιοι είναι οι νικητές, τις χώρες, ποιοι είναι οι χαμένοι. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, αν θέλουμε η χώρα μας να είναι στην πλευρά των νικητών ή αν θέλουμε πάλι να δημιουργήσουμε περιπέτειες στη χώρα μας, να ξαναγυρίσουμε ίσως σε συνθήκες που τις έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν, με ανθρώπους που τάζουν πράγματα, που αυτά που τάζουν δεν υπάρχουν, που τα ταξίματα μας έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπίες.
1: Αλλά γυρνάμε πίσω και δεν κοιτάμε μπρος, έτσι. Εννοώ και εσείς που ασκείτε κριτική προφανώς τα πεπραγμένα του 15 και του 19, το καταλαβαίνω, παρόλο που δεν λέτε ονόματα, δεν κοιτάτε μπρος. Δεν ακούμε, δεν ακούει ο κόσμος προτάσεις αυτή τη στιγμή και ένα σαφές κυβερνητικό πρόγραμμα. Παραπέμπεται στη Θεσσαλονίκη μετά από 2 μήνες. Κατανοητό είναι η έναρξη πολιτικής χρονιάς. Όμως, επειδή μιλάγαμε για τις εκλογές, φαίνεται ότι όλοι συγκεντρώνουν το βλέμμα τους για το πρώτο, για το βράδυ των εκλογών. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αν θα χρειαστεί να κάνουμε δεύτερες, μεσολαβούν 3 εντολές διερευνητικές του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να μπορέσει να καταστεί εφικτό σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εκεί, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, λέω, στην περίπτωση που δεν, πείτε την υποθετική, αλλά είναι μεγάλο το αρκετές πιθανότητες να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Εκεί, κυρία Σδουκού, τι κάνετε? Θα κληθείτε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πάρετε την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Σε ποιους απευθύνεστε εκεί για να σας βοηθήσουν, να σας συνδράμουν στο σχηματισμό κυβέρνησης? Για να μην κάνουμε Κυριακή 2 γύρων, για να μην κάνουμε εκλογές 2 γύρων.
0: Ναι.
1: Όπως σωστά λέτε.
0: Να δούμε τι θα πούνε οι πολίτες. Πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα.
0: Ναι, και φυσικά έχει ξανασυμβεί αυτό. Και στη συνέχεια ακολουθεί κανείς τη διαδικασία του που προβλέπει το Σύνταγμα. Την εντολή που θα δώσει ο κόσμος. Πάντως, ακούστε να δείτε. Έχουμε πει ότι εμείς με τα δεξιότερα κόμματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Αναφέρομαι στα κόμματα του κυρίου Βελόπουλου, ποιο άλλο.
1: Η Νίκη, να δούμε τι θα γίνει. Πείτε ότι είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Νίκη σήμερα.
0: Δεν τα συζητάμε, μας χωρίζει.
1: Ενδεχομένως κυρία Λατινοπούλου, αν καταφέρουμε.
0: Η κυρία Λατινοπούλου, ναι, όλα αυτά. Τα έχουμε αποκλείσει. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο όχι και υπάρχει και. Δεν συζητώ, δεν έχουμε συνεργασία. Θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, ποιο είναι ένα κόμμα το οποίο έβαλε πλάτη στο παρελθόν σε συγκυβέρνηση, το Πασόκ. Που στα δύσκολα χρόνια.
1: Έφτασε στο 4% όταν έβαλε πλάτη της συγκυβέρνησης.
0: Ναι. Συγκυβερνήσαμε, εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
0: με το Πασόκ.
1: Ήταν μια στάση υπεύθυνη, βεβαίως αποτιμήθηκε και εκλογικά κάποια στιγμή.
0: Ναι, στο ίδιο
1: λέω. Εγώ λέω το υπεύθυνη και το εννοώ. Είναι μια στάση υπεύθυνη αυτή που έγινε, αλλά αποτιμήθηκε και εκλογικά.
0: Ήταν μια στάση υπεύθυνη. Έχει λοιπόν το Πασόκ που έκανε ένα συνέδριο και τι μας έμεινε από το συνέδριο του Πασόκ στο τέλος. Δεν ακούσαμε τίποτα άλλο για προγράμματα και μέλλον, όπως λέτε. Ακούσαμε μία έκφραση. Εμείς δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Από οποιαδήποτε θέση και αν είναι. Αλλά αυτό είναι το ερώτημα για την επόμενη συνομιλήτριά μου.
0: Το είπε ξεκάθαρα, έβαλε σφραγίδα, έβαλε την τυπογραφή.
1: Καλά. Να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Άρα δεν θέλει το Πασόκ. Είναι η απαγωγή σε άτοπο. Δεν υπάρχει.
1: Δεν θέλει το Πασόκ. Έτσι όπως το λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εκεί είναι μια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος σταθερή. Από εκεί πέρα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού. Μάλλον φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, μέχρι σήμερα τις δημοσκοπήσεις, ότι αυτά τα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Μιλάτε μαζί.

0: ζήτους.
1: Κύριε Βιταλή, θα υπάρχει αδιέξοδο, σας το λέω.
0: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πριν φτάσουμε στο αδιέξοδο. Για να μην φτάσουμε στο αδιέξοδο που διασχηματίζεται η κυβέρνηση. Με το κόμμα την Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Έχει την εμπειρία του με τα λάθη του.
1: Μα είμαστε σοβαροί.
0: Εντάξει. Δεν συνεργάζεται ούτε με τον κύριο Τσίπρα.
1: Την εμπειρία και τα λάθη εννοείται που έριξε τη χώρα στα βράχια.
0: Άρα στα δεν το συζητάτε.
1: Συγγνώμη, έφερε 90 και δισεκατομμύρια νέο μνημόνιο στη χώρα.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ για λογαριασμό του κύριου Τσίπρα. Έχει γράψει ένα βιβλίο και λέει ότι τα εξηγεί αυτά τα πράγματα. Εγώ
1: δεν είναι το βιβλίο. Είναι τι ζήσαμε στο πετσί μας όλοι μας.
0: Πάμε. Άρα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δύσκολα, σχεδόν απίθανο να συνεργαστείτε κυβερνητικά. Μένει το κόμμα της κυρίας με συγχωρείτε, της κυρίας Καριστιανού.
1: Και πάλι δεν ξέρω, συζητάμε επιστημονική φαντασία αυτή τη στιγμή.
0: Να την κάνω πιο ισχυρή την επιστημονική φαντασία.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βιταλή, είναι ένα κόμμα του προγράμματος, του σχεδίου για τη χώρα. Αυτό στα χρόνια της πορείας του, αυτό έχει αποδείξει. Μες. Ότι έχει μια ιδεολογική ταυτότητα, είναι μια λαϊκή πατριωτική παράταξη, έχει πετύχει πράγματα για τη χώρα, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει μειώσει το δημόσιο χρέος.
0: Έχει συνδεθήματα λαϊκότερα στρώματα. Όταν ξεκίναγε η Νέα Δημοκρατία το 1974, είχε καλές ρίζες στα λαϊκά στρώματα, βοήθησε και στην ανάπτυξη. Αλήθεια είναι όλα αυτά.
1: Παραμένει ένα βαθιά λαϊκό κόμμα
0: αυτό
1: η Νέα Δημοκρατία.
0: Που λέει και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Και το ερώτημά μου. Το επόμενο ερώτημά μου είναι.
1: Επομένως, δεν συζητάμε για αυτό που λέτε. Γιατί το κόμμα της κυρίας Καρισιανού για την ώρα είναι απλά ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα. Όμως, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, όπως τον αποκάλυψε ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, πιθανά να κάνει κόμμα και πιθανά να κάνει κόμμα, λέω πιθανά να είναι στη Βουλή. Είναι σάρξες της σαρκώσας. Με την αφοσίωσή του, έτσι όπως λέει, οι βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, αφοσιωμένη και στα λαϊκά στρώματα και σε μια εθνική στρατηγική, με την σάρκα εκ της σαρκώσας συζητάτε?
1: Αυτή την ερώτηση κακώς την κάνατε αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις.
1: Μέχρι τώρα, με όλο το σεβασμό βεβαίως.
0: Παρακαλώ κύριε Συντούκου, και εγώ ξέρετε ότι και σας εκτιμώ και σέβομαι τις σκέψεις σας.
1: Όχι, αλλά συζητάμε επί ενός εντελώς θεωρητικού αυτή τη στιγμή πλαισίου. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι, το ρεπορτάζ, δεν ξέρω, λέτε, ακούγεται ότι ο κύριος
0: ενδέχεται
1: να κάνει κόμμα. Και εμείς τώρα πατήσαμε το κουμπί. Φτάσαμε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Τα περάσαμε, αλλά έχουμε κάνει τεράστια άλματα, σκέψεις.
0: Όχι, δεν έχουμε φτάσει. Ναι, έχουμε φτάσει το βράδυ των εκλογών
1: μέρα, και στις τα κόμματα ήδη μέσα στη Βουλή και λέτε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ποιον θα φωνάξει στο γραφείο του και αν θα φωνάξει τον κύριο Σαμαρά που θεωρούμε τετελεσμένο ότι θα έχει κάνει κόμμα, θα έχει μπει και στη Βουλή. Και πάμε στο σενάριο, λοιπόν, αν αυτοί οι δύο θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα είναι... δεν χρειάζεται. Μπορούμε να πηγαίνουμε ένα-ένα βήμα τη φορά.
0: Δηλαδή, συζητάμε
1: πραγματικών περιστατικών.
0: Είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία.
1: Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Δεν πιστεύουμε. Γιατί... πιστεύουμε ότι ο κύριος Σαμαράς θα διαφυλάξει την ιστορική του παρακαταθήκη που είναι σημαντική, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα. Mm-hmm. Και τον τιμούμε και τον σεβόμαστε και όποιον νεοδημοκράτη και νεοδημοκράτησα και αν ρωτήσετε θα πει ότι αυτός ο άνθρωπος με την υγεία του δηλαδή έτσι κινδύνεσε, έβαλε τεράστια πλάτη στη χώρα. Στις δύσκολες στιγμές της.
0: Ναι, ανέλαβε το τιμόνι με τους κυβερνητικούς εταίρους του σε πολύ δύσκολη στιγμή. Ήδη τρέχαμε την υλοποίηση του πρώτου μνημονίου τότε.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Επομένως, όταν ζυγίζεις αν θα κάνεις αυτή την επόμενη κίνηση, το να δημιουργήσεις ένα κόμμα που φαντάζομαι ότι δεν θέλει οποιοδήποτε, και εσείς, εγώ, εντάξει, δεν το κάνεις για την προσωπική σου φιλοδοξία, για να έχει μια δυναμική, ένα κόμμα, και συνέχεια σίγουρα πρέπει να του δώσεις και κάποιες, να εκφράζει ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές εκφάνσεις. Άρα πρέπει να βρεις ποια είναι αυτά τα πεδία τα οποία πιστεύεις ότι δεν εκφράζονται σήμερα. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι νεοδημοκράτες, που είναι βαθιά νεοδημοκράτες, ταυτίζονται απόλυτα με την ιδεολογία και τις πολιτικές αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας. Στην οικονομία που μειώνουμε τους φόρους.
0: Θα ολοκληρώσετε αφού βάλετε μια άνω τελεία, γιατί είναι, αντιλαμβάνεστε, ανελαστικό το θέμα των τίτλων ειδήσεων.
1: Αυτό που περιγράψατε όλο είναι ένα, το προηγούμενο, ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Μάλιστα. Πάμε για τίτλους και επανερχόμαστε αμέσως. Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη Σύνδο. Νεκροί 56χρονοι εργαζόμενοι που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ένα βήμα πριν από συμφωνία η οποία προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και δέσμευση της Τεχεράνης κατά των πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μεταθέτοντας για αργότερα τις συζητήσεις για τα πυρηνικά. Τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός, κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, καλημερίζουμε και πάλι την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια, όπως είπε και η ίδια, στην, όποτε γίνουν οι εθνικές εκλογές στην Αλφα Περιφέρεια Αθήνας. Κυρία Σδούκου, σας διακόψαμε, είναι ανελαστικό το θέμα το...
6: Ναι, όχι, παρακαλώ.
5: Παρακαλώ, μου είπατε για το κουβέντα, σενάριο το εφιαλτικό. Ναι, ναι, παρακαλώ.
6: Είναι ένα... Ξεκινήσατε να λέτε με ποιον ο κύριος Μητσοτάκης την άλλη μέρα. Με τον κύριο Ανδρουλάκη που λέει όχι, με, φανταστείτε, με τον κύριο Βελόπουλο, με τον ένα με τον άλλον. Και όλη αυτή η κουβέντα νομίζω αναδεικνύει αυτό που λέμε, την αναγκαιότητα της αυτοδυναμίας και την ανάγκη να μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση το ίδιο βράδυ. Και όταν το λέμε αυτό, δεν το λέμε γιατί είμαστε τέλειοι. Και δεν είμαστε. Ξέρουμε καλά πως έχουμε κάνει λάθη. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά κάναμε μεγάλη προσπάθεια να τα διορθώσουμε. Αλλά το λέμε γιατί είμαστε αυτοί που έχουν ένα οργανωμένο σχέδιο για τη χώρα. Εστιάζουμε στο να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα του 2030 και θα ακούσετε πολύ συγκεκριμένα τις πολιτικές μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως είναι σε τέσσερις άξονες, στην οικονομία, σε μια ευημερούσα κοινωνία.
5: Αυτό για την οικονομία άμυνα θα τα ακούσουμε από τη Θεσσαλονίκη, από τη ΔΕΘ, από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, δεν είναι?
6: Ναι, ναι, βέβαια. Οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία. Τέσσερις άξονες, όλοι συνδέονται μεταξύ τους, γιατί δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη στη χώρα αν δεν έχεις ασφάλεια και κοινωνική συνοχή. Όπως δεν μπορεί να υπάρξει και ισχυρή άμυνα, κοινωνική πολιτική ή φορολογικές ελαφρύνσεις χωρίς μια οικονομία που παράγει πλούτο και μπορεί και χρηματοδοτεί αυτές τις πολιτικές με τους δικούς της πόρους και όχι με δανεικά. Επομένως, αν μπορώ να περιγράψω έτσι τη φιλοσοφία αυτής της πορείας, θα έλεγα ότι εμάς μας ενδιαφέρει μια σταθερότητα που να έχει αποτέλεσμα και να έχει και αλλαγές με σχέδιο. Και αυτό έχω την εντύπωση ότι αν κανείς καθίσει και παρακολουθήσει λίγο την πλευρά της αντιπολίτευσης, όλο αυτό το κατακαιρματισμένο αντιπολιτευτικό σκηνικό, το μόνο που θα δει είναι να ενώνονται μεταξύ τους, να τους συνδέει ένας πόθος, απλά πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Εντάξει. Και να σας πω και κάτι, αυτό φάνηκε.
5: Η δουλειά της αντιπολίτευσης, όποιο και να είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης, είναι να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και να προσπαθεί σε επόμενες εκλογές να γίνει κυβέρνηση.
6: Αλλά πρέπει να έρθεις και να πεις, δεν το κάνει καλά εκεί, εγώ θα κάνω αυτό, κάτι διαφορετικό. Εγώ είδα ότι απλά ανοίγουν ένα πουγγί και αρχίζουν αυτή την παροχολογία. Μην ανησυχείτε, εμείς θα μοιράσουμε λεφτά. Λες και τα λεφτά κάπου υπάρχουν και λες και δεν τα δίνουμε εμείς, είμαστε κακοί. Είναι ξανά αυτό το μοντέλο, αυτή η συνταγή που θεωρώ ότι με ευθύνη όλη του πολιτικού συστήματος στο παρελθόν μας έφερε σε πολλά αδιέξοδα στη χώρα.
5: Πάντως υπάρχει μια συζήτηση και μια κριτική ότι κάνετε και σε επιδοματική πολιτική και δεν ενισχύετε τα εισοδήματα των εργαζομένων. Έχετε ρίξει όλο το βάρος στην επιδοματική πολιτική και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, κάτι που προσφέρει προοπτική.
6: Όχι, δεν είναι αυτό το δεν είναι αυτό το πρωταρχικό. Τα επιδόματα, όταν έχεις κρίσεις, όταν έχεις κορονοϊό, ναι, θα αρθείς και θα δώσεις. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή μια διεθνή κρίση, ένα πόλεμο και στενά του ορμούς κλειστά, ναι, θα έρθεις και θα δώσεις 150 ευρώ σε μια οικογένεια για κάθε της παιδί. Αν δεν αρέσει σε κάποιον από την αντιπολίτευση κάποιο επίδομα, θα ήθελα πολύ να ακούσω ποιο είναι αυτό που δεν του αρέσει και θέλει να το κόψουμε το επίδομα. Όμως δεν είναι αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική της είναι να αυξάνει τα εισοδήματα των συμπολιτών μας. Είπαμε ότι τον κατώτατο μισθό θα το φτάσουμε μέχρι τα 950 από τα 650 που το πήραμε. Αυτό που υποσχεθήκαμε, αυτό θα το κάνουμε. Άλλη συζήτηση αν αυτό δεν φτάνει. Είπαμε ότι ο μέσος μισθός θα αυξηθεί και έχει φτάσει σήμερα στα 1500. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
5: Ωραία. Κυρία Σδούκου, σε αυτό το σημείο σας ευχαριστώ πολύ. Είσαστε εξαιρετικά σαφείς και στις δύσκολες ερωτήσεις. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα ότι ο κόσμος αναρωτιέται αυτό. Ποιος από εδώ, ποιος θα βρει τον τρόπο να τραβήξει και έναν άλλον να γίνει κυβέρνηση, αν και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα κυνηγήσει την αυτοδυναμία. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, όπως και μεγάλη. Τα οικονομικά μέτρα που θα τα
6: έχουμε. Είμαι σίγουρη ότι σε κάθε τραπέζι, κυριακάτικο, σε μια παρέα που βρισκόμαστε, τώρα, σίγουρα προβληματίζει.
5: Τώρα, κυρία Σδούκου, να με συγχωρείτε, αλλά αυτόν τον καιρό είναι και το Μουντιάλ που προβληματίζει. Σας ζητώ συγγνώμη. Πράγματι, ναι, όλοι το συζητάμε, αλλά τώρα ξέρετε, λέμε και για τα γκολ στο Μουντιάλ πολλές φορές. Για να το ελαφρύνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τρέξιμο κιόλας, αφού θα είστε και υποψήφια βουλευτής. Και καλό Σαββατοκύριακο.
6: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους σας. Γεια σας.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και τώρα εντάξει, θα το χαμηλώσουμε σιγά σιγά για να μην περιμένει και η επόμενη καλεσμένη μας. Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ και μέλος της πολιτικής γραμματείας. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη. Ναι, μας ακούει, κυρία Μαρκογιαννάκη?
1: Ναι, ναι.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, επειδή έχουν μπει και τα οικονομικά στο τραπέζι στις κουβέντες που κάναμε και με την κυρία Σδούκου και νωρίτερα με την κυρία Λαλιώτου, ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, να λέει κάτι το οποίο, εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί να μπορούν να μετακινούνται δωρεάν οι νέοι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το ερώτημα είναι εάν έχει γίνει μια αξιολόγηση και κοστολόγηση αυτού που προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί ακούω και από τη Νέα Δημοκρατία μια κριτική ότι όλοι λέτε μέτρα, φωνάζετε μέτρα για να χαϊδεύουν τα αυτιά, αλλά πώς θα τα υλοποιήσετε? Επειδή είναι ενδιαφέρον αυτή η πρόταση και επειδή η νέα γενιά πραγματικά είναι στο μάτι του κυκλώνα και της στεγαστικής κρίσης και των περιορισμένων μισθών και δύσκολα βρίσκει καλές διεξόδους, υπάρχει, έχετε κοστολογήσει αυτό το μέτρο? Έχετε βρει από που μπορείτε να πάρετε αυτά τα λεφτά για να προχωρήσει αυτό το μέτρο?
1: Το θέσατε σε πολύ σωστή βάση. Εμείς με αυτό το μέτρο και με τα άλλα τα οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση αυτή που έγινε με αρκετούς νέους την Πέμπτη, θεωρούμε ότι η νεολαία πρέπει να μπει στο επίκεντρο. Γιατί ακριβώς νιώθουμε ότι βρίσκονται στο επίκεντρο συνεχών προκλήσεων, νιώθουν ότι είναι σε ομοιρία και στην εργασία τους και στο αν θα βρουν μια στέγη για να κατοικήσουν και στο ότι αναγκάζονται πολλές φορές να δουλεύουν για να σπουδάσουν ή περιορίζουν τα όνειρά τους το πού θα σπουδάσουν ανάλογα με τα οικονομικά των γονιών τους. Για όλα λοιπόν αυτά εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πολιτικές που αφορούν την νεολαία. Μία από αυτές, όπως πολύ σωστά αναφέρεται, είναι οι νέοι ηλικίας έως 24 ετών να μετακινούνται ελεύθερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούμε ότι είναι ένα κοινωνικά δίκαιο μέτρο στην κατεύθυνση αυτή και προφανώς είναι κοστολογημένο, είναι στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Λέει η Νέα Δημοκρατία, και θα απαντήσω, λεφτόδεντρα. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση.
0: Έλα, σήμερα, εδώ το
1: κάθε φορά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ ένα μέτρο, μιλάνε για λεφτόδεντρα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε σήμερα στα νέα δημοσιεύεται
0: το 13η σύνταξη.
1: Εκεί δεν υπάρχει λεφτόδεντρο. Λοιπόν, ας μπούμε στην ουσία και στην πραγματικότητα. Εμείς τι λέμε? Θα εξοικονομήσουμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι προτεραιότητα, άρα βάζεις, οι πολιτικές μπαίνουν σε μια προτεραιότητα και οι νέοι είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Όταν κυβερνάς βάζεις μια σειρά από προτεραιότητες, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, ότι τα χρήματα που σπαταλώνται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να μπορέσουν να κατευθυνθούν σε μέτρα τα οποία πραγματικά θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Να θυμίσω λοιπόν ότι επί Νέας Δημοκρατίας έχουμε αύξηση σε υπηρεσίες συμβούλων από 24 εκατομμύρια το 2020 σε 580 το 2025.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε άλλες προτεραιότητες.
0: Μάλιστα. Είναι άρα θέμα προτεραιότητων.
1: Να θυμίσω ότι για το έργο του ΒΟΑΚ στην Κρήτη έχει δοθεί αποζημίωση 145 εκατομμυρίων ευρώ για αβελτηρίες στην ουσία της ίδιας της κυβέρνησης. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα. Το θέμα είναι που κατευθύνονται τα χρήματα. Εμείς λοιπόν εστιάζουμε στους νέους και σε αυτό θέλω να πω και για την πρόταση την οποία είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία που αφορά
0: ναι,
1: μεγάλες εταιρείες ναι, για τις θέσεις όπως λέγονται έντασης διανοίας, δηλαδή θέσεις όπως είναι οι προγραμματιστές, marketing, θέσεις οι οποίες αφορούν κυρίως νέους με υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη με κίνητρα φορολογικά για κάποιες εταιρείες, τις οποίες μπορεί να γίνει. Και τι δίνει αυτή η δυνατότητα? Περισσότερο χρόνο. Mm-hmm. Περισσότερο χρόνο και ταυτόχρονα αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι κάτι το οποίο πιλωτικά μπορεί να εφαρμοστεί και είδαμε ότι σε άλλες χώρες όσες εταιρείες έχουν επιλέξει να το κάνουν και μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Έγινε συζήτηση για αυτό το θέμα και νομίζω ότι είναι κατανοητές, κατατέθησαν και οι σκέψεις mm-hmm. και οι κριτικοί από όλες τις πλευρές. Επειδή εσείς αναφερθήκατε, εγώ αναφέρθηκα στην κυρία Σδούκου, της έθεσε αυτό το θέμα, αλλά και επειδή εσείς αναφερθήκατε στο πρωτοσέλιδο των νέων για το ότι είναι στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. 13ος μισθός, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι στους σκοπούς της κυβέρνησης στην παρούσα φάση τουλάχιστον. 13η μισή σύνταξη. Πώς το βλέπετε αυτό, αν προχωρήσει?
1: Κοιτάξτε, προφανώς ό,τι δίνεται, εμείς ξέρετε το Πασόκ διαχρονικά έχει ψηφίσει ό,τι δίνεται έστω και ένα ευρώ στους πολίτες. Mm. Θεωρούμε όμως ότι εδώ πρέπει να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα ανακουφίσουν σημαντικά την τσέπη των πολιτών. Έχουμε ήδη μιλήσει για το 13ο μισθό, με αφετηρία το 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και για το νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Δεν μπορούμε τη δεδομένη στιγμή να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χρειάζεται να βγάλουν το μήνα με 300, 400 και 500 ευρώ. Mm-hmm. Όλοι αυτοί λοιπόν χρειάζονται τη στήριξή μας. Είναι, το ΕΚΑΣ καταργήθηκε επί της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου, mm-hmm. πρέπει να επανέλθει.
0: Έχει ζητήσει τρόικα αυτό, που ζήτησε και χειρότερα πράγματα από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ακόμα χειρότερα από τη συγκυβέρνηση. Και,
1: εντάξει, ναι. Όμως το τρίτο
0: το
1: μνημόνιο. Δεν θέλω να επανέλθουμε σε εκείνη την περίοδο.
0: Όχι, είναι δύσκολη περίοδο για όλους. Πολύ
1: δύσκολη. Ξέρετε,
0: περίοδο.
1: Επειδή άκουσα από την κυρία Σδούκου, δεν μπόρεσα να ακούσω όλη τη συνέντευξή της, αλλά μίλησε για τις αυξήσεις που έχουν γίνει στους μισθούς.
0: Εντάξει, κυρία Σδούκου, δεν είναι εδώ.
1: Αν δεν φτάνει. Γιατί, ναι. Απλά επειδή το συζητώ, ας το πούμε ευρύτερα, από τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Mm. Από τη μία πλευρά δίνουν χρήματα και από την άλλη πλευρά εξανεμίζονται. Είναι ψίχουλα αυτά που δίνονται, γιατί έχουμε υπέρμετρη αύξηση του κόστους ζωής.
0: Και ο πληθωρισμός είναι πολύ πιο ψηλά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, σωστά αναφέρατε τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι στο 5%, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με μέτρα τα οποία τα έχουμε προτείνει και εδώ στην Ελλάδα, όπως η Ισπανία, κατάφεραν να τον περιορίσουν. Με τη μείωση του ΦΠΑ, με φορολογικά κίνητρα σε αυτούς που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Εδώ ξέρετε τι μας είπαν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Μας είπαν ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στην μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, την οποία η ίδια κυβέρνηση έχει κλιμακώσει μέσα από το δύο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων.
0: Αυτό είναι μια συζήτηση που έγινε και έχει βάση.
1: Το
0: πρόωρο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Όταν μάλιστα από ό,τι διαβάζω στη Γερμανία επαναλειτουργούν παλιές λιγνητικές μονάδες.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση
0: είναι ένα σημείο ενδιαφέρον.
1: Συγκεκριμένα
0: αυτό.
1: Χρονικά όρια. Είναι απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες τόσο σύντομα, με δύο τρόπο, ξέρετε, έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, έχει οδηγήσει
0: και
1: μια.
0: Στην περιοχή σας επάνω έχουν χαθεί, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και θέμα στην ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια της χώρας. Όταν έχεις μια μονάδα που την. Και ταυτόχρονα σπαταλάς τα χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί έχεις μια μονάδα την οποία την έχουν πληρώσει όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι πάνω από 1,5 δις και έρχεσαι και την κλείνεις. Αυτό για να κλείσουμε το ζήτημα του πληθωρισμού. Ναι.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, πολιτική αλλαγή λέτε και λέει το Πασόκ.
1: Έτσι είναι,
0: Και λέει ότι το εκφράζει μέσω των δημοσκοπήσεων και μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας. Ας το δεχτούμε για την οικονομία της κουβέντας. Πώς θα γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, κυρία Μαρκογιαννάκη? Και δεν το λέω. Το λέω γιατί έτσι αποτυπώνεται όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις αλλά και στην καθημερινότητα, φαίνεται είναι αρκετά πίσω του Πασόκ. Τουλάχιστον από το πρώτο κόμμα. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο με το νέο κύμα δημοσκοπήσεων, αλλά είναι αρκετά πίσω. από το πρώτο κόμμα που έστω με τη φθορά του είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι παραπάνω από διπλό αυτή η διαφορά που υπάρχει. Από διπλή. Πώς θα γίνει αυτή η πολιτική αλλαγή, κύριε Μαρκογιάννη?
1: Εμείς βλέπουμε μεν τις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρουμε ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι κάλπη. Άρα το πόσο έχει καταφέρει ένα κόμμα να επικοινωνήσει το πρόγραμμα, να πείσει τους πολίτες, αυτό θα φανεί στην κάλπη. Και εμείς θα έχουμε θέσει ένα μεγάλο στόχο, να είμαστε το πρώτο κόμμα. Γιατί η πολιτική αλλαγή, όπως με ρωτήσατε, μπορεί να γίνει μόνο με το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα, το οποίο μπορεί και να την εγγυηθεί, την υλοποίησή της. Γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει δείξει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί και έχει φέρει μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα, όπως είναι η Διάβια, όπως είναι ο ΑΣΕΠ, όπως είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε και τώρα
0: ο πολιτικός γάμος και πολλές ακόμα, ναι. Αλλά αυτά είναι.
1: Αν τα βάλουμε όλα στη σειρά, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τις μεγάλες υπομονές στη χώρα. Ξέρετε, εδώ όμως, επειδή μιλάμε για το σήμερα, οι πολίτες αναζητούν τη χώρα μας να πάρει μια διαφορετική κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Να μην είμαστε.
0: Πώς θα γίνει αυτό
1: σε όλους τους δείκτες ποιότητας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό βιώνουμε σήμερα.
0: Ποιος θα είναι ο φορέας που θα το υλοποιήσει? Και γιατί
1: για
0: το λέω αυτό?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να το ηγηθεί μέσα σε ένα τόσο σκηνικό.
0: Μισό λεπτάκι. Λέω, εάν είναι δύσκολο με τα δημοσκοπικά δεδομένα αυτή τη στιγμή να έχετε έστω και μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να έχετε αυτοδυναμία. Λέω και πάω εκεί. Πάμε στην πρώτη Κυριακή, είστε πρώτο κόμμα, αλλά δεν σας βγαίνουν τα κουκιά για αυτοδυναμία. Με ποιον συνεργάζεστε?
1: Εμείς έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα, κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες, και εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλο το διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι να δείξουμε ποιες είναι οι πραγματικές λύσεις.
0: Μάλιστα, αλλά σε περίπτωση, είσαστε αρκετά σαφείς σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε περίπτωση όμως που δεν είστε πρώτο κόμμα, παίζει και αυτό το ενδεχόμενο, ίσως είναι το πιθανότερο, αλλά λέμε, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Εκεί τι κάνετε αν το βράδυ της Κυριακής δεν υπάρχει αυτοδυναμία? Αν το βράδυ της Κυριακής τεθεί το ερώτημα πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα,
1: αν ο λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να μείνει στην αντιπολίτευση, να είναι, να μην είναι πρώτο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ θα μείνει εκεί όπου το έχει ορίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θέλουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική αλλαγή, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Είμαι αισιόδοξη ότι το πρώτο σενάριο που αφορά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτό το οποίο τελικά θα επικρατήσει στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί γι' αυτό δίνουμε και όλες μας τις δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Κάπως ερμηνεύτηκαν κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι ενδεχομένως να συνιστούν μια απειλή σε όσους εκφράζουν μια διαφορετική άποψη, απειλή διαγραφής, για κάποια στελέχη τα οποία είχαν μια διαφορετική άποψη για το θέμα των συνεργασιών. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Δούκα. Παίζει τέτοιο ενδεχόμενο?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Έχουμε κάποιες συνεδριακές αποφάσεις. Όλοι μας δεσμευόμαστε να τις υπηρετήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε στρατευμένοι, χτυπάμε όλοι στην ίδια κατεύθυνση και γι' αυτό προφανώς δεν χωράνε παρεκκλήσεις. Έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Δούκας. Mm. Δεν προέκυψε κάτι διαφορετικό μέσα από αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι όλα τα στελέχη είναι στην κατεύθυνση αυτή. Αγωνιζόμαστε για να είναι το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση.
0: Γιατί άκουσα, για να μην τα λέμε όλο για τον κύριο Δούκα, άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, τον Ευρωβουλευτή, άκουσα και τον τον επίσης υποψήφιο για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ να μιλάει για αυτό το θέμα. Να μιλάει για θέματα δηλαδή συνεργασιών και συνομιλητής να είναι και το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Όπως σας είπα, δεσμευόμαστε από κάποιες συνεδριακές αποφάσεις. Όλοι μας λοιπόν καλούμαστε να τις υπηρετήσουμε αυτές από όπου και αν βρισκόμαστε πολύ συγκεκριμένα. Έχει θέσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο. Εμείς θέτουμε το πραγματικό δίλημα στους πολίτες. Εάν θέλουν να συνεχιστεί μια τρίτη καταστροφική θητεία για τη χώρα του Κυριάκου Μητσοτάκη ή αν θέλουν να δώσουν την ευκαιρία στον ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, στέρεος, που μπορεί να τους κοιτάξει κατάματα και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας, για να αντιμετωπίσει τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, για να μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια διαφορετική
0: ποιότητα ζωής για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Ο κ. Κατρίνης, ο Μιχάλης ο Κατρίνης έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ή ακολούθησε σε αυτή την κουβέντα που γίνεται και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Παπανδρέου.
1: Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι όλοι μας και όσους αναφέρετε, δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε στέλεχος, και όσοι αναφέρετε δεσμευόμαστε και ο κύριος Κατρίνης συμμετείχε στο Πολιτικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν προέκυψε εκεί κάποια διαφορετική τοποθέτηση. Δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του συνεδρίου και με αυτές πορευόμαστε και αυτές υπηρετούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Εμείς είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε στιγμή για τις εκλογές. Εμείς κάνουμε ταυτόχρονα αμφίπλευρη διεύρυνση και προς το κέντρο και προς την αριστερά και καλούμε τους πολίτες να έρθουν, να μας ακούσουν και να στρατευτούν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία τις αυξανόμενες ανισότητες, δεν αντέχει άλλο η ελληνική κοινωνία τα συνεχή σκάνδαλα. Είδατε την σειρά και πάλι παρετήσεων γενικών γραμματείων την προηγούμενη εβδομάδα για το ζήτημα. Ωραία. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή την εικόνα παρακμής και διαφθοράς. Αξίζουν οι Έλληνες πολίτες κάτι καλύτερο και μαζί θα κερδίσουμε αυτή την Ελλάδα που όλοι αξίζουμε.
0: Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί φτάσαμε στο τέλος εκπομπής και πάμε για ειδήσεις. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Earth News 105,8. Δελτίο ειδήσεων και μετά Μάκης Πολάτος και η κυρία Δρούτσα είναι εδώ, Ρώνα Δρούτσα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Στο μεταξύ, νέα ένταση καταγράφτηκε στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που φέρονται να στόχευαν εμπορικά πλοία. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, παρέπεμψε στο μέλλον τις συζητήσεις για τα πυρηνικά και είπε ότι η Τεχεράνη θα ελέγχει τα στενά του Ορμούζ μαζί με το Ομάν. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα οδήγησαν το Ιράν σε συμφωνία, αλλά οι όποιες αλλαγές κρίνονται σημαντικές καθώς περιορίζουν τις ασάφειες. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην Ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Στον Ανακρίτη οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρη. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα του ΔΔΕ στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Άνω Λιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Με μαθήματα ειδικότητας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο ΝΕΠΑΛ. Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Την εξόντωση του αρχηγού της μεγαλύτερης εγκληματικής οργάνωσης στη Βενεζουέλα και μίας από τις ισχυρότερες στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε μέσω Truth Social σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο καιρός.
1: Ίσχυρες βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα.
0: Ντάι Ντάι που ελέη και η Σακύρα τραγούδησε στο Μουντιάλ. Πάμε, πάμε.
1: Φοβερή Σακύρα.
0: Ήταν η Σακύρα.
1: Μπορεί να ήταν κάποια άλλη.
0: Έτσι γράφανε στα social media ότι δεν είναι η Σακύρα, είναι μια σωσίαστης και αρχίζανε εκεί τα καρέ. Αν έχει αυτή το ένα λακκουβάκι που έχει πάνω από το δεξί της φρύδι, άρα είναι αυτή. Άλλοι λέγανε όχι, δεν είναι. Ένας χαμός πάλι.
1: Νομίζω ήταν η Σακύρα. Είναι προφανές. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι σαν τη Σακύρα?
0: Μόνο η Σακύρα.
1: Και ο Elon Musk θα τραγουδάει Die Die σίγουρα, γιατί από χθες είναι.
0: Εγώ έχω ζαλιστεί, να ξέρεις, με αυτή την είδηση.
1: Πόσα χρήματα έχει, πόσα εκατομμύρια δολάρια?
0: 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
1: Ναι, πόσα εκατομμύρια είναι το 1 τρισεκατομμύριο?
0: Εγώ λέω να σου το πω για να καταλάβουν.
1: Πόσα
0: σε...
1: μηδενικά έχει?
0: Άπειρα.
1: Το 1 εκατομμύριο έχει 6 μηδενικά. Το 1 δισεκατομμύριο έχει 9 μηδενικά. Το 1 τρισεκατομμύριο δηλαδή μπορεί να έχει 12 μηδενικά.
0: Λοιπόν, αν μπορούσε να μετρήσει τα χρήματά του σε χαρτονομίσματα του 1 δολαρίου, ένα κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να κοιμάται ή να ξεκουραστεί, θα ήθελε 31.700 χρόνια για να ολοκληρώσει την καταμέτρηση. Αν τώρα αυτά τα χαρτονομίσματα τα έβαζε στο ένα πάνω στο άλλο, αυτός ο πύργος που θα σχηματιζόταν θα ήταν ύψος άνω των 109.000 χιλιόμετρων, δηλαδή θα ξεπερνούσε κατά πολύ την τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, καλύπτοντας περισσότερο από το 1 τέταρτο της απόστασης μέχρι τη Σελήνη. Σε καψά.
1: Ου, Johnny Five, many dollars. Το ότι κάνεις τέτοιους συλλογισμούς για τα λεφτά των άλλων, πραγματικά με εξαφανίζει.
0: Εδώ θα μπορούσε να αγοράσει ολόκληρο το Σικάγο ή το Χιούστον.
1: Μπήκε χθες στη Wall Street που μπήκε η μετοχή της SpaceX στα 135 δολάρια και έφτασε στα 160, και ενδοσυνεδριακά που λένε και οι οικονομικοί συντάκτες είχε φτάσει μέχρι τα 180 δολάρια.
0: Το φαντάζεσαι αυτό, το μπορείς να το διανοηθείς?
1: Δηλαδή σκέψου, αν είχες βάλει 135 εκατομμύρια δολάρια στη SpaceX χθες, στο κλείσιμο της συνεδρίασης είσαι πλουσιότερη κατά 25 εκατομμύρια, θα είχαν γίνει 160.
0: Πελούσια, και επειδή είπαμε, ξεκινήσαμε και λίγο αθλητικά, θα μπορούσε να αγοράσει και τις 32 ομάδες του αμερικανικού ποδοσφαίρου.
1: Του NFL εννοείς?
0: Ναι.
1: Του NBA πόσες?
0: Αυτό δεν το έχω μετρήσει. Έρχεσαι αδιάβαστη. Τόσοι υπολογισμού σου έκανα.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στους 105,8. Να πούμε και μια καλημέρα στη φίλη Αγγελική που λέει: τουλάχιστον έχετε καλή εισαγωγή και σας ακούω. Την ευχαριστούμε για το μήνυμά της. Όσοι θέλετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε στο Earth News Radio, στο Viber ατελώς, στο Dondru στο Instagram και στη σελίδα μας στο Facebook, Radar Earth News. Είναι η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων και ο Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια. Ντόνα, τι άλλο?
0: Τι άλλο, επειδή είπαμε για Μουντιάλ και διεξάγεται μάλλον μία από τις
1: Ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν, που γίνεται σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Κάποιος με μάτιασε. Σήμερα δεν πάμε πολύ καλά. Εσύ ρίχνεις τον καφέ. Εγώ δεν μπορώ να κάνω το σαρδάμ. Κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, και όλα αυτά γίνονται σε μία περίοδο που έχει έντονο, όπως έχουμε πει, το γεωπολιτικό υπόβαθρο. Γιατί...
1: Ποιο γεωπολιτικό υπόβαθρο?
0: Χθες
1: ο Τραμπ είπε
0: συμφωνήσανε
1: για χιλιοστή φορά ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να το έχουμε ακούσει τουλάχιστον 1000 φορές από τον Απρίλιο. 1001, δεν θυμάμαι καλά. 999, κάπου τόσες φορές το έχει πει. Περιμένουμε, γιατί είπε και ο Αραχτσί ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
0: Ξυπνάμε με συμφωνία, κοιμόμαστε με πόλεμο. Τελικά πού βρισκόμαστε?
1: Θα πω αυτό το ωραίο που λένε οι Εγγλέζοι: ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
0: Ποιες είναι οι λεπτομέρειες?
1: Πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να τις αποκαλύψω τώρα, γιατί θα χρειαστούν πολλές ώρες. Οι διαπραγματεύσεις είναι εντατικές. Σου λέει ότι συζητούν μέσω των Καταριανών, σου λέει ότι συζητούν μέσω των Πακιστανών. Μιλάνε οι Πακιστανοί και οι Καταριανοί με τους Ιρανούς. Μετά τηλεφωνούν στους Αμερικανούς, δηλαδή στον Βίτκοφ και στον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ. Τα λένε, τα συμφωνούν. Τα καταλαβαίνει κάτι άλλο ο Τραμπ. Μετά γυρίζουν πίσω, πρέπει να το πούν στο Μοτσταμπα Χαμενεϊ ή κάποιον που λένε ότι είναι ο Μοτσταμπα Χαμενεϊ, γιατί τρεις μήνες δεν ξέρουμε αν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι πραγματικό πρόσωπο ή δεν είναι, δεν έχει εμφανιστεί και πώς να εμφανιστεί αφού την πρώτη μέρα του πολέμου ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες με το θάνατο του πατέρα του. Οπότε σου λέει άστο καλύτερα, γιατί και με το που θα εμφανιστώ θα ξέρουν που είμαι και αν είμαι, πού να είμαι, και είναι στο Ιράν, δεν είναι στο Ιράν, ποιος ξέρει. Αλλά περιμένουμε να τελειώσει ο πόλεμος, γιατί γίνονται χίλια μύρια. Για παράδειγμα, προχθές πήγαν να βγουν τρία ινδικά πλοία από το Ορμούς, χτυπήθηκαν αυτά τα τρία πλοία, τρεις Ινδοί ναύτες νεκροί, τρεις οικογένειες στην Ινδία που κλαίνε. Τα πλήγματα αυτά, τα πειρά στα ινδικά πλοία ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας θέλει να διαμαρτυρηθεί στους Αμερικανούς. Ένας μήλος, μια κατάσταση πολύ περίπλοκη. Την ίδια στιγμή αυτό έρχεται διηλυσμένο και αφού έχει περάσει από χίλια πράγματα σε εμάς, ως ακρίβεια στα καύσιμα, στα τρόφιμα, σε μια σειρά από άλλα προϊόντα, ακρίβεια παντού.
0: Ακρίβεια παντού. Έρχεται και το στεγαστικό μαζί, γιατί βάλει και το νίκιο, βάλει και όλα αυτά που είπες, την ενέργεια.
1: Όταν λες βάλε το νίκιο, εννοείς να το καταβάλεις, αυτό εννοείς κατέβαλε. Όταν λες βάλε το
0: βάλε. Νίκιο. Ναι, και αυτό. Λοιπόν, και είχαμε και μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Καθότι είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στη Σύνδο, ο Τίμος Σφακαλής θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Τίμο.
2: Καλημέρα, Ντένα. Καλημέρα, Μάκη, από την Θεσσαλονίκη. Πραγματικά τραγωδία στη Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Μια 56χρονη πήγε για δουλειά, πήγε να βγάλει μεροκάματο και έχασε την ζωή της στις 7.30 το πρωί. Το χέρι της σφινώθηκε σε βιομηχανικό πλυντήριο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ουσιαστικά ρούφτησαν οι δύο μεγάλοι τροχοί του βιομηχανικού πλυντηρίου μέχρι και τον ώμο. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, 9 άνδρες πυροσβεστικοί και 3 οχήματα έφτασαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν. Αυτό ήταν ήδη πολύ αργά. Στο σημείο έφτασε και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, παρέλαβε την άτυχη 56χρονη χωρίς τις στήσεις της. Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αστυνομικές δυνάμεις και έχει ξεκινήσει ήδη η έρευνα για το τραγικό αυτό περιστατικό. Έχουν ξεκινήσει να δώσουν εξηγήσεις τόσο ο ιδιοκτήτης των μηχανικών πλυντηρίων όσο και τεχνικός ασφαλείας, ενώ έχει επιγνώσει και η επιθεώρηση εργασίας.
1: Τίμο, σε ευχαριστούμε. Είναι φρικτές οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια της 56χρονης και ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατό να διασαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη και η γυναίκα που πήγε για δουλειά πρωί του Σαββάτου δυστυχώς δεν θα γυρίσει ποτέ στο σπίτι της και στην οικογένειά της. Ο Τίμος Φακαλής από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, άσχημα πράγματα, δύσκολα πράγματα. Πολλά θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πολιτικά. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα γίνουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο οι εκλογές, ή θα πάμε προς το τέλος της τετραετίας κανονικά, λίγους μήνες μετά, Μάρτιο, Απρίλιο. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση σε τόσο οξύς τόνους. Θα πάει κάπου αυτό το πράγμα? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θέλει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να ανέβει παραπάνω, γιατί οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τέταρτο κόμμα. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πάει για τη δεύτερη θέση. Το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού διεκδικεί ακόμη και την τρίτη θέση και διαμαρτύρεται για μια εκδήλωση που είχαν να κάνουν εχθές στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ότι το ΠΑΣΟΚ και μετά η Νέα Δημοκρατία, οι δικηγόροι δηλαδή που πρόσκυνται στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η εκδήλωση. Τα άλλα μικρότερα κόμματα παλεύουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε αν θα κατέβει ως ανεξάρτητο κόμμα ή θα γίνει κάτι με Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ για να φτιάξουν ένα νέο κόμμα σαν τον παλιό συνασπισμό και να κατέβουν.
0: Αυτά είναι από την ομπρέλα του Ελλάς και του κόμματος Ελλάς και δεν ξέρουμε και τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν τελικά θα προχωρήσει και εκείνο στη δημιουργία κόμματος και πότε θα γίνει και αυτό. Και όλα αυτά βέβαια μένουν να αποτυπωθούν και στις νέες δημοσκοπήσεις, να δούμε πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Πάντως ο Πρωθυπουργός είπε δεν χρειάζεται Μάκιο, καλύτερα ένα φουτεράκι.
1: Αυτό σημαίνει Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά να ρωτήσουμε τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, αν μπορεί να μας επιβεβαιώσει την ημερομηνία των εκλογών για Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Δεν μπορώ να είμαι 100% βέβαιος, αυτή είναι η απόφαση που θα λάβει ο Πρωθυπουργός. Αλλά να συμβεβαιώ.
0: Άρα να τα κρατήσουμε όλα στην ντουλάπα μας.
3: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα γίνει το Μάρτιο.
1: Μάρτιος.
0: Λοιπόν.
3: Που είναι μια λογική ημερομηνία, είναι και δεν είναι κοντά στο Πάσχα, και που είναι ό,τι πρέπει, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε και για τις Ευρωπαϊκή Προεδρία. Ξέρετε, αναλαμβάνει μια πολύ δύσκολη Προεδρία η Ελλάδα στις 1η Ιουλίου και χρειάζεται χρόνο για να έχουμε μια αποτελεσματική κυβέρνηση όπως έχουμε τώρα.
1: Θα το μεταφέρω όπως το συζητούσαμε χθες στο γραφείο. Μα ενδιαφέρονται οι Έλληνες πολίτες ή οι πολίτες οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας για την Ευρωπαϊκή Προεδρία, για παράδειγμα.

0: τα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους συμπολίτες μας το γνωρίζουν και τι είναι πραγματικά αυτό που έχει διαφοροποιήσει αυτή την ελληνική συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με παλαιότερη πριν από λίγα χρόνια. Είναι κάτι που έχει συμβεί πολύ σημαντικό και δεν το έχουμε μάθει, είναι κάτι που λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων θα έπρεπε να ξέρουμε και δεν το γνωρίζουμε? Γιατί ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι έγινε μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες με την πρωτοβουλία της Ελλάδος ως μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Έχει γίνει κάτι άλλο? Είναι τέτοιο το κλίμα διεθνώς, κύριε Λοβέρδο, δηλαδή, που να μπορεί αυτή η συμμετοχή σε υπερεθνικούς οργανισμούς να έχει κάποια απτά αποτελέσματα για τον πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για τον πολίτη άμεσα, όπως το βλέπει ένας απλός πολίτης, ίσως όχι. Στην πράξη όμως έχει, και θα σας εξηγήσω γιατί, διότι το να συμμετέχεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, εκεί είχαμε λάβει και μια σοβαρή πρωτοβουλία για την προστασία από γενοκτονίες διαφόρων λαών σε όλο τον κόσμο, ας πούμε στο Σουδάν, που πήραμε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης. Πήραμε μια σημαντική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί εμείς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα και από την ανθρωπιστική τους πλευρά. Ενισχύσαμε το γόητρο και το κύριο της Ελλάδος, η οποία σήμερα διπλωματικά πρέπει να σας πω ότι είναι μια από τις ισχυρότερες χώρες, αν όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου ολόκληρου. Και αυτό έχει επιπτώσεις και σε γενικότερα συμφέροντα, σε Ελλάδος εθνικά συμφέροντα. Όταν μια χώρα με διεθνές γόητρο, με ισχυρή διπλωματική θέση, μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει όποιους κινδύνους και απειλές έχει στην εξωτερική της πολιτική.
0: Εξηγήστε μας, κύριε Λοβέρδο, γιατί η Ελλάδα, όπως λέτε, είναι μία από τις ισχυρότερες χώρες στον πλανήτη διπλωματικά αυτή την περίοδο.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει έναν πρωτεύοντα ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το έχουν αποδείξει και η ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τη Γαλλία, αλλά και με τη Γερμανία. Είναι μια χώρα που ακούγεται παντού στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα με την συνεργασία 3+1 Ελλάδα και προς Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και με την κατασκευή του κάθετου διαδρόμου έχει ενισχύσει πολύ τον διπλωματικό της ρόλο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αποκτήσει ισχυρές προσβάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία. Έχει ιδανικές σχέσεις με την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή και έχει προχωρήσει και στον διάδρομο αυτόν που καλύπτει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ινδία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια διεθνή πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία της επιτρέπει να συνομιλεί ως ίσως προς ίσον με πολλές από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του κόσμου.
0: Με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, γιατί είχαμε αυτή την εβδομάδα μια στο περιθώριο της διεθνούς διάσκεψης συνάντηση του Υπουργού των Εξωτερικών του κ. Γιώργου Κεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Με τη γειτονική χώρα δεν τα πάμε πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι έτοιμοι να κάνουν αυτό το φημολογούμενο, να το πω, προετοιμαζόμενο, εικαζόμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, με την οποία διεκδικούν κυριαρχικά δικαιώματα σε ζώνες που η Ελλάδα θεωρεί ότι έχει όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και κυριαρχία.
1: Μόνο ότι δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο αυτού του νομοσχεδίου και συνεπώς δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ή να το κρίνουμε από τώρα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω, και το έχει πει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ότι η Ελλάδα δεν δέχεται ποτέ τελεσμένα. Ο νόμος αυτός, αν είναι από τη φημολογία που ακούμε, γιατί δεν έχουμε το οριστικό κείμενο, προχωρήσει σε κάτι τέτοιο που δεν έχει γίνει ακόμα. Το περιμένουμε κάθε μέρα, μας βγαίνουν και μας λένε τα έρχεται και ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Δηλαδή τους ρωτάτε, κύριε Υπουργέ, και σας απαντούν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμο?
1: Όχι. Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, κρατάει ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Απόδειξη και η νέα επαφή που είχε, ουσιαστική επαφή του κυρίου Γεραπετρίδη με τον κύριο Φιντάν στη Σόφια, και στην οποία ανετέθησαν σαφέστατα οι θέσεις της Ελλάδας, οι οποίες είναι σαφείς και αποφασιστικές. Δεν δεχόμαστε.
0: Σωστά, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι απάντησαν οι Τούρκοι.
1: Δεν δεχόμαστε τους νόμους οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο.

0: όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνού δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνή κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει, και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Δηλαδή, για να το πούμε απλά για να μπορεί να το κατανοήσει ένας απλός πολίτης. Αν εγώ βγάλω ένα νόμο και πω η σελήνη ανήκει στην Ελλάδα, μπορεί να το βγάλεις ένα νόμο και να λες ό,τι θες. Ποιος θα το αναγνωρίσει, ποιος θα το πιστέψει, ποιος θα το αποδεχτεί. Αυτά κινούνται στη σφαίρα του φαντασιακού και δεν έχουν καμία επίπτωση στις διεθνείς σχέσεις και στις διεθνές δικαιώσεις.
1: Πάντως, κύριε Υπουργέ, κάποιος θα αναρωτηθεί, εδώ έχουμε συζητήσεις με την Τουρκία έπειτα από την προσπάθεια να στείλουν μερικές χιλιάδες μετανάστες μέσω του Εύρου στην Ελλάδα, την αποτυχημένη προσπάθεια αυτή του καθεστώτος Ερντογάν, έπειτα από την προσπάθεια να αμφισβητήσουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με την περίπτωση αυτές των ερευνών του ορού της Ρέης στο Καστελόριζο το 2020. Έπειτα από όλα αυτά η Ελλάδα είχε ισχυροποιηθεί, είχε απαντήσει. Μετά ακολούθησε η συμφωνία των Αθηνών μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν και τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Σε αυτό το διάστημα που διπλωματικά εσείς και οι συναδελφοί σας συζητούσατε με τους Τούρκους ομολόγους σας, έγινε κάτι, στράβωσε κάτι και αποφάσισε ο Ερντογάν να κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Είναι κάτι που δεν ξέρουμε.
0: Εάν κάτι στράβωσε, δεν στράβωσε από τη δική μας πλευρά. Εμείς ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο την εξωτερική, τη διπλωματική και αμυντική θέση της χώρας. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ένα γιγαντιαίο αμυντικό σχεδιασμό, ο οποίος την έχει καταστήσει, την έχει θωρακίσει. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια από τις ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες της ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενισχύσει την άμυνα των νησιών μας. Στείλαμε την αμυντική βοήθεια που χρειαζόταν η Κύπρος όταν αντιμετώπισε απειλή. Όλα αυτά έχουν ενισχύσει, έχουμε προμηθευτεί τα Ραφάλ, τα οποία έχουν, η Ελλάδα σήμερα έχει υπεροπλία στον αέρα και στη θάλασσα με τις φρεγάτες Μπελαράν, η οποία είχε έρθει πρώτη από τις τέσσερις μέχρι στιγμής, θα έρθει υπόλοιπες στο επόμενο διάστημα. Και ταυτόχρονα αμυντικά είμαστε θωρακισμένοι, αλλά διπλωματικά είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι χάρη σε αυτή τη συνεργασία 3-1, συν τον κάθετο διάδρομο ο οποίος έχει φέρει πολύ κοντά την Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως επίσης είδατε το πόσο σημαντικό ρόλο και τι εκνευρισμό προκαλεί στους
1: και στους Τούρκους για αυτό που ετοιμάζουν για τη γαλάζια πατρίδα. Εμείς τι λέμε, ότι δεν μας... Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτές οι γεωτρήσεις πραγματικά, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε στα 10-15 επόμενα χρόνια εφόσον προχωρήσουν καλά οι διερευνητικές.
0: Το αποτέλεσμα εννοείται. Πολιτικά όμως και διπλωματικά η θέση μας έχει ήδη ενισχυθεί. Οικονομικά θα το δούμε πράγματι μετά από χρόνια, αλλά
1: απλώς αναρωτιέμαι, ο χειρισμός ο δικός μας τώρα ποιος είναι? Λέμε ότι και να το φέρουν οι Τούρκοι αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα.
0: Κανένα.
1: Την ίδια στιγμή λέμε ότι θα αυξήσει την ένταση. Άρα επί της ουσίας...
0: Όταν δίνεις μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να αυξηθεί η ένταση, αλλά είμαστε έτοιμοι επί του πεδίου να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Πάντα, σε οποιαδήποτε.
1: Έχει προσφερθεί κάποια χώρα συμμαχική να πει στους
0: Τούρκους? Αλλά και δεν απειλείται από κανένα, κύριε Πολά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποια άλλη χώρα συμμαχική από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή περιφερειακά έχει προσφερθεί να πει στην Τουρκία πάρε πίσω αυτό το πράγμα, δεν είναι χρήσιμο, δεν είναι υποβοηθητικό, συνεχίστε τις συνομιλίες?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα έχει ενημερώσει πάντα και ενημερώνει πάντα τους εταίρους μας, τους συμμάχους μας, τους φίλους μας για όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως για ό,τι αφορά την τυχόν παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είμαστε έτοιμοι, εμείς δεν χρειαζόμαστε. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή επί του πεδίου από οποιονδήποτε και αν προέρχεται μόνοι μας. Από εκεί πέρα ενισχύουμε τις διπλωματικές και στρατηγικές μας συνεργασίες.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Για αυτή τη συνομιλία, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στένων του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στη Ρόδο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Σήμερα απολογείται ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Λόγκο Υγείου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Στη Ρωσία, ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 10. Air News Radio 105,8. Για να διαβάζουμε φυσικά και τα δικά σας μηνύματα που μας έχετε στείλει εδώ στο Viber. Ο Λάμπρος με την πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι, Μαργαρίτα?
1: Δεν είναι Μαργαρίτα.
0: Τι είναι?
1: Είναι ένα πολύ ωραίο λουλούδι, ένα πολύ απλό λουλούδι.
0: Α, ναι,
1: είναι από αυτά που φυτρώνουν και στο δάσος.
0: Κίτρινο.
1: Ναι, είναι ένα. Μοιάζει λίγο με τα Σπάρτα, αλλά δεν είναι Σπάρτο. Είναι ένα. Πάρα πολύ. Από αυτά τα αυτοφυή λουλούδια, νομίζω, που βλέπεις πολλές φορές όταν θα κάνεις την πεζοπορία. Ίσως σήμερα, επειδή έπεσε λίγο η θερμοκρασία και είχαμε και τις μπόρες αυτές τις καλοκαιρινές, είναι ακόμη πιο ωραία μία βόλτα στο βουνό πρωινή. Μπορείτε να βάλετε στα ακουστικά από το Air Techo ή από το Air News Radio να ακούσετε εδώ τους 105,8 την εκπομπή και όλες τις εκπομπές και να κάνετε τον περίπατό σας.
0: Να έχετε και μια ομπρέλα σε περίπτωση που βρέξει και να μυρίσετε έτσι και λίγο τη φύση. Και ξέρεις, όταν έχει ήδη ρίξει κάποιες ψυχάλες που μυρίζει έτσι το έδαφος στο χώμα, αυτό την πολύ ωραία μυρωδιά.
1: Καλημέρα στον κύριο Σπύρο, μάλλον θύμωσε τώρα. Τι λες? Κάτι λέει για τη συνέντευξη με τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Γιάννη Λοβέρδο. Ευχαριστούμε, κύριε Σπύρο.
0: Όχι, απλά έχει βαριά φωνή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης, την καλημέρα μας. Υπενθυμίζει 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, που θα συμμετέχει και το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Σύθη, Έθιμα και Παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα μας περιμένει.
1: Τι γιορτάζουν όμως? Είναι πανηγύρι Γουρνοπούλας ή κάτι άλλο? Είναι κάποια θρησκευτική γιορτή?
0: Ναι, είναι η γιορτή που κάνει το σχολείο, ναι. Ή κάνουν εκεί στο χωριό που μαζεύονται.
1: Καλημέρα και στην Οντέσα, μάλλον είναι κάποιο τρόλ από ό,τι καταλαβαίνω ή κάτι, ή είναι από αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για να μας να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να σου υποκλέψει κωδικούς, κάτι τέτοιο μπορεί.
0: Θα μπορούσε. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Λοιπόν, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί στα της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντή.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την εβδομάδα, όπως και τον προηγούμενο καιρό, έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν έρθει σε συμφωνία. Τώρα, σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε? Όντως θα υπάρξει συμφωνία?
2: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά, βεβαίως αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν μπορείς εύκολα να αποκωδικοποιήσεις τις δημόσιες έτσι τοποθετήσεις πια του Προέδρου Τραμπ, αλλά ούτε και της Τεχεράνης. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά, αν λάβουμε υπόψη μας την τελευταία δήλωση ή τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου και από την άλλη μεριά του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, μάλλον είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Διαφωνούν βεβαίως ως προς το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Αυτά που διαραίουν οι δύο πλευρές δεν συναντιόνται απόλυτα μεταξύ τους, αλλά θα δούμε. Πάντως δικαιολογείται μια λιγότερη απεσιοδοξία από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Κύριε Φαντή, έχετε προλάβει με όλες σας τις υποχρεώσεις να δείτε καθόλου παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου? Για παράδειγμα, είδατε τον πρώτο αγώνα, το Μεξικό με τη Νότια Αφρική?
2: Είδα το δεύτερο ημίχρονο, κύριε Πολάτο.
1: Τέλεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στο 82ο λεπτό είναι ο Βραζιλιάνος διαιτητής, ο Σαμπάιο, ο οποίος δείχνει την κόκκινη κάρτα στον παίχτη της South Africa. Και μέσω του συστήματος με τα ηχεία σε όλο το γήπεδο, ακούει όλο το γήπεδο και όλος ο πλανήτης τον Βραζιλιάνο να μιλάει κάποια αγγλικά όπως νομίζαμε και να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτε, ούτε οι παίχτες ούτε κανείς, μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίνει στις δύο τελευταίες λέξεις red card και βγάζει την κόκκινη κάρτα και το δείχνει στον αμυντικό της Νότιας Αφρικής, ο οποίος αποβάλλεται. Μήπως είναι κάτι αντίστοιχο αυτό που βλέπουμε με τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς? Μήπως ζουν και αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρο σε δεσαϊκούμενα, τρόπο να το πω?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, τι να σας πω. Εγώ έχω ξαναδηλώσει με μια άλλη ευκαιρία ότι πολλές φορές σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έτσι, αντιλαμβάνομαι τώρα για να...
1: Μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, ναι.
2: Λίγο πιο σοβαρά. Όχι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, ευτυχώς, η οποία παρά το τι γινόταν στο Λίβανο, παρά τις αψιμαχίες τις περιοδικές αψιμαχίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις σκληρές δηλώσεις περί αφανισμού του ενός ή του άλλου, αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν. Και έχουμε φτάσει κάπου, από ό,τι φαίνεται, σε μια συμφωνία πλαίσιο. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Νομίζω ότι αυτοί που διαπραγματεύονταν, εν πάση περιπτώσει, διαπραγματεύονταν σοβαρά. Το τι έβγαινε προς τα έξω, αυτό ήταν πια, εσείς είσαστε πολύ έμπειροι και δημοσιογράφοι, οπότε μπορείτε να μου πείτε αν έχετε ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
0: Μπορούμε να μιλάμε για νικητές και χαμένους, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι και αρχικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ ήταν να αλλάξει το καθεστώς. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει αυτή η βιασύνη να ουσιαστικά τερματίσει τον πόλεμο με φόντο και όλα στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία η οποία, στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να ανασταλεί, να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία. Την ίδια στιγμή βεβαίως, το γεγονός ότι το καθεστώς στο Ιράν παραμένει άθικτο και ενδεχομένως το ίδιο, αν όχι περισσότερο, ισχυρό, γιατί ο πόλεμος έδωσε μια ευκαιρία να ξεκαθαριστεί το τοπίο από οποιοσδήποτε φωνές αντίδραση στο εσωτερικό. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο, ότι έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι από το καθεστώς. Τότε και η επιβίωση του καθεστώτος, δηλαδή του αμυνόμενου σε αυτή την περίπτωση, είναι και αυτή μια νίκη. Άρα μπορούν και οι δύο να ισχυριστούν ότι επικράτησαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Το αφήγημα που θα διαμορφωθεί θα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω, στην περίπτωση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών, το κρίσιμο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Ναι, γιατί το Ισραήλ, επειδή αναφερθήκατε, δεν συμμετέχει. Έχει διαχωρίσει τις θέσεις του από τις διμερείς διαπραγματεύσεις.
2: Δεν ξέρω αν έχει διαχωρίσει θέσεις του. Νομίζω ότι υπάρχει μια συνεννόηση άτυπη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ, ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πρώτα απ' όλα γιατί το Ιράν δεν θα δεχόταν ποτέ να συνομιλήσει με το Ισραήλ, ένα είναι αυτό, και δεύτερον γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες το πώς θα λήξει αυτός ο πόλεμος, και αυτό το ξέρει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, και δεν πρόκειται να υπονομεύσει τη στρατηγική, περαιτέρω τη στρατηγική σχέση Ηνωμένων
1: Πολιτείων. Να μας βοηθήσετε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον. Έχουμε τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, και όλη αυτή την εβδομάδα τα διεθνή μέσα έγραφαν ότι ξεπέρασε σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε αυτό τον πόλεμο ή τον μη πόλεμο ή την κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ και το Ιράν. Ποια είναι τα μηνύματα που θα πάρει μια χώρα επιτιθέμενη, μια χώρα που είναι έτοιμη ακόμη και να πάρει τα όπλα για να διεκδικήσει κάτι από μια άλλη χώρα? Τι εκπέμπεται από αυτούς τους δύο πολέμους προς τη διεθνή κοινή γνώμη για το μέλλον?
2: Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δηλαδή, από τη στιγμή που παραβιάζεται, εν πάση περιπτώσει, η διεθνής νομιμότητα, η διεθνής τάξη με αυτόν τον τρόπο, μπορεί όλοι να νιώθουν, όλα τα κράτη ή κάποια κράτη να νιώθουν αρκετά χειραφετημένα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές. Η ιστορία δείχνει το εξής όμως, ότι αυτό μπορεί, είναι ένα προνόμιο των πολύ ισχυρών, πολύ μεγάλων δυνάμεων. Δεν είναι όλες οι χώρες έτοιμες να εμπλακούν σε επιθετικούς πολέμους για να αλλάξουν τα σύνορα. Γιατί θα δούμε τέτοιες συμπεριφορές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ακόμα και αν δεν είχαμε την Ουκρανία, ακόμα και αν δεν είχαμε αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, δεν θα σταματούσαν οι πόλεμοι. Τώρα, εάν στέλνετε ένα τέτοιο μήνυμα, κοιτάξτε, ιστορικά αυτό έχει ξανασυμβεί και δυστυχώς θα ξανασυμβεί. Δεν είναι ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θέτουν ένα παράδειγμα προς τους άλλους. Μπορούν και το κάνουν. Οι περισσότεροι, ευτυχώς, και οι περισσότερες χώρες δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Εκτίμηση για το εικαζόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, την υποτιθέμενη γαλάζια πατρίδα από την Τουρκία, έχετε, κύριε καθηγητά, με βάση αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα?
2: Νομίζω ότι θα είναι ένας νόμος πλαίσιο. Και όλο ένα και περισσότερο πείθομαι ότι θα είναι κάτι που θα προσομοιάζει τον δικό μας, αυτό που έχουμε μάθει να αποκαλούμε νόμο Μανιάτη.
1: Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
2: Κάπως έτσι. Και για τα περισσότερα ζητήματα θα εξουσιοδοτεί το πρόεδρος. Αλλά νομίζω ότι εκεί δεν περιμένω, θα είναι μεγάλη έκπληξη, ομολογώ, παρά τις διαρροές στον τουρκικό τύπο, ότι θα διεκδικούνται πια 152 ή 52 ή 252 νησιά και βραχονησίδες και νησίδες. Νομίζω ότι θα τίθεται ενδεχομένως και πάλι το αμφισβητούμενο κατά την Τουρκία καθεστώς. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο θα επαναλαμβάνει την πάγια θέση για τις γκρίζες ζώνες.
1: Και μόνο όμως ότι θέλουν και θα έχουν αποτυπώσει σε ένα εσωτερικό δίκαιο, αλλά θα έχουν θεσμοθετήσει την αμφισβήτηση με βάση τον 25ο μεσημερινό.
2: Είναι κρίσιμο, αλλά στο πεδίο δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι.
2: Πρέπει να σκεφτούμε ότι η Τουρκία, και αυτό βεβαίως πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας, ένιωσε κάποια στιγμή ότι δεν είχε άλλο τρόπο να αντιδράσει στις ελληνικές πρωτοβουλίες. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει υιοθετήσει το δίκαιο της θάλασσας, άρα δεν μπορεί να παραδεχτεί, να αποδεχτεί το πλαίσιο που προσφέρει το διεθνές δίκαιο για να καλύψει το υποτιθέμενο κενό στην εσωτερική της νομοθεσία. Δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε ο τουρκικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός να έχει τη σφραγίδα νομιμότητας και νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ένιωσαν κάποια στιγμή στριμωγμένοι οι στην Άγκυρα να κάνουν κάτι, και περί αυτού πρόκειται, νομίζω.
1: Ο διάλογος
2: δεν είναι ότι είναι τα πράγματα, ότι αυτό...
1: Ο διάλογος ή η προσδοκία, μάλιστα, προφανώς, αλλά η προσδοκία που είχαμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους διπλωματική λύση ή ένα συνυποσχετικό για μια λύση του μοναδικού προβλήματος που λέμε ότι υπάρχει με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση υφαλογρυπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, πάει περίπατο.
2: Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν πάει περίπατο οριστικά, αλλά τουλάχιστον και σε αυτή την συγκυρία μπαίνει στο ψυγείο, αν δεν έχει μπει ήδη στο ψυγείο. Έτσι, γιατί με την Ελλάδα να μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, με την Τουρκία να προσπαθεί η κυβέρνηση να εξοντώσει την αντιπολίτευση, νομίζω ότι οι εσωτερικές συνθήκες δεν ευνοούν μια τολμηρή διαπραγμάτευση.
1: Τι ωραία διπλωματικά και με εύσχυμο τρόπο το είπατε. Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με Μουντιάλ, μπορούμε να κλείσουμε Μουντιάλ. Μπορείτε να μας πείτε εμπιστευτικά ποια χώρα πιστεύετε ότι θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο?
2: Α, εμπιστευτικά τελείως. Έχω μία... κοιτάξτε, δεν θα κάνω πρόβλεψη. Εκεί θα κάνω συναισθηματική. Από τις χώρες που συμμετέχουν, πολύ θα ήθελα να δω την... Και ελπίζω να μην κάνω λάθος, συμμετέχει τη Γαλλία.
1: Συμμετέχει, μα είναι δυνατόν, κύριε Φαντή, σας παρακαλώ. Με τόση συστολή νόμιζα ότι θα πείτε Ιταλία και περίμενα να... όχι, η Γαλλία συμμετέχει. Και όχι μόνο αυτό, λένε ότι είναι από τα φαβορί μαζί με την Ισπανία και την Ελλάδα. Α, όχι, Ελλάδα.
2: Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο που παίζουν.
1: Ωραία. Και ποια χώρα θα είναι το φιάσκο? Ποια χώρα θα είναι που περιμένουν να πάει πολύ καλά και θα αποτύχει ικτρά?
0: Θα πάει κουβά.
1: Και θα πάει αυτό, όπως το λέει.
2: Υπάρχει πάντοτε ο συνήθις ύποπτος, που είναι η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, σωστά.
2: Ο συνήθις ύποπτος. Λοιπόν, και νομίζω ότι από όσο μπορώ να καταλάβω, ίσως η Αργεντινή δεν θα είναι μέσα στα φαβορί.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να τον κόψουμε επί το από αυτό που είπε για την Αργεντινή, κύριε Φαντή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο σε όλα, αλλά όχι ότι θα δούμε και Μουντιάλ χωρίς την Αργεντινή στην τελική φάση. Οπότε αυτό ήταν με έναν τρόπο ένα ποδοσφαιρικό κάζος Μπέλη και σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ
1: για τον χρόνο σας, για την καλή σας διάθεση πάντα και για την υπομονή να απαντάτε ακόμα και σε ανόητα ερωτήματα που πολλές φορές μπορεί να θέτει.
2: Δεν είναι, είπαμε, είναι πολύ σοβαρό. Δεν θυμάμαι ποιος Βρετανός το είπε, είναι το δεύτερο πιο σοβαρό πράγμα στον κόσμο.
1: Δεν τολμώ να ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο, γιατί μπορεί να πάμε σε ώρες που δεν πρέπει να ακούνε μικρά παιδιά.
2: Έχω την εντύπωση ότι το είχε πει ο Μπίλι Σάνκλι της Λίβερπουλ, ο μυστικός μάνατζερ.
1: Ο κύριος Κώστας Φαντής είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο
0: Πανεπιστήμιο. Και τον ευχαριστούμε πολύ και για τις εκτιμήσεις, για τις προβλέψεις, για το ποιος θα είναι νικητής στο Μουντιάλ.
1: Είναι τρομερός τώρα.
0: Και αλλά... το ποδόσφαιρο, όχι το μπάσκετ, και έχει και σήμερα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
1: Ίσως τα αγόρια να μην συζητάμε. Ίσως να μην συζητάμε.
0: Όχι, θα το κάνουμε αθλητική
1: αύριο. Ίσως αύριο. Γιατί? Είναι, όπως είπε και ο κύριος Φαντής.
0: Μήπως είναι το τρίτο σημαντικό μετά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Το οποίο θα είναι 6 ώρα λόγω Μουντιάλ, να ξέρεις.
1: Άντε, άκου τώρα, ναι, για να μην πέσει πάνω στο τέτοιο. Ναι, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να αδικήσουμε τόσο πολύ το Μουντιάλ, διότι όλη η Ελλάδα μπάσκετ θα
0: μπάσκετ,
1: βλέπει.
0: Μπάσκετ, σίγουρα.
1: Στις 6. Αλλά με τι καιρό, Ντόν, με τι καιρό. Μπορείς να μου πεις με τι καιρό.
0: Ταραγμένο, σαν εκεί, σαν τα νερά του Αιγαίου.
1: Είναι, έχει όντως θαλασσοταραχή, έτσι
0: έχει
1: λίγο.
0: Μποφόρ.
1: Έχει μποφόρια.
0: Η Όλγα Παπαβούγλη θα μας, η μετεωρολόγος Third News θα μας τα πει όλα.
1: Είναι, πώς πάνε οι καιροί, Όλγα. Πώς θα είναι η
0: καιρή. Πού είναι το καλοκαίρι, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Έρχεται, λίγη υπομονή θέλω για να περάσει η σημερινή ημέρα. Αλλά βέβαια και σήμερα σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, καθώς ήδη αυτή η διαταραχή έχει απομακρυνθεί. Είχαμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες το πρωί εκεί προς το βόρειο Αιγαίο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν μετατοπιστεί τα πιο κύρια φαινόμενα, ας πούμε, προς την Τουρκία. Σε εμάς τι έχει μείνει? Έχει μείνει η συννεφιά στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας μας και στην Αττική έχουμε κάποιες μπόρες εκεί προς τα βορειοανατολικά τμήματα, αλλά όλα αυτά μέχρι και το μεσημέρι. Το απόγευμα, ενώ ήδη είναι ενισχυμένος ο βοριάς, θα αρχίσει να ενισχύεται ακόμα λίγο πιο πάνω. Δηλαδή θα είμαστε 6 με 7 μποφόρ. Επομένως, αυτό τι κάνει? Απομακρύνει και την αστάθεια. Έτσι λοιπόν θα μείνουν πολύ λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Μόνο εκεί όμως. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Επομένως λίγη υπομονή μέχρι τα απόγευμα.
0: Άρα δηλαδή αύριο θα έχουμε καλοκαιράκι.
3: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δηλώνει ότι από αύριο μπαίνει το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν θα οδηγηθούμε σε καλοκαιρινές συνθήκες, γιατί σήμερα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας, ειδικά στα ανατολικά που δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 βαθμούς. Την Κυριακή όμως θα έχουμε τον ήλιο έτσι πάνω στον ουρανό.
1: Δεν είναι και δυσάρεστη λίγο... όλη αυτή η θερμοκρασία, 28 βαθμοί, δεν είναι και δυσάρεστη?
3: Όχι, όχι, δεν είναι δυσάρεστη. Είναι μια ανεκτή θερμοκρασία. Να πούμε ότι για την Αττική η κανονική θερμοκρασία που θα έπρεπε η μέγιστη τον Ιούνιο είναι 30 βαθμούς. Επομένως είμαστε λίγο πιο κάτω.
0: Και έτσι θα συνεχίσει από εβδομάδα ο καιρός.
3: Γιατί λοιπόν θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η Δευτέρα και η Τρίτη αναμένεται να είναι λίγο θερμές ημέρες, θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Φανταστείτε ότι Δευτέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και με την εξασθένιση λοιπόν των βοριάδων θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ίσως στις επαφείς ομάδες εκεί προς Θεσσαλία, Φτιώτιδα, σε αυτές εκεί τις περιοχές. Να δούμε και λίγο πιο πάνω τον Ιδράργυρο. Την Τρίτη θα είναι μια παρόμοια μέρα, αλλά θα έχουμε λίγες μπόρες στα βόρεια τμήματα. Και την Τετάρτη φαίνεται να ενισχύεται και πάλι η αστάθεια στη χώρα μας με μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά τμήματα.
0: Α, όχι εδώ στην Αττική.
3: Την Αττική δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τοπίο. Αν βγει κάποια μπόρα, θα είναι εκεί πάλι προς την Πάρνηθα. Προς το παρόν φαίνεται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.
1: Και αυτά, Όλγα, μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες αυτές οι αστάθειες.
3: Ναι, είναι αστάθεια. Είναι οι θερμές ώρες της ημέρας που.
1: Μα πώς εξηγείται αυτό μετεωρολογικά, μπορείς να μας το πεις? Γιατί καταλαβαίνω ότι σχεδόν κάθε καλοκαίρι συμβαίνει αυτό. Κάποιες περιόδους, μικρότερες ή μεγαλύτερες, λίγο ως πολύ, κάποιες μέρες.
3: Ναι, ακριβώς. Τους μεταβατικούς μήνες, που ακόμα και ο Ιούνιος είναι μέσα σε αυτούς, τις θερμές ώρες της ημέρας, επειδή το έδαφος αρχίζει και θερμαίνεται, καθώς ο ήλιος βρίσκεται στη μέγιστη ακτινοβολία εκείνη την ώρα, η γωνία είναι η μέγιστη που μπορεί να παρατηρηθεί, τι κάνει? Θερμαίνεται το έδαφος, θερμαίνεται και από πάνω ο αέρας που υπάρχει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται έντονες ανωδικές κινήσεις. Αν υπάρχει λοιπόν η κατάλληλη υγρασία και το κατάλληλο σύστημα να τροφοδοτήσει αυτή την υγρασία, δημιουργούνται αυτές οι μπόρες. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, ειδικά για τον ελλαδικό χώρο, και ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, σταματούν λίγο και περιορίζονται στο τρίτο μισό του Ιουνίου, εκεί που τα μελτέμια μας αρχίζουν και γίνονται πιο έντονα και πιο ισχυρά. Γιατί αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, ο βόρειο-βορειοδυτικός άνεμος, στα ανατολικά τμήματα λειτουργεί και λίγο και σαν εφοδιαλύτης, δηλαδή διαλύει αυτά τα νέφη. Επομένως είναι πάρα πολύ συνηθισμένο. Όμως το κακό που έχουν αυτές οι μπόρες είναι ότι επειδή έχουμε πολύ ισχυρές ανατολικές κινήσεις εκείνη τη στιγμή, δημιουργούνται και χαλαζοπτώσεις. Γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καταστροφές καλλιέργειες. Και έχουν και κάτι θετικό, ότι επειδή βρισκόμαστε και στην αντιπυρική περίοδο, βοηθάνε ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υγρασία στο έδαφος και να μην δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την γρήγορη εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.
0: Μάλιστα, τώρα εξηγούνται όλα.
1: Ίσως κατάλαβα ακριβώς. Ακόμη και εγώ να καταλάβεις όλα. Το εξήγησες τόσο απλά και τόσο που ίσως ακόμη και εγώ. Και έχουμε ένα αίτημα από την Ελένη, ναι, την ναι. ακροάτριά μας, και λέει: πολύ ωραία η σημερινή θερμοκρασία. Μακάρι να είχαμε 28 βαθμούς συνέχεια. Μπορείς να κάνεις κάτι, σε παρακαλώ.
0: Εκεί με τον καιρό, μπορείς να τα πεις.
3: Να σου πω την αλήθεια: εγώ είμαι στο αντίθετο στρατόπεδο. Μου αρέσει πάρα πολύ η ζέστη. Επομένως και να είσαι.
0: Όλγα, είσαι πολύ φίλη μου, να ξέρεις.
1: Και εγώ περίμενα θα απαντήσει σαν τον βουλευτή καλοχαιρέτα. Ετελείωσε. Το έτοιμά σα ετελείωσε.
3: Όχι, δεν είμαι διπλωματικό άνθρωπο πολύ. Αλλά θέλουμε να μην υπάρχει καύσωνα και δεν φαίνεται καύσωνα στον ορίζοντα.
1: Να τα. Καθόλου, όλο το καλοκαίρι, καθόλου δηλαδή.
3: Όχι, μιλάω για τον Ιούνιο.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε προγνώσεις τόσο μακριά. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας μέρα.
1: Η Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγος στο Earth News, και την ευχαριστούμε. Και πρόλαβε ο Νίκος να στείλει το μήνυμα. Όπαρε μεγάλη, λέει, θέλεις και πρόβλεψη για όλο το καλοκαίρι, αν θα κάνει καύσωνα ή όχι.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλλον είναι στρατόπεδο Όλγας Παπαυγούλη, καλοκαιράκης. Και
0: εσύ μάλλον είσαι στρατόπεδο Γιάννης, εδώ που μας λέει Σουλάρι Αρκαδίας, 20 βαθμοί τώρα.
1: Μεταξύ Γιάννη και Ελένης, 20 και 28, μεταξύ αυτών των δύο ακρότατων, θα ήθελα εκεί να είναι έτσι, από 20 μέχρι 28 το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, και λίγο παραπάνω μέσα στην παραλία δεν σε πειράζει.
1: Ανάλογα, γιατί ξέρω κάποιους ανθρώπους που τους πειράζει πολύ ο ήλιος και μπορεί μόνο που βγαίνει να αρχίζουν να μαυρίζουν. Και σου λένε αυτοί οι καημένοι ότι και αντιλιακό να βάζω. Δεν μπορώ να μη μαυρίσω και...
0: Φόρα καπέλο.
1: Ναι.
0: Ίσως ένα
1: καλά
0: έκανες
1: και τους το λες να το... Λοιπόν, ντροπή σου. Μείνετε εδώ, γιατί επειδή εμείς λίγο συζητήσαμε για Μοντιάλ, λίγο για καιρό, λίγο για...
0: Για ελληνοτουρκικά είπαμε, για τις Μέσης Ανατολής είπαμε, πώς τα καταφέραμε και τα βάλαμε όλα μαζί.
1: Ποιος ξέρει τι έχεις
0: πώς
1: κάνει.
0: Πώς τα συνδέσαμε έτσι.
1: Πώς ξέρεις τι έχεις κάνει εκεί στο μίξερ, τι θα κάνεις. Είναι σαν τα φαγητά. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
0: Τορτελίνια.
1: Ναι, αλλά πώς και τα τορτελίνια. Υποθέτω και κάτι, κάποια άλλα συστατικά, τυριά και τέτοια. Και...
0: Λίγο τυράκι, αλλιώς να κάνω σαλάτα.
1: Ναι.
0: Εσύ είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου? Ήθελες κάτι που να βάζεις πολλά υλικά? Όχι.
1: Όσο πιο απλό.
0: Ποιο είναι το πιο απλό?
1: Ένα απλό κάτι. Κρέας ίσως. Κάτι, ναι, ένα απλό χωρίς τίποτα.
0: Ναι, απλό αλλά ακριβό.
1: Πείτε μας κι εσείς ποιο είναι το αγαπημένο σας, γιατί εκεί θέλουμε να το πάμε. Γιατί μετά θα συζητήσουμε και για τα αγαπημένα φαγητά των αστεριών του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που βρίσκονται σε αυτό το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάποιοι τα κουβάλισαν μαζί τα φαγητά τους.
1: Μα είναι δυνατόν. Οι Vikings. Μην τα πεις όμως όλα.
0: Δεν
1: τις ζεράρεις για μετά.
0: Τίποτα. Μετά τις 11 δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Έρχεται η Μαρία Λάγιου και μετά.
0: Εμείς
1: εδώ...
0: πάμε για φωτοσύνθεση τώρα. Έλα, Μάκη.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναπαντίγε, στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των περιοδιών ανά την Ελλάδα και ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το Λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με πολίτες και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκε και συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στην ανακρίτρια σήμερα ο 65χρονος Ιταλός για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόμπινγκ στο Χαλάνδρη. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην περισυλλογή 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαμπούρης στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι 44 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων, συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα από 20 έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Βάμος που λέει και ο Νίκος Τσιπλάκης, εδώ που ρυθμίζει τον ήχο μας.
1: Άρα στηρίζει η Ισπανία ή τους άλλους Λατινοαμερικανούς,
0: ναι, πώς
1: τους λες, Αργεντίνους,
0: το
1: Βραζιλιάνους.
0: Ποιος από όλους? Α, Ισπανία.
1: Και η Ισπανία μιλάνε Ισπανικά.
0: Έτσι λένε.
1: Τι λες τώρα, δεν μιλάνε μόνο οι Λατινοαμερικανοί.
0: Λοιπόν, όμως μας άνοιξε στην όρεξη περιπάκι και δεν μας είπες τι κάνουν εκεί στο Μουντιάλ, τι τρώνε.
1: Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ χθες στο Taste Atlas που είχε τα αγαπημένα φαγητά κάποιων ποδοσφαιριστών των κορυφαίων. Τι τρώει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που τρώει μια συνταγή πορτογαλική που είναι κάτι μακαρόνια με κάτι διάφορα άλλα, με λαχανικά και με διάφορα, ναι. Τι τρώει ο Εμπαπέ, ο στάρ της Γαλλίας που στο προηγούμενο Μουντιάλ που το έχασε η Γαλλία.
0: Συγγνώμη, εδώ διαβάζω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα ακριβώς αυτό το πιάτο, πώς προφέρεται, αλλά λέει είναι φέτες σαλατισμένου μπακαλιάρου, κρεμμύδια και λεπτές ψιλοκομμένες τηγανιτές πατάτες με αυγά. Ναι. Και συνοδεύεται από μαύρες ελιές και φρέσκο μαϊντανό. Συγγνώμη, θα φάει όλα αυτά και θα πάει να τρέξει μετά. Και επίσης τηγανιτές πατάτες δεν είναι αθλητής.
1: Είναι κάποια πολύ λεπτά κομμάτια από μπακαλιάρο και από τηγανιτές πατάτες. Μα δεν σου λέει τι θέλω να φάω πριν τον αγώνα. Δεν σου λέει ποιο είναι το τελευταίο γεύμα πριν τον αγώνα. Σου λέει ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Δεν το συνδέει με το ποδόσφαιρο. Το συνδέει με τις συνήθειές του ως ένας superstar. Ο Εμπαπέ, ο άνθρωπος που στο προηγούμενο Μουντιάλ έβαλε 3 γκολ, έκανε hat-trick στον τελικό, αλλά παρόλα αυτά ο Μέση του το πήρε στα πέναλτι και το πήρε η Αργεντίνα, τρώει κάτι ισπανικά τυριά και αυτό το χαμόν, πώς το λένε.
0: Ξέρω.
1: Χαμόν. Ένας Κορεάτης superstar,
0: ναι,
1: που τρώει ένα φαγητό που πρέπει να θέλει Παρασκευή τριπλάσιο χρόνο πόσο χρειάζεται ένα παστίτσιο. Δηλαδή έβλεπε τη συνταγή σε αυτό το short, που μόνο short video δεν ήταν, που ήταν forever. 1, 2, 3, 4, 5, 6 επεισόδια και λέει αυτό το φαγητό είναι το αγαπημένο γιατί μου το κάνει η μαμά μου και την έχω πάρει μαζί στην Αγγλία που αγωνίζομαι γιατί πρέπει να τρώω τα αγαπημένα μου φαγητά. Μα είναι δυνατόν.
0: Και μαμάκιας.
1: Και μετά λένε τους Έλληνες δήθεν. Ενώ ο άλλος την έφερε από την Κορέα. Ήταν στη Σεούλη κυρία, όμορφα, είχε το διαμερισματάκι της, έκανε τις βόλτες της, έπαιρνε τις κρέμες της, τις ωραίες, τα κορεάτικα αυτά, γιατί ξέρεις, τρεντάρουν πολύ από τη μαθήματα.
0: Ναι, κορεάτικα, βέβαια, ειδικά στα social media.
1: Τα κορεάτικα τα αντιλιακά και της λέει: σταματάς όπως είσαι και έρχεσαι μαζί μου γιατί πήραμε την εγγραφή σε μια άλλη ομάδα και ποιος θα μου μαγειρεύει. Εμένα σιγά μην τρώω εγώ τα fast food και όλα αυτά τα ταχυφαγεία τα αγγλέζικα.
0: Αυτοί δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν.
1: Νομίζω ναι, αλλά το θέμα είναι τι έφεση έχει ο καθένας στην μαγειρική. Αν θες να κάνεις κάτι, μαγειρεύεις. Αλλά τι έφεση έχεις, είσαι καλός, μπορείς να μαγειρέψεις κάτι αυτό. Ή το άλλο, ο Σαλάχ από την Αίγυπτο, που τρώει ένα,
0: τι
1: λέει,
0: τρώει
1: κλασικό αιγυπτιακό φαγητό,
0: ναι,
1: που μου μοιάζει κάτι σαν το πώς δημιουργήθηκε η πίτσα στην Ιταλία, με τα απομεινάρια των προηγούμενων ημερών. Βάζεις και λίγη ζύμη, τα ψήνεις και όλα αποκτούν μια νεότερη.
0: Εμείς αυτό το κάνουμε στις γιορτές και στην επόμενη μέρα από το ρεβεγιόν που μένουν τόσα πράγματα και λες τι θα τα κάνουμε, μια πίτα, ξέρω, κοτόπιτα ή δεν ξέρω και εγώ, τα βάζεις όλα μέσα τουρλούμ τουρλούμ, μια χαρά και ωραίο φαγητό. Εδώ ο Έρλινγκ Χάλντ λέει τσιν μη, λέει το κεμπάπ.
1: Κεμπάπια, ναι, του αρέσουν τα κεμπάπια. Και νομίζει ότι είναι και τουρκικό το κεμπάπ. Αυτό είναι το φοβερό, που έχει πέσει σε αυτή την πλάνη ο Έρικ Χάλαντ και νομίζει ότι το κεμπάπ είναι τουρκικό. Δεν έχει μάθει ακόμη ότι το κεμπάπ είναι κλασικό ελληνικό φαγητό.
0: Και συγγνώμη, τώρα αν θέλουν να κάνουν ή φαντάζομαι είναι πολύ πειθαρχημένοι αυτές τις μέρες που παίζουν και τους αγώνες, δεν κάνουν έτσι αυτό που λέμε cheat day, να τρώνε διάφορες γουρουνιές.
1: Όχι. Λοιπόν, ο Κώστας μας έχει στείλει το μήνυμά του και λέει ότι αυτό που λέγαμε για το πώς ακούς Earth News Radio έχει στα ακουστικά και μας έχει το χορτοκοπτικό, γιατί είναι και αυτές οι μέρες που πρέπει να καθαριστούν τα οικόπεδα, τα ακαθάριστα και οι αγροί και όλα αυτά, και γι' αυτό παντού ακούς αυτό το θόρυβο, το όπου και να είσαι, γιατί κάποιος κουρεύει το χωράφι, το οικόπεδο, το κτήμα και όλα αυτά, και βάζει στα ακουστικά την πρώτη εκπομπή, το ραντάρ στο Earth News Radio. Να είσαι καλά, καλό, πώς να το πω, καλή κάθαρση του χωραφιού, πώς πρέπει να το πούμε αυτό, πώς είναι η λέξη που χαρακτηρίζει το
0: κόψιμο των χόρτων, τι είναι, κλάδεμα?
1: Όχι, νομίζω, γιατί είναι τα αγριόχορτα. Αλλά να σου πω κάτι, καθαρίζεις ένα χωράφι που ήταν γεμάτο αγριόχορτο. Το καθαρίζεις γιατί δεν πρέπει να έχει έφλεκτη ύλη και είμαστε στην αντιπυρική περίοδο και δεν πρέπει να υπάρχει κάτι καύσιμο ώστε χτύπα ξύλο αν πιάσει μια φωτιά να επεκταθεί. Ωστόσο, από εκεί που είναι ένα χωράφι που δεν του δίνει κανείς σημασία γιατί είναι μέσα στα αγριόχορτα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που θέλεις να φύγεις γρήγορα από εκεί, το καθαρίζεις, το κάνεις κουκλάκι και μετά.
0: Τι και μετά?
1: Δεν πρέπει να το προστατεύσεις, δεν πρέπει να βάλεις ένα σειρματόπλεγμα για να το καλύψεις. Δεν πρέπει μετά να ανησυχείς μήπως πάει κάποιος και που έχει τη λογική το ξένο είναι πιο γλυκό και σου κόψει τον καρπό, σου κόψει το λεμόνι, το πορτοκάλι, το αχλάδι.
0: Άμα βγάζεις πολλά λεμόνια, τι έγινε να πάρει και ένα κάποιος?
1: Ναι, μάλλον δεν έχεις λεμονιές και το λες αυτό. Γιατί όποιος έχει το λεμονοδάσος, μάλλον δεν είναι πολύ έτοιμος να κόβει.
0: Το χειρότερο είναι να έχεις σικές.
1: Τι εννοείς το χειρότερο είναι να έχεις σικές? Γιατί κάπως ακούστηκε αυτό.
0: Όχι.
1: Και δεν λέω για μένα, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει αυτό να το θεωρήσει αμφίσιμο. Δεν λέω για μένα.
0: Έχει,
1: γιατί σήμερα είναι και το Gay Parade σήμερα.
0: Καλέ, δεν είπα κάτι τέτοιο.
1: Το Pride, συγγνώμη.
0: Το Pride, στο Σύνταγμα και θα έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ναι. Γιατί πες μου ένα σπίτι που έχει την σικιά το δέντρο και δεν πας να κλέψεις. Α, είναι τα πιο ωραία σίκα αυτά.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα σίκα.
0: Εσύ μπορεί να τρελαίνεσαι.
1: Δεν λέω για μένα.
0: Α,
1: λέω για κάποιον άλλον, μπορεί να του αρέσουν.
0: Θα είναι εξωγήινος αν δεν σ' αρέσουν τα σίκα.
1: Ζουν
0: και ειδικά τα κλεμμένα είναι ό,τι καλύτερο. Έχουν άλλη γλυκά.
1: Λοιπόν, σου λέει η Άρτεμις που δεν ξέραμε τη λέξη. Λέγεται, πώς λέγεται? Ξεχορτάριασμα. Βέβαια. Ξεχορτάριασμα.
0: Τόσο απλό. Εμείς θέλαμε κάτι πιο περίπλοκο. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που μας λέει ότι στην Πορτογαλία τρώνε πολύ πατάτα με αυγό.
1: Πατάτα με αυγό. Ναι, και στη Φιλανδία το αγαπημένο τους πιάτο και το μοναδικό τους πιάτο είναι παντού ο σολομός. Σολομός έτσι, σολομός αλλιώς, σολομός με μαρμελάδα, σολομός ψητός, σολομός άψητος.
0: Εμένα θα μου εξηγήσεις τώρα, επειδή λες και για το σολομό και τα ψάρια, γιατί η Νορβηγία κουβάλει σε 300 κιλά ψάρια 116 κιλά τυρί και τι άλλο έφεραν μαζί τους και τρισεφ και πορτοκάλια? Δεν έχουν ωραία στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Προφανώς εδώ μπορεί να είναι πολύ μπόση ο προπονητής τους και ο γενικός αρχηγός της ομάδας να είναι πάρα πολύ μπόση και να λένε εσείς δεν θα τρώτε τα φαγητά που μας προσφέρουν οι διοργανωτές, θα τρώτε τα δικά μας διότι έχουμε ένα μενού υψηλής θερμιδικής ποιότητος και πρέπει να τρώτε συγκεκριμένα πράγματα και γι' αυτό παίρνουμε, έχουν τυρί οι... Από ποια χώρα, σε ποια χώρα αναφέρεσαι, οι Vikings?
0: Στη Νορβηγία.
1: Α, οι Vikings. Έχουν δικό τους τυρί οι Vikings?
0: Δεν ξέρω.
1: Ο Βασίλειος λέει, βρε παιδιά, καθαρισμός και αποψήλωση το λες αυτό. Και ο Πέτρος έχει πολύ εκνευριστεί με αυτό που είπες, ο Ντόνα, ότι το κεμπάπ είναι ελληνικό. Και σου λέει, βρε παιδιά, κεμπάπ. Τουρκική λέξη δεν είναι? Τι ελληνικό λέτε? Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Γεια σου Πέτρος. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Ναι, αν θεωρήσεις ότι είναι μία λέξη, το κεμπάπ μπορεί να μην φαίνεται τόσο ελληνικό. Αλλά αν μπορείς να πεις ότι μπορείς να το πεις σε φταλιά, που θα μας πεις τώρα ότι είναι από τρία άλλα είδη κιμά και δεν είναι όπως το κεμπάπ. Σε φταλιά είναι ελληνική, κυπριακή λέξη.
0: Κυπριακή.
1: Αλλά και το κεμπάπ μπορεί να το θεωρήσει κάποιος ελληνική λέξη, αν το κάνει, το θεωρήσει ως σύνθεση δύο μικρότερων λέξεων, της λέξης και και της λέξης μπαπ.
0: Λοιπόν, εδώ πριν που αναφέρθηκες και στο μήνυμα του Βασίλειου για το καθαρισμό και αποψήλωση των οικοπαίδων, λέει, στο στρατό λέει, δεν το κάνατε?
1: Πήγα στο ναυτικό.
0: Εγώ δεν πήγα καθόλου.
1: Τι να καθαρίσεις τη θάλασσα από τα αγριόχορτα? Δεν μπορώ.
0: Από τα φύκια.
1: Όχι, ακόμη δεν έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό το ένδοξο πολεμικό ναυτικό.
0: Και εδώ ο φίλος μας πάλι ο Παναγιώτης λέει από τη Δανία παίρνουν το τυρί.
1: Α, είναι δανικό τυρί.
0: Δανικό. Καλό.
1: Με δανικό τυρί τρέφονται οι Νορβηγοί και ο Χάλαντ και τα λοιπά. Με έψιλον γιώτα.
0: Ναι, τρεις σεφ για 60 άτομα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνουν άλλη δουλειά, μόνο θα μαγειρεύουν εκεί πέρα.
1: Τρεις σεφ για 60 άτομα, δηλαδή ο καθένας είναι χρεωμένος με 20 και τρώνε το ίδιο και οι 60 ή ανά 20 τρώνε κάπως διαφορετικό?
0: Και επίσης το μενού δεν είναι μόνο αυτά που σου είπα, έχει και κοτόπουλο και μοσχάρι και πάστα και ρύζι και πατάτες.
1: Πολύ ωραία.
0: Πλήρες μενού.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεις κάποια εισιτήρια να πάμε στο Μουντιάλ ή αυτό που λέμε Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Θα προτιμούσα στον Καναδά, γιατί μπορείς να πας.
0: Που τραγούδησε και η Περί.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μέχικο. Εγώ προτιμώ Καναδά από τα τρία.
0: Εγώ λέω Μέχικο.
1: Μέχικο θες εσύ, βέβαια. Είσαι της περιπέτειας. Ωστόσο, αν έβλεπες εχθές κάνανε μια ψευτοτελετή οι Καναδοί διοργανωτές εχθές στο Τορόντο πριν τον αγώνα του Καναδά με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και ήταν πραγματικά, καταλαβαίνεις ότι ο ένας ήταν εδώ, ο άλλος ήταν εκεί, δεν υπήρχαν σωστές αποστάσεις ανάμεσα στους σημειοφόρους, έκανε ο ένας το δικό του, έκανε ο άλλος το δικό του, κάποιος βημάτιζε πιο γρήγορα, κάποιος πιο αργά, κάποιος έμενε πίσω και τον τραβούσαν, έλα και εσύ εδώ κάνουμε παρέλαση τώρα γιατί πρέπει να ξεκινήσει και το παιχνίδι ώρα 10.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν σου άρεσε? Εγώ θέλω να δω μετά και το βίντεο με την Κέιτ Πέρι
1: και τον Ζωστίν Τριντό.
0: Δεν ξέρω, λογικά κάπου εκεί θα ήταν και εκείνος. Γιατί όλοι λέγανε ότι η φωνή της ήταν, λέει, απέσια.
1: Ναι.
0: Δεν τους άρεσε το σοου. Και για τη Σακύρα λέγανε, τι είναι αυτό το πράγμα, τίποτα δεν σας αρέσει από το
1: φετινό. Γενικώς έκανε ένα σοου την προηγούμενη εβδομάδα η Κέιτ Πέρι, λίγο δεν θα έλεγα ότι είχε ιδιαίτερα επίπεδα αισθητικής, διότι και αυτό το πηγοράπισμα από τον Τριντό σε δημόσια θέα και η απάντησή της bad boy και όλο αυτό το πράγμα και αυτό, παιδιά, get a room αν θέλετε να τα κάνετε αυτά, δεν χρειάζεται να το κάνετε μπροστά στους φωτογράφους, δεν ξέρω τι θέλετε να δείξετε και γιατί το κάνετε και τι σημαίνουν όλα αυτά και τι... και να του λέει μετά η Κέιτ Πέρι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κρυμμένο τους μέσα ένα ποντικάκι, μια γάτα, ένα cat. Μπες στα socials, Κέιτ Πέρι, μου τα έχουν πει, δεν είναι ότι τα έχω δει εγώ και τα ξέρω.
0: Εντάξει ρε παιδί μου,
1: αυτά που διαβάζω και ακούω δεν είναι ότι
0: μας έκαψε όμως τα κεφαλικά κύτταρα η Κέιτ Πέρι.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο όμως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα πολιτικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μεγάλα θέματα, τα σημαντικά. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον προσκεκλημένο μας σε σχέση με αυτό που συζητάμε το προηγούμενο διάστημα για τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, εάν στο ραντάρ και αν μέσα στην συζήτηση υπάρχει και το ενδεχόμενο να αυξηθούν και οι μισθοί ή η βουλευτική αποζημίωση. Ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης είναι μαζί μας. Κύριε Σαχινίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Εμέσως σας ζητούμε ένα σχόλιο για αυτές τις αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών.
2: Πιο πολύ ενοχλητική ήταν η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε, όπου είπε ότι αδικούνται οι ταγοί της Εκκλησίας σε σχέση με τους μουφτίδες. Νομίζω ότι

0: σε συγκεκριμένες στοχεύσεις, ενώ την ίδια στιγμή όταν η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ που έχει και το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης καταθέτει προτάσεις όπως η πρόταση που κατέθεσε στην Τραπετσόνα για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων ανθρώπων στα λεωφορεία, ξαφνικά βγήκε ο κύριος Κυρανάκης με τη νέα του ιδιότητα του γραμματέα να καταλογίσει στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει αίσθηση της δημοσιονομικής, αν θέλετε, επιβάρησης που προκαλείται από μια τέτοια πρωτοβουλία. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της τελευταίας 7 ετίας.
1: Επειδή έχετε διατελέσει και υπουργός οικονομικών, κύριε Σαχινίδη, και σε δύσκολες περιόδους, και αυτά που ακούγαμε, εμείς δεν κάνουμε αυτό το ρεπορτάζ, η Ντόνα και εγώ, για να έχουμε άποψη ιδίαν, είναι ότι ήσασταν πολύ αυστηρός με τα
0: δημοσιονομικά. Και παραμένω.
1: Ω Χριστέ μου, μην μας μαλώσετε, αν πούμε κάτι που δεν πρέπει.
0: Όχι. Είμαι από τους ανθρώπους που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι εφόσον μια χώρα συμμετέχει στη Δημοσιονομική Ένωση, θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που έχει επιβάλει. Εγώ δεν ανοίγω τη συζήτηση αν οι κανόνες αυτοί είναι καλοί ή κακοί. Έχω τοποθετηθεί δημόσια, ναι, ενώ θεωρητικά οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες θεστήθηκαν με στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη λειτουργία τους στην περίοδο της κρίσης. Αποδεικνύεται ότι και πάλι είναι προκυκλική και όχι αντικυκλική. Και για να γίνουμε κατανοητό σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις οικονομικές ορολογίες, η δημοσιονομική δαπάνη σε μια στιγμή κρίσιμη για την οικονομία θα πρέπει να πραγματοποιείται όταν η οικονομία πέφτει, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπάρχουν στη ζήτηση εξαιτίας των κακών οικονομικών εξελίξεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος που κάνουν και κατά την περίοδο της κρίσης. Και πού θέλω να καταλήξω. Η Ελλάδα έχει.
1: Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης?
0: Συγγνώμη.
1: Τι λάθος κάναμε κατά την περίοδο της κρίσης?
0: Κατά την περίοδο της κρίσης οι δημοσιονομικοί κανόνες ζητούσαν από μια χώρα η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τα συμπτώματα της ύφεσης να κάνει πολύ απότομες δημοσιονομικές περικοπές, επιδεινώνοντας ακόμα περισσότερο το πρόβλημα της ύφεσης.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στην τρέχουσα συγκυρία.
1: Μάλιστα.
0: Η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, ναι, έχουν δεσμευτεί σε ένα πρόγραμμα μέσω πρόθεσμο, ανάλογα με το τι επέλεξε κάθε χώρα, έχει το δικαίωμα να επιλέξει ένα τετραετές ή ένα εφταετές, για το ποια θα είναι η ετήσια αύξηση των δαπανών. Ναι. Βάσει συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία και τα συμφωνούμε. Άρα, είναι υποχρεωμένη η παρούσα κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει από τις επόμενες εκλογές, όταν συζητά και παρουσιάζει προτάσεις, να έχει υπόψη αυτούς τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Mm. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι τι επιλέγει ο καθένας να προκρίνει, εις όφελος ποιον και σε βάρος ποιον. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιεχόμενο της πολιτικής συζήτησης με βάση τους κανόνες τους οποίους.
1: Ναι, πάντως για αυτή την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για τα δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 51 ετών, για να συμπεριληφθώ κι εγώ.
0: Πόσο ως 24.
1: Α, ως 24, έκανα λάθος.
0: Αν αυτοπροσδιορίζεστε ο νέος, γιατί υποψιάζουμε ότι είστε κάτω από τα 51, οπότε
1: ναι, ναι,
0: έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είναι μάλλον κατάχρηση.
1: Ωραία. Λέει η Παναγιώτα, κύριε Σαχινίδη, τώρα σας ευχαριστώ πάντα για την καλή διάθεση. Και λέει η Παναγιώτα, κλασική ελληνική αριστερά έχει ιδέες μόνο για την διαχείριση της φτώχειας και όχι για τη δημιουργία νέου πλούτου.
0: Μάλιστα. Η κυρία Παναγιώτα θα ήθελε να μας εξηγήσει πώς ακριβώς, ας πούμε, συζητάμε για τη διαχείριση του νέου πλούτου, για την παραγωγή νέων εισοδημάτων και νέου πλούτου, όταν αποδεικνύεται και μάλιστα από πρόσφατες μελέτες, οι οποίες κατατέθηκαν όχι από κάποιο αριστερό think tank, αλλά από το ΙΟΒΕ. Δύο μελέτες οι οποίες έγιναν, η μία με θέμα τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας στην Ελλάδα και το δεύτερο με την έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων σε ελληνικές περιφέρειες. Και από τις δύο εκθέσεις, η μία συζητήθηκε μάλιστα στις 8 Ιουνίου του 2026 και η άλλη παρουσιάστηκε στις 11 Ιουνίου του 2026, αποδεικνύουν ότι αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχει συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει θετικά στοιχεία όπως είναι η αύξηση του ΑΕΠ, η μείωση της ανεργίας, ταυτόχρονα έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Και να απαντήσω στην Παναγιώτα και να της πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα νεαρά ζευγάρια σήμερα αισθάνονται και πιστεύουν ότι έχουν ένα βιωτικό επίπεδο που είναι χειρότερο από αυτό που είχαν εξασφαλίσει οι γονείς τους, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο, είναι απεσιόδοξη για το μέλλον των δικών τους παιδιών, λέγοντας ότι τα δικά τους παιδιά θα είναι ακόμα χειρότερα και θα έχουν ένα χειρότερο βιωτικό επίπεδο από αυτό που έχουν τώρα. Αυτή λοιπόν η απεσιοδοξία που διατρέχει ένα μεγάλο τμήμα των νεαρών ζευγαριών δεν είναι αποκοίημα της φαντασίας, αλλά είναι η βιωματική εμπειρία. Όταν πάνε να νοικιάσουν ένα σπίτι και βλέπουν ποιο είναι το κόστος στέγασης, όταν πάνε να μετακινηθούν και βλέπουν

0: ξέρουν πόσο κοστίζει η μεταφορά με κάθε φορά που ξεσπάει μια κρίση όπως αυτή με τον πόλεμο στο Ιράν, όταν βλέπουν ποιο είναι το κόστος της υγείας, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες όπου καταβάλλουν στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία τις τρίτες υψηλότερες, και όλα αυτά μαζί με την ακρίβεια αφαιρούν ένα σημαντικό μέρος από το εισόδημα του νεαρού ζευγαριού, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής την οποία έχουν.
1: Κύριε Σαχινίδη, ακούτε τον κύριο.
0: Οι μελέτες του ΙΟΒΕ, επαναλαμβάνω, δεν προκύπτουν από κάποιο αριστερό think tank. Θα είναι πιο προσεκτικοί όταν κάνουν κριτική στις απόψεις που διατυπώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος πάντα που μιλάει απλά για να το καταλαβαίνουν όλοι, και δεν εννοώ μόνο εμένα, επειδή μπορεί να είμαι κάτω του μέσου όρου, αλλά εννοώ τον καθένα μας. Έστω λοιπόν ότι αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου γίνονταν εκλογές. Έστω λοιπόν, να κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι γίνονται αυτές οι εκλογές. Σχηματίζει η κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα, και ο Φίλιππος Σακενίδης από την Δευτέρα 15 Ιουνίου αναλαμβάνει Υπουργός Οικονομικών. Ποιο είναι το πρόγραμμα των 100 ημερών ή των πρώτων 6 μηνών, ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα που μας περιγράψατε? Γιατί κάποιος που θα ακούσει τώρα, και επειδή όλοι κάνουν και αυτή την αποψήλωση στα χωράφια τους και στα οικόπεδά τους, δεν ακούνε καλά, θέλει να ακούσει δυνατά ποιες θα είναι οι προτάσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα που περιγράψατε.
0: Πολλά από τα προβλήματα αυτά, κύριε Πολάτο, είναι προβλήματα τα οποία έχουν, αν θέλετε, ένα πολύ βαθύ, αν θέλετε, υπόβαθρο, το οποίο δεν μπορεί να αναιρεθεί μέσα σε 100 ημέρες, ούτε μέσα σε 5 με 6 μήνες. Είχαμε 7 ολόκληρα χρόνια, και γι' αυτό η κριτική μας είναι πάρα πολύ αυστηρή, έξω από τα μνημόνια, και η Ελλάδα για πρώτη φορά είχε πρόσβαση σε πόρους της τάξης των 36 δισεκατομμυρίων χώρια τους πόρους του ΕΣΠΑ, που θα μπορούσε να τους αξιοποιήσει κατά έναν τέτοιο τρόπο που θα έδινε μια άλλη πνοή στην ελληνική οικονομία και θα βελτίωνε την θέση ενός μεγάλου τμήματος των Ελλήνων. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέω εγώ δεν είναι να πεις ότι ξέρετε κάτι, μέσα στις επόμενες 100 ημέρες θα κάνουμε αυτά, αλλά να επανεξετάσεις και να πεις πώς παράγεται πλούτο σε μια οικονομία, πώς λύνονται τα προβλήματα, πώς δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις εργασίας. Λύνεται το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όταν σχεδόν οι μισές επενδύσεις προέρχονται από τα ακίνητα? Αν κοιτάξετε, αν δηλαδή κάνετε μια ανάλυση των επενδύσεων που αυξήθηκαν, κοιτάει κανείς πόσες ήταν οι επενδύσεις το 2019, πόσες είναι οι επενδύσεις το 2025, και βλέπει μια αύξηση της τάξης των 21 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει
1: το 1 δέκατο του ΑΕΠ.
0: Ναι, και λέει εμείς, λέει, είμαστε αυτοί οι οποίοι πετύχαμε αυτή την αύξηση. Και λέει κάποιος που είναι λίγο πιο προσεκτικός, για να σκύψω ρε παιδί μου, να δω λίγο αυτούς τους αριθμούς και να δω τι ακριβώς περιλαμβάνουν μέσα. Ένα περίπου 6 δισεκατομμύρια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κίνητα. Είναι κακό που είναι επένδυση στα κίνητα? Όχι, αλλά δεν αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Άλλα 2 δισεκατομμύρια προέρχονται από τις αμυντικές δαπάνες. Είναι κακό που έχουμε αμυντικές δαπάνες? Όχι, αλλά και αυτό πάλι δεν αυξάνει την παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τα χρήματα που χρησιμοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι όμως για να γίνουν επενδύσεις, αλλά για να γίνουν, αν θέλετε, επιδοτήσεις σε διάφορες δραστηριότητες. Άρα σχεδόν τα 11 δισεκατομμύρια τα οποία σας περιέγραψα τώρα είναι δαπάνες που έγιναν, που δεν αυξάνουν την, αν θέλετε, παραγωγική δυναμικότητα της οικονομίας. Και επειδή είμαστε μια χώρα που έχει αντιμετωπίζει 2 μεγάλα προβλήματα, το ένα είναι το δημογραφικό και η γύρανση, και το δεύτερο είναι η κλιματική κρίση, και σας μιλάω με την ιδιότητα του Θεσσαλού, που βιώνει την εξής εμπειρία.
1: Άρα εσείς θα κατέβετε στη Λάρισα πάλι?
0: Όχι, όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Δεν θα είμαι υποψήφιος.
1: Δεν θα είστε υποψήφιος.
0: Δεν θα είμαι υποψήφιος. Απλώς σας καταθέτω τη βιωματική μου εμπειρία. Ναι. Στη Λάρισα και γενικότερα στη Θεσσαλία, τα καλοκαίρια βιώνουμε τις συνέπειες της ξηρασίας και της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας. Και το χειμώνα βιώνουμε καταστροφές.
1: Έκανε και η Θεσσαλία κάποια λάθη όμως. Έκαναν και οι τοπικές κοινωνίες κάποια λάθη. Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά αυτό με την Κάρλα, το ανέκδοτο, την αποξηραίνουμε γιατί δεν τη θέλουμε τη λίμνη. Και μετά από 5 χρόνια, 10 χρόνια που καταλαβαίνουμε τι έγκλημα κάναμε και να την ξανακάνουμε λίμνη.
0: Η μόνη διαφορά ότι κάναμε την απόφαση, ας πούμε, να μειώσουμε, αν θέλετε, την έκταση της Κάρλας, ήταν μια πολύ παλιά απόφαση, όταν ακόμα η αίσθηση της κλιματικής κρίσης δεν ήταν παρούσα. Το ερώτημα είναι.
1: Ναι. Μια σύντομη απάντηση στον ακροατή μας που ρωτάει, μήπως και για τους συνταξιούχους το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δει το δωρεάν εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, σε πολλές χώρες, και το λέω αυτό έτσι με τα λόγου γνώσεως, σε πολλές χώρες υπάρχουν ειδικές, αν θέλετε, πολιτικές και προοπτικές. Θα το εξετάσουμε και θα συζητήσω με συναδέλφους στο ΠΑΣΟΚ την πρόταση αυτή, ότι πραγματικά θα μπορούσαμε, ας πούμε, να
1: την περιλάβουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Σακινίδης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε. Μαρία, συγγνώμη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τροχιά συμφωνίας, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Στη Ρωσία ένας νεκρός σε επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στο νότιο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε, Μάκη, να συζητήσουμε και άλλα θέματα πιο σοβαρά. Καθότι η χώρα μας εξακολουθεί να καταγράφει χαμηλά ποσοστά δωρεάς οργάνων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Παρόλα αυτά όμως παρατηρείται μια σημαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια, γιατί ο αριθμός των δωτών έχει σχεδόν διπλασιαστεί, και το θέμα είναι ότι πίσω από αυτή την εξέλιξη έχουμε ακούσει και εσύ πολλές ιστορίες ανθρώπων που περίμεναν αυτό το τηλεφώνημα για να αποκτήσουν μια δεύτερη ζωή.
1: Που, όπως λένε τον ακριβώς, αυτό το τηλεφώνημα είναι η αναγέννηση, είναι αυτό που τους δίνει φτερά για να τρέξουν στο νοσοκομείο περιμένοντας το όργανο που θα λάβουν, εάν είναι η τυχερή και έχει έρθει η σειρά τους, για να, πραγματικά για να αναγεννηθούν από εκεί που μπορεί να σκέπτονται μόνο δυσίωνα, που μπορεί να βλέπουν.
0: Τους δίνει ελπίδα και ζωή.
1: Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, τον καθηγητή ιατρικής που είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μας μιλήσει και να ενημερώσει όλους τους ακροατές του Earth News Radio για το μεγάλο θέμα των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βρούτσα, κύριε Πολάτο. Ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε με το θέμα.
1: Ασχολούμαστε γιατί δεν είχαμε κάποια αφορμή να ασχοληθούμε, και νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή είναι ακριβώς όταν δεν υπάρχει κάποια αφορμή, για να είμαστε όλοι όσο γίνεται πιο ψύχρεμοι και να μας παρουσιάζετε τα δεδομένα. Θέλει λοιπόν κάποιος που μας ακούει να πει δια πάνε ενδεχόμενο, θα ήθελα να γίνω δωρητής οργάνων. Πώς γινόμαστε, κύριε καθηγητά?
2: Είναι εύκολο να δηλώσετε την πρόθεσή σας. Όποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων, μπαίνοντας στο site του ΕΟΜ, υπάρχει το εικονίδιο που μπορεί να κάνεις δήλωση δωρεάς, το κλικάρεις με τους κωδικούς TaxisNet για να πιστοποιείτε ότι αυτός που δηλώνει είναι αυτός που θα έπρεπε. Μπαίνεις και δηλώνεις, κλικάρεις μετά αν θέλεις να είσαι δωρητής ή ακόμα και αν θέλεις να είσαι αρνητής της δωρεάς. Αυτό βέβαια είναι μια δήλωση προθέσεων. Η πλειοψηφία των ανθρώπων από αυτούς που θα δηλώσουν το οτιδήποτε δεν θα φτάσει ποτέ ως υποψήφιος δωρητής, γιατί φεύγουν από τη ζωή με διαφορετικού τύπου θανάτους, με αντεντήξεις κτλ. Οπότε είναι ένα μικρό ποσοστό των θανάτων των ανθρώπων που είναι υποψήφιοι και κατάλληλοι να γίνουν δωρητές.
1: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας μέχρι τα...
2: Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Βεβαίως, εντάξει, εξυπακούεται ότι τα όργανα ενός ανθρώπου που είναι 90 χρονών, 87 χρονών, είναι πιθανόν να μην είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλον άνθρωπο. Αλλά αυτό εξετάζεται ανά όργανο και ανά δότη όταν προκύψει.
0: Ποια όργανα είναι που μπορούμε να δωρήσουμε και πόσες ζωές μπορούμε να σώσουμε?
2: Τα όργανα τα οποία δυνητικά δωρίζονται, εφόσον είναι κατάλληλα, είναι, ξεκινάω από το πιο δύσκολο να βρεθεί κατάλληλο, οι πνεύμονες, η καρδιά, το ύπαρ και οι δύο νεφροί που πάνε από ένας σε διαφορετικό λήπτη. Επίσης οι κερατοειδείς είναι πολύ πιο εύκολο να ληφθούν και χρησιμοποιούνται, ελέγχονται από τράπεζες ιστών και χρησιμοποιούνται αργότερα.
0: Και πόσες ζωές ανθρώπων μπορούμε να σώσουμε?
2: Τώρα μετρήσουμε ότι όλα τα όργανα είναι κατάλληλα, αλλά μιλάμε για 5 βασικά όργανα και 2 κερατοειδείς.
1: Ποιες είναι, έχετε πρόχειρο αριθμό πόσες μεταμοσχεύσεις οργάνων έγιναν μέσα στο 2025, για να μην πω αυτό το διάστημα του 2026 στην Ελλάδα, εάν υπάρχουν στοιχεία πόσες έγιναν το 2025?
2: Έγιναν, τώρα δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, αλλά μαζί με τις μεταμοσχεύσεις από ζώντες δότες, γιατί τα νεφρά κυρίως, το ύπαρ πιο δύσκολα, αλλά τα νεφρά πιο εύκολα δίνεται εφόσον υπάρχει καταγγελότητα, ένα νεφρό, έναν άνθρωπο ζώντας, έναν άλλον, κατά κανόνα συγγενή του ή τέλος πάντων φίλο του και γνωστό του. Περίπου γύρω στις 300 μεταμοσχεύσεις, αν θυμάμαι σωστά, 300 και κάτι. Νομίζω ήταν 320.
1: Σε όλο το 2025, στους 12 μήνες του 2025.
2: Σωστά. Αλλά ο βασικός αριθμός ο οποίος μετράται σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τις μεταμοσχεύσεις οργάνων και τη δωρεά είναι ο δείκτης των δωτών. Δηλαδή πόσους δότες έχει η χώρα και αυτό εκφράζεται ένα εκατομμύριο πληθυσμού ή και σε απόλυτους αριθμούς για τη χώρα μας. Η χώρα μας λοιπόν για το 2025 έχουμε φτάσει περίπου στους 13, κάτι δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. 137 δότες είχαμε το 2025, το οποίο είναι ένα ρεκόρ, όπως ρεκόρ είχαμε και το 24, το ξεπεράσαμε το 25 βέβαια, και σε νούμερα δεν έχουμε απλώς διπλασιάσει, έχουμε τριπλασιάσει τα τελευταία 5 χρόνια τους δότες οργάνων και αυξήσει αρκετά τις μεταμοσχεύσεις. Με μια συστηματική προσπάθεια που γίνεται, ξεκινήσαμε από 4 με 5 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού και όπως σας είπα τώρα έχουμε ξεπεράσει τους 13.
1: Ακούτε τον κύριο, ναι. Και ελπίζουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
2: Προς το παρόν πάμε καλύτερα και από το 25.
1: Ακούτε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, είναι καθηγητής, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Κύριε καθηγητά, πόσες Ελληνίδες και Έλληνες είναι στην αναμονή για να λάβουν κάποιο όργανο?
2: Για νεφρό είναι πάρα πολύ, είναι πάνω από 1.200 άτομα, γιατί στο νεφρό, ξέρετε, αφρίζονται με τα χρόνια, υπομένοντας βέβαια τη βάση της αιμοκάθαρσης, αλλά οι άνθρωποι τουλάχιστον ζουν και περιμένουν το πολυπόθητο μόσχευμα. Αντίθετα, για τα υπόλοιπα όργανα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να αφριστούν ή θα βρεθεί ένα μόσχευμα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ή δυστυχώς θα φύγουν από τη ζωή. Άρα για το ΥΠΑΡ έχουμε περίπου 60 υποψηφίους, για την καρδιά περίπου 30 και για τους πνεύμονες περίπου 20. Αλλά αυτοί δεν είναι οι ίδιοι. Όπως σας λέω, κάποιοι μεταμοσχεύονται, μπαίνουν καινούργοι, αλλά και κάποιοι δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν να φτάσουν στη μεταμόσχευση.
1: Μπορεί να δοθεί μόσχευμα και από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα...
2: Θεωρητικά μπορεί, αλλά δεν γίνεται στην πράξη, γιατί κάθε χώρα η μεταμόσχευση είναι η μόνη ιατρική πράξη που σε όλο τον κόσμο έχει σύνορα. Κάθε χώρα φροντίζει για τους δικούς της υποψήφιους, πουθενά δεν φτάνουν τα μοσχεύματα, άρα πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικά απίθανο να μην υπάρχει υποψήφιος λήπτης, ναι, και κατάλληλος λήπτης σε μια χώρα για να το προσφέρει. Πούμε, προχθές μας προσφέρθηκε από Ιταλία ένα μόσχευμα από ένα πολύ πολύ μικρό παιδάκι που ήταν μια σπάνια ομάδα αίματος ΑΒ. Προσφέρθηκαν όλα τα όργανα, αλλά τέτοιο, όταν στην Ελλάδα δεν κάνουμε τέτοιες παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις και επίσης ομάδα ΑΒ είναι πάρα πολύ σπάνια να έχουμε, άρα δεν έγινε καν δεκτό. Θα γίνει σε κάποια χώρα, πιστεύω, μακάρι κάποιο παιδάκι να σωθεί.
1: Ναι, πραγματικά κύριε καθηγητά, μακάρι να σωθεί. Τώρα, επειδή μιλήσατε για τους 1.200 Έλληνες που περιμένουν νεφρό.
2: Νεφρό,
1: αυτοί οι άνθρωποι πολλές φορές ψάχνουν και μέσω του διαδικτύου για κάτι που μπορεί να θεωρούν ότι μπορεί να γίνει σε μια χώρα μακρινή, σε μια χώρα ασιατική, σε μια χώρα... πολλά ακούμε, δεν θέλω να τα αναπαράγω. Είναι άνθρωποι που μέσα στην απελπισία τους και στην προσπάθειά τους να σωθούν που μπορεί να κάνουν ακόμη και τέτοιες προσπάθειες?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν από όσο γνωρίζουμε σε χώρες εκτός των συστημάτων και εκτός των οργανωμένων προγραμμάτων διάφορες διαδικασίες οι οποίες πρακτικά πουλάνε μοσχεύματα σε εισαγωγικά κάποιον άνθρωπο που θέλει να δώσουν το ένα νεφρό του. Από εκεί και πέρα, να σας πω, εμείς ούτε μπορούμε να πιστοποιήσουμε, ούτε μπορούμε να πούμε αν κάτι θα γίνει και σωστά ιατρικά με τους κανόνες και αν όλα θα πάνε καλά. Ο καθένας δεν μπορώ να πω τίποτα.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, ωραία.
2: Κάνει την ευθύνη των πράξεων.
1: Ωραία. Κάποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων και να μπει στο Εθνικό Μητρό. Πέραν των ανθρώπων που είναι ήδη και πέραν του ενδεχομένου να έχω ένα ατύχημα και πριν σβήσω να έχω δηλώσει ότι θέλω να δοθούν τα όργανά μου και να πει η οικογένειά μου ναι προχωρήστε, μπορούμε να δωρήσουμε κάποιο όργανο χωρίς να σταματήσουμε να ζούμε σε κάποιον άνθρωπο που το έχει ανάγκη?
2: Μόνο το νεφρό.
1: Μάλιστα. Αυτό για να μπορέσουμε.
2: Και ίσως το ύπαρ πιο δύσκολα, ξαναλέω. Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί αυτό λοιπόν, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτούς τους 1.200 ανθρώπους να γίνουμε δωρητές και να ληφθούν κάποια στοιχεία ώστε να γίνουν οι έλεγχοι συμβατότητας.
2: Τώρα είναι εξαιρετικά πιθανό κάποιος.
1: Ναι.
2: Να υπάρξει αυτό που λέμε ο αλτρουιστής δωτής, δηλαδή κάποιος που δεν έχει κάποιο συγγενή ή κάτι, κάποιο πολύ γνωστό που να είναι μοκαφερόμενος και να είναι υποψήφιος για δημόσια συνέλευση και να έρθει να πει θέλω να δωρήσω το σηκώτη μου για κάποιον στη λίστα τυχαία ανώνυμος, πώς να πω, για το όποιον είναι συμβατό. Εξυπακούεται ότι όλα μπορεί να γίνουν, αλλά ναι, στην Ελλάδα αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο και πρέπει να δω, για να πω την αλήθεια, δεν είμαι και σίγουρος αν καλύπτεται από τον νόμο. Mm-hmm. Γιατί οι νόμοι στις μεταμοσχεύσεις είναι αυστηροί και θέλουν να προφυλάσσουν το να μην υπάρχει εμπόριο, το να μην υπάρχει αγοροπολισία.
1: Προφανώς.
2: Ακόμα και όταν κάποιος θέλει να δώσει το όργανο για κάποιο γνωστό του, δεν είναι συγγενής του όμως πρώτου βαθμού, υπάρχει πολύ μια δομημένη επιτροπή με δικαστικούς, με ψυχιάτρους, με κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι κρίνουν τη σχέση και τη μακροχρονιότητα της σχέσης και την πραγματικότητα της σχέσης του ανθρώπου που θέλει να δωρήσει το όργανο σε κάποιον άλλο γνωστό του.
1: Κύριε καθηγητά, τι θα λέγατε στους ανθρώπους που μας ακούνε και είναι σε λίστα αναμονής για να γίνουν λήπτες κάποιου οργάνου, κάποιου μοσχεύματος?
2: Στους ανθρώπους που είναι στη λίστα θέλω να πω ότι προσπαθούμε να μειώσουμε τις αναμονές τους, να βελτιώσουμε την έκβαση, να είναι ακόμα καλύτερες, παρότι καλές είναι οι εκβάσεις στην Ελλάδα των μεταμοσχεύσεων, να γίνονται ακόμα καλύτερα, αλλά κυρίως προσπαθούμε να αυξήσουμε τους δότες. Να αυξήσουμε τους δότες, ούτως ώστε να μειωθούν οι αναμονές. Και θέλω να πω κυρίως όχι μόνο στους ανθρώπους που είναι στις λίστες, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η μεταμόσχευση είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής. Δεν πρέπει να φοβούνται να συνενέσουν στη δωρεά οργάνων. Οι Έλληνες γενικώς είναι υπέρ της δωρεάς, το βλέπουμε, και οι αρνήσεις των συγγενών όταν ο άνθρωπός τους φύγει από τη ζωή με τέτοιο τύπο θάνατος μπορεί να γίνει δότης, έχουν μειωθεί. Ποτέ δεν θα γίνουν μηδέν και σε καμία χώρα δεν είναι μηδέν, αλλά έχουν μειωθεί σημαντικά και εκεί είμαστε στον ευρωπαϊκό μεσόρο, στις αρνήσεις εννοώ. Αλλά γενικώς να μην διστάζουν, να μην φοβούνται, είναι το μεγαλύτερο δώρο ζωής που μπορεί να κάνουν στον συνάνθρωπο.
1: Γράφει ο Πέτρος από το Ηράκλειο, κύριε καθηγητά. Ακούτε τον κύριο Γιώργο Παπαθεοδωρίδη, τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: δυστυχώς στην Ελλάδα των δεκάδων τροχαίων χάνονται όργανα για γελίους λόγους. Δυστυχώς. Αν οι Έλληνες ήμασταν λίγο δοτικοί, όλα θα ήταν καλύτερα.
2: Ναι, έχει δίκιο ο κύριος που το γράφει, αλλά τα όργανα τα περισσότερα δεν χάνονται επειδή δεν συμφωνούν οι συγγενείς. Χάνονται επειδή, και χάνονταν κυρίως παλαιότερα, επειδή το σύστημα μας δεν ήταν καλά οργανωμένο, ούτως ώστε να μπορέσει να τα εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά. Δηλαδή, αν κάποιος φύγει από τη ζωή και δεν ερωτηθεί ποτέ η οικογένεια για το αν θα γίνει δότης, ενώ θα μπορούσε να γίνει δότης, αυτό χάθηκαν όλα τα οργανά του χωρίς καν να τα αρνηθεί η οικογένεια. Άρα λοιπόν είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέχρι την εποχή του κορονοϊού. Είχαμε πολύ λίγες κλίνες μεθ, γιατί οι δότες μόνο σε μονάδες δοτικής θεραπείας θα βρεθούν και θα συντηρηθούν 2-3 24 ώρα που μπορεί ακόμα να αντέξουν τα οργανά τους μέχρι να γίνει λήψη. Άρα τα τελευταία χρόνια, πέρα από την συνολική οργάνωση του συστήματος που την έχουμε δραματικά βελτιώσει, έχουμε σε εισαγωγικά εκμεταλλευτεί και την αύξηση των κλινών μεθ που είχαμε, που μας έμεινε από τον κορονοϊό, και ακόμα έχουμε ευτυχώς αυτές τις κλίνες και έχουμε φτάσει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις κλίνες μεθ. Άρα είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, πολυεπίπεδο, θέλει οργάνωση σε πολλούς κρίκους της αλυσίδος. Έχουμε βελτιώσει, όπως ξαναλέω, πολύ την οργάνωση και γι' αυτό και κάθε χρόνο κάνουμε ένα νέο ρεκόρ και ένα το δέντρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαθεοδωρίδη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ
1: για αυτή τη συνομιλία.
0: Ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Μεταμοσχεύσεων. Μια πράξη ζωής, αυτό που είπαμε. Πράξη ελπίδας και πράξη που οδηγεί στη ζωή, που γεννιέται ξανά. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: που αναμένουν.
1: Ναι, κάποιο μόσχευμα, κάποιο όργανο για να ξεκινήσει από την αρχή η ζωή τους. Επειδή όμως είναι Σάββατο.
0: Και πολλοί πάνε από την αγορά για να κάνουν τα ψώνια τους.
1: Και επειδή το μοσχαρίσιο κρέας σχεδόν είναι πια απαγορευμένο, δηλαδή υποθέτω ότι όταν θέλεις να μπεις στο κλίμα του να το κάψουμε, κύριε Στέφανε, λες θα κάνω μισό κιλό μοσχαράκι για να φάμε εμείς οι 10, τα 10 μέλη της οικογένειας, και το κάνεις όσο γίνεται πιο λεπτά με πολύ πολύ σάλτσα, έτσι.
0: Για κάνεις γκουρμέ τώρα.
1: Ναι. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Νιώτης, ο κύριος Ανδρέας Νιώτης, είναι πρόεδρος των κρεοπολών στη Βαρβάκη αγορά, τι γίνεται με το μοσχάρι, αν έχει μειωθεί η πώληση του βόλιου κρέατος, γιατί έχει φτάσει η τιμή εκεί που έχει φτάσει και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα από τη Βαρβάκη.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
3: Θα έλεγα ότι οι τιμές δεν είναι και τόσο απαγορευτικές όσο αφορά για τη Βαρβάκιο.
1: Σήμερα πόσο πουλάτε?
3: Το μοσχαρίσιο κρέας ξεκινάει από 9 έως 11 με κόκαλο και από 12 έως 14 το πιο ακριβό κομμάτι χωρίς κόκαλο. Πάντα μιλάμε για τη Βαρβάκιο.
1: Ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι?
3: Δεν σας άκουσα.
1: Ποιο είναι το πιο καλό κομμάτι, το πιο ακριβό?
3: Εξαρτάται. Και με κόκαλο είναι πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι, άμα θέλει κάποιος να το κάνει μαγειρευτό. Και χωρίς κόκαλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, θα έλεγα, η τιμή, η διαφορά τιμής είναι που είναι αφαιρεμένο το κόκαλο, που είναι από 12 έως 14 ευρώ χωρίς κόκαλο, και από 9 έως 12 με το κόκαλο. Αυτή είναι η διαφορά της τιμής, ότι το ίδιο κρέας είναι.
1: Ναι, αλλά ποιο κομμάτι θα ζητήσουμε? Πάμε κόκαλο τώρα με την τόνα να πάρουμε, κύριε πρόεδρε.
0: Ερχόμαστε.
1: Και λέμε, πάμε να πάρουμε τώρα με την τόνα δρούτσα. Ερχόμαστε στην... είναι το... τώρα θα έλεγε, είναι το σομπούκο, είναι η σπάλα, είναι το χτένι.
3: Το σομπούκο είναι με κόκαλο, είναι χειμωνιάτικο φαγητό, θα έλεγα.
1: Χειμωνιάτικο, δεν το θέλουμε.
3: Για βραστό, για τέτοιο. Τώρα υπάρχει το κρέας χωρίς κόκαλο που είναι από 12 έως 14 ευρώ. Μπορούμε να το κάνουμε ό,τι φαγητό θέλουμε.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Είναι ο κιμάτσα από 10 έως 12 ευρώ. Που μπορούμε που το κόβουμε παρουσία του πελάτη, επιλέγει ένα κομμάτι το.
1: Βέβαια,
3: το
1: ο κιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτη. Είναι γνωστό.
3: Πάντα παρουσία του πελάτη, αναλόγως τι κομμάτι θα επιλέξει. Δεν ξεπερνάει τα 14 ευρώ για να βάλουμε όλα τα καταστήματα βέβαια στην αγορά, γιατί έχει καταστήματα που πουλάνε 12, 13 μέχρι 14. Αλλά
1: είναι ελληνικό αυτό το κρέας ή Ολλανδίας και Γαλλίας? Είναι ελληνικό. Ελληνικό ή Ολλανδίας και Γαλλίας?
3: Το 80% αυτή τη στιγμή, λόγω του καλοκαιριού, επειδή έχει μειωθεί και η κατανάλωση πάντα το καλοκαίρι μετά το Πάσχα,
1: ναι.
3: Το μοσχαρίσιο κρέας μειώνει την κατανάλωση, ναι. Είναι λογικό και επόμενο, κανένας, είναι λίγα τα νοικοκυριά τα οποία θα αγοράσουν μοσχάρι με τη ζέστη να κάνουν κοκκινιστό είτε βραστό, και οπότε μπορούμε και προμηθευόμαστε σχεδόν το 80% σε ελληνικό, πάντα μιλάμε εδώ για την αγορά.
0: Ο κόσμος τώρα τι αγοράζει?
3: Δεν άκουσα.
0: Ο κόσμος τώρα, επειδή έχει καλοκαιριάσει όπως λέτε και εσείς, και ακούμε και το θόρυβο από την αγορά, φαντάζομαι τώρα δεν ξέρω πώς πάει η κίνηση. Τι προτιμά?
3: Κοιτάξτε να δείτε, τους καλοκαιρινούς μήνες ο κόσμος προτιμάει πάντα για ψητό κρέας, για μπάρμπεκιου θα έλεγα, είτε χοιρινό είναι αυτό, είτε κοτόπουλο είναι, είτε σουβλάκι είναι, είτε μπριζόλες μοσχαρίστης είναι, είτε μπιφτέκια είναι.
1: Γιατί το κοκκινιστό δεν είναι ωραιότατο καλοκαιρινό φαγητό?
3: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
3: Τόσο μεγάλη προτίμηση δεν θα έλεγα ότι υπάρχει σε κρέας να το κάνει κοκκινιστό, να το κάνει λεμονάτο. Είναι λιγότερες οι ποσότητες θα έλεγα. Πάντα το
1: οι καταναλωτές έχουν μειωθεί, γιατί μου έλεγε η Ντόνα ότι πολλοί αποφεύγουν. Οι καταναλωτές έχουν μειωθεί συνολικά, γιατί μου έλεγε η Ντόνα ότι πολλοί αποφεύγουν το κρέας και είναι χορτοφάγοι και vegetarian κτλ.
3: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι,
3: το έλεγα.
1: Δεν έχουν μειωθεί.
3: Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα αντιμετωπίσει. Απλώς τους καλοκαιρινούς μήνες πάντα υπάρχει μια
1: άνοδος, αύξηση.
3: Θα έλεγα μια μια λίγο
1: συστολή, μείωση
3: στο μοσχαρίσιο κρέας ό,τι αφορά το κοκκινιστό, το μαγειρευτό σε τέτοια αντίθετα με το χειμώνα όταν μετά τον Οκτώβριο, Νοέμβρη που είναι η χειμωνιά, τι θα πάρει ο άλλος να κάνει βραστό μοσχάρι, να κάνει κοκκινιστό, να κάνει γιουβέτσι, να κάνει 1002 φαγητά, ενώ το καλοκαίρι προτιμάει άλλα.
1: Έρχεται τώρα η αγαπημένη σας πελάτησα και σου λέει και σας λέει: Πρόεδρε, κλείστο, άστα ραδιόφωνα τώρα και άστο Earth News Radio, κόψε μου τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρεις εσύ, ποιο είναι το αγαπημένο της κομμάτι, ποιο είναι το καλύτερο καλοκαιρινό φαγητό?
3: Καλοκαιρινό φαγητό, τι θέλει να κάνει? Αν θέλει να κάνει μπιφτέκια, αν θέλει να κάνει μπριζόλα μοσχαρίσια, αν θέλει να κάνει κάτι ελαφρύ. Δεν θα έλεγα ότι τους καλοκαιρινούς μήνες ο άλλος θα κάνει κοκκινιστό ή γιουβέτσι στο φούρνο με κρυθαράκι ή με μακαρόνια κρέας.
0: Τώρα σε αυτά στα που μας είπατε, στα μπιφτέκια, κοτόπουλο, μπριζόλες, πείτε μας λίγο και, αυτά, και τιμές σε αυτά που σε τα βρούμε.
3: Το κοτόπουλο ξεκινάει από 3 έως 3,5 ευρώ το κιλό. Το φιλέτο είναι από 6, το φιλέτο κοτόπουλο είναι από 6 έως 6,5 μέχρι και 7 ευρώ το κιλό. Το κοιμάς είναι, όπως είπαμε, από 10 έως 12 ευρώ το κιλό μοσχαρίσεως. Αυτές είναι οι τιμές. Οι μπριζόλες χοιρινές ξεκινάνε από 5 έως 6 ευρώ το κιλό, που είναι για τους καλοκαιρινείς μήνες που προτιμάει ο κόσμος. Ναι. Παντσέτες είναι από 5 έως 6 ευρώ το κιλό. Συνήθως τέτοια πράγματα.
1: Με κόκαλο η παντσέτα αυτή είναι? Έχει κόκαλο αυτή η παντσέτα 5-6 ευρώ ή όχι? Αυτή η παντσέτα με 5-6 ευρώ έχει κόκαλο, πρόεδρε?
3: Έχει με κόκαλο και χωρίς κόκαλο.
1: Χωρίς θέλουμε.
3: Χωρίς κόκαλο είναι στα 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ.
3: Με κόκαλο ξεκινάει από 5.
1: Τώρα ακούστε τώρα, σας ακούει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς σας ακούμε. Σας ακούει ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη, από τα Λαδάδικα, και λέει: Πρόεδρε, στο καπάνι στη Θεσσαλονίκη πουλάνε κιμά με 5 ευρώ. Πες μας πώς γίνεται αυτό.
3: Εγώ πάντα μιλάω και αναφέρομαι για τη Βαρβάκιο. Τι πουλάνε στο καπάνι δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Έχετε πάει στο καπάνι, είναι πιο ωραία από τη Βαρβάκιο? Έχετε πάει στο καπάνι, είναι πιο ωραία από τη Βαρβάκιο?
3: Δεν έχω πάει, ξέρω που είναι η αγορά, δηλαδή δεν έχω πάει όμως ούτε να δω, ούτε γνωρίζω πόσο πουλάνε τις τιμές τους, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ωραία.
3: Μπορεί να πουλάνε και 5, χοιρινό κιμά, λοιπόν. Δεν νομίζω για μοσχαρίσιο κιμά με 5 ευρώ, όταν το μοσχάρι έχει...
1: Ναι, πρέπει να το διευκρινίσει ο Δημήτρης.
3: Κιμά με 5 ευρώ χωρίς κόκαλο.
1: Μα και εγώ μου φαίνεται...
0: 5 ευρώ.
1: Δηλαδή θα έπαιρνα τώρα το λεωφορείο να πάω Θεσσαλονίκη και Ελλάδα, να πάρω 2-3 κιλά. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρόεδρε, καλή συνέχεια. Ο Ανδρέας Νιώτης, πρόεδρος Κρεοπολών στη Βαρβάκιο αγορά. Τι θα αγοράσουμε τελικά? Κάνα μπιφτεκάκι, μπριζολίτσα?
1: Ναι, σουβλάκια, ψητό, αφού σου λέει ψητό, ξέχασε ψητό. Το. Αν ήθελες γιουβετσάκι και κοκκινιστά, αυτά να τα ξεχάσεις.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Για το γιουβέτσι και εγώ να πω την αλήθεια μου δεν το κατάλαβα, γιατί όλα τα χρόνια μου το γιουβέτσι είναι το κατεξοχήν, καλοκαιρινό, κυριακάτικο
0: φαγητό. Δηλαδή, αν θέλουμε να φάμε ένα κοκκινιστό καλοκαιριάτικο δεν μπορούμε?
1: Όχι, σου λέει απλώς ότι δεν το προτιμούν πολύ αυτό.
0: Δεν
1: σου
0: είπε. Μια χαρά, είναι ωραίο, ειδικά μετά τη θάλασσα εκεί να πάρεις και το ψωμάκι με τη σαλατούλα τη χωριάτικη, με τη σάλτσα, να κάνεις και τη βουτιά εκεί μετά τη βουτιά στη θάλασσα, βουτιά στη σάλτσα.
1: Ευτυχώς που σε δύο λεπτά πάει 12. Και θα, δώσουμε σκυτάλι, γιατί μου έχεις ανοίξει την όρεξη. Μία λες τι τρώει ο Ρονάλντο και ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ και ο Σαλάχ και ο Μαλάχ και τα λοιπά. Οπότε είναι ένα θέμα, νομίζω, ενδιαφέρον, γιατί τώρα πάμε να μαγειρέψουμε. Τι θα φτιάξεις?
0: Αχ, δεν ξέρω, άσε με να το σκεφτώ και θα σου πω αύριο. Λοιπόν, θα σου φέρω και τα περάκι.
1: Αύριο όλοι εδώ λίγο μετά τις 10 στο Earth News Radio, μην αλλάξετε συχνότητα.
0: Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά Δημήτρης Πετρόπουλος, και ακολουθούν πολλά και ωραία και διάφορα να ακούτε. Να τα έχετε συντροφιά, τα λέμε αύριο εμείς.
1: Να μείνετε στην ίδια τη συχνότητα, να μείνετε στον ίδιο το σταθμό.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε τροχιά συμφωνίας Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Άξιος, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Χεζμπολάχ στην περιοχή της Ναμπαντίγε, στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Έφτασε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης. Ο Πρωθυπουργός αρχικά θα επισκεφτεί το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια το κεντρικό λιμάνι του νησιού. Στις 12 τώρα θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ αμέσως μετά θα συναντήσει πολίτες. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη νεκρή όταν συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην περισυλλογή 44 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησε τα ξημερώματα παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαία Σιγκαμπούρη στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Επίθεση με ουκρανικά ντρόουν σε λιμενικές εγκαταστάσεις στη Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Σεβία και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 7 από 4, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich
5: eingetreten. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, a Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
12: This is Houston. Say again, please.
13: Houston, we have a problem.
14: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
15: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
16: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
17: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
16: Έτσι.
17: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
16: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα σας μιλήσουμε για την πειρατεία. Ένα ερώτημα είναι πότε ξεκίνησε η πειρατεία. Η πειρατεία ξεκίνησε μαζί με την ναυσιπλοεία, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ταξιδεύουν από το ένα μέρος στο άλλο με πλοία και μέσα στα πλοία να μεταφέρουν εμπορεύματα. Τότε η ληστεία που υπήρχε στη στεριά μεταφέρθηκε στη θάλασσα. Μάλιστα, στα πάρα πολύ αρχαία χρόνια, στα προϊστορικά σχεδόν, δεν ήταν και ντροπή, δεν ήταν κακό. Οι άνθρωποι αυτό κάνανε. Πολεμούσαν για να αρπάξουν τα εδάφη, τη λία και το φυσικό πλούτο των άλλων. Άρα, το να αρπάζουν και μέσα από τα πλοία λία, το θεωρούσαν ότι είναι ένας τρόπος για να δοξαστούν και κανείς δεν το έκρυβε. Το αντίθετο, υπήρχε οργανωμένη πειρατεία και από κράτη, όπως θα δούμε στην συνέχεια. Όπως και να έχει, η λέξη πειρατής βγαίνει από το ρήμα πειράω, πειρώ, που σημαίνει επιχειρώ. Στα αρχαία κάνω κάτι παράτολμο, εξού και βγήκε και η λέξη πειρατής. Το γεγονός ότι ακόμα και στα αγγλικά μεταφράζεται η ελληνική λέξη δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, ήμασταν από τους πρωτοπόρους. Οι πειρατές κλέβουν μόνο εμπορικά φορτία? Όχι. Αρπάζουν ό,τι τους λείπει. Και ένα από αυτά ήταν και οι γυναίκες. Αφού ήδη δεν μπορούσαν να έχουν τόπο και μένανε σε απομακρυσμένα κρυφά νησάκια ή σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού περνάγανε πάρα πολύ καιρό πάνω στο πλοίο για να κρύβονται από αυτούς που τους καταδίωκαν, δεν είχαν οργανωμένες κοινωνίες και τι έλειπε από τα πλοία? Ο γυναικείος πληθυσμός, τον οποίο κατέβαιναν στη στεριά, τον άρπαζαν και θεωρούνταν νόμιμοι κατά αυτούς λία. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε όλα τα νησιά, το Κυκλάδων για παράδειγμα που μπορεί να έχετε επισκεφτεί οι περισσότεροι, βλέπετε ότι ο βασικός οικισμός, η λεγόμενη χώρα, είναι ψηλά, είναι μακριά από τις ακτές. Γιατί? Για να μπορούν να βλέπουν έγκαιρα πότε γίνεται πειρατική επιδρομή και να κρύβονται. Γι' αυτό και οι οικισμοί ήτανε κάστρα, για να κλείονται μέσα στα κάστρα. Γι' αυτό και τα σπίτια κουμπούσανε το ένα μέσα στο άλλο, διότι μέσα σε αυτά τα στενά υπήρχαν άλλες πύλες που κάθε φορά που οι πειρατές παραβίαζαν ένα κομμάτι του οικισμού, δημιουργούσαν δεύτερο ανάχωμα κλείνοντας τις πύλες. Πάμε όμως ακόμα πιο παλιά. Ο πρώτος πειρατής που γνωρίζουμε μάλλον πρέπει να είναι ο Οδυσσέας. Τα ομερικά κείμενα που αναφέρονται στο 13ο αιώνα π.Χ. δείχνουν τον Οδυσσέα να εξομολογείται στο χειροβοσκό τον Εύμεο, που ήταν μισθός του φίλος, όταν επέστρεψε στην Ιθάκη, να του εξομολογείται τις πειρατικές του περιπέτειες. και μάλιστα καμαρώνει, περηφανεύεται για αυτά τα οποία πέτυχε και τους θησαυρούς τους οποίους κατάφερε να αρπάξει. Γιατί? Γιατί δεν ήταν ντροπή. Ούτε καν για έναν βασιλιά, το βασιλιά της Ιθάκης. Η περιοχή της δράσης του φυσικά ήταν η Μεσόγειος. Μάλιστα λέγανε ότι ήταν και από τους καλύτερους. Η εικόνα που έχουμε για την πειρατεία είναι πλοία τα οποία προσεγγίζει το ένα το άλλο, δηλαδή το πειρατικό προσεγγίζει το εμπορικό, γίνεται ρεσάλτο κτλ. Δεν γινόταν έτσι στην αρχαιότητα σε καμία περίπτωση. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις, είχαμε όμως και τους πειρατές της στεριάς. Και αυτό γιατί? Επειδή δεν υπήρχαν σύγχρονα όργανα πλοήγησης όπως υπάρχουν σήμερα, οι άνθρωποι ταξίδευαν με την ακτή στα δεξιά τους ή στα αριστερά, δηλαδή κόστα-κόστα όπως λένε οι ναυτικοί. Έτσι δεν χάνανε τον προσανατολισμό τους. Πολλές φορές λοιπόν οι ίδιοι πειρατές αργότερα γίνονταν στεριανοί, γίνονταν ψαράδες. Ταυτόχρονα και πειρατές, επειδή ξέρανε πώς κινούνταν τα πλοία, πότε πλησίαζαν κοντά σε μία ακτή. Ένα κλασικό κόλπο πάντως ήταν τις νύχτες. Ανάβανε φωτιές σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να τα βλέπουν τα πλοία να προσεγγίζουν, πιστεύοντας ότι είναι κάτι σαφάρος. Στην πραγματικότητα, νωρίτερα υπήρχαν ξέρες, πέφτανε πάνω στις ξέρες, κάνανε ντου από τη στεριά. Ένα από τα πολλά κόλπα που χρησιμοποιούσαν. Είδανε φανάρια πάνω σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να ζητάνε βοήθεια. Σταμάταγε το πλοίο να βοηθήσει τους ανήμπορους που υποτίθεται ότι πνίγονταν ή είχαν κάποια ανάγκη. Αυτοί οι ανήμποροι ήταν οι στεριανοί πειρατές, οι οποίοι κάνανε μετά ρεσάλτο. Σας είπαμε ότι ακόμα και κράτη κάνανε πειρατεία. Ένα από αυτά ήταν η πόλη κράτους της Σάμου. Επί του Σάμιου το Πολυκράτη. Αυτός είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη πειρασία, είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη περιουσία μέσα από τις πειρατικές επιδρομές. Είχε οργανώσει κανονική δύναμη ισχύως, είχε 100 πλοία με 50 κουπιά η καθεμία και 1000 καλά εκπαιδευμένους οπλίτες που ήταν ικανοί και στη θάλασσα και στη μάχη, σώμα με σώμα. Και έτσι, ό,τι κι αν πέρναγε, σε όποιον κι αν ανήκε, ο Σάμιος έκανε επίθεση, το έκλεβε και γι' αυτό η Σάμος ήταν μια πλούσια περιοχή. Βέβαια αργότερα έγιναν οι Περσικοί πόλεμοι. Οι Περσικοί πόλεμοι ανέδειξαν μια καινούρια δύναμη, την Αθήνα. Η Αθήνα βασίστηκε στη συνέχεια, ειδικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, στις Τριήρης, και πολύ σύντομα έγινε ναυτική δύναμη και έκανε την αναγκαστική συμμαχία της Δήλου. Είχε υποχρεώσει όλους να συμμετέχουν στη συμμαχία και η Αθήνα κράγε τα λεφτά. Μία από τις υποχρεώσεις που είχε η Αθήνα προς τους συμμάχους ήταν να τους προστατεύει και όχι μόνο από τους Πέρσες, αλλά και από τους πειρατές. Φρόντισε λοιπόν αυτή η υπερδύναμη της εποχής να κρατήσει ανοιχτούς τους θαλάσσιους δρόμους, να δημιουργήσει κάτι σαν ναυτική αστυνομία, ένα ισχυρό λιμενικό της εποχής που περιόρισε πάρα πολύ την πειρατεία. Όχι μόνο γιατί είχε υποχρεώσει τους συμμάχους, αλλά γιατί η πειρατεία δημιουργούσε τεχνητή έλλειψη προϊόντων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων. Έκανε πάρα πολύ κακό στο εμπόριο. Μετά οι πολίτες γκρίνιζαν στους πολιτικούς και ούτω καθεξής. Και αυτοί καταλάβαιναν, δεν ήθελε βέβαια και πάρα πολύ μυαλό, και στην αρχή Αθήνα είχαν και πάρα πολύ, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Αντιθέτως, οι πειρατές τι κάνανε? Επειδή εκτός από χρήματα ή αντικείμενα αξίας κλέβανε και τρόφιμα, πώς αναφάς? Πηγαίνανε σε άλλες αγορές, τα βγάζανε στο παζάρι, αλλά πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή, επηρέαζαν και αρνητικά το εμπόριο, δημιουργώντας μια ψευδή καταναλωτική εικόνα που σταμάταγε αμέσως με το που αυτοί φεύγαν και πουλούσαν τα προϊόντα τους. Γενικά, είχε μόνο αρνητικές συνέπειες. Ένα από τα πια διάσημα θύματα των πειρατών ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας. Πριν ακόμα γίνει αυτή η τεράστια πολιτική και στρατιωτική προσωπικότητα της Ρώμης, όταν αναζητούσε τη γνώση, όταν είχε έρθει στον ελλαδικό χώρο για να πάρει μαθήματα ρητορικής. Οι πειρατές, ένα άλλο κόλπο που κάνανε ήταν όταν αντιλαμβάνονταν ότι μέσα στο πλοίο υπήρχε ένας σημαντικός πολιτικός, εύπορος ή αξιωματούχος, να ζητάνε λίτρα. Ο νεαρός Ιούλιος λοιπόν είχε πάει στη Ρόδο για να θητεύσει στο φιλόσοφο Απολώνιο. Τότε υπήρχαν πειρατές από την Κιλικία, έπιασαν και το πλοίο του, τους είπε ποιος είναι και ότι μπορούν να ζητήσουν λίτρα. Οι πειρατές όμως ήταν αυθάδεις, ήταν ανεδείς. Ζητήσανε λίτρα για τον Γκέσαρα, ο οποίος μόλις έμαθε το ποσό, εξεράγει, εξοργίστηκε. Του λένε για όνομα του Θεού, μόνο τόσα νομίζετε ότι αξίζω. Αυτοί θέλανε 20 τάλαντα, ο Κέσαρ τους είπε 50. Όλη τη διάρκεια που ο Κέσαρ ήταν εχμάλωτος, ήταν όμοιρος των πειρατών, τους αντιμετώπιζε με περιφρόνηση, με αυτή την κλασική ρωμαϊκή αλαζονία. Οι πειρατές, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι αυτοί είναι οι ισχυροί και ότι θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να του πάρουν το κεφάλι, αντί να τσαντιστούν μαζί του, κάνανε πλάκα. Τον αντιμετώπιζαν ως ένα νεαρό, ανώριμο, αφθάδη Ρωμαίο με τον οποίο διασκέδαζαν. 38 μέρες έμεινε μαζί τους ο Κέσαρας, ο οποίος τους διάβαζε ποιήματα, τους έκανε ρητορικά μαθήματα και αυτοί το διασκέδαζαν. Ήρθε η στιγμή που έφτασαν τα τάλαντα. Τα δίνουν και οι πειρατές αποχωρίζονται τον νεαρό Ιούλιο Κέσαρα, ο οποίος τους είπε «Θα γυρίσω για να σας συλλάβω». Και όταν σας συλλάβω, θα σας σταυρώσω. Οι πειρατές γέλασαν με το τελευταίο αστείο του νεαρού Ρωμαίου και πήγανε στο καλό.

Λοιπόν, υπάρχουν δύο εκδοχές. Όπως και να έχει, ο Κέσαρ τήρησε την υπόσχεσή του. Ζήτησε ένα στόλο με τον οποίο επέστρεψε, τους έπιασε και τους σταύρωσε. Υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, η οποία λέει ότι μαζί με τα τάλαντα τους φέρανε και κρασί, στο οποίο είχαν βάλει μέσα μανδραγόρα, ένα φυτό που έχει ναρκωτικές ιδιότητες. Έτσι λοιπόν τους έκανε το τραπέζι κατά την ώρα της απελευθέρωσής του. Αυτοί ήπιανε, φάγανε κτλ. Αποκοιμήθηκαν, ναρκώθηκαν δηλαδή με αυτό το κρασί και μετά τους έπιασε και τους σταύρωσε. Ό,τι και από τα δύο κι αν έγινε, οι ιστορικοί αποδέχονται ότι όντως υπήρξε εχμαλωσία, υπήρξε ομοιρία και στη συνέχεια υπήρξε τιμωρία των πειρατών. Το πρόβλημα όμως δεν λύθηκε. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ρώμη είχε ένα ισχυρό πεζικό, είχε τους λεγεωνάριους, οι οποίοι ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη στεριά, αλλά δεν είχε ναυτική παράδοση. Στη θάλασσα δεν έκανε κουμάντο. Οι πειρατές ήταν καλύτεροι ναυτικοί από τους Ρωμαίους και έτσι διατάρασαν συνέχεια τις θαλάσσιες οδούς και το εμπόριο. Η Ρώμη λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Διαλέγει έναν στρατιωτικό, τον Πομπίλιο, του δίνει απεριόριστες, αδιανόητες εξουσίες για την εποχή και η σύγκλητος του λέει ότι πρέπει να τελειώνει με αυτό το πρόβλημα. Με αυτή την τεράστια δύναμη που του έδωσαν και με την οργάνωση που είχε ο Πομπίλιος, υποτίθεται ότι σε 40 μέρες κατάφερε να εξαλείψει τα περισσότερα από τα πειρατικά ορμητήρια, να συγκεντρώσει όλους τους πειρατές, πάνω κάτω 20.000, και να τους σκοτώσει όλους. Εκτός από τις πολλές εξουσίες που είχε ο Πομπίλιος, τι διαφορετικό έκανε? Τους εκτίμησε, τους υπολόγισε, δεν τους απαξίωσε, δεν τους περιφρόνησε. Είπε όχι, αυτή είναι ένας κανονικός στρατός. Μπορεί να μην είναι χώρα, μπορεί να μην είναι συγκεκριμένη δύναμη, ξέρουν όμως τη θάλασσα, έχουν μαχητική εμπειρία και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Έτσι πρέπει να οργανωθώ. Διάλεξε λοιπόν την ελίτ από το ποιητικό, από το πεζικό, από το ναυτικό, τα καλύτερα μηχανήματα, τα πολιορκητικά που χρειαζόταν για να πάει στα ορμητήρια όπως σας είπαμε και τα λοιπά, και με αυτή τη μεθοδολογία και άλλες τεχνικές της εποχής κατάφερε να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε μια ήσυχη λιμνούλα. Ακούτε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: πείτε, αφού ήταν τόσο κακοί άνθρωποι και ήταν, αφού ήταν αδίστακτοι που ήταν, αφού διατάρασαν την οικονομία και τη ζωή των απλών ανθρώπων, γιατί γενικά έχουν περάσει με έναν ρομαντικό και συμπαθητικό τρόπο στην τέχνη, στη μουσική, στην ιστοριογραφία, ίσως και στη συνείδηση των ανθρώπων? Σίγουρα δεν πρόκειται περί κανόνα, αλλά γενικά η λέξη πειρατής δεν είναι τόσο αρνητικά φορτισμένη όσο θα έπρεπε να είναι. Ένας από τους λόγους είναι ότι έχει ταυτιστεί με τη φτώχεια. Οι πάρα πολύ φτωχοί είναι αυτοί που γίνονταν πειρατές, οι αδικημένοι, και όπως όλοι οι ληστές και οι λίσταρχοι σε κάθε εποχή ήταν γενναιόδοροι απέναντι σε διάφορους τοπικούς πληθυσμούς, πρικίζανε κορίτσια, κάνανε κοινοφελές έργο, ξέρω εγώ, κάποια πηγή κτλ. Και έτσι δημιουργούσαν, όχι όλοι, αλλά κάποιοι από αυτούς, και μια θετική άβρα στον τοπικό πληθυσμό. Και είναι προφανές ότι ένας πειρατής δεν πάει πάντοτε να κλέψει από το φτωχό, αλλά διαλέγει αυτούς που έχουν τα περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το γεγονός ότι ήταν μια τεράστια μάστιγα διαχρονικά. Αυτό έγινε και μέχρι και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γι' αυτό μια από τις πρώτες δουλειές που φρόντισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας ήταν η εξάλληψη της πειρατείας. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ναυτικοί εκείνη την περίοδο, κάποιοι από αυτούς επιδίδονταν στο άθλημα. Είστε συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αυτή η Παπασταύρου.
2: Παπασταύρου. Α, ναι, η Ρίζα Παπασταύρου. Ναι.
1: Ακριβώς, η Ρίζα Παπασταύρου. Δεν μου λέτε τι σοϊ πράγμα είναι?
2: Τι, συνέβη τίποτα?
1: Όχι, απλώς ρωτώ.
2: Είναι ο λίγον ζωηρά. Ζωηρά και ατίθασος. Και ατίθασος, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιωτάτη. Κόρη του Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους Παπασταύρου. Του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Του εφοπλιστού.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Πολύ πλούσιος.
0: Ίσως είναι από τις πιο διάσημες ατάκες που υπάρχουν στο κλασικό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Ο ηθοποιός Χρήστος Τσαγανέας, βεβαίως, βεβαίως, ένας καλλιτέχνης ο οποίος, αν και έκανε δεύτερους ρόλους, κατάφερνε πάντοτε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα, το δικό του καλλιτεχνικό στίγμα στις ταινίες. Η ταινία την οποία ακούσαμε, απόσπασμα, είναι Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Η Παπασταύρου είναι η Αλίκη Βουγιοκλάκη και ο Τσαγανέας κάνει βέβαια το διευθυντή του κολεγίου που έχει τα ατίθασα κορίτσια για την Ιθυλαίων. Εκείνη την εποχή τα σχολεία ήταν Αρένων και Θηλαίων. Είχε ένα ταλέντο να ερμηνεύει ρόλους που είχαν επανάληψη φράσεων και αυτές οι φράσεις να μένουν. Να θυμίσουμε στο έργο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» ότι λέει εκείνο το περίφημο «Άνθρωποι, άνθρωποι, προστεί το μίσος και ο ήλιος παραγμός». Έχει συμμετάσχει σε 65 ταινίες και σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις ο Τσαγανέας. Έχει αυτή την αρχοντική εμφάνιση. Γιατί? Γιατί όντως ήταν ένας καλλιτέχνης με αριστοκρατική καταγωγή. Το γεγονός ότι έκανε τον κύριο της υψηλής κοινωνίας ή τον υπερόπτη και τον πλούσιο ήταν γιατί μπορούσε να τον ενσαρκώσει, αφού για αυτόν ήταν ένα βίωμα. Όχι ότι ο ίδιος ήταν υπερόπτης, αλλά ήξερε πως φέρονται. Έχει ξεκινήσει από το κλασικό θέατρο και πέρασε αργότερα στην κωμωδία, πότε κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής. Γεννήθηκε στη Βράιλα της Ρουμανίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1906. Η οικογένειά του ήταν μια αριστοκρατική, πλούσια οικογένεια. Φυσικά, εκεί στη Βράιλα πήγε στο ελληνικό γυμνάσιο και μετά για να κάνει ακαδημαϊκές σπουδές, οι γονείς του τον έστειλαν στην Αθήνα. Να γίνει τι? Νομικός. Για φανταστείτε τον λοιπόν να αγορεύει μέσα σε ένα δικαστήριο. Αλλά μόνο φανταστείτε το, γιατί ποτέ δεν συνέβη. Δεν πήρε το πτυχίο του, αφού πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο.

λατρέψει το θέατρο. Και πριν λατρέψει το θέατρο, αγάπησε μία ηθοποιό, την Νίνα Βιτσιορίδη, ήταν 7 χρόνια μεγαλύτερη του και για χάρη της άρχισε να εμφανίζεται στο θέατρο. Η Βιτσόρη χώρισε από τον πρώτο της σύζυγο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, και παντρεύτηκε τον Τζαγανέα. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στους γονείς του και το κυριότερο του παράτησε τις σπουδές του και έτσι του κόψανε τα κάψιμα, δηλαδή σταμάτησαν να του στέλνουν λεφτά. Και τώρα ας φανταστούμε όλοι ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει μέσα στη Χλειδή, στην Άνηση, στον Πλούτο, σε μια εποχή που και η Ρουμανία ήταν πάρα πολύ φτωχή και η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ φτωχή και αυτός έχει μάθει να μην ξέρει την φτώχεια. Αλλά επειδή ερωτεύτηκε πρέπει να το αντιμετωπίσει. Δεν το βάλε κάτω. Έμεινε σε ένα μικρό, σε μια βάρκα, στον Πειραιά, έμενε μέσα στη βάρκα. Άρχισε να συμμετάσχει σε μπουλούκια, δηλαδή να πηγαίνει να κοιμάται όπου να είναι, να παίζει κάτω από άθλιες συνθήκες που παίζανε πάρα πολλές φορές η περιπλανόμενη θίαση. Αποδέχτηκε την κατάσταση ως συνέπεια της επιλογής του, χωρίς πολλές γκρίνιες και παράπονα. Και μάλιστα, την περίοδο της κατοχής οργανώθηκε στο ΕΑΜ Καλλιτεχνών. Μαζί με τον Εμίλιο Βεάκη και τόσους άλλους καλλιτέχνες δημιούργησαν το Θείασο των Ενωμένων Καλλιτεχνών. Όταν άρχισε αργότερα να ανθεί ο κινηματογράφος και χρειάζονταν ρολίστες για αυτά τα συγκεκριμένα λογάκια που ακούσαμε πριν, για το βεβαίως βεβαίως, για το άνθρωπε, άνθρωπε, μου χαρίσε, μου διψίσει και μου βόρει, προστεί το μίσος και ο ήλιος παραγμός, ο ίδιος τα είπε με ένα καταπληκτικό τρόπο. Και το καταπληκτικό είναι ότι τελείωνε η ταινία και σου είχαν μείνει δικές του οι φράσεις, αλλά είχαν μείνει για δεκαετίες μετά. Γεννήθηκε 2 Ιουλίου και πέθανε 2 Ιουλίου. Ήτανε 70 χρονών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία. Το πυρηνικό πρόγραμμα και το καθεστώς των στενών του Ορμούς αποτελούν τα βασικά αγκάθια. Το Ιράν σφράγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και ναρκοθέτησε εισόδους υπό τον φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Θα επισκεφθεί το παλαιό νοσοκομείο και το λιμάνι, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς του τουρισμού. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Εργατικό δυστύχημα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου Θεσσαλονίκης. Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη που συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο. Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής, συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι στους 105,8 στο Air News Radio. Ξέρετε ότι την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξε μια τρομερή κινητοποίηση στους ευρωπαϊκούς λαούς υπέρ της Ελλάδας, οι οποίοι οι λαοί αυτοί διάβαζαν με αγωνία τα νέα, τις περιγραφές των μαχών, τις διηγήσεις όσων επέστρεφαν, και ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι ξένοι οι οποίοι πολέμησαν ή ήταν εδώ ως περιηγητές. Ξέρετε ότι διοργανώθηκαν έρανοι, ότι υπήρχε ένα τεράστιο φιλελληνικό κίνημα και ειδικότερα στη Γαλλία, η οποία ήταν στον απόϊχο της Γαλλικής Επανάστασης, στον απόϊχο των Ναπολεόντιων πολέμων, και εκείνη την εποχή υπάρχει και μία ανάγκη για οπτικοποίηση των γεγονότων. Υπάρχει και συνειδητοποίηση ότι έχουμε τεράστιες ιστορικές αλλαγές και ότι δημιουργούνται νέες συνθήκες κοινωνικές, εθνικές, τεχνολογικές, γιατί η Ελληνική Επανάσταση συμπέφτει με την Βιομηχανική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση λοιπόν προκάλεσε περιέργεια και πολλές προσπάθειες να απεικονιστεί. Η Ελληνική Επανάσταση στην Ευρώπη έγινε και αντικείμενο εμπορευματοποίησης αλλά και κατανάλωσης. Πώς έγινε αυτό? Γράφει ο Μέτερνιχ. Στο μεταξύ ο κόσμος έχει βυθιστεί σε μια μεγάλη και αξιοθρύντη φαντασμαγορία, το ελληνικό εμπόριουμ. Είδη οικιακής χρήσης, επιτραπέζια σκεύη, τραπουλόχαρτα, επιτραπέζια παιχνίδια, ημερολόγια και διακοσμητικά αντικείμενα με παραστάσεις εμπνευσμένες από τον αγώνα το 1821 κυκλοφορούσανε κυρίως στη γαλλική αγορά και είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αρωματοποιοί κατασκεύαζαν το σαπούνι υψηλάντης. Υπήρχαν αδρικά παντελόνια και το ύφασμα ήταν το περίφημο γκρίζο μεσολόγγι. Και όλα αυτά γίνονταν μόδα. Βγήκε ακόμα και ένα λικέρ που λεγότανε μεσολόγγι. Μια λιθογραφία με τίτλο «Ρομπελίνα» απεικόνιζε την Μπουμπουλίνα, η οποία ενέπνευσε φορέματα και όχι μόνο. Επειδή υπήρχαν πάρα πολλές εκδηλώσεις για να μαζευτεί ο κόσμος και να συμμετάσχει στον έρανο και να δώσει χρήματα υπέρ των Ελλήνων, διαδίδονταν άσπρες κορδέλες με μικρούς γαλάζιους σταυρούς, ενώ οι κομψές κυρίες της Ευρώπης κεντούσαν στα μαντήλια τους ελληνικά μονογράμματα. Και όχι μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι. Σερβίτσια πιάτων από τρία γνωστά γαλλικά εργοστάσια διακοσμήθηκαν με παραστάσεις από τους Έλληνες και ονομάστηκε «Ο πόλεμος των Ερήνων». Την πρωτοβουλία ανέλαβε ένα πάρα πολύ γνωστό εργοστάσιο των αδελφών Παϊλάρτ στο Παρίσι, το οποίο έκανε παραγγελία σε ένα ζωγράφο της αποκονήσης και του είπα να σχεδιάσει 16 λιθογραφίες εμπνευσμένες από τα γεγονότα στην Ελλάδα για να τις τυπώσουν μετά πάνω στα σερβίτσια. Τα σερβίτσια κυκλοφορούν με τίτλους, σας λέμε μερικούς: «Νεαρή Ελληνίδα ελευθερώνεται από τη σκλαβιά», «Κατάληψη τουρκικού πλοίου από Έλληνες», «Ο λαβωμένος Έλληνας» κτλ. Τα πιάτα αυτά κυκροφόλησαν μάλλον το 1826. Πλέον το κοινό είναι εξοικειωμένο. Λίγο μετά βγαίνει δεύτερη σειρά και οι τίτλοι είναι «Ο Κανάρης στον μπουρλότο του», «Ο Μάρκος Μπότσαρης στο στρατόπεδο των Τούρκων», «Κατάληψη τουρκικού πλοίου από το Μιαούλι», «Άλουση τουρκικού φρουρίου από το Μαυροκορδάτο». Και βγήκε και τρίτη σειρά με αυτά τα σερβίτσια που κυκλοφόρησε το 1829. Νέοι τίτλοι: «Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου», όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνουμε από το βιβλίο «Φουστανέλες και Χλαμίδες» της Χριστίνας Κουλούρη, η οποία σήμερα είναι πρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και όλα αυτά αποτελούν μαρτυρίες της ιστορίας στην λεγόμενη δημόσια ιστορία.

0: Η σφαγή στη Χίο, η σφαγή στο Μεσολόγγι απεικονίστηκαν με τρόπους που αποτελούν δημόσια ιστορία, όπως για παράδειγμα ένα ποίημα. Ή έργα λαϊκής λογοτεχνίας που δείχνουν το κλίμα της εποχής. Ή για παράδειγμα ο πίνακας του Ντελακρουά, που περιγράφει τις σφαγές της Χίο. Ακόμα και τραπουλόχαρτα, όπως σας είπαμε, κυκλοφόρησαν, που αντί να έχουν τις γνωστές φιγούρες, είχαν ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Η δημόσια ιστορία, που πλέον είναι ένα πάρα πολύ διαδεδομένο μάθημα, είναι ένα πολύ δημοφιλές, θα λέγαμε, μεταπτυχιακό και στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, και δείχνει ότι τα πάντα είναι δημόσια ιστορία, οι εφημερίδες, οι πρωτομές, οι παρελάσεις, ακόμα και ο εθνικός κήπος είναι κομμάτι της δημόσιας ιστορίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Στην παραγωγή είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, στην ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη. Ο Δαμιανός Γραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Τσολάκης. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν να σας ταξιδεύουμε στην εποχή της Ευρώπης, στην Ελληνική Επανάσταση. Θα το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, τώρα θα έρθουμε λίγο πιο κοντά σε εμάς. Θα κάνουμε μια επίσκεψη στο αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης, στο οποίο αλλιεύουμε μια συνέντευξη του ηθοποιού Κώστα Καρά. Την είχε δώσει στην εκπομπή Συνέ Νοσταλγία, στο Elwood, στη δημοσιογράφο Μαρία Μπαλοδήμου, το 2006. Τι λέει σε αυτή τη συνέντευξη ο Κώστας Καράς?
1: Όταν τέλειωσα τη σχολή, δηλαδή μετά από 9 μήνες, έπαιζα 9 μήνων ηθοποιός με τη Λαμπέτη το Λεωφορείο Πόθος.
2: Ναι, ήσουν και ο Μάρλον Μπράντο όμως τότε.
1: Ο Μάρλον Μπράντο ήμουν άστρο. Όχι, καλός ήμουν τότε. Καλός ήμουν στο ρόλο. Πήγα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, είπα ψέματα στον μπαμπά μου. Ο πατέρας δεν μου μίλαγε. Δεν μου μίλαγε 3 χρόνια. Μου άφηνε ένα 20άρικο χαρτζηλίκι. Για να δω 5άρικο, 100άρικο δηλαδή, μελάνιαζε το μάτι μου. Ευτυχώς ήταν η μανούλα μου, η οποία, εντάξει, δεν την πειράζει που πήγα στη σχολή, ο μπαμπάς μου δεν ήθελε με τίποτα.
2: Πότε το δέχτηκε?
1: Το δέχτηκε όταν με είδε με τη Λαμπέτη σε πρόβα με τον Μιχάλη τον Κακογιάννη στην Ξυπόλυτη στο πάρκο. Και ξέρεις, μου έλεγε ο Κακογιάννη, μου έλεγε. Και λέει ο πατέρας μου στη μητέρα μου, καλά, αυτό το ατίθασο πλάσμα, πώς δεν αντιδρά σε αυτά που του λένε τόσο καταπιεστικά? Γιατί άλλα μου λέει ο Μιχάλης, άλλα μου λέει η Έλλη. Τέλος πάντων, και μια φορά ήρθε και είδε το Λεωφορείο Πόθος και είχε κάτσει στην πρώτη σειρά. Και θυμάμαι ότι είχε βγάλει ένα μαντήλι και σκουπιζόταν συνέχεια. Από εκεί τέλειωσε. Μου κόβε κριτικές και για να μην συζητήσουμε τίποτα, τις έπαιρνε και τις έβαζε στο γραφιάκι που είχα στο δωμάτιό μου. Κοφτές, ο Κώστας Καράς. Και τι έκανε, την κριτική δεν την έβαζε ολόκληρη, αλλά έκοβε το ψαλίδι. Αυτό που έλεγε για μένα. Μετά το καταπληκτικό ποιο ήταν? Όταν πια έγινα γνωστός και μου γράφανε εκατοντάδες γράμματα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Ο μπαμπάς μου τα έπαιρνε και απαντούσε. Απαντούσε ο πατέρας μου στα γράμματα. Και απαντούσε σοβαρά.
2: Αλλά ποτέ δεν έδειξε φανερά το θαυμασμό του και την ικανοποίησή του για αυτό που είχες κάνει.
1: Το ιδανικό ότι ήταν να γίνω, αν τελειώσω πολιτικές επιστήμες, να γίνω πολιτικός. Τελικά έγινε και τα δύο.
0: Πολύ ωραία ιστορία του Κώστα Καρά και η σχέση με τον μπαμπά. Εμείς σας κάνει πολύ, πολύ μεγάλη εντύπωση. Καλά, οι παλιότεροι τα γνωρίζετε, κάποιοι νεότεροι που μπορείτε να ακούτε. Παλιότερα οι οικογένειες παρεμβαίναν πάρα πολύ στις επιλογές των παιδιών και θεωρούσαν ότι μέχρι την ενηλικίωσή τους ο λόγος τους ήταν πιο σημαντικός από τις επιθυμίες. Τότε οι νέοι ενηλικιώνονταν στα 21 και όχι όταν τελείωναν το σχολείο. Και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα σπουδάσει κάθε παιδί, γιατί αυτό θα έκρινε και το μέλλον του. Και γενικά η ηθοποιία, ενώ άρεσε στον κόσμο να τα βλέπει, στον κινηματογράφο, ενδεχομένως και στο θέατρο, θεωρούνταν ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα για τους άντρες που δεν αφήνει κέρδη, και για τις γυναίκες κάτι χειρότερο από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Κώστας Καράς, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και για την τηλεόραση, γιατί το 1970 συμμετείχε στο πρώτο σύριαλ το οποίο γυρίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, μέχρι το 70, προβάλλονταν μόνο ξένες σειρές και ήταν αμερικάνικες. Και ο λόγος που υπήρχαν υπότιτλοι και όχι μεταγλωτήσεις, δηλαδή βλέπανε τότε τις σειρές στη μητρική τους γλώσσα, ενώ σε όλη την Ευρώπη τις μεταγλωτίζανε, ήταν ότι τότε η κρατική τηλεόραση δεν είχε τη δυνατότητα, ούτε τους πόρους, ούτε τα τεχνικά μέσα να κάνει τις μεταγλωτήσεις. Να φωνάζει δηλαδή σε ένα σύριαλ που παίζουν 40 ηθοποιοί, να φωνάξει 40 Έλληνες να κάνουν τις μεταφράσεις. Και επιλέχθηκε ο εύκολος τρόπος να βάζουμε τους υπότιτλους. Ο οποίος έμεινε, γιατί όλοι συμφωνήσαμε, χωρίς ποτέ να το συζητήσουμε, ότι είναι καλύτερα να ακούμε τον Μάρλον Μπράντο να μιλάει αυτός παρά να τον κάνει κάποιος άλλος. Παρένθεση, ας πούμε, στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι την εποχή που παίζανε πολλές ταινίες του Μάρλον Μπράντο ή σε ένα σίριαλ, όποιος έκανε τη φωνή δεν μπορούσε να αλλάξει. Αυτός μπορεί να ήθελε όμως να ακολουθήσει άλλη καριέρα, να μεγαλώσει, να βραχνιάσει κτλ. Και ξαφνικά, ενώ είχες μάθει ότι η φωνή του Μάρλον Μπράντο ήταν έτσι, να εμφανίζεται ένας άλλος και λένε διαφορετική. Τέλος πάντων, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, αποφασίζεται το 1970 η ΕΝΕΔ να κάνει ένα σύριαλ. Η ΕΝΕΔ ήταν το κανάλι των ενόπλων δυνάμεων, γιατί η τηλεόραση ξεκίνησε την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας. Τότε λοιπόν, επειδή δεν υπήρχαν πάρα πολλά λεφτά, υπήρχε μια τηλεόραση, η Ουράνια, έτσι λεγόταν η μάρκα, η οποία ήταν ο χορηγός. Θα έβαζε η επιχείρηση τα λεφτά προκειμένου να γίνει το σύριαλ, να αρέσει στον κόσμο, να θέλει να πάει να αγοράσει τηλεοράσεις, γιατί δεν κυκλοφορούσαν και πάρα πολλές, και όποιος είχε μαζευόταν όλη η πολυκατοικία ή όλη η γειτονιά για να δει. Αυτό ήταν το πρώτο τηλεοπτικών θέατρων συνεχείας στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε η λέξη σειρά. Ήτανε τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Και το πρώτο σύριαλ που γυρίστηκε ήταν το Σπίτι με το Φίνικα. Έπαιζε κάθε Πέμπτη βράδυ και η διάρκεια ήταν μισή ώρα. Η δημοσιογράφος και εκεί σε Γδίτσα είχε γράψει το σενάριο. Τώρα δεν ξέρω, έχει κανένα νόημα να σας πω την υπόθεση. Μια Ελληνίδα που μένει στο εξωτερικό, είναι σενάριογράφος, επιστρέφει στην Ελλάδα, αγοράζει μια βίλα στην Κηφισιά για να μείνει με το παιδί της, κλείνεται στον εαυτό της. Είναι ένας δημοσιογράφος που την περιτριγυρίζει να δώσει συνέντευξη. Αυτός προσλαμβάνει ένα detective για να μάθει τις δραστηριότητές της. Τέλος πάντων, δεν πήγε καλά το τηλεοπτικό θέατρο συνεχείας. Ο Κώστας Καράς είναι ο ένας πρωταγωνιστής, η Έρικα Μπρόγερ είναι η γυναίκα η οποία ήρθε από το εξωτερικό κτλ. Παίζανε ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Γιουλάκη, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Τέκης Μιλιάδης, αλλά δεν είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε πάρα πολύ σασπένς και είχε και πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα, γιατί ήταν το πρώτο, δεν υπήρχε η εμπειρία κτλ. Έτσι το Σπίτι με το Φίνικα γύρισε μόνο 13 επεισόδια. Και αφού ο χορηγός είδε ότι δεν πετυχαίνει το σκοπό του, έκοψε τη χορηγία, σταμάτησε το σύριαλ. Πάνω κάτω, ό,τι γίνεται και σήμερα. Όμως, επειδή ήταν το πρώτο, αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία, ώστε πάρα πολύ γρήγορα να ξεκινήσουν να γυρίζονται τηλεοπτικά θέατρα συνεχείας και να είναι και πάρα πολύ πετυχημένα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον άγνωστο πόλεμο, όπου η χώρα έκλεινε την ώρα της προβολής του. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Κώστα Καρά αυτή τη φορά να τραγουδάει.

Μην σας κάνει εντύπωση, ο ήχος είναι από ταινία, όπου προσποιείται ο Καράς ότι παίζει κιθάρα που δεν ξέρει, και μετά μεταφέρουν τον ήχο του στούντιο στην ταινία, οπότε γι' αυτό έχει αυτό το ηχητικό αποτέλεσμα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε ξεκινήσει, σας κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στην ιστορία της καθαριότητας, ειδικά στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν τις ειδικές γνώσεις, δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν την αξία της καθαριότητας και του να περιποιούμαστε τον εαυτό μας και τα ρούχα μας. Υπήρχαν και δοξασίες ότι το αντίθετο, η πολύ καθαριότητα κάνει κακό στην υγεία γιατί ανοίγουν οι πόροι κτλ. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια η οποία συνδυάζεται στην πραγματικότητα με την εξέλιξη της έρευνας και της επιστήμης. Όσο οι γιατροί προχωρούσαν, οι ερευνητές, και καταλαβαίνανε καλύτερα τη λογική που λειτουργούν οι ασθένειες, και κυρίως όταν ανακαλύφθηκαν τα μικρόβια, τότε καταλάβαμε και πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί αυτό έχει να κάνει με την υγεία μας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Είναι παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Ψαλτοπούλου, κάνοντας μια αναδρομή στα υγειονομικά θέματα της Ευρώπης, με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται εκτεταμένα στα ήθη της Μεγάλης Βρετανίας, είδαμε ότι έχει περάσει μια τεράστια περίοδο η Ευρώπη, στην οποία οι άνθρωποι δεν πίστευαν καν στο πλήσιμο, το ανάποδο. Πιστεύανε ότι έκανε κακό, ότι άνοιγε τους σπόρους, περνάγανε, δεν ξέρω καν αν ξέραν την έννοια των μικροβίων, και έτσι η πανούκλα, ας πούμε, για παράδειγμα, βρήκε για πάρα πολλές δεκαετίες πρόσφορο έδαφος.
1: Έχετε δίκιο. Γενικά, αν το θέσουμε από άποψη χρονική, ακόμα και στη χώρα μας θα δούμε ότι αιτίες θανάτου περίπου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν κυρίως λοιμώξεις. Δηλαδή ο κόσμος έχανε τη ζωή του από πνευμονίες, από γαστεντερίτιδες, φυματίωση, πολιομιελίτιδα, και τώρα σταδιακά έχουμε κάνει μία αλλαγή στην αιτιολογία των θανάτων, καλά και σίγουρα ένα πολύ καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, αλλά και μία αλλαγή από τα μεταδοτικά νοσήματα που κυρίως μας απασχολούσαν στα χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως τον καρκίνο, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, δηλαδή στεφανία νόσο και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, και οι λοιμώξεις δεν μας πολύ απασχολούσαν γιατί δεν είχαμε και πάρα πολλούς θανάτους, παρά μόνο η μεγάλη εξαίρεση ήταν τώρα τα τελευταία χρόνια με την πανδημία. Πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε, διότι μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε η μεγάλη ανάπτυξη και των αποτελεσματικών αντιβιωτικών, αλλά και των αποτελεσματικών εμβολιασμών, συν οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής. Mm-hmm. Και πράγματι μέχρι ο κόσμος, οι επιστήμονες και ο λαός να κατανοήσει για ποιον λόγο έχουμε λοιμώδη νοσήματα, είχαν χάσει τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι, και σταδιακά τόσο ο Παστέρ όσο και ο Κοχ απέδειξαν ότι σύμφωνα με τη μικροβιακή θεωρία που ανέπτυξαν, οι μικροοργανισμοί είναι αυτοί που προκαλούν νόσους, ενώ στην ακόμα περαιτέρω ο Φλέμινγκ με την ανακάλυψη της πενικυλίνης άλλαξε δραματικά την θεραπευτική αντιμετώπιση.
0: Κύριε Ψαλτοπούλου, ένα από τα θέματα που μας έκανε εντύπωση είναι πόσο απέναντι ήταν η θρησκεία. Και τι λέω, ότι υπήρξε μια μεγάλη περίοδος που θεωρούσαν ότι όταν ο άνθρωπος δεν πλένεται κάνει πιο ασκητική ζωή, είναι πιο κοντά στο Θεό, ότι το αυτοβασανιστήριο, ας πούμε, της βρωμιάς λειτουργεί εξαγνιστικά. Συν τις αντιδράσεις που υπήρξαν απέναντι στην επιστημονική κοινότητα όταν ανακάλυπτε τα μικρόβια, για παράδειγμα. Αλλά επειδή το μικρόβιο το παίρναμε από τα ζώα, είχαμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε και τις αντιδράσεις.
1: Ναι, μπορεί να ήταν και αυτή η θεωρήση, ήταν διάφορες θεωρήσεις που υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές. Έπρεπε να σταδιακά να προχωρήσει η επιστήμη, έτσι ώστε, για παράδειγμα, κατασκευάστηκαν τα μικροσκόπια. Με την δημιουργία και την κατασκευή ισχυρών μικροσκοπίων περίπου το 1670, τότε μπορέσαμε να παρατηρήσουμε βακτήρια, πρωτόζωα, μικροσκοπικούς οργανισμούς, και ενώ παλαιότερα πιστεύανε ότι γινόταν μια αυτόματη γένεση από το σάπιο κρέας, παραδείγματος χάρη εμφανίζονταν σκουλίκες, σταδιακά εμφανίστηκε η θεωρία που θεώρηθηκε η σωστή, ότι υπήρχαν αυγά μυγών και έγιναν τα σκουλίκια. Επομένως, σταδιακά έγινε τους τελευταίους τρεις αιώνες, ίσως και με τη βοήθεια μεγάλων επιστημόνων όπως ο Παστέρ, αποδείχτηκε ότι οι μικροοργανισμοί δεν δημιουργούνται αυτόματα, αλλά προέρχονται από άλλους μικροοργανισμούς.
0: Η απάντηση λοιπόν σε όλα αυτά ήταν η έρευνα, αλλά και τελικά και η γνώση, έτσι, γιατί η έρευνα έφερε τη γνώση. Δεν περάσαν οι άνθρωποι, ναι, πολύ δύσκολα για να καταφέρουν να πείσουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια. Δεν ήταν καθόλου απλό.
1: Σωστά. Ήταν μια τεκμηριωμένη ιατρική, evidence-based, όπως λέμε, medicine, τεκμηριωμένη επιστήμη, όπου το πείραμα, η επανάληψη του πειράματος, η αξιολόγηση, όλα αυτά παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε να ανακαλυφθούν και οι μικροοργανισμοί, αλλά και μετά, εκτός από τη διάγνωση, να δοκιμαστούν και διαφορετικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις. Ακόμα και ο εμβολιασμός υπήρξε έτσι ένα πολύ σημαντικό βήμα πρωτογενούς πρόληψης στην ουσία, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά, για παράδειγμα, όπου στον 20ο αιώνα είχαμε την ολική εξάλληψη της ευλογιάς, και έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και με άλλους εμβολιασμούς να ελογιστοποιηθούν τα νέα περιστατικά νοσημάτων, που όμως αυτό δεν έχει γίνει εφικτό, αλλά τουλάχιστον περιορίζονται πάρα πολύ σε ορισμένες περιοχές που ακόμα δεν έχουμε μπορέσει είτε να θεραπεύσουμε είτε να δώσουμε τον απαραίτητο εμβολιασμό. Και αυτό καταλαβαίνετε με μία έννοια, τώρα που υπάρχει υποχρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή και του CDC στην Αμερική, πόσο πιο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν και τοπικές επιδημίες εν τη γενέση τους, που υπάρχουν, και πόσο, ξέρετε, και μετά την πανδημία έχουμε μπει σε διαδικασία να προσπαθούμε να προβλέψουμε πιθανότητα μελλοντικών επιδημιών και να φτιαχτούν και οι απαραίτητες γρήγορες διαγνωστικές εξετάσεις, αλλά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και αντιϊκά και καινούργιες αντιβιώσεις, γιατί βλέπουμε και ανθεκτικότητα μικροβίων.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ.
0: Γεια χαρά. Η κυρία Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Η ανθρωπότητα έκανε μια τεράστια διαδρομή προκειμένου να μπορέσει να κατανοήσει την έννοια της ατομικής υγιεινής, της καθαριότητας, γιατί αφορά και το ίδιο το σπίτι, πόσο καθαρό είναι όλη αυτή η συζήτηση. Οι επιστήμονες, οι άνθρωποι με ταλέντο και με τρομερή εργατικότητα και καταπληκτικές σπουδές, ανακαλύψανε τα μικρόβια και τη θεραπεία μέσω της πελικινίδης και στη συνέχεια τα εμβόλια, αλλά τίποτα δεν έγινε χωρίς πολύ κόπο, και δυστυχώς κάθε φορά που καθυστερούσαμε χάνονταν χιλιάδες ζωές, όχι λίγες. Και πάλι υπάρχουν μέρη του πλανήτη που δεν έχουν ένα απλό εμβόλιο για την ηλαρά, αλλά υπάρχουν και μέρη, δυστυχώς συμβαίνει και στη χώρα μας, που κάποιοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Η Λουίζα Μαραβαλάκη ήταν στην παραγωγή. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο. Ο Δανιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόβιο. Παρασυρθήκαμε από την προηγούμενη συζήτηση. Στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την ΚΟΟ περιλάμβανε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας το δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟΟ. Κατά την επίσκεψή του στο λιμάνι της Ρόδου, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του νησιού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Νεοργότερα θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου. Σε τροχιά συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται αμερικανικά και ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και ο Λίβανος, και απαγόρευση της χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων από το ιρανικό καθεστώς, ενώ δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία θα υπογραφεί μέχρι τη Δευτέρα, ενώ το Reuters αναφέρει ότι καταβάλλονται προσπάθειες να διευθετηθούν σήμερα οι τελευταίες εκκρεμότητες ώστε να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας την Κυριακή, πιθανόν στη Γενέβη. Το Ιράν σφράγγισε εγκαταστάσεις με εμπλουτισμένο ουράνιο και εναρκοθέτησε εισόδους υπό το φόβο αμερικανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το CNN. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει πλήγματα με στόχο, όπως είπε, την Ισλαμική οργάνωση Χεζμπολά στην περιοχή της Ναμπατίγη στο νότιο Λίβανο. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της όταν συνεθλίβει από μηχάνημα σε επιχείρηση πλυντηρίων. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο ο 59χρονος άνδρας που κατηγορείται ότι το φαρμακείο του είχε μετατραπεί σε εργαστήριο παρασκευής και διακίνησης παράνομων σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι. Ήδη έχουν συλληφθεί 14 μέλη του κυκλώματος, ενώ το όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδωρών Κορινθίας σε βραχώδες και δυσπρόσιτο σημείο και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές. Επίθεση με ουκρανικά drones σε λιμενικές εγκαταστάσεις στην Νότια Ρωσία προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και στοίχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, όπως δήλωσαν οι τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Σποράδες, Εύβοια και Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης. Τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά.

0: Γεια σας. Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα. Μπαμπά, στις 7:30 άνοιξε την ΕΡΤ. Παίζω με τον Αλεξανδράκη στο Γιούγκερμαν. Έτσι έμαθε ο στρατηγός Γεώργιος Ντενίσης ότι η κόρη του έγινε ηθοποιός και όχι διπλωμάτης, όπως έλεγε. Τα χρόνια πέρασαν, η κυρία που έχω απέναντί μου έγινε μια σπουδαία προσωπικότητα της Ελλάδας που την υμνεί σε όλο τον κόσμο. Παίζει θέατρο, σινεμά, γράφει σενάρια και συχνά πυκνά παίρνει και βραβεία. Κυρία Ντενίση, καλώς ήρθατε στο φτωχικό μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλάω στο πληθυντικό. Και η φιλία μου με την κυρία Γκολεμά είναι πολύ μακροχρόνια πλέον και ανήκει στους ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ μέσα στο χώρο. Ο μπαμπάς μου, πρέπει να σου πω ότι ήταν ο Αθανάσιος Ντενίσης. Ο Γιώργος ήταν ο αδερφός του.
0: Ήταν και αυτός στρατηγός.
1: Και πολλοί τον μπερδεύουν. Ο μπαμπάς μου ήταν πολύ αγαπημένος και ο θείος μου.
0: Τον θυμάμαι τον πατέρα σου, τον είχα δει στο, ναι, στο εξωτερικό.
1: Ναι, ευτυχώς είχα πάρα πολύ καλούς γονείς, γιατί τι να κάνουμε, το σπίτι μας μας καθορίζει, ίσως περισσότερο και από το σχολείο.
0: Τι απάντησε λοιπόν ο πατέρας όταν άκουσε την κόρη του παίζει ήδη στην τηλεόραση?
1: Τι να απαντήσει, έπαθε σοκ ο άνθρωπος, γιατί ήμουν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια, ξεκινώντας από το δημοτικό που παίρνω όλο βραβεία και συνεχίζοντας στο κολέγιο που ήταν τότε και πάρα πολύ αυστηρό, στο Πίερς, όχι στο Αθηνών, με πολύ έτσι αμερικάνικη δημοκρατική νοοτροπία που δεν έπαιζε ρόλο, και γι' αυτό μου άρεσε και μου άρεσε πάντα από το σχολείο. Ούτε τι νοσήσουν ακόρη, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ αντικειμενικό και εγώ ήμουν μια πραγματικά πολύ καλή μαθήτρια. Οπότε ο πατέρας μου θεωρούσε ότι θα κάνω κάτι πολύ σημαντικό, δεν θεωρούσε σημαντικό την ηθοποιία. Και εγώ ήθελα πάρα πολύ να γίνω διπλωμάτης. Ήθελα να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες. Τότε άλλα χρόνια βέβαια, και μου έλεγε ότι οι γυναίκες δεν σπουδάζουν πολιτικές επιστήμες, δεν θα κάνεις οικογένεια ποτέ, δεν θα είσαι ποτέ σε ένα μέρος, διπλωμάτη σημαίνει τσιγκάνος, πάω δεξιά. Φυσικά αν ήξερα θα γίνω ηθοποιός θα με είχε αφήσει. Α, δεν το ξέρω. Ναι. Και έτσι όταν του είπα θα με δεις τον Αλεξανδράκη, μου είπε τι να κάνω Αλεξανδράκης με σένα. Τι ήμουν εγώ ανίκανη. Λέω καλά, δέσμευσε στις 7:30, οπότε είδε ότι ήμουν στο Γιούγκερμαν. Του άρεσε η σειρά, δεν είπε τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Μετά του μίλησε ο Βασίλης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν ξέρω πού και από πού, εγώ δεν το είχα δει. Του είπε η κόρη σας θα γίνει από τους πρώτους ηθοποιούς στην Ελλάδα, πρώτης γραμμής, και είπε ο μπαμπάς μου αν γίνει έτσι μπορείς να συνεχίσεις με αυτό το επίθετο. Αν πρόκειται να είσαι μία χάλια ηθοποιός μέσα σε όλους, άλλαξα από
0: να
1: τώρα.
0: Αλλάξαμε. Λοιπόν, τα χρόνια όμως περάσανε. Ο προορισμός που λες ότι ερχόμαστε στη γη για κάποιο προορισμό, σένα φάνηκε
1: το πιστεύω
0: ότι, ναι, το έχω διαβάσει να το λες αρκετά, φάνηκε ότι ήρθε νωρίς και ότι ερχόμαστε, ας πούμε, στη ζωή για κάποιο σκοπό. Κάνεις λοιπόν πολύ θέατρο,
1: ναι,
0: τα πρώτα χρόνια. Έχεις ένα κοινό το οποίο όλο και μεγαλώνει, όλο και μεγαλώνει. Αλλά μαζί με το κοινό σου μεγαλώνει και το ανήσυχο πνεύμα που έχεις. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που θα κάτσει σε μια σεζλόγκ και θα ράξει.
1: Όχι.
0: Έτσι. Εκτός από κάνα μήνα. Ξεκούρασης.
1: Όχι. Κάθομαι 2 μήνες κάθε καλοκαίρι στον αγαπημένο μου θεολόγο, γιατί εμένα, δεν ξέρω, έχω απόλυτη ανάγκη να είμαι μόνη μου ένα μεγάλο διάστημα. Και επειδή άλλοι άνθρωποι κάνουν meditation, κάνουν yoga και καλά κάνουν, το δικό μου meditation είναι το διάβασμα και το γράψιμο. Όταν βρίσκομαι λοιπόν, επειδή αγαπώ πάρα πολύ τη φύση, σε ένα περιβάλλον που έχει πολύ πράσινο, που μπορώ να απομονωθώ, να Εντάξει, δεν απομονώνουμε όλη τη μέρα. Τη μέρα θα κάνω το μπάνιο μου, θα πάω στη θάλασσα, θα φάω με την οικογένειά μου κλπ. Γιατί εκείνο ο τόπος συνάντηση με την οικογένεια, επειδή είμαι πολύ πολύ άσχολη όλο το χειμώνα, και στη συνέχεια θα κάτσω να γράψω, να διαβάσω. Αυτό είναι η ξεκούραση για μένα. Και θεωρώ ότι όποιος άνθρωπος αγαπάει το διάβασμα από μικρός, και εγώ ήμουνα πάντα σπασίκλα και παραμένω σπασίκλα, δεν αισθάνεται μοναξιά ακόμα και στα δύσκολα της ζωής του, που έχω περάσει πολλά δύσκολα και εσύ όπως γνωρίζω, όπως και καταλαβαινόμαστε, ναι. Και όπως όλοι, ναι, και στα δύσκολα αυτή η δημιουργική τάση, ας πούμε, με έσωσε. Δεν ήμουν ποτέ η κοπέλα που πήγαινα για καφέ κάπου και έλεγα τα προσωπικά μου. Στα δύσκολα καθόμουν πάντα μόνη μου, ακόμα και από την οικογένειά μου χώρια, και σκεφτόμουν και διάβαζα και δημιουργούσα, αν θες, κάτι.
0: Συνήθως τι γράφεις? Γράφεις λογοτεχνία ή τι διαβάζεις? Διαβάζεις ιστορία?
1: Τις αρέσεις? Διαβάζω πολύ ιστορία. Πάντα αγαπούσα την ιστορία.
0: Την έχεις σπουδάσει κιόλας?
1: Ναι. Και όχι τόσο αρχαία ιστορία. Εμένα με γοήτευε πάρα πολύ η ιστορία από τα βυζαντινά χρόνια και μετά, που ήταν πολύ σύνθετη και έπαιξε ρόλο και στην Ευρώπη και στην Ανατολή, και η σύγχρονη ελληνική ιστορία με γοήτευε και με γοητεύει, γιατί πιστεύω ότι την έχουμε... Η αρχαία ιστορία είναι ξεχωριστή και έχει μεγάλες αλήθειες που έχουν επηρεάσει παγκόσμια και είναι αναμφισβήτητες. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αμφισβήτηση. Mm. Και κάθε τι που έχει αμφισβήτηση έχει πολλές πλευρές που μπορείς να ψάξεις. Η σύγχρονη ιστορία είναι υπομένη με πάρα πολλά ψέματα. Συγγνώμη. Και από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Γιατί η ιστορία γράφεται ανάλογα με αυτόν που τη γράφει και έχει διάφορες αποκλίσεις και έχει πάντα πολύ ενδιαφέρον να το ψάχνεις. Έτσι ξεκίνησε και η μανία μου, αν θέλετε, με τη Μικρασιατική καταστροφή, γιατί ο ένας ήθελε να προασπίσει την εικόνα του Βενιζέλου, ο άλλος του βασιλιά, και ο καθένας έλεγε τα δικά του.
0: Μεγάλες δυνάμεις έκαναν όλα αυτά που έκαναν, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Μπαίνοντας στο κεφάλαιο Μιμής, Σμέρνη μου αγαπημένη, αυτό το έργο που έγινε τεράστια επιτυχία στο θέατρο, μετά προχώρησε στο σινεμά και όλα αυτά. Εσύ έχεις καταβολές μικρασιάτικες? Πώς συνέλαβες?
1: Λοιπόν, είναι κάτι που το ψάχνω τώρα τελευταία, ναι. Γιατί εμείς δεν έχουμε στην οικογένειά μου καμία παράδοση ότι κάποιος ήταν από τη Μικρασία. Όμως, δεν ξέρω τι έπαθα. Να πιω λίγο νεράκι.
0: Βεβαίως να πιες. Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Κάναμε μια μικρή διακοπή. Μου έλεγε ότι δεν έχει. Ναι, όχι, δεν είχα άλλο, δεν είχα άλλο σκοπό.
1: Ναι, καλέ. Έτσι, είναι ζωντανή η εκπομπή και είναι ωραία αυτά. Είναι αυθόρμητα.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ότι δεν έχει μικρασιατικέ κατάβολε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα το ξέρω.
1: Η οικογένειά μου χάνεται κάπου εκεί το 1860 και λέω τη χρονολογία γιατί τώρα το φτιάχνω και όλο στο σπίτι του πατέρα μου που είναι στη Θεσσαλία, το πατρικό μου, κοντά στην Νεράιδα, στα Κανάλια. Έχει απ' έξω γράφει Ντενίζ όνομα, mm-hmm. χαραγμένο σε πλάκα και είναι από το 1860. Δεν υπάρχει άλλο επίθετο στην Ελλάδα από ντι. Γενικά δεν έχουμε λέξεις από ντι, όχι επίθετο, κάποιο θα υπάρχει. Ντενίζ δεν υπάρχει άλλο. Το Ντενίζ είναι ο θαλασσινός, η θάλασσα στα τουρκικά. Και λέω, πώς είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία, λέω, το 1860. Λέω, ο μπάς μου δεν ήξερε τα πριν καθόλου. Θα το ψάξω.
0: Μπορεί και να το βρεις.
1: Είναι καρμική η σχέση μου με τη Μικρά Ασία, ναι. Νομίζω.
0: Και ειδικά με τη Σμύρνη πιο πολύ.
1: Ναι, γενικά με τη Μικρά Ασία. Είχα πάντα μία, θα μου πεις, πολλοί Έλληνες έχουν βέβαια αγάπη και νοσταλγία για αυτή την πατρίδα που
0: και
1: δεν είδαμε ποτέ όπως ήταν. Ναι.
0: Έχεις, δεν έχεις καταβολές, έχεις ένα τρομερό συνέστημα.
1: Ναι, έχουν όλοι οι Έλληνες νομίζω και εγώ...
0: Έχεις το ίδιο με την πόλη, με την Κωνσταντινούπολη.
1: Όχι όσο με τη Σμύρνη. Έχω και με την πόλη, ναι. Αλλά με τη Σμύρνη έχω πολύ.
0: Και όμως ξέρεις, σκέφτομαι ότι και εσύ σαν ιστορικός θα το ξέρεις, ναι. Πολύ καλύτερα από μένα, ότι ο Έλληνας τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους την Κωνσταντινούπολη θεωρούσε πρωτεύουσα, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Και νομίζω ότι στη φαντασία ακόμα υπάρχει η σχέση με την πόλη. Εγώ γενικά πονάω πολύ τη Μικρασία και τον Πόντο. Θεωρώ από τις μεγαλύτερες αδικίες που έχουμε υποστεί ως φίλοι, το ότι χάσαμε αυτό το κομμάτι. Δεν το χάσαμε στα αλήθεια του ελληνισμού, γιατί ήρθαν εδώ και μας δώσαν πολιτισμό. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίοι Έλληνες αυτοί. Πολύ πιο τρυφεροί, πιο μορφωμένοι, πιο άλλοι άνθρωποι. Εμείς ίσως από τα 400 χρόνια εδώ που ήταν διαφορετικά από τα στη Μικρασία, ήμασταν πιο άγριοι.
0: Ναι,
1: και παραμένουμε. Ναι. Λίγο πλαστικοί.
0: Ναι. Φύγαν οι αρματολοί και μιλάνε οι κλέφτες για αυτούς του κάπου.
1: Καλά το λέτε.
0: Και μου φάνηκε ωραίο. Οι ξένοι, οι διπλωμάτες, οι μεγάλοι άνθρωποι των διαφόρων τόπων, πότε ξεκινούν να σε βραβεύουν και να νιώθεις ότι αυτό είναι για την Ελλάδα, δεν είναι για σένα αποκλειστικά?
1: Καταρχήν έγινα υπότιση Λεγιώνα της Τιμής εκεί το 8-9, που προς μεγάλη μου έκπληξη τότε, γιατί ήταν και πάρα πολύ αστείο. Με έψαχνε πάρα πολύ καιρό η γαλλική πρεσβεία και εγώ δεν σήκωνα το τηλέφωνο γιατί δεν θυμάμαι τι ετοίμαζα και νόμιζα ότι είναι κάποια δεξίωση. Και έλεγα, με παίρνουν για κάποιο πάρτι και τελικά το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ, όταν σήκωσα το τηλέφωνο μου πάνε, έχετε κάτι εναντίον της Γαλλίας? Λέω, αντιθέτως. Λέει, μας σας παίρνουμε γιατί έχετε πάρει το παράσημο από το Σαρκοζή που ήταν τότε. Τότε με βράβευσε η γαλλική κυβέρνηση γιατί είχα κάνει ήδη πάρα πολλές μεταφράσεις γαλλικών έργων, τουλάχιστον 30, και επίσης είχα φιλοξενήσει και στο θέατρό μου και τον, ασχετά δεν ήταν Γάλλος, αλλά στη Γαλλία έχει κάνει τις επιτυχίες, και τον Πίτερ Μπρουκ και τον Πικολί και τον το πολύ φίλο μου μετά, τον πρωταγωνιστή του Πίτερ Μπρουκ, τον Σωτιγκή Κουγετέ, τον Αφρικανό που είχε κάνει μαθήματα και σχολή. Γενικά είχα μια μεγάλη σχέση με τη γαλλική κουλτούρα. Τότε ξεκίνησε, που εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη τιμή, γιατί θεωρείται η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τιμή, ας πούμε, αυτή. Πέρσι με βράβευσε.
0: Αυτό που έγινε στο Παρίσι.
1: Πέρσι.
0: Φέτος.
1: Πέρσι. Που με βράβευσε η Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών. Επίσης, πολύ σημαντικό και νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει βραβευτεί άλλος Έλληνας. Αυτό με διέλυσε γιατί βάλανε και τον εθνικό ύμνο. που δεν ήξερα πώς γίνεται η τελετή. Εδώ δεν το κάνουν στην Ακαδημία, γιατί και η Ακαδημία μου είχε βραβεύσει, μου είχε δώσει έπαινο για τη Σμύρνη. Και εκεί που σηκώθηκα για να μιλήσω, βάλαν τον εθνικό ύμνο και εγώ άρχισα να κλαίω. Γιατί σηκώθηκαν οι Γάλλοι

0: ποιον γνώριζες, πώς βρήκες άκρη και σε βράβευσε η Ακαδημία? Αυτό δεν γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ, σε διάφορα βραβεία γίνεται. Στην Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών στη Γαλλία δεν πάει να σε φίλη με τον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε μάθει εμείς λίγο στην ίντριγκα.
1: Όντως, είναι μέσα στο
0: αίμα. Στο εξωτερικό, εάν έχουν το βιογραφικό σου και έχεις κάνει κάποια πράγματα που θεωρούν εκείνοι αξιόλογα, για τη χώρα σου φτάνει. Άλλωστε και στον ΟΗΕ μου λέγαν, μα πώς πήγες στον ΟΗΕ, εσύ δεν είσαι κάποιο κόμμα. Μα εγώ δεν πήγα από κάποιο κόμμα. Όταν έγινε το προσφυγικό και έφερα εδώ τη Βανέσα Redgrave και πήγαμε στα hot spots τότε, στη Μόρια και στο Καράτεπέ και λοιπά, και μετά πήγαμε στον Επίτροπο στις Βρυξέλλες, αυτό δημιουργεί, αυτοί παρακολουθούν έναν ενδιαφέρον στον ΟΗΕ. Και όταν ήταν οι δύο εβδομάδες που έχουν για τις γυναίκες, που το θέμα τους τότε ήταν οι γυναίκες σε καιρό κρίσεων και πολέμου, είπαν θα βάλουμε από την Ελλάδα αυτή.
1: Α, τόσο απλά. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να σε ρωτήσω, αλλά εμείς νομίζω το νιώθουμε, αλλά δεν ξέρω αν εσύ το έχεις καταλάβει, ότι κατά κάποιο τρόπο είσαι μια πρέσβυρα της Ελλάδας για τον πολιτισμό.
0: Εγώ δεν το βάζω με ένα τίτλο, αλλά σίγουρα τη δουλειά που κάνω για την Ελλάδα την καταλαβαίνω.
1: Γιατί... Δηλαδή αγωνίζεσαι πολύ για τα μάρμαρα που είναι, ναι. Και μετά, ναι. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε.
0: Κοίταξε,
1: για τον
0: Τέπη, θεωρώ ότι αν ένας καλλιτέχνης, που έχουμε πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, για κάποιο λόγο, γιατί έχει αυτή την, που δεν χαρακτηρίζεται, αυτή τη σχέση την πολύ έντονη με το κοινό που εγώ την έχω, αν έχει την τύχη, και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, να έχει πολύ μεγάλο κοινό μετά από 40-45 χρόνια, που πάω για τα 50 χρόνια θέατρο, το να διατηρείς το κοινό όλα αυτά τα χρόνια και να έχεις 500.000 σε ένα έργο, 600.000, που είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στην Ελλάδα, είναι για χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό, πρέπει κάπως να το ανταποδίδεις. Δηλαδή θα ήμουν πολύ ανόητη αν μετά από τόση καριέρα έκανα έργα που ήταν για να ικανοποιώ το εγώ μου. Την έχω περάσει στη φάση αυτή. Οπότε θεωρώ ότι αυτά που κάνω για τη χώρα, γιατί συχαίνω με τον εθνικισμό και συχαίνω με τα ακραία πράγματα γενικά, και θεωρώ ότι μέσα από τη διπλωματία την πολιτιστική, μπορείς να πεις πράγματα που ένας πολιτικός που πρέπει να κρατήσει ισορροπίες ή τη θέση του ΙΗ, ναι, δεν τα λέει.
1: Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνεις πολιτική μέσα από το θέατρο.
0: Ναι, έτσι θεωρώ.
1: Κάπως έτσι.
0: Δηλαδή πράγματα που υπόθηκαν με τη Σμύρνη δεν είχαν υποθεί, και πιθανότατα με τη σχέση που έχουμε με την Τουρκία ένας πολιτικός δεν θα τα πει εύκολα, ναι. Αλλά η τέχνη πρέπει να το κάνει αυτό. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να είμαι πάρα πολύ αντικειμενική στη Σμύρνη, και κάποιοι ίσως πιο δεξιοί μπορεί να ενοχλήθηκαν, αλλά δεν μπορεί να μην πούμε στην εποχή μας ότι η Ελλάδα έφτιαξε πάρα πολύ,
1: yeah, yeah,
0: για τη μικρή ασιατική καταστροφή. Yeah,
1: yeah.
0: Δεν μπορεί να είναι οι κακοί Τούρκοι και οι καλοί Έλληνες. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Μας πρόδωσαν πάρα πολύ οι συμμαχοί μας. Όλα αυτά, εάν θέλεις να ασχοληθείς με ένα θέμα τέτοιο καυτό ακόμα και στην εποχή μας, και ίσως γι' αυτό δεν έχει γραφτεί άλλο έργο, πρέπει να έχεις το θάρρος να το κάνεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ο πολιτισμός είναι μια γενική έννοια, ας το πούμε έτσι, μια μεγάλη έννοια. Όμως έχω την εντύπωση ότι ο πολιτισμένος άνθρωπος φαίνεται και στα μικρά πράγματα. Δηλαδή, και από εκεί μπορείς να καταλάβεις.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι δεν είναι? Πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο ότι είναι πολιτισμένος? Από τα μικρά του, όχι από τα μεγάλα πράγματα που έχει κάνει.
0: Αυτό είναι κάτι που για μένα λείπει αυτή τη στιγμή από την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι ένα μάθημα που θα έπρεπε να μπει. Αυτά τα μικρά πράγματα που λες, που για μένα αυτά είναι, από εκεί ξεκινάει ο πολιτισμός. Ναι, δηλαδή.

0: Μην πετάει το χαρτί έστω κάτω στον δρόμο, ας πούμε.
1: Αυτός που πετάει το χαρτί. Αυτός που είναι στην ουρά του θεάτρου, που το έχουμε αντιμετωπίσει κυρίως η βοηθός μου, όχι εγώ, που μου λέει, αυτή που σας φέρει τόσο ευγενικά στο καμαρίνι, ξέρετε πώς φερόταν στην ουρά. Αυτός που προσπαθεί, ξέρεις, να προσπεράσει τον άλλον. Ο επώνυμος, ο αντίστοιχος, Μιμή, που πάει σε μια τράπεζα και περνάει μπροστά γιατί είναι γνωστός. Αυτά είναι έλλειψη πολιτισμού για μένα σε μεγάλο βαθμό. Και δεν ξέρω γιατί έχουμε καταλήξει έτσι στην Ελλάδα. Ξέρεις, μου λένε πολλές φορές, μα είναι ψεύτικη η ευγένεια των Βρετανών ή των Γάλλων. Εμείς είμαστε ουσιαστικά πιο ευγενείς. Πιθανότατα. Σαν συνέστημα, στο βάθος, να είμαστε πιο ευγενείς. Εγώ όμως δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Μου αρέσει το κάθε μέρα ευγενικός. Μ' αρέσει που οι Άγγλοι τιμούν τις παραδόσεις τους, που είναι ευγενικοί, που μπορεί να διαφωνούν με τον τάδε πολιτικό ή τη βασιλεία ή δεν ξέρω τι, αλλά το κάνουμε μια ευγένεια. Εδώ υπάρχει μια αγριότητα στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Και πιστεύω ότι με το ίντερνετ και τα μέσα χειροτέρεψε. Η αγένεια δηλαδή αυτή που βλέπω π.χ. στο Facebook, και γι' αυτό μπαίνω μόνο όταν έχω να πω κάτι σοβαρό, δεν μπαίνω για το κάθε μέρα. Η αγένεια που βλέπω είναι κάτι το τραγικό. Και η κακία.
0: Και κυρίως αυτό.
1: Και η κακία.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Γιατί τόση κακία.
0: Και η άποψη επί παντός τέτοιου.
1: Ναι, δηλαδή με τα μέσα αυτά γίνανε όλοι star. Ότι είμαι κάτι πολύ σημαντικό και εκφέρω άποψη για τα πάντα. Και μιλάμε για τις γυναίκες και τη γυναικεία ενδυνάμωση και βλέπω γυναίκες οι οποίες οι χαρακτηρισμοί τους, γιατί χει καλλιτέχνη πολιτικό αυτό, είναι η γριά, η χοντρή, η κοντή, η κοκάλο. Δηλαδή...
0: Κοκάλο.
1: Ναι, αυτά δεν είναι σημεία πολιτισμού και μη πολιτισμού.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και μπούμε στο κεφάλαιο Λόρδος Έλγιν και βεβαίως το Μάντρε, ήθελα να σε ρωτήσω από αυτά που έχεις γράψει, που έχεις γράψει και πολλά, αν έχεις γράψει και λίγα, τι είναι πιο δύσκολο να γράφεις, ένα ιστορικό έργο ή ένα λογοτεχνικό?
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι και τα δύο είναι το ίδιο εύκολα ή δύσκολα, ανάλογα με το πόσο αγαπάς ένα θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να γράψω, ας πούμε, κατά παραγγελία. Μπορώ να γράψω όταν κάτι με εμπνέει. Το ιστορικό έχει μία παραπάνω δυσκολία, το ότι δεν έχεις την ελευθερία που έχεις ένα... Ας πούμε, γράφω ένα έργο δικό μου για την κρίση.
0: Ναι, να το κάνεις και μυθοπλασία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ στο ιστορικό δεν μπορείς.
1: Το κάνεις μυθοπλασία σε ένα βαθμό. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης που έχουν κάποιοι ότι κάνω ένα ιστορικό έργο, δεν πειράζει και να έχει πολλά λάθη. Αρκεί να είναι ωραίο λογοτεχνικά. Γιατί αυτό θα μείνει. Και είναι πολύ ενοχλητικό. Δηλαδή, ήμουν πολύ προσεκτική στην Σμύρνη. Και για την αλήθεια του πράγματος και γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κατάγονται από εκεί και για τους ιστορικούς.
0: Λοιπόν, μας μπήκε η συνάδελφος να πει ένα πεντάλεπτο ειδήσεις και μετά ξανά συνεχίζουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τη Ρόδο που βρίσκεται ο Πρωθυπουργός έδωσε το πράσινο φως στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου. Εξήγηλε νέο νοσοκομείο για την ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούς. Νέες αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί το Ισραήλ στο Λίβανο. Προειδοποιήσεις εκένωσης προς τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα 87 δολάρια το βαρέλι. Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μηχανή που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες της στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνα στο σημείο 0 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων για την απόρριψη 56 φορτίων μπάζων με απόβλητα σε αγροτικές περιοχές σε Θεσσαλονίκη και Πέλα. Απολογεί το 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την κυρία Μιμή Ντενίση να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολουμά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και ερχόμαστε να μιλήσουμε, Μιμή, για τον Έλγιν. Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Αυτό το ντοκιμαντέρ που κανονικά έτσι όπως
1: το δραματοποιημένο
0: το δραματοποίησες και έτσι όπως διαβάσαμε και ακούσαμε, έπρεπε τα μάρμαρα να είναι ήδη στην Ελλάδα με τόσα πράγματα που λέμε που ανακάλυψες. Και θέλω πραγματικά να μου πεις που τα βρήκες τα γράμματα, βρατήριο.
1: Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ τον αγώνα που κάνει και η κυβέρνηση και το μουσείο, γιατί είναι ένα πολύ χοντρό αποδεικτικό.
0: 38 επιχείρημα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, και μαθαίνω ότι δύο ενδιαφέρονται στην Αγγλία να κάνουν το ίδιο, γιατί τώρα κυκλοφόρησε, φαίνεται, στην Αμερική, δεν το έχω πάρει, μια επανέκδοση των γραμμάτων της Lady Elgin, κάποιων γραμμάτων, και θέλουν να κάνουν δύο, το Channel 4 μάλιστα θέλει να κάνει, και του είπαν μα το έχει κάνει η Ελλάδα ήδη. Και λέω, α, δόξα τω Θεώ, το προλάβαμε. Πώς έγινε? Ξέρω εγώ, σε μένα όλα είναι καρμικά. Γι' αυτό μιλάω συνέχεια για τον προορισμό και λέω ότι κάποια πράγματα φαίνεται πρέπει να τα κάνω εγώ, κάποια πρέπει να τα κάνεις εσύ. Ήμουνα στην Αμερική για τη Σμύρνη. Καμία σχέση με Έλγιν. Και ήθελα να βρω, μετά τον ΟΗΕ ήταν αυτό, ήθελα να βρω κάτι για το 21. Και έλεγα, εντάξει, έχω παίξει την Μπουμπουλίνα, δεν θέλω να παίξω μια ηρωίδα, θέλω κάτι πιο γενικό. Ψάχνοντας λοιπόν, επειδή η ιστορία του Έλγιν τελειώνει στην ουσία το 1816 με την επιτροπή που αγοράζει τα μάρμαρ, και κάπου εκεί τέλειωσε και το ατέλειωτο φορτίο που ερχόταν από την Ελλάδα. Έβλεπα όλο στοιχεία για τον Έλγιν, έλεγα τι κρίμα, τα πήρε λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση που τον είχαν εμποδίσει. Αλλά παντού διάβαζα τα γράμματα της Λέδης Έλγιν. Όπως λέει η γυναίκα του, έλεγε, όπως
0: είναι. Και αυτό καθώς τα περνάς.
1: Και έλεγα, μα πού είναι αυτά τα γράμματα? Αρχίζοντας λοιπόν να ψάχνω για να βρω το βιβλίο με τα γράμματα, ήμουνα σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη ενός σημαντικού, τέλος πάντων, Αμερικανού καθηγητή, και μου λέει, να έχω εδώ για το... γιατί είχα πάει να μιλήσω και σε διάφορα πανεπιστήμια στο Georgetown, ας πούμε, στη Washington. Βλέπω διάφορα για την Επανάσταση και μέσα σε αυτά βλέπω και ένα βιβλίο το οποίο είπα θα το χαρίσω στο Μουσείο της Ακρόπολης, τελείως κουρέλι, που θα το δείτε και στο ντοκιμαντέρ. Και το ανοίγω και βλέπω τα γράμματα της Λέδης Μέρι Νίσμπετ Έλγιν. Λέω, για να δω τι είναι αυτά τα γράμματα. Και αρχίζω να γράφω και παθαίνω εγκεφαλικό. Γιατί συνειδητοποιώ ότι αυτή η κοπέλα, και μου του χάρισαν το βιβλίο, αυτή η κοπέλα που ήταν πολύ νέα, 24-25 ετών, έγραφε με τεράστια περηφάνεια το έργο που κάνανε με τον άντρα της, το οποίο και χρηματοδοτούσε.
0: Ποιο έργο?
1: Ναι, ότι αυτοί θα άλλαζαν το γούστο των Βρετανών με την υπέροχη ελληνική τέχνη, που οι καημένοι αδύναμοι Έλληνες δεν μπορούσαν να τα προστατεύσουν, οι βάρβαροι Οθωμανοί δεν ενδιαφέρονταν, και πώς θα στόλιζαν το σπίτι και πώς του γράφεις ένα γράμμα ότι, αγάπη μου, δεν μπορούμε να κατεβάσουμε άλλα από την Ακρόπολη αυτά που θες μέχρι να γυρίσεις, γιατί είχε πάει στους Δελφούς να πάρει, και ότι ναι, αν έβρισκες ένα πλοίο πολεμικό, καλό θα ήταν να πάρουμε όλο το ναό με αυτές τις καριτέτιες.
0: Και τον Παρθενώνα μαζί, δηλαδή.
1: Κατάλαβες? Οπότε όταν το διαβάζεις αυτό, δεν γίνεται. Σου σηκώνουν, δεν τρέχεις του κεφαλιού σου. Και έτσι σκέφτηκα το.
0: Καταπληκτικό είναι.
1: Ναι, το ντόκιου ντράμα. Δεν μου είχε μιλήσει κανείς για τις επιστολές. Δεν είχαν το βιβλίο στο μουσείο, του 1920 περίπου, του δισεγγονού της, και είχε αποσυρθεί από την κυκλοφορία, γιατί τις αυθεντικές επιστολές τις πήρε το μουσείο. και η κυρία Κόρκα της Μελίνας, η βασική αρχαιολόγος που είναι στο Tokyo Drama και που είχε μπει στον πύργο του στο Brumhall, μας είπε, και το λέμε στο ντοκιμαντέρ, ότι είχε επισκεφτεί τον πύργο και είχε δει επιστολές πάρα πολλές και της γυναίκας του και του Έλγιν προς αυτούς. Οπότε ήταν μια ανακάλυψη αυτή και μια αποκάλυψη.
0: Προφανώς δεν του συνέφερε κιόλας, ναι, της.
1: Καθόλου. Έτσι, γι' αυτό και δεν έχει γίνει και κανένα ντοκιμαντέρ βάσει αυτού. Και τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν.
0: Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι. Παιδιά, τα κλοπλιμμένα πίσω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα.
0: Πραγματικά. Εδώ είναι στην ΕΡΤ αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, είναι στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ πιστεύω ότι έπρεπε να είναι, γιατί εγώ είμαι με χίλια υπέρ της ενδυνάμωσης της ΕΡΤ, το που έχει ήδη γίνει πάρα πολύ καλύτερη, αλλά πιστεύω ότι όσο προχωράει ο καιρός και κάνει καλές παραγωγές η ΕΡΤ, πρέπει το κρατικό κανάλι να είναι πολύ δυνατό και να έχει τα θέματα αυτά και το ραδιόφωνο επίσης της ΕΡΤ, τα οποία μπορεί να μην ενδιαφέρουν τα κανάλια τα οποία είναι απλώς επιχειρήσεις.
0: Ναι, γιατί αυτό που λες, γιατί είναι επιχειρήσεις.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Θα σε ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να παρεξηγηθείς.
1: Για τον Έλγιν.
0: Όχι. Για τον Έλγιν.
1: Να συμπληρώσω κάτι.
0: Βεβαίως,
1: για τον
0: βεβαίως,
1: Έλγιν.
0: Βεβαίως.
1: Για μένα, εκτός από το βιβλίο και το τι έχουμε, ας πούμε, τα επιχειρήματα που έρχονται από το στόμα μιας Αγγλίδας και όχι μιας Ελληνίδας και μάρτυρας αυτού, είναι πάρα πολύ.
0: Και της γυναίκας του, έτσι.
1: Της γυναίκας του.
0: Είναι και πιο κοντινά δεν υπάρχει.
1: Και που ήταν και η πλούσια, έτσι. Γι' αυτό
0: βέβαια,
1: τα πούλησε μετά. Δεν είχαν χωρίσει, δεν τα πούλεγε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι όλο το την εξήγηση στην αρχαιολογική τι κάνει ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης. Γιατί ο Σταμπολίδης, εκτός του ότι είναι ο διευθυντής του Μουσείου, είναι ένας από τους σημαντικότερους πια αρχαιολόγους διεθνώς και εξηγεί πάρα πολλά πράγματα που κι εγώ δεν τα είχα καταλάβει. Πώς κόπηκαν, με τι βιαιότητα κόπηκαν τα μάρμαρα. Σκεφτείς ότι η κάθε μετόπι ήταν 60 εκατοστά και αυτοί πήραν το 25, δηλαδή το ανάγλυφο. Και άμα δείτε με τι βιαιότητα που το δείχνει, με τη βαρβαρότητα, είναι τραγικό. Όπως εξηγεί και πολλά άλλα πράγματα. Και το πιο σημαντικό, που επίσης πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι, ότι είναι ένα ψέμα του μουσείου που λέει «μα θα σηκωθούν όλες οι χώρες να ζητάνε». Η Ελλάδα δεν ζητάει τα γάλματά της, ζητάει επανένωση μόνο των γλυπτών του Παρθενώνα, ούτε την Καριάτιδα δεν ζητάμε. Γι' αυτό είναι ένα ψέμα αυτό που λένε. Δεν υπάρχει άλλος ναός που να είναι στη θέση του Ινστάτου και να ζητάνε πίσω επανένωση. Άρα είναι όλο ένα ψέμα.
0: Ναι, αλλά και αυτό που λένε οι Άγγλοι, γιατί να μην ζητήσουν εδώ που τα λέμε και οι Αιγύπτιοι που έχουν ένα σωρό.
1: Ναι, είναι ψέμα σε σχέση με εμάς, ναι, ότι δεν τα δίνουν, ναι, γιατί θα ξεσηκωθούν όλοι. Ναι.
0: Θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν. Δεν τους αδικώ.
1: Όταν δεν, είναι το ίδιο,
0: κάτι,
1: όμως.
0: Αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Εμείς δεν ζητάμε την Αφροδίτη της Μήλου, ναι, από το Λούβρο.
0: Από το Λούβρο, ναι.
1: Ζητάμε αυτά που έχουν πει και όλοι οι σημαντικοί Άγγλοι.
0: Και που κλάπηκαν με βιαιότητα, δηλαδή.
1: Και είναι αυτό που λένε όλοι οι Άγγλοι πολύ σημαντικοί, σαν τον Στίβεν Φράι που είναι μέσα στο ντοκιμαντέρ, ότι δεν μπορεί να είναι το κεφάλι του αλόγου εκεί, τα πόδια εδώ. Δηλαδή είναι σαν να κόβεις λύση στη μέση τη Μάγνα Κάρτα, τη δικιά τους, και να κρατάς μισή εκεί και μισή να πηγαίνεις στην Αμερική. Τι γίνεται.
0: Είδες λοιπόν, καμιά φορά λέμε συνήθως μια γυναίκα κρύβεται πίσω από έναν άντρα όταν αυτός μεγαλουργεί. Τώρα εδώ είναι ακριβώς
1: το. Αυτοί θεώρησαν ότι μεγαλούργησαν.
0: Ακριβώς το αντίθετο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν καμιά φορά πιστεύεις μέσα σου ότι, ή το νιώθεις ότι συνεχίζεις λίγο το όραμα της Μελίνας.
1: Κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι κάτι που συνειδητά το σκέφτηκα ή το επιδίωξα, ναι, μια γυναίκα έκανε το μεγαλύτερο αγώνα, σαφώς, που ήταν η Μελίνα, και κάπως ήρθαν τα πράγματα που πάλι μια γυναίκα συνεχίζει. Ναι.
0: Αν μπορούσες να συναντήσεις μια ηρωίδα, είτε από αυτές που έπαιξες, είτε ένα ιστορικό πρόσωπο από αυτά που υπάρχουν στην ιστορία, την παγκόσμια, ποιος θα ήθελες να είναι?
1: αν μιλάμε για ανώνυμες γυναίκες που θεωρώ ηρωίδες, θα ήθελα να συναντήσω μια Σμυρνιά σαν αυτή που έγραψα, που κατάφερε να... γιατί δεν προλάβαμε τις ηλικίες αυτές να τις ζήσουμε πολύ. Μια γυναίκα που ήταν αρχόντισσα εκεί, που έφυγε και που πλένοντας σκάλες ξανά κάνει τη ζωή της. Αυτή θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ηρωίδα, μια γυναίκα τέτοια. Αν πάρω από τις ηρωίδες επώνυμες, μια ηρωίδα που θαύμασα πάρα πολύ, που δεν ξέρω πώς έχουν καταλάβει την αξία της, ήταν η Θεοδώρα. Mm-hmm. Και γιατί θεωρώ ότι ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ τολμηρή, που είχε ξεκινήσει από ζητιάνα, ίσως πόρνη από ό,τι λέει ο Προκόπιος, και μετά, σκέψου, είναι μια από τις πρώτες φεμινίστριες για μένα. Έκανε νόμο για τις γυναίκες που σκότωναν τους προαγωγούς, που τις πόρνες τις βάζανε σε σπίτια για να αλλάξουν ζωή. Έκανε νόμους για τις γυναίκες, και αυτό το θεωρώ κάτι φοβερό, το ότι έγινε το 500 τόσο. Αυτή είναι μια πολύ εντυπωσιακή προσωπικότητα, όπως βέβαια και η Μπουμπουλίνα, που επίσης στην Ελλάδα δεν θαυμάζουμε. Η Επανάσταση είναι κακοποιημένη στην Ελλάδα, και είναι κακοποιημένη γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα σύμβολά της από τη Χούντα, και στη συνέχεια γίναν πάρα πολλές παραστάσεις πεδαριώδεις, που έγινε λίγο ανέκδοτο η φουστανέλα. Αλλά μιλάμε για μια τρομακτική επανάσταση. Δεν νικήσαμε μόνοι μας στο τέλος, με βοήθεια νικήσαμε. Όμως το ότι κατάφερε να υπάρξει σαν έθνος ο Έλληνας με σκλαβιά, γιατί είναι λάθος η σκλαβιά που σκεφτόμαστε τα 400 χρόνια. Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την Ελλάδα ουσιαστικά το 140-150 κάπου εκεί προ Χριστού. Από τότε δεν υπήρχε. Το ότι έμεινε ο Έλληνας, η γλώσσα, η θρησκεία, η μετέπειτα που ήρθε, για μένα είναι κάτι το φοβερό. Mm. Την Επανάσταση λοιπόν την έχουμε από διθενιά σνομπάρι. Και δεν είναι για σνομπάρισμα. Η Μπουμπουλίνα ήταν εφοπλίστρια και καπετάνιος σε καράβι το 1800. Αυτό είναι ασύλληπτο για μια γυναίκα τότε. Παράδειγμα τη λέω, την Μπουμπουλίνα.
0: Όχι, θα ήταν πολύ δυναμική, βέβαια.
1: Αυτά τα πράγματα είναι, δηλαδή, αν το Hollywood είχε αυτά τα θέματα, θα γύρισε μια ταινία κάθε 2 μήνες. Έχουμε τεράστια θέματα τα οποία... ειδικά
0: και από μας παίρνει και γυρίζει την τρία, ας πούμε.
1: Ναι, ειδικά ένα διάστημα που το δικαιολογώ και λόγω Χούντας κλπ. Ήταν τα θέματα αυτά απορριπταία.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι επειδή αυτό το κράτος συστάθηκε με δάνεια, δηλαδή ξεκινήσαμε τη ζωή μας
1: με δάνεια. Μας,
0: αλλά έτσι δεν είναι, δεν ξεκινήσαμε με δανεικά. Και ίσως αυτό να είναι ένα πράγμα που να κυνηγάει τις γενιές, γιατί διαρκώς...
1: Σίγουρα. Πριν από, ξέρω εγώ, 30 χρόνια...
0: Δανειζόμαστε.
1: Πώς τελειώσαμε το δάνειο του, που ήταν από το 28, ακριβώς, που ποτέ ήταν.
0: Και μετά βρεθήκαμε σε άλλα και σε άλλα.
1: Κάτι που πρέπει να το λέμε πάντα, είναι ότι ξεκινήσαμε και με 2 εμφύλιους.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, μέσα στην υπέροχη Ελληνική Επανάσταση, έχει τον εμφύλιο του 23-24 και του 24-25, το οποίο είναι τραγικό. Και νομίζω δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό μας το ότι στην Επανάσταση έγινε αυτό. Πριν τη Μικρασιατική καταστροφή έγινε ο διχασμός, μετά έγινε ο εμφύλιος. Είναι το ελάττωμά μας. Εγώ θαυμάζω τους Έλληνες. Δεν υπάρχει Έλληνας που θα βγει στο εξωτερικό και δεν ξεχωρίσει. Οι Έλληνες έχουν μυαλό, είναι γενναιόδοροι, είναι πολυμήχανοι, είναι φιλόξενοι. Έχουμε πάρα πολλά προσόντα, και γενναίοι όταν έρθει ο κίνδυνος, και ενωμένοι όταν έρθει ο κίνδυνος. Ναι. Αλλά γιατί πρέπει να έρθει κίνδυνος εξωτερικός για να ενωθούμε?
0: Αλλά έχουμε και μεγάλη διχόνοια. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το μάντρα, γιατί βλέπω το χρόνο να στενεύει.
1: Γιατί είμαι φλίαρη.
0: Και όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι έχω μόνο μία ώρα.
1: Πρέπει αυτό να σου δώσουν δύο τέπη.
0: Μην ανοίγει ένα θέμα. Μην ανοίγει θέματα. Λοιπόν, ας πούμε λίγο για το Μάντρα. Είναι, είναι το καινούριο, ναι, καινούριο σου παιδί, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι μια σειρά που έχω γράψει, που είναι σε δύο κύκλους. Είναι 10 επεισόδιο ο πρώτος κύκλος και 12 ο δεύτερος. Που στην ουσία είναι η συνέχεια της Μύρνης.
0: Το Μάντρα είναι η μητέρα.
1: Το Μάντρα είναι η μητέρα. Μάδρε μάνα το λέω. Και τον τίτλο αυτό τον έβαλα γιατί η Θεσσαλονίκη, που ελάχιστα ξέρουμε την ιστορία της, και εγώ πριν γράψω λίγα ήξερα, ήταν η μάδρη της Ισραήλ για τους Εβραίους, έγινε η προσφυγωμάνα για τους Έλληνες, και το κύριο πρόσωπο είναι μία μάνα.
0: Και την καλοκοιτούν και Τούρκοι, να ξέρεις. Και την καλοκοιτούν και Τούρκοι.
1: Πάντα. Πάντα. Και μάλιστα ήταν το αποθυμένο του ότι είχε χάσει τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Λοιπόν, η ιστορία της Θεσσαλονίκης στα χρόνια από το 23 μέχρι το 43 είναι συγκλονιστική. Στην Αθήνα ήταν χώρια οι πρόσφυγες, χώρια οι Αθηναίοι. Εκεί ήταν οι ντόπιοι καμένοι από τη φωτιά. Οι πρόσφυγες που ήρθαν και ήταν φυσικό να μην τους θέλουν, και η εβραϊκή κοινωνία που σιγά σιγά με το φασισμό πηγαίνει προς το Auschwitz. Αυτό είναι το θέμα του Μάντρε, και θεωρώ ότι είναι εξίσου συγκλονιστικό με τη Σμύρνη.
0: Και επικεντρώνεται στην ιστορία μιας οικογένειας, όπως διάβασα.
1: Είναι η κεντρική οικογένεια που ξέρουμε από την ταινία, οι ίδιοι όπως ήμασταν από την ταινία, αλλά είναι και μια οικογένεια ποντίων, είναι η οικογένεια των πλούσιων Εβραίων, οι φτωχοί Εβραίοι, και πώς όλο αυτό ενώνεται και γίνονται οι απεργίες, η δικτατορία του Μεταξά. Είναι ένα πολιτικό στην ουσία έργο και πάλι, το οποίο όμως μπροστά έχει πολύ συνέστημα από τις οικογένειες και από αυτά που ζουν και πώς συνδέονται μεταξύ τους, και πώς το θύμα γίνεται θήτης πολλές φορές, ή ο πρόσφυγας που το σνομπάρουμε ξαναφτιάχνει τη ζωή του και γίνεται πρόσφυγας ο Εβραίος, και ο καθένας μετά μπορεί να κάνει κακό ή καλό, δεν είναι δεδομένο ότι θα είναι παντό καλός.
0: Είχε μια φωτεινότητα η Θεσσαλονίκη, ναι, και εκείνη την εποχή.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ και θεωρώ ότι αυτή η σειρά θα προσφέρει στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, γιατί λίγο την έχουμε αφήσει πίσω. Δεν έχει γίνει έργο ούτε για την ιστορία της, ούτε για τον πολιτισμό της, και ακόμα και τουριστικά θα δούμε πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: έχεις ξεκινήσει τα γυρίσματα?
1: Όχι, το Σεπτέμβριο. Έχει πάρα πολλά γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, που θα αναδείξουν και τόπους και κτίρια, και θα εργαστεί και πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή.
0: Είναι πολύ καλό. Πιστεύεις ότι η τέχνη κρατάει ζωντανή την ιστορία?
1: Ναι. Ναι. Πιστεύω ότι η τέχνη, αν είναι αντικειμενική και συναρπαστική, να μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, ναι. Και ειδικά με τη νεολαία που έχω πολύ έννοια για αυτό που γίνεται με τα παιδιά, που υπάρχει βία, αδιαφορία για πολλά θέματα, ενώ είμαι σίγουρη ότι δεν είναι λάθος δικό τους.
0: Όχι.
1: Το έχω διαπιστώσει πάρα
0: πολύ. Δεν
1: μπορεί
0: να είναι λάθος των παιδιών. Δεν μπορεί να είναι λάθος των παιδιών.
1: Όλα ξεκινούν από το σπίτι. Με τη Σμύρνη πάρα πολύ. Δηλαδή, η νεολαία που ήρθε στη Σμύρνη ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ερχόντουσαν οι δικοί μας άνθρωποι του χώρου μας στο θέατρο και μου λέγανε, μα το μισό θέατρο είναι νέοι. Και μιλάμε για 15 με 25. Πάρα πολύ. Τι έγινε με αυτό και τι διαπίστωσα? Ότι βλέποντας το θέατρο ή βλέποντας την ταινία, διάβαζαν μετά και ένα βιβλίο και μου γράφαν. Το βιβλίο πριν δεν θα το διαβάσουν. Ούτε είναι καλά τα σχολικά βιβλία. Δεν έχουν λόγο να τους παρακινήσουν όταν είναι μισή σελίδα. Έγινε αυτό το κακό στη Σμύρνη και μας χτύπησαν οι Τούρκοι. Και τα παιδιά είναι πληροφορημένα και έξυπνα στην εποχή μας, πιο πολύ από ό,τι ήμασταν εμείς. Λοιπόν, θέλει να δει το γιατί. Στην ταινία πήρα άπειρα μηνύματα από νεολαία από όλο τον κόσμο, με το το ίδιο σχεδόν, ότι νομίζαμε ότι ήταν ένα βαρετό κεφάλαιο της ιστορίας και συγκλονιστήκαμε.
0: Πάντως είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι όταν παίζονται έργα που αφορούν, είτε στο θέατρο είτε στο σινεμά, που αφορούν τη μικρασιατική καταστροφή, ο Έλληνας που είναι πίσω και είναι πια απόγονος, δεν ζουν οι άνθρωποι αυτοί, τρέχει και γεμίζει τις αίθουσες. Το ίδιο συνέβη και στην πολιτική κουζίνα, το ίδιο συνέβη και στη Σμύρνη.
1: Και στο Αποσμύρνη Σαλονίκη που έπαιξα
0: και
1: μετά.
0: Αυτό, και που το έπαιξες και 6 χρόνια το.
1: Ακριβώς.
0: Το δεν ήταν να πεις.
1: Μα και στο Μέγαρο που πήγα πέρσι με το Σμύρνη Σαλονίκη, έμεινα 3 μήνες. Δηλαδή μου λέγανε πώς γεμίζει το Μέγαρο. Σου λέω, δεν νομίζω ότι θα γέμιζε με κάποιο άλλο έργο. Δεν είμαι εγώ.
0: Αυτό είναι το συνέστημα που έχουμε, είναι η μνήμη που θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να. Τι μας
1: δεν
0: κάνει
1: είναι,
0: να έχουμε.
1: Δεν είναι μόνο το συνέστημα. Είναι και η δίψα που έχει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, που βλέπει πολλά σκουπίδια. Είναι και η δίψα του να μάθει την αλήθεια. Τι του έχει συμβεί. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μια κατάκτησή μου, ότι ξέρουν ότι όταν θα έρθουν δεν θα λέει σαν χλαμάρες το έργο. Δηλαδή εγώ δεν παρουσιάζω μια ροζ πραγματικότητα. Στο Σμύρνη Σαλονίκη δεν τους θέλουν τους μικρασιάτες και τους πόντιους. Τους διώχνουν. Δεν τους παίρνουν στις δουλειές. Αυτό αν δεν το βάλεις γίνεται ψεύτικο. Πρέπει να το βάλεις ότι δεν τους θέλανε. Και μετά με τον νέο πόλεμο με αυτά συμφιλιώθηκαν και αυτοί δημιούργησαν, συνέβαλαν στον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά πρέπει να έχεις αυτή την αλήθεια.
0: Δεν είναι και η απόσταση των χρόνων που σου δίνει και αυτό το δικαίωμα, δηλαδή έχουν περάσει πια πολλά χρόνια.
1: Φυσικά,
0: μπορείς να την πεις,
1: αλλά βλέπεις ότι κανένας δεν έκανε ένα θεατρικό ή μια ταινία, δεν τολμούσα να κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Και άλλα, έχουμε πολλά ταμπού. Δηλαδή εγώ όταν έβαλα στο έργο ότι ο Βενιζέλος το 30 είπε να πάρει Νόμπελ Ειρήνης ο Κεμάλ, από κάτω πάρα πολλοί αντιδρούσαν. Δηλαδή ερχόντουσαν μικρασιάτες και λέγαν όχι, δεν μπορεί να το έκανε αυτό. Απόγονοι ενώ που δεν ξέραν, και έλεγα μα υπάρχει στην ιστορία. Το πρότεινε, που εγώ είμαι θαυμάστρια του Βενιζέλου. Αλλά τι να κάνουμε, όλοι έχουν κάνει λάθη. Και ο Μεταξάς που έκανε τα τραγικά λάθη που έκανε μετά με τη δικτατορία, είχε δίκιο προς τη μικρασιατική εκστρατεία ότι δεν έπρεπε να πάμε. Και το είπαν 3 φορές να γίνει αρχιστράτηγος και δεν πήγε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε ταμπού και να λέμε γι' αυτόν δεν θα πούμε ποτέ, γι' αυτόν θα λέμε πάντα κακό. Όχι.
0: Μιμή, αν σήμερα μπορούσε να δει την Ελλάδα μια ιστορική φιγούρα, τι πιστεύεις ότι θα μας έλεγε?
1: Θα μας έλεγε ότι η Ελλάδα έχει παραμείνει ως ιδέα, γιατί είναι η ιδέα που πάντα θα υπνέει την Ιφίλιο, επειδή από εδώ ξεκίνησαν όλα, και θα λυπόταν για πολλά πράγματα της καθημερινότητας και της πραγματικότητας.
0: Τι φταίει, γιατί είναι ένα παγκόσμιο, βέβαια τώρα ζούμε και σε μια εποχή πολύ δύσκολη, έτσι, υπάρχει ο πόλεμος, δεν ξέρουμε τι.
1: Υπάρχει και μια πτώση παγκόσμια, έτσι, ναι. Δεν είναι, δεν έχει.
0: Αλλά δεν άρχισε τώρα αυτό, αυτά που δεν μας αρέσουν να βλέπουμε στη χώρα μας είναι αρκετά χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι επειδή το είπες και εσύ, στην ουσία είμαστε ένα νέο κράτος. Εμείς σκεφτόμαστε την αρχαιότητα κλπ. Αλλά στην ουσία είμαστε από τα νεότερα κράτη στην Ευρώπη. 200 χρόνια είμαστε κράτος, δεν είναι πολλά. Ας λέμε αυτοί δεν έχουν ιστορία. Πιο πολλά χρόνια είναι η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία κλπ. Εμείς είμαστε ένα νεόκοπο κράτος.
0: Άμα συνδέσουμε το πολύ παρελθόν.
1: Άμα το συνδέσουμε, χαιροπολύ. Είναι βασικοί τομείς οι οποίοι είναι πολύ πίσω. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ ανακατοσούρα στο δημόσιο, πάρα πολύ γραφειοκρατία, παρόλο που έχουμε προχωρήσει σχετικά. Ακόμα ο πολίτης, τα μισά πράγματα που θα έπρεπε να τα κάνει έτσι, ξέρει τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει και είναι πολύ μεγάλη. Όμως εγώ πιστεύω 2 βασικοί τομείς ότι πρέπει να αλλάξουν. Θα παίξουν καθοριστικό ρόλο. Ένας είναι η παιδεία. Η παιδεία δεν έχει εξυγχρονιστεί στην Ελλάδα. άλλα πράγματα πρέπει να μαθαίνουν και να γίνονται. Και νομίζω το κράτος μας δεν έχει καταλάβει την αξία του σύγχρονου πολιτισμού που θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Του αρχαίου την έχει καταλάβει και είναι και πάρα πολύ καλή η υπουργός σε σχέση με το αρχαίο κομμάτι. Σε σχέση με τον σύγχρονο πολιτισμό, η Ελλάδα δεν εξάγει τον πολιτισμό της καθόλου, μόνο εισάγει.
0: Θα ήθελα πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς η ώρα...
1: Πρέπει να δώσει και άλλη ώρα, ή δεν γίνεται. Ζοριζόμαστε.
0: Λοιπόν, ελπίζω ότι δεν τα ακούει κανείς αυτό. Θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι από τη Σμύρνη που δεν βάλαμε καθόλου μουσική, που ναι, το ερμηνεύει η Άλκης Πρωτοψάλτη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου έκανες την τιμή.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή και για τα
0: και
1: ωραία σου
0: λόγια. Να σε ευχαριστήσουμε και για όλα όσα κάνεις.
1: Προσπαθώ, σε ευχαριστώ. Θα σε περιμένω στο Μεσολόγγι, που θα είναι η Άλκης της Πρωτοψάλτης.
0: Βεβαίως, με μεγάλη 14 χαρά.
1: 14 Μαΐου.
0: Με μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Είσαι καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Νιτόρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 106 μέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εμφανίζονται πλέον κοντά στην επίτευξη συμφωνίας παρά τη νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαιώνει τη συμφωνία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, είπε ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές στο κείμενο σε δεύτερο χρόνο, οι συζητήσεις για τα πυρηνικά. Πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και επιστροφή στα επίπεδα Μαρτίου στο Brent με τιμή στα $87 το βαρέλι. Το πράσινο φως έδωσε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου του νησιού να εξήγηλε νέο νοσοκομείο στην ΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Ένοχοι όλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου Γιάννη τον Αύγουστο του 2024 σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Απολογεί του 65χρονος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ιδρύματα από το έγκλημα. Σήμερα κηδείς μητέρας και γιου. Στον ανακριτή ήταν ανήλικα μέλη της πύρας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Αρχηγός και υπαρχηγός συμμορίας εμπλέκονται και σε οπαδικό επεισόδιο αποκλειστικό βίντεο του. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στο Πόλο. Επικράτησε της Φενερμπάχε στα πέναλτι με 17-14. Γλέντισαν με την ψυχή τους οι πρωταθλήτριες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης που θα οδηγήσει τις δύο πλευρές σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις προς μια τελική συμφωνία για την ειρήνευση. Ωστόσο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δίνουν αντιφατικά μηνύματα για το περιεχόμενο της συμφωνίας, η οποία πάντως εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως στην συνάδελφο Έλενα Λαβίζου που έχει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σύμφωνα με όλα τα μηνύματα που έρχονται τόσο από την Ουάσιγκτον όσο από την Τεχεράνη αλλά και από τους μεσολαβητές, κυρίως το Πακιστάν, είναι επικείμενη η υπογραφή μιας συμφωνίας μνημονίου κατανόησης που, όπως είπες, θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, κυρίως για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Για το τι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης θα το δούμε όταν υπογραφεί. Προς το παρόν υπάρχουν
0: Κάποια κοινά στα οποία αναφέρονται και οι Ιρανοί αλλά και οι Αμερικανοί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν κοινά, αλλά αναφέρονται με διαφορετικό τρόπο. Το μόνο κοινό που λένε και οι δύο πλευρές είναι αυτό που μόλις είπα, ότι είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και θα οδηγήσει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε μια περίοδο 60 ημερών, κατά την οποία θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, για την άρση των κυρώσεων και ακόμα ένα ή δύο θέματα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ο ίδιος είπε ότι έχουν συμφωνηθεί πολλά θέματα, αλλά εξετάζονται κάποια άλλα και σύμφωνα με τον ίδιο μένει να γίνει και μια εσωτερική διεργασία, εννοώντας προφανώς την έγκρισή του από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Το Ιράν, να σου πω, Ευρυδίκη, ότι λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου αυτού θα υπάρξει άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ωστόσο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θα διατηρήσει τον έλεγχο με κάποια
0: το
1: μορφή
0: Ιράν μαζί με το Ομάν,
1: με το Ομάν ακριβώς. Κάτι στο οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι αντίθετες οι Ηνωμένες Πολιτείες που μιλούν για ελεύθερη διέλευση, ότι θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα κοινό σημείο, ότι ένα πολύ σημαντικό σημείο που βάζει το Ιράν είναι η εγγυήσεις που θα δοθούν για να μην υπάρξουν νέες επιθέσεις, για να μην δηλαδή περάσουν σε μια παρατεταμένη περίοδο επιθέσεων και κατάπαυσης του πυρός, και αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα του Ιράν.
0: Ναι, με συγχωρείς, μια και μιλάς για επιθέσεις, το Ιράν έχει βάλει ως κύριο θέμα που πρέπει να εντοπιστεί και το θέμα του Λιβάνου. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που συζητάμε όλα αυτά, το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο.
1: Πριν πάμε σε αυτό, Ευρυδίκη, επιτρέψε μου να σου πω ότι θολό παραμένει επίσης το θέμα της αποδέσμευσης των δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Το Ιράν θέλει αυτό να γίνει άμεσα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνήσει ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και εφόσον το Ιράν τηρεί τις δεσμεύσεις του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν και συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ λένε ότι αυτή είναι το αφήγημα της Τεχεράνης και αυτό που μεταφέρεται στα διεθνή μέσα δεν είναι το σωστό, το ακριβές, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μια οργισμένη αντίδραση τις προηγούμενες ώρες από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς διαπραγματευτές, με την Ουάσιγκτον επίσης να διακηρύσει ότι έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή και οι δύο πλευρές θέλουν να βγουν και για το εσωτερικό τους κερδισμένες από αυτή την συμφωνία. Αν υπογραφεί, που μπορεί να γίνει και μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως έχει πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ή τη Δευτέρα ή τις επόμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, αυτό σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος θα γίνει στην Ευρώπη, στη Γενέβη συγκεκριμένα. Ωστόσο, το Ιράν λέει ότι, και ο Αραχτσί λέει ότι αυτό μπορεί να γίνει με χωριστές υπογραφές και όχι με μια κοινή συνάντηση. Πάντως το Άξιος επιμένει ότι οι Αμερικανοί έχουν ήδη κάνει προετοιμασίες με 4 στρατιωτικά αεροσκάφη, γιατί στη Γενέβη θα μεταβεί ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκ μέρους των ΗΠΑ την συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Ισραήλ, ένα δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος έχει διαμηνήσει ότι το Ισραήλ δεν είναι μέρος αυτής της συμφωνίας, προσπαθεί να ενημερωθεί από τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις, και την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει, όπως είπε, στις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Σήμερα οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Νότιο Λίβανο και για εντολές εκένωσης ακόμη 20 χωριών, εντολές εκένωσης από τον Ισραηλινό στρατό. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν έχει λόγο να είναι ικανοποιημένο με μια συμφωνία, γιατί και τα πυρηνικά πάνε σε δεύτερο χρόνο, και επίσης δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνεται αναφορά στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, πολύ βασικό αυτό για το Ισραήλ, αλλά και το τι θα γίνει με τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, δηλαδή τη Χεσμπολάχ και τη Χαμάς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι αυτά δεν θα αναφέρονται στο μνημόνιο κατανόησης. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα εμπεριέχεται σε όλο αυτό. Και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, που επίσης είναι ένα ιδιαίτερα ακαθόδες θέμα και κόκκινη γραμμή για τον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα του CNN που λέει ότι προηγούμενες σκέψεις του Αμερικανού πρόεδρου για χερσαία επιχείρηση για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου ακυρώθηκαν, καθώς υπάρχει έκθεση που λέει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς οι Ιρανοί έχουν ναρκοθετήσει την περιοχή του Ισπαχάν, όπου βρίσκεται θαμμένο μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς το εμπλουτισμένο ουράνιο, και υποστηρίζει η διαέκθεση ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και για τους Ιρανούς να φτάσουν στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σύμφωνα με πληροφορίες θα λέει η συμφωνία είναι με κάποιο τρόπο η απομάκρυνση μέρους ή και ολόκληρο του εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, ούτως ώστε να γίνει πράξη η δέσμευσή του, στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.
0: Πάντως, απλά να προσθέσω ότι πριν που μιλούσαμε για το Ισραήλ και το Λίβανο, έχουμε την επόμενη εβδομάδα και τις δύο πλευρές, Ισραήλ και Λίβανο, θα έχουν μια συνάντηση στην Ουάσιγκτον. Και κλείνοντας, να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν παρακολουθούν όλο το θέμα εκτενώς και καθημερινά, ότι πρόκειται για μια καταρχή συμφωνία ώστε να πάνε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, από αυτή τη συμφωνία που με πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει, φαίνεται να φτάνουμε, Έλενα, έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω το τονίσαμε πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο κατανόησης. Και ο Αμερικανός πρόεδρος σε προηγούμενες δηλώσεις του και όταν ρωτήθηκε το είπε, και όταν κλείστηκε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα είπε ότι δεν θέλω να δώσω χρονοδιάγραμμα. Το έδωσε όμως, όπως είπα, ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, που μίλησε για 60 ημέρες. Ουσιαστικά μίλησε για ένα μνημόνιο κατανόησης σε δύο φάσεις. Μέσα στις 60 ημέρες, όπως είπαμε, θα συζητηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα και η άρση των κυρώσεων και κάποια άλλα, ένα-δύο άλλα θέματα. Οπότε, ναι, σίγουρα δεν πρόκειται για μια τελική διευθέτηση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αν τηρηθούν όλα και γίνουν όλα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, θα υπάρξει το άνοιγμα των στενών του ορμού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παγκόσμια οικονομία. Κλείνοντας, Ευρυδίκη, να σου πω μια τελευταία πληροφορία που μας έρχεται από το πρακτορείο Reuters και από το Ιράν, που λέει ότι η κηδεία του ηγέτη του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών, θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου, οι τελετές λοιπόν 4 Ιουλίου στην Τεχεράνη, και η κηδεία του θα γίνει στις 9 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, και τώρα να εμείς να ακούσουμε τι είπε στο Ethnos Radio 105,8 στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολέτο και τον Αγρούτσο, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής.
2: Εάν υπάρχει μια συμφωνία η οποία, στην οποία μάλλον θα δεσμεύεται το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τότε μπορούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να ισχυριστούν ότι σε κάποιο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό νίκησαν. Αν αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος ήταν να σταματήσει, να αναγκαστεί το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν αυτό συμβεί, και αυτό θα το δούμε βεβαίως σε βάθος χρόνου, γιατί υποπτεύομαι βάσιμα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία τώρα δεν πρόκειται να περιλαμβάνει θα περιλαμβάνει μάλλον έναν οδικό χάρτη προς αυτή την κατεύθυνση. Αν φτάσουμε εκεί, τότε ναι, όλος αυτός ο πόλεμος, δηλαδή ο αεροπορικός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, τότε θα έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Σε πτωτική τροχιά κινούνται διεθνείς τιμές πετρελαίου στον απόϊχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Κάτω από τα $90 το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Πάμε τώρα στην Ραλού Αλεξοπούλου να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Ραλού, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Με την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent να κλείνει την Παρασκευή στα $87,3 το βαρέλι. Μιλάμε για μια τιμή στις διεθνείς αγορές, η οποία είχαμε να τη δούμε από τις 10 Μαρτίου του 2026, δηλαδή περίπου πριν 3 μήνες. Η πτώση σε ημερήσια βάση ήταν 3,37%. Βέβαια, αν δούμε σε σχέση με πριν ένα μήνα, η μείωση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent είναι στο 17,32%. Πτωτικές τάσεις βέβαια και στη τιμή του αργού πετρελαίου, όπου στις αγορές διαμορφώνεται η τιμή στα $84,8 το βαρέλι. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να δούμε όμως είναι και τι γίνεται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σχετική πτωτική πορεία τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται όμως ότι αυτή η καθοδική τάση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές θα φανεί στη χώρα μας πιθανότατα από την Τρίτη, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στις 11 του μηνός, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 1,74 ευρώ το λίτρο. Στα αστικά κέντρα βέβαια η τιμή είναι κάτω από τα 2 ευρώ για την αμόλυβδη στις μεγάλες πόλεις. Και να μην ξεχνάμε ότι η επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία με τα 15 λεπτά το λίτρο ισχύει μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Και επί της ουσίας, κλείνοντας αραλού, αυτό σημαίνει ότι οι αγορές βλέπουν θετική έκβαση σε αυτή την καταρχή συμφωνία στο μνημόνιο κατανόησης
3: που συζητάμε
0: αυτές τις μέρες.
3: Αυτό το, όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, βλέπουμε ότι οι αγορές κάποιες φορές με μία μόνο αναφορά μπορεί να δούμε τη τιμή του πετρελαίου κατά τη διάρκεια της ημέρας να ανεβαίνει απότομα, να υπάρχει κάποια άλλη δήλωση και να κατεβαίνει απότομα. Υπήρχε μια σχετική ψυχραιμία τον πρώτο μήνα, ωστόσο τώρα βλέπουμε ότι μία δήλωση μπορεί να αλλάξει εντελώς την τιμή του πετρελαίου στις αγορές.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Ραλού. Το πράσινο φως για την αξιοποίηση του κτηριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου του Ρόδου έδωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας το δρόμο για την πρόθεση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία, ενώ ανακοίνωσε την κατασκευή νοσοκομείου στην ΚΟ. Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο νησί σηματοδοτεί, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια. Πάμε στο Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε πολίτες εδώ στο κέντρο της Ρόδου. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για ακόμη μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας εκλογές που, όπως είπε και πάλι, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με στόχο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή και φυσικά να υπάρχει προκοπή για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Ο κ. Μητσοτάκης έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση, τονίζοντας πως το μόνο που θέλουν στην ετερόκλητη αντιπολίτευση είναι να πριονίσουν την κυβέρνηση και να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Δεν μιλούν με πρόγραμμα μεταξύ άλλων. Όποτε είχαμε ασκήσει και σφάλματα, εμείς τα αναγνωρίσαμε. Τόνισε ακόμη ο Πρωθυπουργός πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική δύναμη που έχει ουσιαστική πρόταση για τους πολίτες. Το είπαμε, το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός. Τονίζοντας επίσης πως η κυβέρνηση χτίσει πάνω στην αξιοπιστία της με τα παραδοτέα. Χρησιμοποίησε την φράση «το κάνουμε» και «ενεστώτα», γιατί υπενθυμίζει και στα κομματικά και στα κυβερνητικά στελέχη πως η δουλειά της κυβέρνησης δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι τις εκλογές του 2027. Θέλω να συζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να είστε ενεργοί, κάθε μέρα μετράει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει. Άφησε μάλιστα και χμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας απέναντι στις τα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να γεννηθούν από τις τάχτες τους. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, επισκέφθηκε το παλαιό νοσοκομείο του νησιού, το οποίο παραφορείται πλέον στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η οποία θα εκφωνήσει ένα master plan για την αξιοποίησή του για την τοπική κοινωνία της Ρόδου. Σε εκείνο το σημείο ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως υπάρχει έγκριση για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με χρηματοδότηση η οποία ανέρχεται 45 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε και το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο αναμένεται και αυτό να αναβαθμιστεί. Έλαβε μάλιστα μέρος και σε σύσκεψη με φορείς, ανάμεσά τους υπουργός τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός πολιτισμού κυρία Λίνα Μεδόνη, όπως επίσης και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου κύριος Χατζημάρκος. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα όσα ήδη έχουν δρομολογηθεί και στα όσα θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο νησί.
0: Λοιπόν, Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε διαρκή συναγερμό βρίσκονται τα επιτελεία των κομμάτων, παρά το γεγονός ότι οι εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2027 στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος, κάποια ονόματα φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου, που έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αν και ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συχνά ότι οι κάλπες ανοίξουν την άνοιξη του 2027, όπως είπε και νωρίτερα από τη Ρόδο, οι πρώτες ανακοινώσεις των ονομάτων που θα μπουν στη μάχη για την ψήφο έχουν γίνει ήδη γνωστά. Σε κάθε περίπτωση, Ευρυδίκη, το κυριότερο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αύξηση των ποσοστών συσπήρωσης. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για το κυβερνών κόμμα, καθώς από τη μία πλευρά στόχος είναι να αξιοποιηθούν πρόσωπα που μπορούν να έχουν ανοιχτό διάλογο με το παραδοσιακό δεξιό ακροατήριο, και από την άλλη ζητούμενο είναι να συνεχιστούν τα ανοίγματα κόμματα στο κέντρο. Τώρα στο διατάφτα, Ευρυδίκη. Στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μια σειρά μελών

0: πολλά γνωστά ονόματα, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Νίκη Κεραμέως, που στις τελευταίες εκλογές, να θυμίσω, ήταν στις τρεις πρώτες θέσεις. Μεγάλα ονόματα κατεβαίνουν επίσης στον ίδιο τομέα και που έχουν εκλεγεί, όπως ο Κερίδης, η Ράπτη, ο Παπαθανάσης και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα σε επικείμενες εκλογές. Μάλιστα, στον ίδιο τομέα, το είπαμε αυτό, κατέβαινε και ο κύριος Ρουσόπουλος, είχα κάποιες πληροφορίες νωρίτερα ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Ενδιαφέρον έχει και στην πρώτη Αθηνών, όπου νέα άφιξη είναι αυτή της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Κλειδωμένες φαίνεται να είναι και υποψήφιες στο νότιο τομέα της Αθήνας του Νίκου Ρωμανού, διευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης. Τέλος, Ευρυδίκη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ποια πρόσωπα θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της επικρατείας. Εδώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα, μόνο διαρροές, όπως για το όνομα του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, όσο και του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αν δεν κατέβει στην πρώτη Αθηνών, όπου δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες γι' αυτό.
1: Τώρα, έχουμε την κυρία Αλεξάνδρα Ζουδούκου, εκπρόσωπο τύπου Νέας Δημοκρατίας, που μας έλεγε και πριν ότι θα είναι και υποψήφια. Μίλησε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη, εν ώψη της προετοιμασίας που λέγαμε των κομμάτων και των εθνικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για το 27. Να την ακούσουμε.
0: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο γύρο. Υπάρχει πάντοτε μία κάλπη και μία απόφαση. Και την ίδια βραδιά θα πρέπει να μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Γιατί την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει και να συνεχίσει την πορεία της χώρας. Να την κυβερνήσει. Δεν υπάρχει ψήφος διαμαρτυρίας και μετά βλέπουμε. Αυτό που ψηφίζουν οι πολίτες, αυτό θα εκπροσωπείται στη Βουλή. Και αυτό θα κληθεί να κυβερνήσει και τη χώρα. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες θα σκεφτούν πολύ σοβαρά τα εξής δεδομένα. Ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο, ποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις που έρχονται.
1: Τώρα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, καλεσμένος στην εκπομπή Ραντάρ του Μάκη Πολάτου και της Ντόνας Φρούτσα, ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά. Να δούμε τι είπε.
2: Δεν δεχόμαστε τα αντιπόστατους νόμους, οι οποίοι δεν είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και εμείς ποτέ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε κάτι τέτοιο. Όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα βρίσκεται πάντα αντίθετα, όπως και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος, εάν όντως έρθει, και αν όντως έρθει με τον τρόπο με τον οποίο λέγεται, φυσικά και δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να πάμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ. Ναι. Η Χαριλαίου Τρικούπη θέτει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα αστικά κέντρα. Βάζει στο επίκεντρο κόστος ζωής, στεγαστικό, κυκλοφοριακό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις, προτάσσονται τα προβλήματα, όπως προείπαμε, τις καθημερινότητες των πολιτών.
0: Ναι, Ευρυδίκη. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, να σου πω ότι σχεδιάζει εντατικές δράσεις 50 ημερών για την ανακατάληψη του κέντρο αριστερού χώρου με ό,τι αυτό προβλέπεται. Ήδη στελέχη του κόμματος, καθώς και ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, έχουν ξεκινήσει περιοδίες ανά την Ελλάδα για να κινητοποιήσουν ψηφοφόρους. Το κυρίο βάρος, Ευρυδίκη, πέφτει στην Αττική, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε χαμηλά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εκστρατεία του, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, διατυπώνει προτάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες σε κάθε γωνιά, επαγγελματικό χώρο και εκεί που κινούνται, όπως λέει, τα καθημερινά προβλήματα, τα υψηλά ενίκια, το υψηλό κόστος ζωής, και σε αυτά θα προσπαθήσει να δώσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ να τις δημοσιοποιήσει, αν θέλεις. Παράλληλα, επαναλαμβάνει ότι η εικόνα στα γκάλοπ αφορά ένα σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό και ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει την εικόνα αυτή. Εν κατακλείδη, Ευρυδίκη, στο ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο νομών και δήμων οργανώνονται επιτροπές εκλογικού αγώνα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση, ακόμη και στο εσωτερικό του κόμματος, ότι ο μόνος πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και μόνο, και σε καμία περίπτωση το κόμμα του

0: δεν θα παίξει το ρόλο κομπάρσου και δεν θα υπάρξει σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, στον σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη μίλησε η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να την ακούσουμε.
0: Κατεβαίνουμε στις εκλογές με το πρόγραμμά μας, με αυτό μας κρίνουν οι πολίτες και εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, θα έρθουμε σε συζητήσεις με ό,τι πολιτικούς συσχετισμούς έχουν δημιουργηθεί, με βάση δηλαδή αυτό που θα κρίνουν οι πολίτες, για να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν μπαίνουμε προφανώς σε καμία ονοματολογία, γιατί δεν παρακάμπτουμε τη λαϊκή εντολή, και έχουμε πει ότι πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία σε κυβερνητικό ρόλο δεν μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ρόλο. Άρα νομίζω σε αυτό είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Εμείς θα προσέλθουμε σε συζητήσεις χωρίς εκπτώσεις για το πρόγραμμά μας.
1: Τώρα, στη Ευγενία στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα ανοιχτές συγκεντρώσεις, καθιερώντας, θα λέγαμε, ένα νέο μοντέλο συγκεντρώσεων με διάλογο με τους πολίτες.
0: Ναι. Συνεχίζονται λοιπόν οι διεργασίες και στον έφευκτο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα με την πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να πραγματοποιείται στην Νίκαια τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα για ένα διαδραστικό πολιτικό διάλογο με τους πολίτες. Και σε αυτό το μοτίβο θα κινηθεί Ευρυδίκη. Δεν θα είναι ένας μονόλογος του κυρίου Τσίπρα για τις θέσεις της Ελλάς, αλλά θα ακούει, θα συζητά, θα ανταλλάσσει απόψεις και βεβαίως θα διαμορφώνει και απόψεις ανάλογα με αυτά βεβαίως που του λένε οι πολίτες. Κατά τα λοιπά, να σημειώσω ότι η οργανωτική συγκρότηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης, που θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου το Σάββατο 27 Ιουνίου. Εν τω μεταξύ, ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δεκάδες θεματικές ομάδες και πυρήνες οργανωτικού συντονισμού του κόμματος σε όλη τη χώρα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, στέλεχος της Ελλάς, τι είπε στην ίδια εκπομπή και στον Αλφόνσο Βιτάλη.
2: Για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, θα έλεγα, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων των πρόσφατων. Είμαστε ένας πολιτικός φορέας ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχουμε κλείσει καν τρεις εβδομάδες και παρουσίας στο δημόσιο βίο, και κατά συνέπεια οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης νομίζω επιβεβαιώνουν πολλά πράγματα, αλλά κυρίως για μένα ένα πάρα πολύ σημαντικό.
3: Παρακαλώ.
2: Ότι η δημιουργία αυτού του νέου πολιτικού φορέα έρχεται να ικανοποιήσει μια κοινωνική ανάγκη. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτών των εβδομάδων. Και η κοινωνική ανάγκη, που ήταν, αν θέλετε, και η αιτία, μία από τις βασικές αρχές και αιτίες δημιουργίας αυτού του πολιτικού φορέα, αλλά και συστράτευσης αρκετών από εμάς σε αυτόν, ήταν η κοινωνική ανάγκη να υπάρξει ένας δομημένος και δυναμικός δημόσιος πολιτικός λόγος που να δίνει μια διαφορετική ανάγνωση των προβλημάτων που έχουμε και μια διαφορετική προοδευτική εναλλακτική απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, και να φέρουμε εδώ στις προτάσεις των λύσεων των προβλημάτων.
1: Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Ο 65χρονος από την πρώτη στιγμή αρνείται όλες τις κατηγορίες. Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν το πόρισμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για να διελευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες υπόθεσης, ενώ συγγενείς και φίλοι των θυμάτων μέσα σε βαρύ κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν νωρίτερα τη Μαρία και τον αγαπημένο της γιο. Ολύμπιο, να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Αιγίου στην Ανακρίτρια, που προσήλθε στις 10 και 5 πρώτα λεπτά. στην οδεία ισχυρή αστυνομική δύναμη, οι οποίοι τον οδήγησαν με αυτοκίνητο κατευθείαν στο υπόγειο γκαράζ του κτηρίου, προκειμένου να μην έρθει σε επαφή με τα τηλεοπτικά συνεργεία. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία της απολογίας του 65χρονου Ιταλού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει καταθέσει υπόμνημα στην ανακρίτρια, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχουμε, μένει στην ίδια στάση την οποία είχε εξ αρχής, ότι δηλαδή ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα για το διπλό φωνικό, το οποίο συγκλονίζει την κοινωνία, δεν άκουσε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα για το τι έγινε, ξύπνησε και βρήκε δύο ανθρώπους νεκρούς μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Την ίδια ώρα που ο 65χρονος βρίσκεται στην ανακρίτρια, είμαστε εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τα κλιματολογικά εργαστήρια στα ευρήματα τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί από την πλευρά της αστυνομίας από την προανάκριση, τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει, όπως επίσης και το βιολογικό υλικό το οποίο έχει βρεθεί στα χέρια των θυμάτων. Τα θύματα τα οποία, να πούμε, ότι στις 11.30 οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία σε βαρύ κλίμα στο Λόγκο Αιγίου, όπου συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο.
1: Λοιπόν, Νίκο Γεπρακάς, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ομοφωνία ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το θάνατο του 19χρονου που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 24, αποφάσισε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γενιτσών. Ένοχη ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ιδιοκτήτης και σύζυγός του για απλή συνέργεια κρίθηκε άνοχος ο μηχανικός, ενώ χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο. Πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Γιάννητσά. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα πρότεινε την απόρριψη των λαφρεντικών για τον ιδιοκτήτη, ο οποίος καταδικάστηκε, είπες προηγουμένως ακριβώς γιατί, ζήτησε, πρότεινε να γίνει δεκτό το λαφρεντικό για τη σύζυγο και τον χειριστή και πρότεινε να μην απορριφθεί το λαφρεντικό για τον μηχανικό, για τον οποίο το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικαστεί και αυτός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πρόκειται για το τραγικό θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στις 19 Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Παυκοχωρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το μηχάνημα. Όπως
1: ότι δεν ήταν ασφαλές δηλαδή, έτσι.
3: Όπως είπε η εισαγγελέα στην πρότασή της, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι και αποδεχόταν αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα είχε πει η εισαγγελέα, ήταν σε απόλυτα κατάλληλη και επικίνδυνη κατάσταση. Ποτέ δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να λειτουργήσει. Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε απολύτως αποδεκτή από το δικαστήριο και περιμένουμε τώρα την απόφαση του δικαστηρίου επί των ελαφρυντικών, τα οποία ελαφρυντικά θα κρίνουν, ειδικά για τον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της εισαγγελέως, να μην το αναγνωριστεί ελαφρυντικό, θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθεψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικοι που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Περισσότερα για τη δράση του κυκλώματος θα μας πει τώρα η Άννα Νικολαίου. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 9 θελεσέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια, όπως είπες και εσύ. 7 είναι ανήλικοι, 2 είναι ενήλικοι. Έχει πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης απολογιών. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και εισαγγελέας βρίσκονται σε διάσκεψη, προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι θελεσέντες είναι ηλικίας από 14 έως 19 ετών. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη κατοχή όπλων και παράνομη κατοχή φωτοβόλου. Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που διακίνησε ναρκωτικές ουσίες σε σχολεία και παιδικές χαρές. Η μία εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη του 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας άντρας 21, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και φερόμενος ως αρχηγός είναι ένας 19χρονος, ο οποίος απολογήθηκε σήμερα από του ανακριτή. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αρνείται τον αρχηγικό ρόλο σύμβολο στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να δούμε εάν και ποιοι από τους κατηγορούμενους θα πάρουν το δρόμο για τη φυλακή και αν κάποιοι αφαιθούν ελεύθεροι ενδεχομένως με περιοριστικούς όρους.
1: Άννα, ξέρουμε για πόσο χρόνο χρησιμοποιούνται οι ανήλικοι για να κάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία?
5: Η δράση του κυκλώματος, τουλάχιστον του ενός κυκλώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, είναι τουλάχιστον από τα τέλη του Απριλίου του 2026.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, και σε οπαδικό επεισόδιο εμπλέκει το αρχηγός και υπαρχηγός συμμορίας των Βορείων Προαστίων που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Το επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα είχε σημειωθεί στις 14 του περασμένου Φεβρουαρίου στη συμβολή των οντών Γεωργαντά και Κολοπετρώνη στην περιοχή της Κηφισιάς. Σε οπτικό υλικό που εξασφάλισε η ΕΡΤ φαίνεται το λευκό αυτοκίνητο που οδηγεί ο 21 ετών αρχηγός της συμμορίας. Σταματάει δίπλα από σταθμευμένο αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο άτομα και ο ένας φορούσε, σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ζακέτα με λογότυπο ποδοσφαιρικής ομάδας. Από το όχημα των δραστών κατέβηκαν τέσσερα άτομα και ρώτησαν τους δύο επιβάτες του μαύρου αυτοκίνητου τι ομάδα είναι και στη συνέχεια κατέβασαν τα θύματα με τη βία από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν. Στο οπτικό υλικό φαίνεται να χτυπούν περισσότερο τον συνοδηγό, ο οποίος είχε και την ζακέτα με το λογότυπο της ποδοσφαιρικής ομάδας και λιγότερο τον οδηγό. Οι δράστες διέφυγαν, ενώ τα θύματα 34 και 22 ετών κατήγγειλαν την επίθεση στην ασφάλεια Κηφισιάς. Μετά από έρευνες, αστυνομικοί της ασφάλειας ταυτοποίησαν τον 21χρονο αρχηγό και τον 22χρονο υπαρχηγό και είχαν σχηματίσει σε βάρος τους δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για τον νόμο περί όπλων και την νομοθεσία περί αθλητισμού. Στη συνέχεια, βέβαια, προέκυψαν από την τηλεφωνική παρακολούθηση τα υπόλοιπα στοιχεία για την δράση και στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο 22χρονος αρχηγός και ο υπαρχηγός δεν συνελήφθησαν στα όρια του αυτοφόρου. Μάλιστα, ο αρχηγός σε μπλόκο που του είχε στήσει κλιμάκιο της ασφαλής Αττικής την περασμένη Τρίτη για να του περάσει χειροπέδες, παρέσυρε με το αυτοκίνητο έναν αστυνομικό, τον τραυμάτισε τα πόδια και έτσι κατάφερε να διαφύγει. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι η πιθανότητα εντός της ημέρας να εκδοθεί σε βάρος του 21χρονου αρχηγού και 22χρονου υπαρχηγού εντάλματα σύλληψης.
1: Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλήτρια Ευρώπη στο Champions League για τέταρτη φορά στην ιστορία της η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού. Στην υδατοσφαίριση πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, μάλιστα τα κορίτσια του Ολυμπιακού, ναι, απέναντι στην σπουδαία ουγγρική Φέρετς Βάρος, έκαναν την ανατροπή. Τελευταία τρία λεπτά ήταν δύο γκολ πίσω στο σκορ. Τελικά ισοφάρισαν, πήγαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι και με τρεις επεμβάσεις της σπουδαίας Ολλανδής τερματοφύλακας Φάντε Ντομπέλτσιν, που έφτιασε και τα τρία πέναλτι που εκτελέστηκαν στην αρχή από τις Ουγγαρέζες, αναδείχθηκε πανηγυρικά πρωταθλήτρια Ευρώπης η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού στη Μάλτα, που έγιναν και διεξάγονται τα Final Four, και δεν διεξάγονται γιατί σήμερα παίζει στο μικρό τελικό ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φερεντσβάρος στους άντρες. Οι περιώτησες έτσι κατέκτησαν το τέταρτο τους τρόπαιο πολύ σωστά ήττες μετά από αυτά του 2015, του 2021 και το 2022. Στο μικρό τελικό του Champions League θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός σήμερα. Έχασε προχθές 19-13 από την Pro Reco και σήμερα θα αντιμετωπίσει στις 8, πάει για το χάλκινο μετάλλιο, με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από την Earth Sports. Να κλείσω, αν μου επιτρέπεις, με το μπάσκετ, καθώς έχουμε το μεγάλο τελικό, τον πέμπτο και καθοριστικό τελικό. Ο νικητής θα αναδεχθεί πρωταθλητής στην Greek Basketball League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σήμερα στις 6 ώρα, λόγω του παγκοσμίου κυπέλου έχει πάει πολύ νωρίτερα ο πέμπτος τελικός, και καταλαβαίνετε ότι από την Ερασπορ και από την ΕΡΤ2 θα παρακολουθήσουμε ένα κάτι ιδιαίτερα συγκλονιστικό. Το αξιοσημείωτο της όλης της ιστορίας είναι, ενώ θα υπάρχει sold out και υπάρχει sold out ήδη για το στάδιο Ειρήνης Φιλίας, θα υπάρχει sold out από φιλάθλους και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Όπως θα ακούσετε, μπορεί να μην γίνεται αγώνες, αλλά με μεγάλες γιγαντοθόνες θα παρακολουθήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον αγώνα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ ο αγώνας κανονικά διεξάγεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσω προς το παρόν, γιατί έχουμε και Μουντιάλ. Έτσι θα ασχοληθούμε αργότερα στο δελτίο. Τάσο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ όταν λεωφορείο ξέφυγε τις πορείες του και καρφώθηκε σε κολόνα του Δεδιάστανο Λιό σε κάμερα ασφαλείας, κατέγραψε τη φοβερή σύγκρουση. Να ακούσουμε την Νόρα Μολυβιάτη.
8: Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που το αστικό λεωφορείο εκτρέπεται από την πορεία του και καρφώνεται με σφοδρότητα πάνω σε τσιμεντένια κολόνα του Δεδιέστα Άνω Λιώσια. Οι επιβάτες πανικόβλητοι σπέβδουν να κατέβουν από αυτό. Η κολόνα κόπηκε στη μέση από την πρόσκρουση και κρέμεται πάνω από το όχημα.
9: Είχε στιγματιστεί το κάτω τμήμα της κολόνας και το πάνω είχε πέσει στην οροφή του λεωφορείου. Μαζεύτηκε κόσμος, κάλεσε αμέσως το 112 εννοείται.
8: Ήταν 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός του λεωφορείου της γραμμής 879, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, ενώ κινούνταν επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου με κατεύθυνση τους Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Από την ισχυρή πρόσκρουση επικρατεί αναστάτωση. Γυαλιά και τσακισμένες λαμαρίνες τριγύρω.
10: Ακούσαμε το θόρυβο, βγήκαμε έξω, είδαμε το λεωφορείο πάνω στην κολόνα, είχε σπάσει την κολόνα.
8: Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν, ένας άνδρας 61 ετών και δύο γυναίκες ηλικίας 42 και 50 ετών. Στο σημείο έφτασαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός.
10: Εντάξει, προφανώς ήταν, είχε μαζευτεί εδώ η γειτονιά, όλοι κοιτάζαν τι μπορεί να έχει συμβεί, είχε πέσει και το ρεύμα, δεν είχαμε ρεύμα πουθενά.
11: Συνεργεία του ΔΔΕ πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, καθώς η πρόσκρουση του λεωφορείου είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της κολόνας που βλέπετε μπροστά μου, ενώ άλλες δύο έχουν υποστεί ζημιές.
8: Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι τρεις επιβάτες φέρουν ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας.
1: Στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών βρίσκεται κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης που φέρεται να δρούσε στην Αθήνα. Έχουν συλληφθεί πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμο.
12: Ένας 28χρονος εν ενεργείας αστυνομικός, ένας 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, καθώς και ένας ειδικός φρουρός εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας, ανάμεσά τους και 28χρονος εν ενεργείας αστυνομικός, ενώ στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο ειδικός φρουρός. Το κύκλωμα λοιπόν, όπως προέκυψε από την έρευνα των δρούσε από τον περασμένο Γενάρη και τα μέλη του διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, κυρίως κοκαίνη. Φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος ήταν ο 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα στο κέντρο της Αθήνας και εκμεταλλευόταν τις γνωριμίες του προκειμένου να ψωνίζει τους υποψήφιους πελάτες του κυκλώματος. Τα ναρκωτικά τα προμηθευόταν από τρία συγγενικά του πρόσωπα, έναν 29χρονο, ένα 50χρονο και μία 50χρονη, ενώ ενεργό ρόλο στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών είχε και 28χρονη σύντροφός του, η οποία στην ουσία αποθήκευε τις παράνομες ουσίες. Ο αρχηγός τώρα έχει για βοηθό τον 28χρονο αστυνομικό, ο οποίος διακινούσε τα ναρκωτικά κυρίως σε φιλικά του πρόσωπα, σε άτομα δηλαδή από τον κύκλο του, ενώ να πούμε ότι μαζί με έναν συγγενή του, επίσης αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, εμπλέκονται σε μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου. Ωστόσο, η δράση του 28χρονου αστυνομικού δεν περιοριζόταν εκεί, καθώς μαζί με έναν συνάδελφό του φέρονται να ζητούσαν χρήματα από οπαδούς οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκα προκειμένου να τους βάλουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι δύο αστυνομικοί, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους περιμετρικά του ΆΚΑ για τα μέτρα τάξης, ζητούσαν 900 ευρώ ταρίφα από οπαδούς ώστε να τους επιτρέψουν την είσοδο μέσα στον αγωνιό στο γήπεδο, στις εξέδρες. Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτά, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά που διακινούσαν, όπως γραμμές, στίχη 25, μαγνήσιο. Αναφορικά τώρα με το ρόλο του ειδικού φρουρού, ο οποίος εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτός κατηγορείται με τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση, ωστόσο βρίσκεται μέσα στην δικογραφία, διερευνά το ρόλο του την ώρα που οι αρχές, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζει το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να εμπλέκονται και άλλα άτομα, ενδεχομένως και ένστολοι.
1: Τώρα να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου.
13: Φαίνεται ότι ο αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον πρώην αθλητή. Διακινούσε και αυτός ποσότητες ναρκωτικών, όμως από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή ακόμα ενός αστυνομικού και ενός ειδικού φρουρού. Ο ειδικός φρουρός προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες για προσωπική χρήση και ο επιπλέον αστυνομικός εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις, κυρίως παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου.
1: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Θεσσαλία. Σοβαρές ζημίες προκλήθηκαν σε υποδομές και καλλιέργειες, σε Λασόνα και Φάσερα λόγω της χαλαζόπτωσης και των δυνατών ανέμων. Έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στο Κελλιέρ και σε γειτονικές περιοχές. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια που έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βεδίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Έτσι είναι όπως τα περιέγραψες. Να ξεκινήσουμε ότι οι περισσότερες ζημιές επικεντρώνονται σε δύο περιοχές της Θεσσαλίας, των Φαρσάλων και της Ελασσόνας. Στα Φάρσαλα θα πρέπει να πούμε ότι οι ζημιές πέρα από τις καλλιέργειες Βαμβάκη, Σιτηρά, Ρίγανη και Δεντρόδες καλλιέργειες, υπήρξαν ζημιές και στις υποδομές, όπως η προσωρινή διάβαση που είχε δοθεί για τους κατοίκους του Δηλόφου για να μπορούν να μετακινούνται προς τα Φάρσαλα. Τώρα είναι αναγκασμένοι να κάνουν 30 χιλιόμετρα για να μπορούν να πάνε στα Φάρσαλα, επειδή υπάρχει και ένα άλλο έργο που είναι σε εκτέλεση στο δρόμο Φαρσάλων Βόλου και αναγκάζονται να κάνουν το γύρο για να πάνε στην πόλη των Φαρσάλων. Όλα αυτά βέβαια από την έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 και την χαλαζόπτωση, αλλά και ισχυρούς ανέμους, και προβλήματα προκλήθηκαν επίσης και στον επαρχιακό δρόμο Ναρθακίου Σκοπιάς, που είχε σαν αποτέλεσμα η αστυνομία χτες το βράδυ να τον διακόψει προσωρινά, δόθηκε σήμερα μετά τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου, αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών στα σημεία όπου υπήρξαν κατολιστήσεις και κατηζήσεις. Να πούμε επίσης ότι την Δευτέρα αναμένεται στην περιοχή των Φαρσάλων κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει την πρώτη αυτοψία στις ζημιές των καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά τώρα την Λασσόνα, από εκεί ξεκίνησε, θα έλεγα, η κακοκαιρία στην Θεσσαλία. Προβλήματα κυρίως στην Ολυμπιάδα, πρώην Δήμο Ολύμπου, στα χωριά εκεί όπου υπάρχει κάπνο καλλιέργεια. Καταστράφηκαν όλος χερός. Και εδώ τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να επισκεφθεί την περιοχή και να δει από κοντά το μέγεθος των ζημιών, όπως επίσης και στην περιοχή του Δρυμού.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα υποχωρούν σταδιακά. Τα φαινόμενα αυτά που έπληξαν τη χώρα. Πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, για να μας πει περισσότερα. Κυρία Παπαυγούλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι, είναι σε αποδρομή η κακοκαιρία. Το αίτιό μας που μας ταλαιπώρησε χθες και έδωσε αυτά τα πολύ έντονα φαινόμενα και τις καταστροφές. Να επισημάνω εδώ ότι καταγράφηκαν στον ελλαδικό χώρο μέσα σε μία μέρα τη χθεσινή 45.000 κεραυνοί, ενώ ακόμα και στο νομό Αττικής πέσανε 50 χιλιοστά στη Φυλή. Αυτό σε ετός, φανταστείτε ότι πέφτει σε δύο μήνες. Τώρα λοιπόν, αυτό το αίτιο έχει μετατοπιστεί προς την Τουρκία. Έχει αφήσει μια συννεφιά πίσω στα ανατολικά, λίγες μπόρες στα ανατολικά και στα νότια. Όμως τώρα, από το μεσημέρι και έπειτα, αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Ήδη έχουν αρχίσει να εξασθενούν, έχουν μείνει πολύ τοπικές μπόρες, κυρίως προς την Εύβοια, αλλά μετά σε εξασθένησης. Έτσι λοιπόν ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο, 6 με 7 μποφόρ σήμερα, όμως το απογευματάκι θα βγουν λίγες μπόρες όμως προς τα ορεινά της Πελοποννήσου, στο νότιο τμήμα της, στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Κρήτης. Θα έχουν πολύ τοπικό χαρακτήρα και φυσικά όχι την ίδια ένταση που είχαν χθες. Και τη Δέρνα έχει πλέον φύγει και το αίτιο που μας απασχόλησε. Όμως αυτό που άφησε πίσω του είναι ενισχυμένοι βοριάδες, μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, καθώς τα ανατολικά δεν ξεπεράσαμε τους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα φτάσαμε στους 30 με 31. Τώρα από την Κυριακή περιμένουμε πάλι να έρθει το καλοκαίρι. Εξασθενούν όλα τα φαινόμενα, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί την Κυριακή, ίσως βγουν λίγες μπόρες στα ορεινά της Πελοποννήσου και σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να πω ότι η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με ιδιαίτερα θερμές συνθήκες. Τη Δευτέρα στα ανατολικά θα φτάσουμε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό όμως επίπεδο και πάλι. Και την Τρίτη παρόμοιες συνθήκες με λίγες μπόρες στα ορεινά, αλλά φαίνεται την Τετάρτη πάλι σε ενισχυτή αστάθεια στη χώρα μας.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε πάλι στον διεθνή χώρο, αλλά Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι. Πριν πάμε στην Ελβετία να δούμε τι γίνεται εκεί για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα, έχουμε κάποιες δηλώσεις από τον Πακιστανό Πρωθυπουργό που κάνει λόγο για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και εντός 24 ωρών.
16: Σαρίφ λοιπόν δήλωσε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και έχει τελειώσει, δηλαδή έχει ολοκληρωθεί αυτό και σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να υπογραφεί ηλεκτρονικά όμως, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα συζητήσεις, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Και είναι σημαντικό αυτό που λέει το με ηλεκτρονικό τρόπο, γιατί αναφέραμε και προηγουμένως στις πληροφορίες που υπήρχαν για υπογραφή της συμφωνίας από τις δύο πλευρές σε μια πόλη, πιθανότατα τη Γενέβη. Δεν ξέρουμε αν θα συμβεί αυτό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. Πάντως, ο Σεμπάχ Σαρίφ λέει ότι η υπογραφή θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα στις επόμενες 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και στην Ελβετία, γιατί αύριο όποιος έρχονται στις κάλπες για ένα κρίσιμο δημοψήφισμα που θα καθορίσει τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της χώρας, Έλενα, καθώς καλούνται να αποφασίσουν αν ο συνολικός πληθυσμός θα πρέπει να περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια κατοίκους ως το 2050, κάτι το οποίο νομίζω δεν έχει γίνει σε καμία άλλη χώρα.
16: Ναι, τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε να έχει, να έχει υπάρξει τέτοιο δημοψήφισμα. Να πούμε ότι το προωθεί το συντηρητικό λαϊκό κόμμα της Ελβετίας, το SMB, και λέει ότι αν ο πληθυσμός καταρχάς φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια από 9,1 που είναι σήμερα, τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός, αυστηρός μηχανισμός για τη μετανάστευση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και σημαντικότερο το να σταματήσουν οι επανενώσεις οικογενειών μεταναστών, αλλά και να σταματήσει η εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Αν ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια μέχρι το 2050, τότε η Ελβετία θα πρέπει να επανεξετάσει διεθνείς συμφωνίες της για τη μετανάστευση, ανάμεσα στις οποίες πολύ σημαντική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων. Οι υπέρμαχοι για αυτό το δημοψήφισμα λένε ότι οι μετανάστες και το μεταναστευτικό κύμα προς την Ελβετία, να σημειώσουμε ότι ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί κατά 10% τα 10 τελευταία χρόνια, από 7,3 εκατομμύρια σε 9,1, έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα το ζήτημα της στέγασης, το σύστημα υγείας, ενώ οι αντίπαλοι αυτού του δημοψηφίσματος λένε ότι οι μετανάστες είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελβετικής κοινωνίας και για την εργασία και για την οικονομία.
1: Πάντως είναι καταπέλτης οικονομιστ, έτσι, μιλάει για ανόητη ιδέα των Ελβετών.
16: Να δούμε
1: και πάρα πολλές, και πάρα πολλές συνέπειες, ναι, αν επιλέξουν αυτό. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο καθηγητής Χρύσανθος Τάσης, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα για το μεταναστευτικό.
17: Πρέπει να σκεφτούν οι άνθρωποι που πραγματικά πιέζονται ότι, ότι αυτό θα έχει συνέπειες στις ζωές όλων. Δεν είναι μόνο ότι στην πρώτη φάση μπορεί να την πληρώσουν οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, μετά οι πιο φτωχοί, μετά τα μεσαία στρώματα. Ξέρετε, ο φασισμός στο Μεσοπόλεμο μας το έχει δείξει αυτό, και η έλλειψη της ιστορικής συνείδησης και μνήμης είναι κακός σύμβουλος. Θεωρώ για κάποιον ο οποίος είναι φιλελεύθερος ότι αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί για το φιλελευθερισμό η εργατική δύναμη είναι αγαθό, που έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει οι άνθρωποι να πηγαίνουν και να βρίσκουν δουλειά εκεί που υπάρχει η ζήτηση για εργασία.
1: Απλά να σας πούμε ότι η δήλωση αυτή του καθηγητή Χρύσανθου Τάση έγινε στον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη. Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από ανακοπή χθες βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή. Τις πληροφορίες για το τραγικό αυτό συμβάν θα μας δώσει ο Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Να δώσουμε την τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα στο 45χρονο παππού του μικρού κοριτσιού. Παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακρίτρια και πήρε προθεσμία απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Όπως είναι γνωστό, το κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, Ρωμά στην καταγωγή, άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, που είχε μεταφερθεί. Παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί, το παιδί έπαθε ανακοπή, αναφέρουν οι πληροφορίες. εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς όμως το 18 μηνών κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Τις προηγούμενες ημέρες, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, υπήρχε επίσκεψη σε παιδίατρο που δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Το παιδί το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας έμενε μαζί με τον παππού του, διότι ο ίδιος ανέφερε στις αρχές ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονται εκτός Κρήτης για εργασία. Ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 45χρονος προσέχει ακόμα ένα παιδί της οικογένειας της ίδιας, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Οι αρχές ερευνούν με πολύ μεγάλη προσοχή τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει και η έκθεση του ιατροδικαστή.
1: Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γκολ και θέαμα χάρισε η δεύτερη αγωνιστική μέρα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν τις Παραγουάης με 4-1. Πάμε στον Τάσο Πετρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά τα είπες. Μπήκαν και άλλες ακόμη δύο διοργανώτριες χώρες, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες, χθες στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Καναδάς, πολύ σωστά το είπες, 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντο, ενώ στο Λος Άντζελες οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάτι παραπάνω από ελπιδοφόρα η εμφάνισή τους. Παράλιασαν 4-1 στο μεγαλύτερο σκορ μέχρι τώρα στη διοργάνωση, την Παραγουάη. Σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ, Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φραντσίσκο από την ΕΠ2 Sport, ενώ από το ίδιο κανόνι ΕΠ2 Sport μετά τα μεσάνυχτα, στη μία πιο συγκεκριμένα, η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου στη Νέα Υόρκη, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όμως εδώ υπάρχει μια σοβαρή ανησυχία, γιατί περιμένουν ισχυρή βροχόπτωση στο New Jersey και όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας, και υπάρχει μια έντονη ανησυχία καθώς τα μέτρα και στα καιρικά φαινόμενα είναι αυστηρά, ειδικά στις ΗΠΑ. Θα μάθουμε την τελευταία στιγμή.
1: Μπορεί και να αναβληθεί, δηλαδή.
7: Να αναβληθεί, αν όχι να αναβληθεί, τουλάχιστον να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση, ή αν προκύψει κατά τη διάρκεια του αγώνα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να υπάρχει διακοπή μέχρι που να ξασενήσουν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ενδέχεται να τα δούμε και αυτά. Μάλιστα. Σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Λοιπόν, Τάσο Πετρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή με Ριβενέζη και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Αλίνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
19: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, λέει το τραγούδι, λέει αυτό το καλοκαίρι σε περίμενα. Δεν μπορώ να σα τα τραγουδήσω τώρα, δεν είμαι. Δεν έχω κάνει τις γαργάρες μου να είμαι έτοιμη.
1: Σου λίγο, ναι,
0: ναι, ναι, λίγο. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς περιμένουμε όλους εσάς εδώ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 5, Earth News Radio 105,8. Εκπομπή 2 στις 3 και ξεκινάμε με όμορφη και καλοκαιρινή διάθεση. Στα μικρόφωνα η Άννα Σημέλη.
1: Και η Έλενα Καραθάνου.
0: Είδες, δεν πήγα να πω το όνομά σου, γιατί την άλλη φορά το είπα λάθος. Την είπα κάπως αλλιώς, της αλλάζω και το όνομα. Και λέω, άστρα, μην το κάνω πάλι. Παρόλο που το έχω μπροστά μου. Δεν ξέρω γιατί μου
1: χαίρεται κάποιος άλλος. Καλά τώρα σοβαρά μιλάς, πρέπει να το έχεις μπροστά σου.
0: Όχι, είσαι ξέχαστη
1: αλλισμόνη. Έχεις μπροστά σου.
0: Είδες όμως. Λοιπόν, τι έγινε, πώς πάμε. Ωραίος καιρός σήμερα.
1: Μια χαρά είναι, δροσερός, ωραίος.
0: Αυτό το δροσερό καλό καιρό μου αρέσει, ναι, πάρα πολύ.
1: Και εμένα μου αρέσει. Αλλά
0: ωραία,
1: δεν θα έχει διάρκεια, μη χαίρεσαι. Ας μη χαιρόμαστε.
0: Α, για λίγο είναι.
1: Βέβαια.
0: Α, καλά.
1: Έτσι ίσα ίσα να μας να θυμηθούμε λίγο τι θα πει αεράκι.
0: Ωραίο δροσερό ήταν. Χθες η βραδιά ήταν καταπληκτική. Δροσερή, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Earth Echo, μας ακούτε και από εκεί. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο ο Βασίλης Νικολόπουλος. Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά. Έχουμε καιρό να σε δούμε. Έχω καιρό να τον δω τον Βασίλη.
1: Δεν τον είχαμε.
0: Από την τελευταία φορά που του άλλαζα το όνομα.
1: Ναι, δεν τον
0: από την τελευταία φορά που έλαζα και σε σένα το όνομα. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα πάμε μέχρι την Άξο. Θα πάμε στο δήμαρχο της Νάξου, στον κύριο Δημήτρη Λιανό. Καθώς σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Σκοπελίτης, ο ιδιοκτήτης των μικρών Κυκλάδων. Ήταν ο άνθρωπος που ήταν στο τιμόνι των πλοίων της Γραμμής, αργότερα πλοιοκτήτης εταιρείας. Ήταν ο ιδιοκτήτης του θρυλικού πλοίου Σκοπελίτης. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αυτό σε εκείνη τη δεκαετία θα το γνωρίζετε. Σωστά, Έλενα?
1: Ναι, ναι, σωστά. Και εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με τη θάλασσα, με τα νησιά, με τους ανθρώπους τους. Έφυγε σε ηλικία 68 χρονών.
0: Ακριβώς.
1: Ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα καράβια, να πούμε έτσι.
0: Ήταν γιος του θρυλικού καπετάν Μίτσου Σκοπελίτη, του ψαρά από το Κουφονίσι. Όταν ο πατέρας του ανέλαβε με ένα μικρό σκαρί, τον Πανορμίτη, να συνδέσει τα μικρονήσια των Κυκλάδων με την Άξο και τον υπόλοιπο κόσμο. Στην ουσία, λοιπόν, η οικογένεια αυτή συνέδεσε αυτά τα νησιά. Με τον Πειραιά, να το πούμε έτσι,
1: τους και να επικοινωνούν οι άνθρωποι πόσο που ήθελαν να
0: τα, και, να, και οι άνθρωποι που ήθελαν να τα επισκεφθούν έτσι, ή οι άνθρωποι που έπρεπε να έρθουν προς τα δω για τις οποιασδήποτε δουλειές τους.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όμως ποιος θα μας τα πει καλύτερα?
0: Ο κύριος Δημήτρης Λιανός, λοιπόν, ο δήμαρχος Νάξου. Καλησπέρα.
1: Κύριε Δημάρχε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κυρία Καραθάνου και κυρία Σημέλη. Νάξου και μικρών Κυκλάδων, γι' αυτό θα σας πω και δύο λόγια για τον Γιάννη τον Σκοπελίτη.
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
2: Δεύτερη γενιά καπετανέως, είναι μια οικογένεια συνδεδεμένη με την ανάπτυξη και τη διατήρηση του πληθυσμού και την ανάπτυξη των μικρών Κυκλάδων και της Αμοργού ιστορικά. Γιατί από τη δεκαετία του 50 ασχολείται η οικογένειά τους και το λέω αυτό γιατί είναι μέρος της ιστορίας του τόπου. Καταρχήν οι άνθρωποι προσέφεραν πολλές φορές αδιατελώς υπηρεσίες μοναδικές, από το να κάνουν το ΕΚΑΒ, από το ταχυδρομείο και άλλα πολλά. Δίνανε λοιπόν στην κυριολεξία ήταν η πνοή των μικρών Κυκλάδων και της Αμοργού. Έτσι διατήρηθηκαν οι πληθυσμοί εκεί στα νησιά αυτά. Εγώ θεωρώ ότι θα έχει λιγότερο κόσμο. Και βέβαια και ιστορικά, κοιτάξτε, μετά από χρόνια, δηλαδή με την εξέλιξη, βραβεύτηκαν και ο καπετάνιος Γιάννης ο Σκοπελίτης. Γιατί τι κάνανε από την αγάπη στον τόπο τους, ήταν τόσο δεμένοι να προσφέρουν στις τοπικές εδώ κοινωνίες, γιατί ήταν η καταγωγή από το Κουφονίσι και την Αμοργό. Ήταν λοιπόν τόσο δεμένοι. Καταρχήν δεν ενδιαφέρθηκαν να κάνουν, να το πω έτσι, εμπόριο ή δράσεις πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Παρέμειναν πιστοί στα πατρογονικά τους εδάφη και βέβαια ανέπτυξαν ένα τέτοιο μοντέλο ακτοπλοϊκό, δηλαδή το σταθερό καθημερινό δρομολόγιο, το οποίο βέβαια και πολύ αργότερα η πολιτεία το αντιλήφθηκε και το χρηματοδότησε, γιατί πράγματι δεν βγαίνανε τα νούμερα. Mm-hmm. Το κάνανε και οφελώς όλη αυτή την δράση. Το υιοθέτησε και μάλιστα έγινε και παράδειγμα προς μίμηση και αντιγραφή για άλλα μέρη της χώρας μας από τους ηθήνοντες. Η προσφορά λοιπόν είναι πολύ σημαντική για μας, για τις μικρές κλάδες, την Άξο και την Αμοργό. Mm-hmm. Οφείλουμε πάρα πολλά στην οικογένεια αυτή και ελπίζουμε και ο νότερος Δημήτρης Κοπελίτης, που είχε αναλάβει τα ενία της εταιρείας, να παραμείνει και να ταξιδεύει τα πλοία του, ειδικά ιδιαίτερα το Express Κοπελίτη, σταθερά. Είναι σημαντικό και επίσης το να μεταφέρουμε εδώ στους ακροατές mm-hmm. το δέσιμο, την εμπιστοσύνη που είχαν δημιουργήσει στους μόνιμους κατοίκους, γιατί ο Σκοπελίτης, ο Γιάννης Κοπελίτης, ταξίδευαν και ακόμα και τώρα το έχουν κατακτήσει αυτό στην ψυχή τους, mm-hmm. με ό,τι καιρό να έχει, προκειμένου να προσφέρουν οξυγόνο, έτσι, την καθημερινότητα σε όλους τους κατοίκους των μικρών νησιών. Και να είναι αιωνία ότι η μνήμη είναι σημαντική κακή στιγμή, έτσι, για το Δήμο μας και για το Δήμο της Αμοργού, η απώλεια του Γιάννη Σκοπελίτη.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε τουλάχιστον πολλά για τον τόπο του, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ως γνωστόν και στα νησιά δεν είναι εύκολη η πρόσβαση, και πόσο μάλλον τότε που ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Και σήμερα μερικές φορές, εντάξει, αν εξαιρέσουμε το χειμώνα, πόσο δυσκολεύονται οι άνθρωποι, λογικό. Οπότε μπορούμε να αντιληφθούμε, δηλαδή, πόσο σημαντική είναι αυτή η επικοινωνία των νησιών για εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντική.
2: Ακριβώς για τα νησιά το χειμώνα, τώρα τα ιδιαίτερα, το κουφόνι στην Ιρακιά της κοινούς Αντιδονούσα είναι το νέο της ημέρας. Μπορεί να κατέβει δηλαδή η πόρτα mm-hmm, του καραβιού mm-hmm, Σκοπελίτη, mm-hmm. να μην δώσει ούτε ένα γράμμα, mm-hmm. ούτε να κατέβει, ούτε να ανέβει κάποιος κατοικός ή ταξιδευτής. Και παρόλα αυτά να πάει ο Σκοπελίτης.
0: Να κάνει το δρομολόγιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια.
2: Είναι εμπιστοσύνη και είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ανεκτήμητο.
0: Βέβαια, γιατί οι κάτοικοι ξέρουν ότι ακόμα και αν κάποιος δεν ανέβει, δεν κατέβει, ξέρουν όμως ότι ο Σκοπελίτης θα είναι εκεί.
1: Υπάρχει δίωδος. Υπάρχει τρόπος να ταξιδέψουν. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Ο τουρισμός πώς είναι, μια και είμαστε τώρα εκεί, ή μια και είμαστε στο νησί.
2: Στο νησί. Κοιτάξτε, πράγματι έχει περισσότερο τουρισμό αυτή την περίοδο σε σχέση με το 2025. Θεωρώ
1: ενθαρρυντικό αυτό.
0: Ναι.
2: Η Νάξο παρουσιάζει διψήφιο αριθμό αφήξεων mm-hmm. επισκεπτών. Mm-hmm. Η Νάξο μεγάλο νησί, αυθεντικό, έχει το πλεονέκτημα των καλών τοπικών προϊόντων, δηλαδή δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα η αγροτική παραγωγική κτηνοτροφία, το τυρί, το γάλα mm-hmm. Και όλα αυτά δίνει μια υπεραξία στο τουριστικό προϊόν. Και επίσης βέβαια τα ανεκτήμητα μνημεία που έχει διαμέσου των αιώνων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ για τις ατέλειωτες παραλίες, για το Ανάγλυφο, για τους 37 οικισμούς, θα ξέρετε.
1: Είναι
2: και αυτό πολύ σημαντικό να το μεταφέρουμε, την διατήρηση της ταυτότητας ενός τόπου, δηλαδή και το μέτρο. Η μόνιμη κάτι, παρόλο την έλευση του τουρισμού, γιατί πράγματι πια η Νάξος έχει γίνει ένας προορισμός τουριστικός, παρόλα αυτά οι μόνιμοι κάτοικοι, και να το αναδεικνύω αυτό, παραμένουν στις εστίες τους ασχολούμενοι με τις δουλειές που έκαναν οι γονείς τους, δηλαδή είτε κτηνοτρόφοι mm-hmm. είτε αγρότες. Βέβαια οργανώνονται περισσότερο, έτσι είναι αλλιώς οι προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά πλέον εμπλέκονται άμεσα πλέον με τον τουρισμό, γιατί mm-hmm. Πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές καλλιέργειες πλέον είναι επισκέψιμες και δημιουργούν μια μοναδική βιωματική εμπειρία στον επισκέπτη, και ειδικά οι επισκέπτες που έρχονται από μεγάλες πόλεις που ταξιδεύουν στα νησιά μας. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό και όμορφο. Mm-hmm. Το βασικό είναι να διατηρήσουμε το μέτρο, να ολοκληρωθούν κάποιες υποδομές που πρέπει να γίνουν και στα πέντε νησιά που οπωσδήποτε, και βέβαια όλα αυτά να πωλούνται σε καλές τιμές, τιμές, τιμές προς τους καταναλωτές.
1: Βέβαια, να είναι προσιτές.
2: Προσιτές ακριβώς. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να διατηρηθεί μια οικονομία σημαντική εδώ για τα νησιά, γιατί ο τουρισμός και ο τουρισμός, εμείς έχουμε και την, όπως είπαμε, το πρωτογενή τομέα, αλλά ο τουρισμός είναι σημαντικό οξυγόνο, έτσι, για την τοπική
1: οικονομία.
2: Βέβαια, και έτσι είναι και ένα κίνητρο να παραμένουν εδώ και οι νεότερες γενιές, και βέβαια πλέον βλέπουμε ότι και με την απογραφή του 2021 και η Νάξος έχει αύξηση, παρόλο που υπάρχει γενικά υπογεννητικότητα και στο σύνολο της χώρας μας παρουσιάζεται μείωση, συρρήκνωση. Παρ' όλα αυτά, το Νότιο Αιγαίο και η Νάξος βέβαια ιδιαίτερα έχει μια σημαντική αύξηση στους μόνιμους κατοίκους. Είναι ελπιδοφόρο αυτό τουλάχιστον.
0: Φυσικά, εννοείται. Βέβαια. Γιατί πρέπει και τα νησιά να κρατάνε την αυθεντικότητά τους.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιανέ. Να είστε καλά, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε όμως στο θαλάσσιο στοιχείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήμασταν στην Νάξο.
1: Στην Νάξο.
0: Τώρα θα πάμε όμως στην Αμαλιάπολη του Δήμου Αλμυρού. Αποτελεί φέτος τη βάση ενός από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες θαλάσσιων σπορ του Ακρόπολης Jet Raid. Jet Ski.
1: Jet Ski.
0: Ακρόπο. Εδώ στο λένε αγώνα.
1: Και μάλιστα ήρθαν αθλητές από 14 χώρες.
0: Έχεις ανέβει σε Jet Ski.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι λάτρης. Αλλά μ' αρέσει που βλέπω τους άλλους και το υποστηρίζουν αυτό και το θαυμάζω. Αλλά εγώ όχι, δεν θέλω, δεν μου αρέσει.
0: Εμένα μου αρέσει, δεν έχω ανέβει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει, αρκεί να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και όλα.
1: Αν
0: αυτά
1: το ξέραμε, θα σε στέλναμε στο Δήμο Αλμυρού.
0: Δεν το οδηγώ, δεν το ξέρω. Πρέπει να. Λοιπόν, να μην τα λέμε όμως εμείς, να μας παρουσιάσει το θέμα καλύτερα ο κύριος Δημήτρης Εσερίδης, ο οποίος είναι δήμαρχος Αλμυρού.
1: Και μάλιστα ήταν δική του η πρωτοβουλία και ευτυχώς τα κατάφερε.
0: Βέβαια.
1: Για να διεξαχθεί εκεί ο αγώνας αυτός.
0: Έτσι πρέπει, τέτοιες πρέπει να είναι πρωτοβουλίες για να γίνεται γνωστός ο τόπος μας παντού.
1: Συμφωνώ. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα να προβάλλουμε αυτό το εγχείρημα το οποίο τολμήσαμε σε ένας μικρός δήμος να πραγματοποιήσουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές της περιοχής μας.
1: Και καλά κάνατε και πολύ ωραία πρωτοβουλία. Για πείτε μας δύο λόγια και για αυτόν τον αγώνα.
2: Όπως είπατε και εσείς, έχουμε 14 χώρες.
1: Mm-hmm.
2: Ξεκινάμε από Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Σαν Μαρτίν, Κορσική, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Γουαδελούπη και κάποιες. Κάποιες ξέχασα τώρα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, είναι και αρκετές άλλωστε.
2: Έχουμε 50 αθλητές. 50 αθλητές, έχουμε 35 jet που κάνουν τους αγώνες και γύρω στα 150 άτομα και άλλους 100 που είναι η τεχνική υποστήριξη. Γιατί ο αγώνας γίνεται με πάρα πολλές ώρες και αυτή τη στιγμή τώρα σε μισή ώρα ξεκινάνε οι άλλοι αγώνες πάλι στην Αμαλιάπολη. Θα γίνουν στον κόλπο του παρασιτικού μέσα. Όπως και σήμερα από το πρωί είχαμε πάλι μία ώρα, μία μισή ώρα πάλι τους αγώνες. Χθες είχαμε την απόσταση στα Λιχαντονήσια, τα οποία εκεί μετά επισκεφθήκανε το Αχίλιο, το Πτελεό, άλλες περιοχές δηλαδή του Δήμου Αλμυρού, τις οποίες προβάλαμε και αυτές τουριστικά να τους αναδείξουμε. Και θέλω να σας πω ότι μιλάμε για τζετ με ταχύτητες που αναπτύσσουν, γιατί άκουσα που είπατε ότι θέλετε να ανέβετε, να κάνετε βόλτα.
1: Η Άννα Σιμέλη, να σας τη στείλουμε.
2: Έχουμε ταχύτητες από 80 μέχρι 100 μίλια.
0: Ορίστε, αυτά είναι.
2: Δηλαδή η απόσταση Αμαλιάπολης Σκόπελο, που είναι προχθές οι αγώνες, είναι της τάξης το 21 λεπτά.
0: Ωραία.
2: Το ωραίο είναι σχετικό για τον καθένα.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει. Γιατί άμα φυσάει και λίγο αεράκι και σου έρχεται και η θαλασσίτσα έτσι και αυτή η αδρυναλίνη ανεβαίνει.
1: Δροσίζεσαι, λες.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, εγώ προτιμώ ένα καράβι.
2: Σίγουρα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Είναι,
1: εντάξει, βέβαια έχει όλες τις προφυλάξεις, τον εξοπλισμό, δεν το συζητάω. Αν γίνει κάτι.
2: Σίγουρα, ναι, σας είπα ότι έχουμε 100 άτομα, είναι τεχνική. Είναι 50 αθλητές και έχουμε 100 άτομα τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή τα τζετ επισκευάζονται, γίνεται ένα εφοδιασμό έξω, γίνονται κάποιες επισκευές αν θα χρειαστούν κάτι. Οι αθλητές αυτοί είναι έμπειροι, έχουν έρθει από την Ουρουγουάη, από τη Βραζιλία, από το Περού. Από τη Χιλή έχουν, δηλαδή και οι ταχύτητες που αναπτύσσουν είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας πω ότι μαζί δεν είναι μόνο οι αθλητές, υπάρχει και ένα team ολόκληρο που προβάλλουν σήμερα την περιοχή. Οι αγώνες δηλαδή κάποια στιγμή δίνονται απευθείας σε live σε όλες αυτές τις χώρες.

0: Έχουμε μια περιοχή στην οποία έχουμε γύρω στα 130-150 χιλιόμετρα παράκτια περιοχή. Ξεκινάνε τα όρια από το Δήμο Βόλου και καταλήγουμε στη Γλύφα. Έχουμε δύο θρησκευτικούς προορισμούς, δύο μοναστήρια. Από το 670 πέρα το μοναστήρι και στο άλλο το μοναστήρι έχουμε την Αγία Ζώνη. Είμαστε κοντά στην Εθνική Οδό στο 1 χιλιόμετρο. Είμαστε 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα από αεροδρόμιο. Έχουμε τρεις ενάλλειες αρχαιότητες στην περιοχή μας, όπως είναι στην Αμαλιάποντη. Σε 8 μέτρα βάθος υπάρχει κάποια ρωμαϊκά βυθισμένα καράβια. Έχουμε άγκυρες στον τηλέγραφο, ρωμαϊκές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τουριστικά να αναδείξουμε την περιοχή μας και το θέλουμε πάρα πολύ.
1: Ως Δήμος είστε έτοιμοι να δεχτείτε επιπλέον τουρισμό?
0: Μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Ξέρετε, γιατί μας λείπουν τα ξενοδοχεία.
2: Γιατί ο κόσμος δεν θεωρεί ότι η περιοχή
0: μας
2: μπορεί να είναι τουριστική? Με τι ασχολείται ο κόσμος εκεί, με αλληλεία?
0: Γεωργό κτηνοτροφία, ελαιοπαραγωγή, ένας κάμπος μισητηρά και το οποίο τώρα αυτή τη στιγμή που γίνονται και κάποιες καλλιέργειες, κυρίως όμως σε αυτές τις παράκτιες περιοχές είναι η ελαιοργία.
1: Δεν έχετε επενδύσει δηλαδή ακόμα όσο θα έπρεπε στον τουρισμό, λέτε? Αλλά μπορείτε να το κάνετε από εδώ και πέρα.
0: Περιμένουμε ακριβώς. Περιμένουμε και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή θα επισκεφτεί πάρα πολλούς κόσμους. Ήδη παρέλειψα να σας αναφέρω ότι με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το ΑΠΙΘΙΤΑ και το Τμήμα Καλών Τεχνών, έχουμε φτιάξει γύρω στα 10 αγάλματα την αργοναυτική εκστρατεία με 3 μέτρα ύψος, με 3 τόνους βάρος, τα οποία ζητάμε την άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού, από την Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, από το Εμπορικό Ναυτικό, από το Πολεμικό Ναυτικό. Είναι η Υπηρεσία Φάρων. Είμαστε 6-7 υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να αποφασίσουν όλες αυτές να μας δώσουν την άδεια να τα ποντίσουμε σε 15 μέτρα βάθος σε μια περιοχή του Πτελεού.
1: Για καταδύσεις.
0: Για καταδύσεις, το οποίο, όπως ξέρετε, στην Ευρώπη υπάρχουν γύρω στα 5 εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού. Και με τις ανάγκες οι αρχαιότητες, αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα, που αυτά μπορούν να καταδυθούν αυτή τη στιγμή, είναι στο Φέγγινη, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Τους ευχαριστώ και ιδιαίτερα, όπως και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί συνεργαζόμαστε άψογα να αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή, που είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους λάτρες του καταδυτικού τουρισμού να επισκεφτούν την περιοχή μας.
1: Μάλιστα.
0: Και όπως είπα προηγουμένως, κάποια στιγμή η ανάπτυξη θα προέλθει και με την κατασκευή κάποιων μεγάλων ξενοδοχείων που θα φιλοξενήσουν αυτόν τον κόσμο που θέλει να δει πάρα πολλά πράγματα. Θα έρθει πολύ εύκολα με ένα αεροπλάνο που θα προσγειωθεί στα 5 χιλιόμετρα δίπλα από το ξενοδοχείο του, στα 10.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Θα είναι μια εθνική οδός δίπλα που μπορεί να την επισκεφτεί ανά πάσα στιγμή οι κάτοικοι της Ελλάδος και εκτός Ελλάδος. Και μπορεί να αναχωρήσει, να μην χρειάζεται να αλλάξει, δηλαδή να έρθει με το αυτοκίνητο, να μπει στο καράβι, να ξαναπάει, να γυρίσει με το καράβι, να μπει στο αυτοκίνητο και να πάει στην πατρίδα του.
1: Κρατάτε και τους νέους έτσι κοντά σας με αυτόν τον τρόπο? Τους δίνετε κίνητρο να μείνουν εκεί, να εργαστούν και στον τουρισμό? Και
2: ίσως, ναι, ίσως θα ήταν, λέω τώρα εγώ, μια ιδέα, μια συζήτηση έτσι εκεί στο Δήμο, να το πω, μια ημερίδα έτσι ενημέρωσης για όσους θέλουν να ασχοληθούν με την...
0: με τον τουρισμό.
2: Με τον τουρισμό. Ακριβώς, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό επιθυμούμε ιδιαίτερα.
1: Ναι, να κρατήσετε και τους νέους εκεί.
0: Περιοχή,
1: έτσι, ακριβώς.
0: Σαν μια εναλλακτική πρόταση και εναλλακτική λύση σήμερα που υπάρχει.
2: Και ιδέες να πέσουν στο τραπέζι και ιδέες για το πώς μπορείτε να αναπτυχθείτε ακόμα περισσότερο, ο τουρισμός πώς μπορεί να διαφημιστεί στην περιοχή σας.
1: Πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την περιοχή που προσφέρει πολλά σε έναν τουρίστα, γιατί είναι ο τουρισμός ένα αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομίας.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σωστά.
2: Και της τοπικής οικονομίας ακόμα περισσότερο. Ναι.
0: Πάρα πολύ σωστά τα αναφέρετε αυτά και όπως καταλαβαίνετε ο πρωτογενής τομέας στην οποία στην επαρχία αυτός είναι
2: ο
0: κινητήρια μπουκλός σήμερα σε αυτό το κράτος. Είναι ο πρωτογενής τομέας και κάπου δεν πάει καλά.

0: Μάλιστα.
1: Άρα μια εναλλακτική λύση, η οποία είναι παράλληλα με το πρωτογενή τομέα και ο τουρισμός, αυτά τα παραθαλάσσια μικρά χωριά που υπάρχουν, θα είναι η αύξηση του βιωτικού επίπεδου.
0: Φυσικά.
1: Και αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, είναι η μεσαία τάξη. Είναι αυτή η οποία παράγει, είναι αυτή που κινεί σήμερα τα καταστήματα της εστίασης, τις παραλίες και κρατάει ζωντανά αυτά τα μικρά παραλιακά χωριά.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Κύριε Σερίδη, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Είναι η μέρα λήξης των αγώνων. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, μακάρι να είστε τόντο κοντά να τις παρακολουθήσετε, γιατί θα γίνει μια μεγάλη επίδειξη μέσα στον κόρπο.
0: Μακάρι να μπορούσαμε.
1: Μπροστά στην Αμαλιάπολη.
0: Όσοι είναι κοντά όμως ας έρθουν. Όσοι μας ακούν και είναι εκεί κοντά, ας
2: και
0: έρθουν.
2: Μπορούν,
0: και μπορούν
2: να ταξιδέψουν και να έρθουν.
1: Αξίζει να δουν αυτά τα τζετ. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Εχθές είχαμε κάποιες βροχές εδώ ή κάτι το ανησυχητικό σε κάποιο πολύ μεγάλο επίπεδο. Αλλά σήμερα είναι πάρα πολύ καλός καιρός. Θα δουν να πτήσουν κάποιες ταχύτητες, θα δίνουν κάποιες δεξιοτεχνίες με ταχύτητα μέσα από τα τζετ. Η τελευταία μέρα, αποχαιρετιστήρια εκδήλωση. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι αθλητές και οι συνοδοί τους να μείναν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία που προσπάθησε για το καλύτερο αυτές τις 10 μέρες μαζί με τους συνεργάτες μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην παρέα μας και μας αναπτύξατε όλο αυτό το θέμα. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, υπενθυμίζουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, εκπομπή 2 στις 3, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μας ακούτε από το Ερτέκο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Λοιπόν, και μια και είμαστε στο καλοκαιράκι, Έλενα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε αυτό που κάθε φορά λέμε δίαιτα από Δευτέρα. Το λες?
1: Το λέω.
0: Εγώ δεν το λέω.
1: Δεν το λέω μόνο τις Δευτέρες, το λέω όλες τις μέρες. Εγώ λέω δίαιτα από αύριο.
0: Δίαιτα από αύριο. Εγώ δεν το λέω ποτέ. Από όταν μου ήρθε.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα καλοκαίρι.
0: Έχεις όρεξη να φας τώρα το καλοκαίρι?
1: Έχω. Αλλά προσπαθώ. Λένε, ρε παιδί μου, ότι η ζέστη σε βοηθάει και λες δεν θέλω να φάω πολύ. Δεν ισχύει αυτό.
0: Στένισε, δεν έχεις
1: όρεξη. Αν ο άλλος όμως θέλει να φάει, η Άννα μου, τον ενδιαφέρει αν είναι καλοκαιρά και αν έχει ζεστούλα ή όχι. Κάθισε στο air condition για μια χαρά.
0: Α, αυτό είναι. Βρήκε τη λύση. Ανοίγει το air condition για να φάει.
1: Εσύ δηλαδή με τη ζέστη σου κόβεται η όρεξη?
0: Ναι.
1: Σοβαρά?
0: Δεν νευριάζω επειδή ζεσταίνομαι, ρε παιδί μου, και δεν μπορώ να φάω.
1: Ναι.
0: Εσύ να όχι.
1: Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα εγώ.
0: Ανοίγει air condition, ανοίγει ανεμιστήρες, κάθεται και σου λέει τώρα θα απολαύσω το φαΐ μου.
1: Και δεν με ενοχλεί και πάρα πολύ η ζέστη. Και μπορώ να φάω τα πάντα. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει λίγο να είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πας να φας ένα βάρη φαγητό. Καλοκαιράκι, ζέστη,
0: δεν
1: σε
0: μπορείς
1: έξω
0: να φας βάρη φαγητό, όχι γιατί στο απαγορεύει κάποιο.
1: Δεν μπορείς να το φας. Από την υπερβολική ζέστη.
0: Από την υπερβολική ζέστη, έτσι αυτό ακριβώς. Θες να είσαι λιγάκι πιο ανάλαφρος. Σε βαραίνει όλη η ατμόσφαιρα, ας πούμε, και θες να είσαι
1: πρέπει να πας σε πιο δροσερά φαγητά, έτσι όπως. Δηλαδή να το αντέχεις. Θέλει φρούτα, θέλει λαχανικά. Θέλει νερά. Σ' αρέσουν σαν αυτά?
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και έχεις κάποια λύση για όλα αυτά?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι αυτά θα μας τα πει ένας ειδικός.
0: Για να ακούσω τον ειδικό.
1: Ο ειδικός είναι ο κύριος Ανδρέας Λεγός, ο σεφ της ΕΡΤ, ο οποίος μας λέει τι μπορούμε, ποια φαγητά μπορούμε να επιλέξουμε το καλοκαίρι, έτσι ώστε να είναι αυτά τα πιο δροσερά, τα πιο ελαφριά, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για την υψηλή θερμοκρασία. Πάμε να τον ακούσουμε. Η διατροφή του καλοκαιριού. Τι τρώμε, τι πίνουμε για να χορταίνουμε, αλλά να μην δυσκολευόμαστε και με την ζέστη αυτή που επικρατεί τώρα αυτή την περίοδο.
2: Εγώ θα πω από προσωπική άποψη αυτό που κάνω εγώ, για να πω την αλήθεια. Προσπαθώ τουλάχιστον, επειδή έχει ζέστη και δεν χρειάζεται κιόλας να υπερφορτώνουμε το καθημερινά το σώμα μας και το στομάχι μας με πάρα πολύ έτσι, φαγητό. Νομίζω το νούμερο ένα είναι πολύ, πολύ νερό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι τα γεύματά μας πρέπει να έχουν αρκετά λαχανικά, ούτως ή άλλως η εποχή μας δίνει πληθώρα από αυτά. Δηλαδή χωριάτικη σαλάτα, τα αγγούρια, τα κολοκυθάκια, τα χόρτα. Γενικά είναι μια ωραία έτσι, είναι ωραίες τροφές οι οποίες μας βοηθούν στο μπορεσμό χωρίς όμως να βαραίνουν και το σώμα μας, χωρίς να βαραίνουν και το στομάχι μας. Και θεωρώ ότι αν αυτό συνδυάζεται με ωραίες και σωστές πρωτεΐνες και όχι με πάρα πολλούς υδατάνθρακες και άμυλο, δηλαδή το ψάρι με τα χόρτα για παράδειγμα, κοτόπουλο ψητό με ωραία ψητά λαχανικά, κολοκυθάκια, ψητές ντομάτες, πιπεριές. Εγώ αγαπώ, ας πούμε, το καλοκαίρι πάρα πολύ τα αυγά. Δεν ξέρω γιατί το καλοκαίρι.
1: Μόνο το καλοκαίρι αγαπάς τα αυγά?
2: Όλο το χρόνο, γενικά το καλοκαίρι υπάρχει ο καγιανάς, ο οποίος πάντα τον λατρεύω. Δηλαδή, μια ντομάτα να τρίψεις και να σπάσεις μέσα δυο αυγά, για μένα είναι ένα υπέροχο γεύμα.
1: Να προσθέσω και τη φέτα εγώ μέσα σε αυτό που λες.
2: Σε αυτό βάζεις ό,τι θες, δεν έχει τελειωμό.
1: Και είναι ένα πλήρες γεύμα.
2: Σωστά, είναι ένα πλήρες γεύμα. Στη Σάμο, ας πούμε, κάνουμε και το λευκό καγιανά, ο οποίος τι είναι ο λευκός καγιανάς? Είναι αντί για ντομάτα, βάζεις μπόλικο κρεμμυδί, κρεμμυδάκι φρέσκο και κολοκύθι. Στην ουσία μαραίνεται το κολοκύθι και σπάς τα αυγά και κάνεις ένα, εμείς το λέμε, σαν λευκό καγιανά, που είναι επίσης εξαιρετικός. Όσπρια επίσης. και αν τα συνδυάσει σωστά με χόρτα και λίγο έτσι τυρί, που επίσης μέσα στο καλοκαίρι έχεις και φρέσκα τυριά, ας πούμε, ωραία, πότηρα, μυζήθες και όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι ένας υπέροχος συνδυασμός. Και μετά μην ξεχνάμε όλα αυτά τα υπέροχα καλοκαιρινά φρούτα, ξεκινώντας από τώρα, ας πούμε, αυτή την εποχή που έχουμε κεράσια, ροδάκινα, και φέτος η χρονιά ήταν και ιδανική, έκανε καλές καλό καιρό, οπότε ευνόησε πάρα πολύ τα πυρηνόκαρπα, ξεκινώντας τώρα από κεράσια, βερίκοκα, βανίλιες, ροδάκινα, γερμάδες, όλα αυτά τα φρούτα, και μετά προχωρώντας μέσα στο καλοκαίρι τα σταφύλια, ας πούμε, τα σίκα πιο μετά. Οπότε έχει πολλά πράγματα να χρησιμοποιείς και υλικά το καλοκαίρι, όπως επίσης και μπορείς να συνδυάσεις, όπως το καρπούζι με τη φέτα, το οποίο μικρός, εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου, δεν καταλάβαινα ποτέ αυτό το συνδυασμό, που επίσης
1: εμένα πάντα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Εμένα τώρα μ' αρέσει όσο μεγαλώνω, και επίσης εκτός από το καρπούζι με τη φέτα είναι το πεπόνι με τη φέτα ή το σταφύλι με τη φέτα, που είναι πολύ ωραίο.
1: Νομίζω το πεπόνι ταιριάζει με μία γραβιέρα.
2: Ναι, θέλει παλαιωμένη γραβιέρα το πεπόνι, και να είναι και λίγο αλμυρί, δεν είναι τυχαίος ως πεπόνι, ας πούμε, προσούτο ή απάκι. Θέλει κάτι έντονο, κάτι αλμυρό. Και επίσης νομίζω σημαντικό για την καλοκαιρινή διατροφή, και όλα αυτά τα λέω και εγώ που μεγαλώντας τα μαθαίνω, σιγά σιγά προσπαθώ και να τα εφαρμόζω, νομίζω να μην τρώμε αργά το βράδυ. Θεωρώ ότι ένα ελαφρύ δείπνο είναι η καλύτερη επιλογή, να μην βαραίνουμε δηλαδή το στομάχι μας. Και βεβαίως όλη τη μέρα, ειδικά όταν βρισκόμαστε πολλές ώρες στη ζέστη, στη θάλασσα ή ακόμα και στη πόλη, αν δεν έχεις πει διακοπές, νομίζω σημαντικό είναι αυτό που είπα στην αρχή, το νερό, δηλαδή το να ενυδατώνουμε καλά τον οργανισμό μας. Και πάλι μας διευκολύνει αυτό το αγκούρι, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει ψηλή περιεκτικότητα σε νερό, την ντομάτα, το καρπούζι. Εμένα αυτό επίσης που μου αρέσει το καλοκαίρι, που δεν, το υπόλοιπο χρόνο δεν το πολύ χρησιμοποιώ, είναι το κεφίρ. Νομίζω αυτά, μικρά γεύματα γενικά, αρκετά φρούτα, ελαφρύ μεσημεριανό και βραδινό, και επίσης αυτό, έχουμε όλα τα ωραία ελληνικά καλοκαιρινά πιάτα, ο ντάκος που είπα πριν, η σαλάτη χωριάτικη, το μπριάν.

0: Και βέβαια να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά ότι υπάρχουν κάποια φαγητά τα οποία καλό είναι να τα αποφεύγουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή αυτά που λέμε βαριά φαγητά.
1: Και ποια είναι αυτά, να μας τα πει πάλι ο κύριος Λαγός.
0: Θα μας τα πει πάλι ο κύριος Λαγός.
2: Υπάρχουν κάποια φαγητά που λέμε ότι είναι βαρύ αυτό το φαγητό, για παράδειγμα, για να τα αποφύγουμε το καλοκαίρι.
3: Τώρα ότι είναι κοκκινιστό, για να πω την αλήθεια, και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτά τα κοκκινιστά, ειδικά το καλοκαίρι, μπαίνουν και πολλά μπαχαρικά, πολύ κανέλα, γαρίφαλο, μπαχάρια. Εμένα αυτό με ενοχλεί το καλοκαίρι, τις βαριές σάλτσες. Ή μέσα στο καλοκαίρι τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε κονσέρβες ντομάτας και πολλούς πελτέδες και όλα αυτά που κάνει το φαγητό έτσι πιο
1: σοβαρή.
3: Πιο βαρύ ακριβώς, ή πολλά, ή βούτυρο. Θεωρώ ότι το ελαιόλαδο για μαγείρεμα, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι, είναι το καλύτερο. Και όχι πολλούς υδατάνθρακες. Νομίζω ότι ο υδατάνθρακας από τη μια βοηθάει στον κορισμό, αλλά φουσκώνει πάρα πολύ και σε δημιουργεί έτσι και αυτή την αίσθηση της υπνηλίας.

0: Λοιπόν, αυτές είναι οι οδηγίες που δίνει ο σεφ ο κ. Ανδρέας Λαγός.
1: Πάντως να σου πω κάτι, όταν πας διακοπές κάπου και πας μετά σε μια ταβέρνα να φας, θέλεις το λαδερό σου. Θες να βουτήξεις τη σάλτσα σου δίπλα στο κύμα να το φας.
0: Μία φορά.
1: Τι μία, παιδί μου, καλοκαίρι είναι. Έχεις ξεθεωθεί στο κολύμπι
0: και
1: έχεις,
0: μετά θα λες
1: και έσκασα πεινάς.
0: Και με ενοχλεί η ζέστη.
1: Καλά, δεν θα φας.
0: Ζέστη, θα φταίει το φαγητό.
1: Δεν θα φας πέντε πιάτα, βρε Έλενα. Θα φας ένα πιάτο, αλλά δεν γίνεται να μην φας λαδερό το καλοκαίρι. Δεν γίνεται. Μα είναι ο ορισμός του καλοκαιριού. Ναι. Το λαδερό.
0: Το μπριάμ.
1: Το μπριάμ. Πάλι λαδερό, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, δεν θα βάλεις πολύ σάλτσα. Λαδάκι. Θα βάλεις, ναι, θα βάλεις. Λοιπόν, να πούμε για τον κύριο Λαγό, ο οποίος αναδεικνύει την αξία της ελληνικής γαστρονομίας μέσα από την εκπομπή Pop Μαγειρική της ΕΡΤ.

0: Βασίλη, εγώ πείνασα. Έχεις πρόβλημα εσύ άμα φας λαδερά το καλοκαίρι και βουτήξεις και λιγάκι ψωμάκι? Μπράβο. Δηλαδή κατά λάθος δεν πέφτει μια μπουκίτσα μέσα στη σαλάτα την καλοκαιρινή? Κατά λάθος. Δεν το θες.
1: Μια μπουκίτσα δεν πειράζει, βρε παιδιά. Δεν είπαμε όχι σε αυτό. Λέμε να μην πέφτουμε με τα μούτρα το καλοκαίρι σε πολύ βαριά φαγητά.
0: Το βλέπεις. Δεν κάνει διακρίσεις. Δεν είναι. Να το. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος που δεν κάνει διακρίσεις. Μπράβο. Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα να φύγουμε λίγο από τη θάλασσα.
0: Θα με πάω στο βουνό τώρα.
1: Θα σε πάω στο βουνό.
0: Θέλεις? Παρόλο που έχουμε σήμερα δροσιά εδώ, γιατί άμα είχαμε έξω πολύ ζέστη θα το αναζητούσα το βουνό. Το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει και το βουνό να πάρεις έτσι αεράκι δροσερό. Αχ, να κοιμάσαι το βράδυ εκεί και να έχεις και μια ψηλή κουβερτούλα. Βέβαια, εντάξει, εμείς τώρα πάμε για άλλο λόγο εκεί, αλλά δεν έχει σημασία. Σε βουνό θα πάμε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο του χιονοδρομικού Καλαβρίτων για ένα φεστιβάλ που γίνεται στο Χελμό. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Άγριος. Καλησπέρα σας. Είναι τέταρτη χρονιά που γίνεται αυτό το φεστιβάλ.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
2: Είναι ακριβώς, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που το συγκεκριμένο φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στο βουνό του Χελμού, στα Καλάβρητα, στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων.
0: Στα πόσα μέτρα?
2: Είμαστε η έκταση του χιονοδρομικού κέντρου, των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού, εκτείνεται από τα 1700 που είναι η βάση του, έως τα 2340 που είναι και η κορυφή, και εκεί λαμβάνουν
0: χώρα
2: τα δρόμενα του φεστιβάλ.
0: Αμαν, τι ωραία.
1: Για πείτε μας, γιατί είναι τόσο ωραίο αυτό το φεστιβάλ εκεί?
2: Μιλάμε για, καταρχήν, για ένα φεστιβάλ όχι μόνο μουσικό. Φυσικά ο πρωταγωνιστής είναι η μουσική. Εμείς όμως συνηθίζουμε να λέμε ότι ο πρωταγωνιστής είναι το ίδιο το βουνό, και είναι ένα φεστιβάλ υπεύθυνο δραστηριοτήτων αναψυχής και μουσικής. Είναι ένα φεστιβάλ που οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες του χώρου έρχονται και συμμετέχουν σε αυτό. Άρα όλοι οι επισκέπτες μπορούν να δουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε τρεις μέρες στις πανέμορφες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Παράλληλα όμως μπορούν να απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες, πεζοπορία, τοξοβολία, βόλτα στη φύση. Μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις περιβαλλοντικής συνείδησης που κάνουμε στο χιονοδρομικό και να περάσουν έτσι πάρα πολύ όμορφες στιγμές, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να μείνουν φυσικά στα 1700 μέτρα στη δροσιά, όπως είπατε και εσείς, και να είναι ένα με τη φύση και το βουνό. Και
0: θα μείνουν εκεί στο χιονοδρομικό?
2: Όσοι το επιλέξουν μπορούν να κατασκηνώσουν κατά τη διάρκεια των 4 μερών, να κατασκηνώσουν και τα 3 βράδια στο χιονοδρομικό. Υπάρχει και η δυνατότητα για όσους έτσι δεν το τολμήσουν να επιλέξουν για τη διαμονή τους κάποιο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή.
1: Μάλιστα. Από εκεί κοντά.
2: Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια της περιοχής, για να έρχονται στο βουνό και να επιστρέφουν στο ξενοδοχείο για να μένουν.
1: Και προφανώς για να διοργανώνεται αυτό για τέταρτη συνεχή χρονιά σημαίνει ότι ο κόσμος το έχει γνωρίσει, το έχει μάθει, το έχει αγαπήσει. Υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Πραγματικά είναι μια δράση που ο κόσμος την αγάπησε από την πρώτη στιγμή. Να σας πω ότι το 2023, που ήταν η πρώτη διοργάνωση, όταν ξεκινήσαμε, οι προσδοκίες, ακόμη και οι δικές μας, ήταν αρκετά χαμηλότερα. Ο ίδιος όμως ο κόσμος μας εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Γέμισε το βουνό και γύρω στις 10.000 κόσμος, μόλις δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του συγκεκριμένου φεστιβάλ, ήταν στο βουνό για να απολαύσουν τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
1: Μεγάλος αριθμός, 10.000 κόσμος.
2: Ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, και είναι και πάρα πολύ πρωτοποριακό το ίδιο το φεστιβάλ αυτό, γιατί πραγματικά νομίζουμε ότι είναι μια απόδραση που κανείς, αν τη ζήσει, θέλει να την ξαναζήσει ξανά και ξανά, και πραγματικά ξεφεύγει από την απαιτητικότητα της καθημερινότητας.
0: Επίσης βλέπω ότι έχετε και δραστηριότητες ευεξίας, επαφής με τη φύση. Αυτό το ευεξίας μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και μάλιστα λέτε αν ονειρεύεστε να ξυπνάτε στο βουνό και να πίνετε τον καφέ σας με θέα, επίσης να κοιτάτε τα αστέρια χωρίς βιασύνη, αλλά και καθαρά, θα έλεγα εγώ, χωρίς να παρεμβάλλονται πολυκατοικίες ή κεραίες ή δεν ξέρω τι. Απλά να τα βλέπεις.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί ξέρετε, στα 1700 μέτρα όλα στον ουρανό μοιάζουν πιο κοντά, οπότε είναι μοναδική η αίσθηση του να μένεις σε ένα τέτοιο τοπίο, μοναδική αίσθηση του να βλέπεις έτσι όλα τα βουνά από πολύ ψηλά, να βλέπεις τον ίδιο τον ουρανό, και πραγματικά είναι κάτι που όσοι το έχουν ζήσει μπορούν αυτή τη στιγμή να μας καταλάβουν. Όσοι δεν το έχουν, δεν αρκεί παρά να μας επισκεφτούν πολύ σύντομα για να το ζήσουν και αυτοί, γιατί πραγματικά είναι μοναδικό.
0: Μπορώ να πω ότι ερχόμενοι εκεί πέρα ο κόσμος ακούει τη φύση Δηλαδή, μένοντας εκεί, διαπιστώνει και ακούει αυτό που έχει να πει η φύση, έτσι ώστε να καταλάβει όταν την καταστρέφει το λάθος που κάνει. Την ακούμε, μπορούμε να την ακούσουμε.
1: Γίνε ένα με τη φύση εκεί, νομίζω. Ναι.
2: Νομίζω αυτό που λέτε είναι ένα συνέστημα που το νιώθει μόνο όποιος είναι σε τέτοια μέρη. Ξέρετε, η χώρα μας έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και ομορφιές που μπορούμε μόνο όταν βρεθούμε σε αυτά τα σημεία να καταλάβουμε πόσο πρέπει να την προσέχουμε. Και έχω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι ο κόσμος που έρχεται στο συγκεκριμένο φεστιβάλ μας έχει εκπλήξει ιδιαίτερα, διότι προσέχει πάρα πολύ το ίδιο το βουνό. Αφήνει και παραδίδει το βουνό καλύτερο από ό,τι το βρήκε. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο το είχαμε άγχος κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς. Παρόλα αυτά τώρα έχει αντιστραφεί τελείως το άγχος μας και έχει γίνει έτσι μια ωραία ενθάρρυνση προς τον κόσμο να έρθει στο βουνό, να το αφήσει και να το παραδώσει στους επόμενους καλύτερο από ό,τι το βρήκε και να έρθει και σε επαφή με τη φύση, να την ακούσει όπως λέτε και εσείς, για να δει και να νιώσει το συνέστημα του τι ζημιά μπορούμε να προκαλέσουμε με κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες που μπορεί να έχουμε όταν έχουμε μια απαιτητική καθημερινότητα. Όμως στη φύση καταλαβαίνουμε πόσο πρόβλημα μπορεί να τη δημιουργούμε και το να την προσέχουμε μπορεί να λειτουργήσει μόνο ευνοϊκά στη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής μας, αλλά και σε ό,τι έχουμε έτσι να αφήσουμε πίσω.
0: Και μόνο να ξυπνήσεις γεμάτος
1: και να μην συμμετέχεις σε όλες αυτές τις δραστηριότητες.
0: Ας πας, αλλά να ξυπνήσεις εκεί και θα νιώσεις ότι έχεις ξυπνήσει γεμάτος. Θα έχει αδειάσει το μυαλό και θα έχεις ξυπνήσει γεμάτος συναισθήματα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα και νομίζω ότι αυτό αξίζει περισσότερο από όλα. Ξεφέξα
1: τη ρουτίνα της καθημερινότητας, αυτό που λέει ο κύριος Άγριος. Να πούμε πάλι λιγάκι τις ημερομηνίες.
2: Ξεκινάμε από Παρασκευή 19 Ιουνίου, το ερχόμενο δηλαδή Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Σάββατο και Κυριακή όλα τα δρόμενα είναι στο βουνό, ενώ τη Δευτέρα ο κόσμος μαζεύει τα πράγματα του από το βουνό για να επιστρέψει στον προορισμό του, αλλά τον προκαλούμε να κάνει μία στάση στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων, γιατί εκεί θα γίνει ένα παραδοσιακό γλέντι. Θα φέρουμε το νησί στο βουνό, θα φέρουμε το Γρηγόρη το Σαμόλι στην κεντρική πλατεία των Καλαβρίτων για ένα όμορφο γλέντι που έτσι θα κλείσει πάρα πολύ όμορφα τα δρόμενα του συγκεκριμένου φεστιβάλ.
1: Από γλέντι σε γλέντι δηλαδή. Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
2: Να πούμε μάλιστα ότι και το γλέντι αυτό είναι ανοιχτό στην κεντρική πλατεία για όσους αποφασίσουν να μας επισκεφτούν. Οπότε έτσι γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Χορεύουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο φεστιβάλ.
0: Για το επόμενο φεστιβάλ. Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλέξη Αγριέ. Είναι ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού Καλαβρίτων.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Να περάσετε καλά.
2: Και
1: όλοι όσοι θα είναι εκεί και του χρόνου πάλι. Έτσι. Να είστε καλά, να διοργανώνετε τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.
0: Του χρόνου θα φροντίσουμε να είμαστε εκεί.
1: Ναι, γιατί ένα τετραήμερο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Ωραίες οι βόλτες που κάναμε σήμερα. Θάλασσα, βουνό, εκδηλώσεις.
1: Πολύ ωραία πράγματα. Είδες,
0: πολύ χιονοδρομικό ωραία. Χωρίς χιόνι. Έτσι, ναι, καλοκαιρινό χιονοδρομικό.
1: Καλοκαιρινό. λοιπόν, ο χώρος είναι ό,τι πρέπει για να γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ.
0: Ένα μεγάλο φεστιβάλ, σωστά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Χρύσα Μπιλάλη θα έρθει να ενημερώσει, να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Και εσείς μη φύγετε, περιμένετε, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Εντός των επόμενων 24 ώρων, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αραχτσή, στην κρατική τηλεόραση. Ο ίδιος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ψάχνει προσχήματα για να εκτροχιάσει μία πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο, στο ξεκίνημα του πολέμου. Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απεύθυνε κάλεσμα συστράτευση σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. «Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει», σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις εκλογές, συνομιλώντας με πολίτες στη Ρόδο. Την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε προχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο ραδιοσταθμό Α. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ επέκρινε την αντίδραση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη απέναντι σε αυτή την πρόταση, λέγοντας ότι προσπάθησε να την υπονομεύσει και πάλι να πει για λευτόδεντρα για να στιγματίσει ένα στοχευμένο μέτρο για τη νέα γενιά. Είναι ο ίδιος ο πολιτικός που είχε προτείνει τη θέσπιση μειωμένου κομίστρου στα ταξί, που θα επιβάρυνε προφανώς τα ταμεία για τους μεθυσμένους οδηγούς, σχολίασε. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο Γιαννιτσών, εξέδωσε ομόφωνη απόφαση κρίνοντας ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους που κάθονταν στο εδόλιο για το τραγικό δυστύχημα στο Πεύκοχώρι της Χαλκιδικής, το οποίο στέρισε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή το 2024. Η εισαγγελέα στο σκεπτικό της απόφασης της ανέφερε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι από το οποίο εκτοξεύθηκε ο άτυχος νεαρός βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά κατάλληλο για λειτουργία. Μαραθώνια ήταν η απολογία του 65χρονου για το διπλό φωνικό στο Αίγιο και αναμένεται η απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή για την ποινική του μεταχείριση. Φως το αποτρόπαιο έγκλημα, θα ρίξουν τα αποτελέσματα από τα ευρήματα από τον τόπο της δολοφονίας. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Απολογήθηκαν στον ανακριτή οι 7 ανήλικοι και οι 2 ενήλικες που συνελήφθησαν να διακινούν ναρκωτικά και κυρίως κοκαίνη σε σχολεία και παιδικές χαρές σε περιοχές των Βορείων Προαστίων. Βαρύ είναι το πένθος στις Κυκλάδες μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Σκοπελίτη σε ηλικία 68 ετών, του αγαπητού καπετάν Γιάννη, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με ένα από τα πιο εμβληματικά πλοία του Αιγαίου και με την καθημερινή ζωή των κατοίκων των Μικρών Κυκλάδων. Ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, το όνομά του συνδέθηκε άρρηκτα με το θρηλυκό πλοίο Σκοπελίτη, το οποίο για πολλές γενιές κατοίκων αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα μεταφορικό μέσο.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και πιθανότατα τοπικών βροχών στα ορεινά. Η άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. www.ctv.gr. Αμέσως και πάλι κοντά σας η Άννα Σμέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 5 μαζί σας κάθε Σαββατοκύριακο, ιδίως στις 3. Εδώ περνάμε όμορφα και δίνουμε και πολλές ωραίες ιδέες, ωραία θέματα, μουσική. Έτσι, κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο, κάτι ιδιαίτερο.
1: Κάτι που να ταιριάζει και με την περίοδο του καλοκαιριού τώρα.
0: Και όχι μόνο, και το χειμώνα τους κάνουμε να περνάνε καλά.
1: Ναι, εννοείται. Λέω ότι τα θέματά μας τώρα θα είναι και λίγο
0: τώρα
1: πιο
0: καλοκαιρινά.
1: Τώρα είναι
0: λίγο, ναι, δροσερά. Ναι. Δροσίζουμε. Λοιπόν, δημοσιεύτηκαν τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών, τα οποία είναι αποκαλυπτικά σχετικά με τη γιγάντωση της έλλειψης επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα επάγγελμα στο οποίο ο μισθός είναι 5.000 ευρώ και δεν πηγαίνει κανένας.
1: Είναι ένας πολύ καλός μισθός, θα έλεγα όμως.
0: Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι διεθνείς οι μεταφορές, δηλαδή... Δεν ξέρω κατά πόσον ο άλλος θέλει να οδηγεί μέρες για να,
1: ναι,
0: πάει,
1: βέβαια,
0: από το ένα σημείο
1: για να προλάβει
0: στο άλλο,
1: το δρομολόγιο, μπορεί το να χρειάζεται να ταξιδεύει νύχτα. Ναι, βέβαια το καλό στη νύχτα είναι ότι δεν έχεις κίνηση, αλλά την ημέρα έχεις την κίνηση, αλλά να ταξιδεύεις τώρα μέσα στο άγνωστο, θα το έκανες αυτό το επάγγελμα?
0: Όχι. Εγώ δεν θα το έκανα.
1: Δεν σ' αρέσει να οδηγείς? Ή δεν θα ήθελες να κάνεις την οδήγηση επάγγελμα?
0: Δεν θα ήθελα να κάνω την οδήγηση επάγγελμα, το θεωρώ κάτι πολύ κουραστικό. Εδώ ένα ταξίδι πας εδώ πέρα με το αυτοκίνητο και λες, αμάν ρε παιδί μου, πότε να φτάσω. Έχει πιαστεί το πόδι σου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και λες, πότε να φτάσω. Πόσο μάλλον αυτοί οι άνθρωποι
1: που είναι όλη την ώρα σε ένα τιμόνι. Δηλαδή μέρες, μήνες, χρόνια. Ναι.
0: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι μόνοι τους. Πρέπει να υπάρχει παρέα.
1: Ναι.
0: Για να μπορούν να αλλάζουν, να ξεκουράζεται ο ένας και ο άλλος. Γιατί, ξέρεις, μπορεί να κοιμούνται και μέσα στα φορτηγά. Αλλά
1: το σωστό είναι να είναι δύο οδηγοί.
0: Δύο οδηγοί.
1: Ναι.
0: Μπορούν όμως να το κάνουν.
1: Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει στην πράξη.
0: Οι εταιρείες επιτρέπουν να είναι δύο. Αυτό είναι το θέμα. Συμβαίνει στην πράξη αυτό?
1: Δεν ξέρω αν συμβαίνει πάντα.
0: Γιατί
1: στην
0: δύο,
1: πράξη.
0: Πολύ φοβάμαι ότι... δύο μισθοί, δεν είναι...
1: Δεν είναι εύκολο για εκείνους, ενώ θα έπρεπε όμως.
0: Ναι, γιατί τα φορτηγά διακινούν περίπου το 75% επί του συνόλου των εμπορευμάτων, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλει, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, είναι κουραστικά. Η μέση σου σε πιάνει, είσαι συνεχώς...
1: Είσαι στον δρόμο, είσαι όλη την ώρα πάνω σε ένα τιμόνι, αυτό.
0: Πάντως υπάρχει πρόβλημα παρά το ποσό που δίνουν.
1: Ναι. Ίσως και αφού όλους αυτούς τους λόγους υπολόγισα και τις συνθήκες οδήγησης, τις καιρικές συνθήκες, έτσι.
0: Βέβαια, οι οποίες έχουν αλλάξει πια και είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Και
0: αν σε πιέζουν να είσαι στην ώρα σου γιατί πρέπει κάτι να παραδοθεί, εκεί έχεις και άλλη πίεση, άλλο άγχος.
1: Έχεις έτσι. Κάθε δουλειά έχει το δικό της άγχος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η πίεση και είσαι στο δρόμο. Δύσκολο επάγγελμα. Άρα μήπως 5.000 ευρώ είναι λίγα?
0: Είναι δελεαστικό
1: ποσό.
0: Είναι δελεαστικό το ποσό, αλλά ναι, μπορεί και να είναι λίγα για τις ώρες που τρως, για το...
1: Που μπορεί να βρίσκεσαι μακριά από το σπίτι σου για μέρες ολόκληρες.
0: Την κούραση.
1: Και όχι μόνο.
0: Όλο αυτό που μπορεί να αποκτήσεις από αυτό το επάγγελμα. Κάθε επάγγελμα έχει τα καλά του, τα κακά του. Ναι. Δεν ξέρω, κάποτε ήταν πρώτο επάγγελμα προς επιλογή. Αυτό που λέγαμε, δεν είναι ωραίο σαν έκφραση, αλλά αυτό που λέγαμε φορτηγατζής.
1: Ναι.
0: Κάποτε πήγαινε ο κόσμος, τώρα τα νέα παιδιά...
1: Όπως φαίνεται, αφού υπάρχει έλλειψη.
0: Ναι, ειδικά,
1: στην Ευρώπη,
0: ειδικά
1: λέει,
0: στα νέα παιδιά δεν είναι κάτι που το επιλέγουν.
1: Ναι.
0: Τι να, θα δούμε, μπορεί να βρεθεί άλλος τρόπος, ξέρω εγώ.
1: Πιστεύω σε λίγα χρόνια...
0: Θα δούμε.
1: Λίγοι θα οδηγούν. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πρόσεξε τώρα. Εμείς είπαμε για το μισθό αυτό. Είπαμε για τους ανθρώπους που δεν το επιλέγουν πια ως επάγγελμα. Αλλά θα πάμε για όσους μας παρακολουθείτε, ίσως να τη θυμάστε, τη δασκάλα από το χωριό Φουρνά Ευρυτανίας, η οποία είχε κάνει το κάλεσμα στο να πάνε στο χωριό
1: μαζί με τον ιερέα του
0: μαζί
1: χωριού,
0: με τον ιερέα του χωριού.
1: Μπράβο, έτσι. Έχουν προχωρήσει μια ωραία πρωτοβουλία.
0: Μπράβο, να πάει κόσμο στο χωριό, να αναπτυχθεί το χωριό, να μην ερημώσει το χωριό. Έτσι.
1: Και φυσικά τους όσες οικογένειες κατάφεραν και πήγαν εκεί είχαν και βοήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Από τους ίδιους. Και όσον αφορά το σπίτι και κάποιους μήνες που δεν πλήρωναν τα ενίκια του σπιτιού, mm-hmm, και μια mm-hmm. καλύτερη, έτσι, ένα καλύτερο ποσό το μήνα, και τους βοήθησαν να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους με κάποια να έχουν δουλειές.
0: Να κάνουν μια καινούργια αρχή μακριά από την πόλη. Και φυσικά για να μην ερημώσουν και τα χωριά, να συνεχίσει η ζωή στην επαρχία.
1: Και καλύτερη ποιότητα ζωής για όσους θα πήγαιναν εκεί.
0: Εννοείται. Η κυρία λοιπόν Παναγιώτα Διάμαντη είναι κοντά μας και πάλι για να μας πει κάτι, μια εξέλιξη
1: να
0: από όλο
1: μια
0: αυτό.
1: Συνέχεια,
0: μια συνέχεια σε όλο αυτό. Γιατί εκτός από, από το χωριό Φουρνά Ευρυτανίας υπάρχουν και άλλα χωριά. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Καλησπέρα κυρία Διαμαντή.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από οικογένειες που ζουν στην Αθήνα, σε μεγάλα αστικά κέντρα, να έρθουν σε αυτά τα χωριά που έχετε καταφέρει εσείς και δίνετε μια νέα ζωή?
2: Έναν αριθμό θα σας πω μόνο, τον αριθμό 100. 100 οικογένειες αυτή τη στιγμή περιμένουν στη λίστα αναμονής προκειμένου να φύγουν από αστικά κέντρα. Το 80% αυτών είναι από την Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Και να μετικήσουν σε χωριά που οι άνθρωποι αυτοί ακριβώς και οι ανάγκοι μας έφεραν να γίνουμε ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στις οικογένειες αυτές και τα χωριά προς υιοθεσία, γιατί 100 οικογένειες δεν μπορούν να πάνε ούτε σε ένα ούτε σε δύο χωριά.
1: Βέβαια, πρέπει να διασπαστούν.
2: Ακριβώς, πρέπει να ανοίξουν περισσότερα σπίτια, περισσότερες θέσεις εργασίας, mm-hmm. για να μπορέσουν να απορροφηθούν και αυτές οι οικογένειες, και σε αυτή την πορεία είμαστε.
0: Και λίστα αναμονής το άκουσες?
1: Ναι, ναι, 100 οικογένειες.
0: Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
1: Και
0: δηλαδή.
1: Δεν είναι 100 στο σύνολο. Υπολόγισε και τα παιδιά τους.
0: Φυσικά,
1: από 1 έως 3, 4 παιδιά, πόσο έχει ο καθένας, είναι οι γονείς. Δηλαδή είναι ένα χωριό μόνο του.
2: Όπως το λέτε, πραγματικά. Αν σκεφτούμε ότι η Φουρνά είχε 100 κατοίκους όλους και όλους, mm-hmm. την αρχή. Είναι περισσότερο από ένα χωριό. Ήδη τώρα στη Φουρνά έχουμε 6 οικογένειες, όπου τριπλασίασαν τον αριθμό των παιδιών. Από 9 που ήταν τα παιδιά στο χωριό γίνανε 27.
1: Άνοιξε
2: ξανά το νηπιαγωγείο που είχε κλείσει, γιατί δεν υπήρχαν παιδιά μικρής ηλικίας. Mm-hmm. Άνοιξαν 3 νέες επιχειρήσεις, οι 2 από οικογένειες που ήρθαν, η τρίτη από μια επένδυση που ήρθε στην περιοχή από έναν Ευρυτάνα επιχειρηματία, τον κύριο Γρίβα, που ασχολείται με τα νερά της Ευρυτανίας, το Ευρυτάνιαν Water, με τους κουλουράδες, είναι ο ιδιοκτήτης των κουλουράδων, έχει κάνει πολλά πράγματα για τον τόπο, έχει δώσει θέσεις εργασίας. Μία οικογένεια κράτησε την ταβέρνα, η οποία θα έκλεινε καθώς ο ιδιοκτήτης έφευγε. Μία οικογένεια ασχολείται με τη μελισσοκομεία και συνάμα. Συνεχίσαμε στη Ζήτσα, όπου και εκεί τον άλλο μήνα ολοκληρώνουμε τη μετοίκηση 4 οικογενειών. Και αυτές
1: από την Αθήνα είναι όλοι?
2: Είναι να σας πω, στη Ζήτσα είναι όλοι από την Αθήνα, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι και οι 4 οικογένειες. Mm-hmm. Στη Φουρνά
0: νέα παιδιά, οι οικογένειες.
2: Βέβαια. Όλοι τους έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας από μηνών μέχρι και νομίζω μέχρι και 18 χρονών, ας πούμε.
1: Ναι, και γι' αυτό έχουν και προτεραιότητα οι οικογένειες mm-hmm. που έχουν παιδιά, για να μπορέσουν να κρατήσουν και ανοιχτά τα σχολεία.
0: Και ναι, τι είναι αυτό που τους έκανε να φύγουν από την...
1: Από
0: την πόλη, από την Αθήνα, ναι. Αν με ρωτάγατε, δηλαδή αν το είχα αποφασίσει εγώ, καλά, και εγώ χίλιους λόγους τα έλεγα, απλά δεν είναι εύκολο να το αποφασίσει κάποιος να αφήσει πίσω του πράγματα για το άγνωστο, το οποίο δεν ξέρει και αν θα πετύχει, κατάλαβες. Ναι. Τι ήταν αυτό που τους έσπρωξε να το κάνουν?
2: Αυτό το οποίο περισσότερο αναφέρουν είναι ζητήματα ασφαλείας για τα παιδιά, δηλαδή ότι έχουν πάρα πολύ άγχος για τα παιδιά τους, που θα μεγαλώσουν, που είχε η γειτονιά τους, ότι δεν μπορούν να βγουν έξω, πρέπει να τα ακολουθούν στις δραστηριότητες παντού, στο σχολείο τους η βία πάρα πολύ, και μετά σίγουρα το κομμάτι ότι μια οικογένεια, ας πούμε, με 3 παιδιά ή 4, η μητέρα μπορεί να μην μπορεί να εργάζεται ή να εργάζεται με είναι η απασχόληση. Και αυτό σημαίνει
1: είναι
2: ότι
1: το οικονομικό.
2: Με ένα μισθό δεν έτσι. Μπορεί να καλυφθεί ούτε το κομμάτι του ενοικίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό πλέον στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις.
1: Ναι, ναι.
2: Και ούτε φυσικά να μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους όλα αυτά τα οποία θα ήθελαν, καθώς με το ζόρι μπορούν να βγάλουν πέρα και την καθημερινότητά τους.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ποιότητα ζωής. Αυτό που αναζητούν λοιπόν είναι ποιότητα
1: και
0: ζωής.
1: Οικονομικό κίνητρο.
2: Και αυτό ακριβώς που λέτε ότι θα είχαν το άγχος να πάνε κάπου. Αυτό που πιστεύω και πιστεύουμε, μας έχει δείξει η εμπειρία ότι η νέα ζωή στο χωριό, ο φορέας μας, μέσω του οποίου πραγματοποιούμε όλη αυτή τη δράση, αυτό που μας έχει ξεχωρίσει και μας έχει κάνει να έχουμε επιτυχία, είναι το γεγονός ότι εμείς παρέχουμε φροντίδα σε αυτό ακριβώς. Ένας άνθρωπος δεν θα έφευγε με τα παιδιά του να πάει στο πουθενά χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Εμείς επικοινωνούμε με τις οικογένειες. Οι οικογένειες πριν έρθουν στο χωριό γνωρίζουν ποια είναι τα διαθέσιμα σπίτια, ποια είναι τα διαθέσιμα χαμηλά ενοίκια, ποιες είναι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Φτιάχνουμε μαζί το βιογραφικό. Mm-hmm. Πηγαίνουν, βλέπουν το χωριό τους. Περιμένει ο κόσμος του χωριού εκεί, ο φορέας υποδοχής και υποστήριξης που δημιουργούμε. Τους ξεναγεί στο χωριό, στα σπίτια. Έχουν δηλαδή, είναι σαν να τους περιμένει κάποιος, βρίσκουν τη θέση.
1: Γίνεται μια μικρή γιορτή δηλαδή.
2: Ακριβώς, εμείς τους επιδοτούμε τα ενοικιά τους όταν με το καλό ξεκινήσουν τα τρία πρώτα.

0: παιδιά. Mm-hmm. Ούτε στην υποχρεωτική τους εκπαίδευση δηλαδή. Τα παρέχουμε δωρεάν και αυτά. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο, ας πούμε σήμερα είχαμε στη Φουρνά μία ημερίδα με θέμα την οικοτεχνία, με ασφάλεια, με την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, προκειμένου οικογένειες να δουν τρόπους ώστε να βγάλουν και ένα συμπληρωματικό εισόδημα με τις ευκαιρίες που τους δίνει η νομοθεσία αλλά και η τεχνολογία πλέον και η τεχνογνωσία και η αξιοποίησή της, με παραγωγή ζαχαροδών, με αποξηραμένα φρούτα, με βότανα, με μαρμελάδες.
1: Ό,τι παράγει ο τόπος δηλαδή.
0: Ό,τι παράγει ο τόπος.
1: Να μπορέσουν να το κάνουν ένα προϊόν ώστε να το πουλήσουν στον κόσμο.
0: Έτσι και να το εισάγουν στην επιστημιστική, στην αυτοδιαστική αλυσίδα, προκειμένου να μπορέσει να διατεθεί και αλλού αυτό. Mm-hmm. Πλέον με το ίντερνετ και με την τόσο μεγάλη εξέλιξη.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Να μπορέσει να το πουλήσουν. Να βγει στην αγορά με λίγα λόγια το προϊόν αυτό.
0: Έτσι, σαν συμπληρωματικό εισόδημα, ναι. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σίγουρα εμείς δημιουργούμε θέσεις εργασίας στα χωριά ή αξιοποιούμε τις ήδη υπάρχουσες, αλλά είναι σημαντικό και να δημιουργούμε και περισσότερα πράγματα. Γιατί και το θέμα της μας έδειξε ο κορονοϊός, οι κρίσεις, οι πόλεμοι, ότι εάν υπάρξει ένα εμπάργκο ή ένα κλείσιμο των συνόρων ή μια δυσκολία στις άλλες χώρες, θα υπάρξει επιστημιστική κρίση. Mm-hmm. Λέω, ελάχιστα πράγματα παράγουμε κι εμείς.
1: Νομίζω εσείς εκεί δεν θα πεινάσετε στα χωριά.
0: Έτσι.
1: Οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίοι
0: είναι σημαντικό αυτό.
1: Δείχνουν ενδιαφέρον οι Αθηναίοι, γιατί ενδεχομένως να μην γνωρίζουν. Δηλαδή να γεννήθηκαν, να μεγάλωσαν στην Αθήνα και να μην γνωρίζουν έτσι πώς να ασχοληθούν και με τα τοπικά προϊόντα και ότι παράγει ο τόπος εκεί δηλαδή. Δείχνουν ενδιαφέρον γι' αυτό, να μάθουν.
0: Δείχνουν ενδιαφέρον, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να εργάζεται ένας άνθρωπος στην Αθήνα σε μια ιδιωτική επιχείρηση, παίρνοντας τον κατώτατο μισθό ή παίρνοντας 700-800 ευρώ και δουλεύοντας 8 με 10 ώρες, αναγκαζόμενος πολλές φορές να κάνει και δεύτερη δουλειά ή τρώγοντας μία ώρα πριν και μετά για να πάει στη δουλειά του, καταλαβαίνει ότι αν μπορέσει να πάρει κάποιες πληροφορίες και να κάνει κάτι δικό του, mm-hmm. με μικρό κόστος, όπως είναι ας πούμε η οικοτεχνία, που μπορεί να γίνει στο σπίτι του, σε μικρή κλίμακα παραγωγή, mm-hmm. με όλους τους κανόνες ασφαλείας και όλα τα νόμιμα μέσα, καταλαβαίνει ότι μπορεί με πολύ λιγότερο κόπο να φτάσει ακριβώς στο ίδιο σημείο.
1: Ναι, και με ελάχιστο κόστος.
0: Με ελάχιστο κόστος και με περισσότερη ικανοποίηση. Ναι. Φτιάχνεις κάτι μόνος σου.
1: Ναι, με προσωπική εργασία.
0: Ακριβώς.
2: Και το επόμενο διάστημα ποια είναι τα σχέδια, τι έχετε?
0: Το επόμενο διάστημα, μετά τη Ζήτσα Ιωαννίνων, υιοθετήσαμε το κόκκινο βιωτείας τους τελευταίους 5 μήνες, όπου εκεί έχει μετοικήσει η πρώτη οικογένεια, περιμένουμε και τη δεύτερη στον άλλο μήνα και έχουμε 3 κενές θέσεις εκεί ακόμη για οικογένειες, όπου υπάρχουν δηλαδή και ανοιχτές αιτήσεις. Έχουμε ξεκινήσει και εμείς να καλούμε ήδη και τις οικογένειες που είναι στην αναμονή και από το Σεπτέμβριο θα είμαστε έτσι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και ποιο χωριό θα υιοθετήσουμε στον Εύρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συνεργασία έτσι και σε συζητήσεις με τη Eurobank, που μέσω προγραμμάτων της ασχολείται με τα σύνορά μας, προκειμένου να στηρίξει τις οικογένειες εκεί και την παιδεία. Και έτσι ευελπιστούμε να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι και να υποστηρίξουμε τα χωριά εκεί και τις οικογένειες που θέλουν να πάνε.
1: Μάλιστα.
2: Κυρία Διαμαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά και φαντάζομαι καλή ότι αν συνεχίσετε έτσι, σε λίγο θα αδειάσει και η Αθήνα και οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη. Οπότε θα αναπνεύσει λίγο και η Αθήνα.
0: Άντε, ναι, ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Γεια σας.

0: στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, από ό,τι ο Σπύρος μας έστειλε ένα μήνυμα και αναφέρεται σε αυτό που είπαμε για το θέμα με τους... με το φορτηγά που δεν υπάρχουν.
6: Που υπάρχει έλλειψη.
5: Ναι, που υπάρχει έλλειψη. Και λέω
6: στην Ευρώπη, στον επάγγελμα.
5: Είπαμε τα προβλήματα που υπάρχουν και επισημαίνει και καλά κάνει ότι δεν μπορείς να φας, να κοιμηθείς, να κάνεις ένα μπάνιο. Μπορεί να σταματήσεις κάπου, να ξαπλώσεις λίγο και να σε ληστέψουν. Έχει δίκιο. Δεν είναι. Είναι ένα επάγγελμα με πολλές ιδιαιτερότητες. Επίσης, να ευχαριστήσω για το μήνυμά του και τον Κώστα τον Παπαδάκη. Να είναι καλά. Εκεί πιστός στο ραντεβού του κάθε Σαββατοκύριακο.
6: Καλησπέρα Κώστα Παπαδάκη.
5: Λοιπόν, και μέχρι να έρθει αυτός που περιμένουμε κάθε Σάββατο για να μας ενημερώσει, δεν θα έρθει στο στούντιο, θα έρθει τηλεφωνικά. Ναι, το ξέρω.
6: Μπορεί τώρα, να μην είναι εδώ με θα φυσική τόσο παρουσία.
5: Βέβαια, με τόσο έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, ο Τάσος τώρα θα τρέχει. Αλλά ναι, παρόλα αυτά δεν μας αφήνει και εμάς. Θέλει και να μας ενημερώσει.
6: Τον έχουμε εδώ τηλεφωνικά σε λίγο.
5: Ακριβώς. Ακριβώς. Πριν όμως τον Τάσο, να σας πω ότι. Μάλλον να σας πω για τον Ιταλό που κάνει το γύρο του κόσμου με ένα ποδήλατο. Είναι 500 μέρες στο δρόμο και ζει με 10 ευρώ τη μέρα. Δεν ξέρω, αγαπητέ Αρμάντο Κωνσταντίνο, πώς το κάνεις αυτό. Αλλά...
6: Ποιο, να είναι όλη την ώρα πάνω σε ένα ποδήλατο και να ταξιδεύει
5: και
6: ή να ζει με 10 ευρώ την ημέρα. Γιατί για τα δύο δύσκολα μου φαίνονται.
5: Και
6: εμένα.
5: Αυτό και τα 10 ευρώ.
6: Ναι.
5: Δηλαδή,
6: ναι.
5: 10 ευρώ τη μέρα, δεν ξέρω τι, με νερό και τόστ την περνάει.
6: Και ένα κουλούρι.
5: Και ένα κουλούρι, ναι, δεν ξέρω.
6: Καλά, το νερό σε εμάς είναι επάμφθηνο. Στο εξωτερικό, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει 5,5 ευρώ. Εδώ έχει 50 λεπτά.
5: Δεν ξέρω, 80.
6: Ναι, τι 80.
5: Νομίζω ότι έχει 80 πια. Και...
6: Όχι, με 50 λεπτά παίρνεις νερό ακόμα.
5: Έξω.
6: Ναι.
5: Okay. Πάσε ένα περίπτερο.
6: Πάσε ένα περίπτερο, παίρνεις με 50 λεπτά ένα νερό. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, θες 5,5 ευρώ σε κάποιες χώρες. Αυτό λέω. Πώς ζει με 10 ευρώ την ημέρα αυτός άνθρωπος.
5: Δεν ξέρω. Και από τις μείον 38 λέει της Μογγολίας μέχρι την έρημο της Αυστραλίας.
6: Ναι, θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και γιατί θεωρεί ότι η ζωή είναι μικρή και πρέπει να κάνουμε αυτό που ονειρευόμαστε και αυτό που θέλουμε. Έβαλε αυτό το στόχο. Είναι ήδη 500 μέρες στον δρόμο, βέβαια.
5: 5 χρόνια θέλει να το ολοκληρώσει όλο αυτό. Πέντε άνθρωποι, 5 χρόνια.
6: Εντάξει, είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Μακάρι να το καταφέρει. Μπράβο το.
5: Να πούμε ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, έτσι.
6: Ωραία η Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη. Θα ήθελες να πάμε?
5: Ναι.
6: Όχι με ποδήλατο.
5: Όχι καλή.
6: Εντάξει.
5: Κανονικές διακοπές.
6: Εντάξει.
5: Ναι, μου αρέσει η Ταϊλάνδη. Μου αρέσει γενικά η Ασία.
6: Ωραία.
5: Μου αρέσει
6: ωραία.
5: Η πολύ κουλτούρα, η Ανατολή από
6: κάτι πολύ διαφορετικό
5: κάτι
6: από
5: πολύ
6: εμάς.
5: Διαφορετικό από εμάς. Ότι... Ναι. Λοιπόν, πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την καθημερινότητα και να ξεκινήσει τον γύρο του κόσμου. Γιατί λέει ότι η ζωή είναι σύντομη. Και αυτό το πήρε, το κατάλαβε και το ένιωσε στην περίοδο της πανδημίας που περιορίστηκε.
6: Ναι.
5: Και εκεί κατάλαβε λοιπόν πόσο σύντομη είναι η ζωή.
6: Ότι μπορεί να μην μπορέσουμε να ταξιδέψουμε πάλι. Και αποφάσισε να δει όλο τον κόσμο.
5: Τον έκαναν να δει διαφορετικά την αξία του χρόνου και της ελευθερίας. Λοιπόν, να του ευχηθούμε να τα καταφέρει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το συνολικό βάρος να πούμε ότι
6: έχει μια σκηνή μόνο εξοπλισμός, το βασικό εξοπλισμός είναι μόνο μια σκηνή. Έχει έναν υπνόσακο και ένα στρώμα ύπνου.
5: Ναι, είδες.
6: Αυτά μόνο κουβαλάει μαζί του.
5: Εγώ πάντως θα ήθελα να μου πει πώς γίνεται με αυτά τα 10 ευρώ.
6: Ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά.
5: Τι να σου πω.
6: Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε να ολοκληρώσει το έργο του.
5: Και
6: αυτό,
5: σε 5 χρόνια, παιδιά, όποιος είναι, ας μας ενημερώσει.
6: Μετά τον βλέπω να γίνεται συγγραφέας, να γράφει βιβλίο.
5: Γιατί όχι.
6: Ναι,
5: γιατί όχι. Λοιπόν, ποιος είναι στη τηλεφωνική γραμμή και όχι. Δεν είναι μακριά, δεν έχει πάει στο Μουντιάλ, αλλά ζει στο Μουντιάλ. Τάσο.
0: Γεια σας.
5: Γεια σου,
6: Τάσο. Ο Τάσο Επιτρόπου μαζί μας.
0: Αν ήμουν η Ζένη Καρέπληση, θα σας δώρα αντιστάζετε, θα σας ρωτάγα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολες ημέρες, γιατί διαφορετικές ώρες με το διεξαγωγή των αγώνων, δηλαδή σε σχέση με εμάς, με την Ελλάδα, είναι κάπως... εντάξει, αποκαλυπτικά θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και φυσικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο είναι διευθυμένο, είναι διαφορετικό, είναι ιστορικό. Είναι ιστορικό διότι γίνεται για πρώτη φορά σε 3 χώρες, σε 16 πόλεις, 10 πόλεις είναι από τις ΗΠΑ, 3 από τον Καναδά και 3 από το Μεξικό. Έχει 48 ομάδες για πρώτη φορά. Έχει φυσικά 12 ομίλους, 104 αγώνες. Διαρκεί 39 ημέρες. Θα αγωνιστούν ή μάλλον αγωνιστούν ή θα βρίσκονται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες 1248 ποδοσφαιριστές και θα έχουμε περισσότερα από 10.000 αγωνιστικά λεπτά. Και λέω περισσότερο διότι οι καθυστερήσεις και όλα αυτά θα το κάνουν πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια συνολικά τα αγωνιστικά λεπτά. Θα έχουμε 52 διαιτητές, 88 βοηθούς διαιτητών, 30 διαιτητές VAR, έτσι, και 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ας πούμε 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αναμένεται να παρακολουθήσουν έστω και ένα μέρος από τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο, τρομερά τα νούμερα, πολλά τα εκατομμύρια άρι, έτσι, πολλά τα λεπτά άρι που έλεγε. Ναι, και καταλαβαίνετε ότι και οι 6,5 εκατομμύρια φύλακτοι που αναμένεται να παρακολουθήσουν από κοντά τους αγώνες, από 216 χώρες συνολικά, που έχουν κάνει τις αιτήσεις, τώρα κάποιοι δικαιούνται να πάνε και όλα αυτά με τις βίζες είναι μια άλλη ιστορία, είναι κάτι εντυπωσιακό και κάτι μοναδικό θα έλεγα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η φάση των ομίλων, τα 72 αυτά πρώτα μάτς, θα είναι μια φάση, πώς να το πω, σαν μια προκληματική φάση. Αλλά μετά καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Το λέω αυτό διότι η εικόνα των 4 πρώτων αγώνων δεν ήταν τόσο εντυπωσιακή, αλλά σε ορισμένα σημεία είχε και όσον αφορά το αγωνιστικό καθαρά κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα για να πούμε, πρώτα απ' όλα να πω χθες.
5: Καταρχήν να σε ρωτήσω πώς είδες την τελετή έναρξη όλα αυτά τα.
0: Α, να πάμε και πιο πίσω, βεβαίως. Ναι,
5: ναι, γιατί εμείς δεν τα είπαμε. Εγώ να σου πω, δεν έχω δει τίποτα. Έτσι.
0: Δεν
5: τίποτα. Λοιπόν, ούτε αγώνα πρόλαβα να δω, ούτε τίποτα.
0: Ο παδί τη Σακύρα που έκλειψε με τι άλλο την παράσταση.
5: Άκουσα ότι ήταν εντυπωσιακότατη.
0: Είτε το ακούσει είτε δεν το ακούσει, είτε από μόνη τη εντυπωσιακή.
6: Είναι ούτω ή άλλω.
0: Εννοώ ότι λέγοντα.
5: Όχι, δεν εννοεί. Τι το ρωτή. Σακύρα. Όχι, Τάσο μου, είσαι λάθος. Όταν λέτε Σακύρα, δεν γεμίζει το στόμα σας. Γεμίζουν τα μάτια σας και κάτι άλλα πράγματα.
0: Όχι, εντάξει, και τα μυαλά μας ίσως.
5: Αυτό. Σκέφτεστε διάφορα. Βασίλη, πες.
6: Εντάξει, είναι σπουδαία ερμηνεύτρια. Σε όλους και σε όλες αρέσει.
0: Έτσι
6: δεν είναι.
5: Ο Τάσο.
6: Και σε όλες τις ηλικίες.
5: Τάσο.
6: Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
5: Λέει ο Βασίλης ότι νομίζει ότι την πίτσα που έτρωγες την ονόμασες Σακύρα.
0: Ναι, γιατί όχι.
5: Ναι, γιατί όχι.
0: Αλλά πού ξέρει αυτός αν έτρωγα εγώ πίτσα.
5: Πού το ξέρεις, Βασίλη. Αποκλείεται να ήσουν ανιστικός, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. κάτι ξέρει.
0: Λοιπόν, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Ρώτησα και καλό, ωραίο θέμα για να βγάλουμε ένα διατροφολόγο, ότι πρέπει να τρώμε αυτές τις δύσκολες μέρες του Παγκοσμίου
6: Κυπέλλου. Και είναι και πολλές.
0: Ναι, μα είναι πρώτα απ' όλα είναι οι ώρες. Το να τρως βράδυ Ναι. Είναι λίγο επικίνδυνο. Πρώτα απ' όλα δεν θα βρεις πίτσα στις 3 ώρα και στις 4 ώρα τα ξημερώματα. Οπότε θα την έχεις πάρει, θα την φας και λίγο παγωμένη.
6: Φρουτάκι, Τάσο μου, φρουτάκι. Τα ξημερώματα, τι άλλο.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτά όχι στο Βασίλη, τον Νικολόπουλο, γιατί τώρα άμα του λες φρουτάκια του Βασίλη.
5: Όχι, μα δεν έχεις καταλάβει. Ο Βασίλης.
0: Έχει ένα κουμπάκι εκεί, έχει έναν τέτοιο που άμα το πατήσει δεν θα ακουγόμαστε καθόλου. Οπότε μην το προκαλείτε αυτό εκεί πέρα.
5: Ο Βασίλης και τη μακαρονάδα φρούτο τη λέει. Τα ονομάζει όπως θέλει. Οπότε δεν έχει πρόβλημα, μην αγχώνεσαι.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε τα φρούτα του δάσου και να πάμε λίγο στα αγωνιστικά, γιατί έχει πολύ βράση και πλέον από την Κυριακή, από τα χαράματα, δηλαδή από αύριο, από τις πρώτες πρωινές ώρες που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, ξεκινάει ένα ρεσιτάλ, ένα κρεσέντο αγώνων που πραγματικά νομίζω ότι καλύπτει όλα τα γούστα. Και θα το διευκρινίσω αμέσως μετά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα το παιχνίδι Κατάρ-Ελβετία και είναι ενδεχομένως ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι και επίσης εμπορικό. Τώρα έχει 48 ομάδες, δεν μπορεί να είναι όλες οι ομάδες εμπορικές. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στο Λος Άντζελες ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακές. Εγώ δεν το περίμενα τόσο καλή να είναι η Αμερικανική ομάδα και νίκησε 4-1. Την Παραγουάη, η οποία πήγε με πολύ αισιοδοξία, μάλλον έφαγε τα μούτρα της, όμως δεν ήταν τόσο κατάλληλα ψυχολογικά κυρίως προετοιμασμένη. Και ο Καναδάς έμεινε στο 1-1 με τη Βοσνία στο Τορόντα. Ήταν τα δύο χθεσινά παιχνίδια. Να θυμίσω και τα προηγούμενα, μιας και δεν είναι πολλά που έχουν γίνει ακόμα. Μεξικό, Νότια Αφρική στην πρεμιέρα και ουσιαστικά και μετά την τελική έναρξη που αναφερθήκαμε. 2-0 για το Μεξικό, πολύ πιο εύκολα από όσο δείχνει και το τελικό 2-0. Και Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 με ανατροπή, με την Νότια Κορέα μάλιστα να κάνει την τέταρτη ανατροπή στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, δηλαδή από την ίδια ομάδα. 4 ανατροπές δεν έχει κάνει καμία ομάδα, ούτε καν τα μεγέθη της Βραζιλίας, της Γερμανίας και όλες αυτές οι ομάδες που έχουν κατακτήσει παγκόσμια κύπελα. Η Νότια Κορέα το έχει κάνει 4 φορές αυτό στην πορεία της στα παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, είναι κάτι εντυπωσιακό και κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και το αναφέρω. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, είπαμε Κατάρ-Ελβετία σήμερα και από Κυριακή, δηλαδή από τη μία η ώρα τα μεσάνυχτα σήμερα. Να το πω έτσι. Mm-hmm. Μπαίνει στο παιχνίδι Βραζιλία, σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με το Μαρόκο. Να θυμίσω ότι το Μαρόκο είχε παίξει με τελικό και μικρό τελικό στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα ακόμη και από τότε, αλλά στα χαρτιά είναι και πρωταθλήτρια Αφρικής που το πήρε στα χαρτιά πέρα της Σενεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, 4 ώρα έχουμε το παιχνίδι ΑΕΤΗ Σκωτία στη Βοστόνη. Στη Νέα Υόρκη θα γίνει το Βραζιλία Μαρόκο. Και μάλιστα υπάρχει και ένα κάποια σενάρια και ανησυχία για τους διοργανωτές, καθώς περιμένουν ισχυρές βροχοπτώσεις. Σημαίνει αυτό ότι μπορεί να έχουμε είτε καθυστέρηση της έναρξης της αναμέτρησης, είτε υπάρχει και το σενάριο της διακοπής κάποια στιγμή. Για να φύγουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να μην κινδυνεύει ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και όλα αυτά που συμβαίνουν και τα μέτρα που παίρνουν πάντα οι ΗΠΑ έχουν αυστηρά μέτρα όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε το Βραζιλία-Μαρόκο, όπως είπα, μία η ώρα. 4 η ώρα ΑΕΤΗ Σκωτία στη Βοστόνη και στις 7 η ώρα το πρωί. Δηλαδή όποιος κάτσει από τις 12 μέχρι τις 9 η ώρα μπορεί να παρακολουθεί μόνο ποδόσφαιρο. Αυστραλία-Τουρκία στο Βανκούβερ θα γίνει αυτό, στον Καναδά. Στις 8 η ώρα το βράδυ ύστερα έχουμε το Γερμανία-Κουρασάο στο Χιούστον και στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, αύριο, Ολλανδία-Ιαπωνία. Το έδωσα έμφαση στα αυριανά γιατί από εδώ και πέρα για αρκετές ημέρες θα έχουμε 5 αγώνες ημερομηνιακά πάντα για μας κάθε μέρα. Έτσι, 5 αγώνες κάθε μέρα. Δηλαδή, να δεις ένα, να δεις δύο, να δεις τρεις, να δεις τέσσερις, να δεις πέντε. Οκ, όποιος έχει ψυχή να
5: και
0: τα δείξει.
5: Κουράγιο.
0: Το θέμα είναι ότι. Ναι, θέλει κουράγιο. Θέλει κουράγιο.
5: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τώρα, δεν ξέρω αν σύζυγοι σας είναι φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι, αλλά μάλλον μπλέξατε αν είναι φανατικοί. Αν είναι απλά τους αρέσει λίγο να χαζεύουν, είναι ότι πρέπει. Διαφορετικά την πατήσατε, σας βλέπω κορίτσια, να βγαίνετε μόνοι σας.
6: Έχω να σου πω, Τάσο μου, ότι πολλές γυναίκες περιμένουν πώς και πώς αυτό το Μουντιάλ για να βγαίνουν εκείνες μόνες τους, με τις φίλες τους, έτσι.
0: Α, εντάξει. Εγώ ξέρω και έτσι, κυρίες οι οποίες γουστάρουν να βλέπουν ποδόσφαιρο και είναι και μια καλή ευκαιρία, μου είπε και μια προφέση, είναι μια καλή ευκαιρία να κάτσω με το σύζυγο, παρέτσα, να δούμε τηλεόραση. Καθώς εμένα μου αρέσουν οι ρομαντικές κομεντί και του αρέσουν οι ταινίες δράσης, οπότε τουλάχιστον να βρούμε κάτι κοινό για να δούμε μαζί τηλεόραση που έχουμε καιρό να δούμε παρέα τηλεόραση. Είναι όπως το βλέπεις, το Μουντιάλ τα προκαλεί αυτές τις αντιδράσεις και είναι κάτι έτσι εξαιρετικά όμορφο, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, από αύριο ουσιαστικά, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτό το κρεσέντο των αγώνων που θα μας δημιουργήσει αυτή τη, να το πω έτσι, ταραχή, την ποδοσφαιρική ταραχή. Έχει πολλά ντεσού η όλη ιστορία και σας έχω πάει για το, με το Μουντιάλ να μιλήσουμε, γιατί έχει και πολλές ειδήσεις όμως πέρα από τα μουντιαλικά, και καλό είναι να κάνω μια παρένθεση τώρα και να τα αναφέρω,
6: ναι,
0: γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι και ειδήσεις, είναι αυτό που λέμε βαρβάτες. Τα έλεγα εγώ ότι εκτός από το Μουντιάλ έχει και πολύ αγοριστική δράση. Καταρχάς να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία είναι από χθες το βράδυ πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το Champions League στο Final Four της Μάλτας. Νίκησε την Ουγγρική Φερεντσβάρος με 17-14 ο κανονικός αγώνας και στη διαδικασία το πέναλτι η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, η Φάντε Ντόμπελτσιν, η Ντόμπελτσιν είναι το Μπελστίν, είναι ολλανδικής καταγωγής, ήταν εκπληκτική, απέκρουσε και τα τρία πέναλτι, τα τρία πρώτα πέναλτι που εκτέλεσαν οι παίκτες της Φερεντσβάρος, και επειδή ευστόχησαν οι συμπαίκτριές της από τη μεριά τους, κατέκτησε έτσι ουσιαστικά σαν να λέμε 3-0 στα πέναλτι, κάπως έτσι, και πήραν το τέταρτο τρόπαιο, ευρωπαϊκό τρόπαιο της, του Ολυμπιακού στην ομάδα όλων των γυναικών, επαναλαμβάνω, μετά από αυτά του 15, του 21 και του 22. Σήμερα στις 8 η ώρα η ιατρική ομάδα του Ολυμπιακού, αφού αγνώρισε την ήττα σαν μηδελικό από την Pro Reco, την Ιταλική, η οποία πραγματικά ήταν μια καταπληκτική ομάδα, οι Πειραιώτες διεκδικούν το χάλκινο μετάλλιο στις 8 η ώρα με κάλυψη από την Eurosport και την Earth Sports. Αυτά όσον αφορά την υδατοσφαίριση. Υπάρχει όμως πολλή δράση και ήδη η Earth 2 προετοιμάζεται για αυτό το ένα, τα κορυφαία παιχνίδια, και θα γίνει πολύ νωρίς στις 6 ώρα. Θα ξεκινήσει λόγω του παγκοσμίου κυπέλου και μου είπες ξανά. Είπες κάτι,
6: λέω, μια σημαντική αναμέτρηση έχουμε σήμερα.
0: Ματσάρα μεγάλη, και είναι ο πέμπτος τελικός της Greek Basketball League, του πρωταθλήματος μπάσκετ. 2-2 είναι στη σειρά οι αιώνιοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς θα αποφασίσουν με το αποτέλεσμα, δηλαδή όποιος είναι ο νικητής, να πάρει το πρωτάθλημα. Εδώ όμως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το στάδιο της Κεφημίας είναι κατάμεστο από οπαδούς του Ολυμπιακού. Όμως υπάρχει εδώ κάτι αξιοσημείωτο και καλό είναι να το αναφέρουμε. Υπάρχει sold out στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center. Και υπάρχει sold out διότι αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να βάλει γιγαντοθόνες και να, σε συνθήκες καλονικού αγώνα, να παρακολουθήσει ο κόσμος τον αγώνα. Λοιπόν, θα μαζευτούν 18.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού και θα παρακολουθήσουν από το γήπεδο, από το σπίτι τους, να το πω έτσι, τον αγώνα που θα διεξάγεται στο Φάληρο, στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Είναι κάτι ιδιαίτερο και ενδεχομένως δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον.
6: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει ακούστε ξανά αυτό.
0: Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Στις 6 ώρα παίζει και η Εθνική Γυναικών στο Βόλιο από την Eurosport και από την Earth Sports, από κανάλια της Earth Sports, και αυτό το παιχνίδι είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ στη Γλυφάδα. Χθες τα κορίτσια νίκησαν την Ισλανδία 3-0 και σήμερα παίζουν με την Πορτογαλία, και χθες οι άντρες νίκησαν 3-0 την Ισλανδία, οι γυναίκες νίκησαν στη Λάρισα τα Καναμαντάρα, αλλά δεν έχει σημασία, τα διορθώνω.
6: Εντάξει,
0: το Κόσοβο με 3-0 στη Λάρισα γίνεται, στη Γλυφάδα γίνεται το δεύτερο κομμάτι των ανδρών του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, αυτές είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, αλλά τώρα δεν είναι της ώρας, καθώς το Κουρασάο και οι υπόλοιπες ομάδες μας κλέβουν, αν μη τι άλλο, την παράσταση.
5: Λοιπόν, να πάμε λιγάκι σε... Εσύ, εσύ στην εκπομπή εκτός από Μουντιάλ έχεις κάτι άλλο?
0: Εμείς θα επικεντρωθούμε σήμερα, θα κάνουμε αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουμε συγκεντρώσει, έχω συγκεντρώσει και μέσω ξένων πρακτορείων πάρα πολλά ρεκόρ που αναμένονται να σπάσουν, και ορισμένα είναι δεδομένα ότι θα σπάσουν, ρεκόρ που θα σπάσουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είτε είναι, έχει να κάνει με ηλικίες, είτε έχει να κάνει με γκολ, είτε έχει να κάνει με κάρτες, είτε έχει να κάνει με αποφάσεις. Αυτά μπορεί να τα αναφέρουμε σήμερα. Όμως σήμερα θα επικεντρωθούμε και στο τρίτο ημίχρονο, να το πω έτσι, του μεγάλου αυτού αγώνα που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 το μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει άμεση επικαιρότητα. Σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην άμεση επικαιρότητα, αλλά αύριο θα έχουμε μια αποκλειστική συνέντευξη ενός σπουδαίου ανθρώπου, δεν θα τον αποκαλύψω, αλλά έχει να κάνει για να βοηθήσω τον κόσμο, και επειδή και εσείς θα τα έχετε, αν δεν τα συγκεντρώνατε, είχατε δει πολλούς φίλους, αδέρφια, συγγενείς να το κάνουν, να μαζεύουν χαρτάκια. Τα θυμάστε τα χαρτάκια της Πανίνη που λέμε, που συμπληρώνουν τα άλμπουμ με τα
5: φωτεινά. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η, να το πω έτσι, η αρρώστια με τους συλλέκτες είναι μοναδική στον κόσμο. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας συλλέκτης θα μας μιλήσει, και όχι μόνο απλά θα μας μιλήσει, αλλά είναι και ο τρίτος παρακαλώ, παγκοσμίως συλλέκτης, έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα, να
5: συλλέκτης,
0: ναι, από τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Αναφέρω μια και το έκανα.
5: Από διοργανώσεις, δηλαδή.
0: Από διοργανώσεις παγκοσμίων κυπέλων, πρωταθλημάτων, μιλάμε για χαρτάκια της Πανίνη, της ποδοσφαίρου, από διοργανώσεις του ποδοσφαίρου. Είναι ο κύριος Ράλης Μπούρης, και μάλιστα θέλει να δώσει και στους ακροατές, έτσι όπως επιθυμεί, να στείλει έτσι για να του δώσει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα 700 χαρτάκια αυτοκόλλητα, για που θα κολλήσουν στο όποιος επιθυμεί, δηλαδή να το πάρει, θα κολλήσουν στο άλμπουμ. Είναι φοβερό δώρο και, έτσι, και ιδιαίτερο. Λοιπόν, να αφήσω τα αυριά, να πάω λίγο στα σημερινά, μάλλον στα πιο φρέσκα κυρίως. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι δεδομένο ότι η ΕΡΤ βρίσκεται όλος ο μηχανισμός, να το πω έτσι, της ΕΡΤ, και όλο το επιτελείο της ΕΡΤ είναι στην πρώτη γραμμή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς έφτασε στο 40,8% η πρεμιέρα. Και καθόλου εμπορικό παιχνίδι, έτσι. Τώρα, σιγά το εμπορικό παιχνίδι Μεξικό, Νότια Αφρική, δεν ήταν ιδιαίτερα εμπορικό το παιχνίδι. Παρόλα αυτά, έστω και για ένα λεπτό, παρακολούθησαν 2.229.300 τηλεθεατές την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Είναι νούμερα τα οποία μόνο το ποδόσφαιρο και η ελληνική ραδιοφωνία, με τον τρόπο που τα παρουσιάζει, το κάνετε εντυπωσιακό. Εδώ να κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά, μου επιτρέψετε, να μην πέσει και, πώς λέει, να μην μας πλακώσει και το σπίτι μας. Αν μπερέψει το σπίτι, θα πέσει να σε πλακώσει, λένε. Η Ερασφόρ από την πλευρά της έχει προσαρμόσει το 24ωρο, παρακαλώ, πρόγραμμά της, με μεταδόσεις όλων των αγώνων, ρεπορτάζ, σχολιασμούς, αναλύσεις, μουσικές επενδύσεις γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι πολύ ωραία η προσέγγιση που κάνει και η Ερασφόρ. Και φυσικά να κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο άλλο μας σπίτι, στο Earth News Red. Εκεί όπου, εδώ μάλλον, γιατί εδώ βρισκόμαστε τώρα, με ειδικές ενότητες, τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα υπάρχουν παρεμβάσεις και από μένα και από το Δημοτικό Καϊμά, που αναφερόμαστε σε ό,τι συμβαίνει μέσα στην ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και φυσικά ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα, αλλά και έχουμε και τις εκπομπές κάθε Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε και από το πρώτο πρόγραμμα πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται. Εδώ μια ιδιαίτερη αναφορά για την ΕΡΤ, γιατί η πλατφόρμα του Netflix, πραγματικά εγώ έτυχε και το... δεν έτυχε, το επιδίωξα, να το παρακολουθήσω, και μου έκανε μια φοβερή εντύπωση, μια φοβερή πώς να το πω, τηλεοπτική εμπειρία, αν θέλετε μια εμπειρία της οφόνης, γιατί μπορείς να το δεις και διαδικτυακά. Προσφέρει πραγματικά το Netflix μια αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης, αυτή είναι η σωστή έκφραση, από διαφορετικές γωνιές λήψης του κάθε αγώνα, και ταυτόχρονα παρακολουθείς, μπορείς να παρακολουθείς και τα στατιστικά στοιχεία του αγώνα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όμως σε αυτό: κατά τη διάρκεια του αγώνα οι θεατές ακούν μόνο το φυσικό ήχο της αναμέτρησης και όχι τη μετάδοση του sportcaster που μεταδίδει δηλαδή τον αγώνα. Οπότε είναι μια διαφορετική, νομίζω ότι μπαίνεις μέσα στο γήπεδο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχοντας τέσσερις κάμερες διαφορετικές, δείχνει το πλάνο το τηλεοπτικό, δηλαδή σαν να τον βλέπεις από τη τηλεόραση. Έχει πλάνο σαν να είσαι από τα δημοσιογραφικά πολύ ψηλά. Έχει πλάνο που ζουμάρει, διάφορα πλάνα, αλλά σε δύο οθόνες αυτά, που ζουμάρουν στις αντιδράσεις των προπονητών, στις αντιδράσεις της εξέδρας. Ταυτόχρονα όλα αυτά σε μια οθόνη. Είναι μια φοβερή εμπειρία. Αριστερά θα είναι τα στατιστικά και στοιχεία για τον αριθμό, το corner, το offside, τα foul, τις τελικές προσπάθειες και όλα αυτά. Και δεξιά της οθόνης εμφανίζονται άλλα στατιστικά στοιχεία για τις πάσες των ποδοσφαιριστών, πιο εξειδικευμένα στοιχεία. Είναι μια εμπειρία που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ιδιαίτερο ψηφιακό κανάλι εκεί, το ERT Mundial Live Stats. Είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό, και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα και το είπα, για περισσότερες από 40 αναμετρήσεις θα υπάρχει αυτή η version, να το πω αυτό.
5: Τάσο, βάλε μία τελεία. Πρέπει να φύγουμε, θα μας διώξουν.
0: Αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα.
5: Αύριο πολλά περισσότερα. Εντάξει. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο. Λοιπόν, ο Τάσος μας έφερε μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Χρύσα Ιμπιλάλη να ενημερώσει. Εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο πάλι στις 3 εδώ, από την Άννα Ασημέλη
6: και την Έλληνα Καραθάνο.
5: Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Από όλους εμάς λοιπόν, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ποδοσφαιρικό ημί, και θα τα πούμε αύριο.
6: Αύριο 3 Dan εδώ. Εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη συμφωνίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι η οριστικοποίησή της ενδέχεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ο Σαρίφ, η χώρα του οποίου διαμεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται ήδη για την ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τεχνικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα. Την πιθανότητα η υπογραφή της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να γίνει εντός των επόμενων ημερών και όχι την Κυριακή, διευκρίνησε ωστόσο ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκάι. Την ίδια ώρα το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποίησεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστο βλήμα στα αριστερά της πλώρης στα νυχτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανικός Φορέας Ασφαλείας Επιχειρήσεις Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το περιστατικό έγινε χθες σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Ομάν. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριος Κουμπίλιους, γνωστοποίησε την υπογραφή της Συμφωνίας της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE. Σαφές πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής σταθερότητας και της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έστειλε από τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ενώ εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, απίευθυνε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλαιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. «Εμείς είμαστε έμπειροι, μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει», σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με τις εκλογές, συνομιλώντας με πολίτες στη Ρόδο. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Σύμφωνα με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου και συντρόφου της 54χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε, η προφυλάκησή του βασίστηκε στην έλλειψη στοιχείων για την υπόθεση και όχι στην ενοχή του. Σε κλίμα Ουδίνης πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιου. Η Σόβια και 8 χρόνια επιπλέον επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος. Νωρίτερα κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η σύζυγός του, ως ιδιοκτήτρια, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα δικήματα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 9 χρόνων. Ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση για το θάνατο του 19χρονου, απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης για τον τραυματισμό του αδελφού του και καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκιση. Ενώ ο μηχανικός που κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε 13 χρόνια. Τη θλίψη του για την απώλεια του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη, που πέθανε σε ηλικία 68 ετών, εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κεκίλιας, επισημένοντας ότι για τους κατοίκους των νησιών δεν ήταν απλώς ένας καπετάνιος, αλλά ο άνθρωπος που ενσάρκωνε τη διαρκή σύνδεση των απομακρυσμένων νησιών με την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και πιθανότατα τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μακάβριο θέμα που απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα. Θα μιλήσουμε για τις ιδεχθείς γενοκτονίες. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα? Τι μπορούμε να πούμε πέρα από τα ίδια τα απεχθή σχόλια που διαβάζουμε στα social media και που αναρωτιόμαστε, ρε παιδί μου, όλη αυτή η χολή, δεν ξέρω, όλη αυτή η σκατήλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, πώς υπήρχε στα έγκατα, τα ψυχικά έγκατα αυτού του λαού και πόσο καιρό υπήρχε. Λοιπόν, το βιβλίο που μας δίνει αφορμή για αυτό το διπλό αφιέρωμα στις γενοκτονίες σήμερα και αύριο, αυτό το βιβλίο λοιπόν μας αποκαλύπτει ότι δυστυχώς αυτή η χολή, αυτή η ανελαίτη διάθεση να ρίχνουμε το φταίξιμο στο θύμα και να απαλλάσσουμε το θήτη, είναι μια ιστορία που μας πάει πολύ παλιά. Δεν είναι μια ιστορία σύγχρονη με τα social media. Απλώς τα social media την ανέδειξαν, την έφεραν στο προσκήνιο με αυτή την αμεσότητα του να μεταφέρουν τη χολή απ' άκρου εις άκρον της γης. Το βιβλίο λοιπόν που θα μας απασχολήσει είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, του Πάνου Σόμπολου, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Εγώ απλώς, αν ήμουν υπεύθυνος εκδόσεων, δίπλα στο «συγκλώνησαν», «γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», δίπλα λοιπόν στο «συγκλώνησαν», θα έβαζα ένα τεράστιο ερωτηματικό σε παρένθεση. Συγκλώνησαν για πόσο? Για μια εβδομάδα? Για δύο εβδομάδες? Για ένα μήνα? Το ίδιο το βιβλίο, που είναι μια κυβωτός μνήμης, αποδεικνύει ότι πέρα από αυτή τη μία εβδομάδα, άντε τις δύο εβδομάδες το πολύ, όχι μόνο δεν συγκλονίστηκε το Πανελλήνιο, αλλά αποδείχτηκε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, ότι πρόκειται για τη χώρα των λωτοφάγων, τη χώρα της λήθης. Για το συγγραφέα του βιβλίου τον έχουμε ξαναμιλήσει, τον έχουμε καλέσει και εδώ. Τι μπορεί να πει κανείς για τον Πάνο Σόμπολο? Ο Πάνος Σόμπολος είναι μια εμβληματική μορφή. Θα έλεγα ότι είναι και μια εμβληματική φωνή και μια εμβληματική εκφορά λόγου. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με το δικαστικό ρεπορτάζ, με το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και με κάθε άλλου είδους ρεπορτάζ. Έχει καλύψει σχεδόν όλα τα μεγάλα γεγονότα, όπως γράφει στο αυτή του βιβλίου του, που συγκλώνησαν τη χώρα στα 40 χρόνια της δημοσιογραφικής του πορείας, όπως καταστροφικούς σεισμούς, αεροπορικές τραγωδίες, μεγάλες πυρκαγιές, δολοφονίες, τροχαία δυστυχήματα, ναυάγια, τρομοκρατικές ενέργειες, αεροπειρατείες και όλες τις πολύκροτες υποθέσεις της επικαιρότητας. Αλλά απόψε, είπαμε, θα εστιάσουμε στις γυναικοκτονίες. Γράφει ο Παύλος Σόμπολος στον πρόλογό του: «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό κάποιες από αυτές, περιλαμβάνει το 8ο κατά σειρά βιβλίο μου που κρατάτε στα χέρια σας. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις, πέρα για πέρα αληθινές, και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας. Στις δεκάδες υποθέσεις, 42 τον αριθμό που περιλαμβάνει το βιβλίο, οι δράστες είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι των θυμάτων, σπανιότερα δε και άλλα άτομα. Ωστόσο, πάντα η φυσική αυτουργή είναι άντρες και πάντα το θύμα είναι η γυναίκα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή κοινωνικής τάξης. Με ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές ασχολήθηκα κάνοντας ρεπορτάζ στον τόπο των γεγονότων για λογαριασμό των μέσων ενημέρωσης
στα οποία τότε εργαζόμουν. Με τις περισσότερες όμως δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά, είτε επειδή δεν είχα αρχίσει ακόμα να εργάζομαι, καθώς οι υποθέσεις του βιβλίου ξεκινούν τη δεκαετία του 1950, είτε επειδή στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκα, δεδομένου ότι οι υποθέσεις του βιβλίου φτάνουν ως και τη δεκαετία του 2020. Για να γράψω και αυτό το βιβλίο έκανα ενδελεχή έρευνα σε αρχεία της τότε χωροφυλακής και της τότε αστυνομίας πόλεων, σε βιβλιοθήκες, σε δικαστικές αποφάσεις, καθώς και σε δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα των παλαιότερων υποθέσεων. Για τα μεταγενέστερα εγκλήματα βγήκα και πάλι στο ρεπορτάζ. Στο πλαίσιο αυτό κατατίθενται επιπλέον μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων, συνηγόρων, συναδέλφων, δημοσιογράφων και άλλων που έγιναν αποκλειστικά για την παρούσα έκδοση. Ας μου επιτραπεί μια ξεχωριστή μνήμα στους γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, Γιάννη Τοπαλούδη και Κυριακή Αρμουτίδου για τη συμβολή τους στην έρευνά μου και πιο πολύ ακόμα για το παράδειγμά τους, για τη δύναμη να παλεύουν για το συλλογικό καλό. Ξεκινώ το βιβλίο με την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν από τον πιλότο σύζυγό της. Ήταν ένα από τα εγκλήματα που συντάραξαν το Πανελλήνιο, τόσο για αυτά που προηγήθηκαν, όσο και για όσα ακολούθησαν. Στο βιβλίο όμως ο αναγνώστης θα βρει δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Αναφέρω ενδεικτικά μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις που καταγράφω. Ένας αγρότης σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια. Ένας άλλος τη σκότωσε επειδή δεν είχε έτοιμο το φαγητό όταν επέστρεψε από τη δουλειά του. Κάποιος άλλος σύζυγοκτόνος την έπνιξε σε πιθάρι με κρασί επειδή, όπως ισχυρίστηκε, μεθούσε. Ενώ αμέσως μετά τα 40 της γυναίκας του ξαναπαντρεύτηκε. Άλλος κακοποιούσε σεξουαλικά μια γυναίκα που είχε φυλακισμένη στο σπίτι του και η σύζυγός του βιντεοσκοπούσε όλες τις σκηνές. Εξετάζονται επίσης οι πρόσφατες άγριες δολοφονίες της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων Αττικής και άλλα εγκλήματα. Ο αναγνώστης θα συναντήσει επιπλέον γυναικοκτονίες που έγιναν τραγούδια και πολλές άλλες υποθέσεις. Θα ήθελα να επισημάνω ότι στο βιβλίο αυτό δεν περιλαμβάνονται κάποιες συγκλονιστικές γυναικοκτονίες όπως του 27χρονου που στραγγάλισε τη σύζυγό του Ζωή, την τεμάχισε και την έριξε σε σκάδο σκουπιδιών, του ναυτικού από την Καβάλα που στραγγάλισε την πανέμορφο σύντροφό του, Αμερικανίδα top model, και της έκοψε το κεφάλι με πριόνι, του δράκου με το πριόνι όπως τον αποκαλούσαμε, ο οποίος στραγγάλιζε ιερόδουλες και τις τεμάχιζε και πολλές άλλες. Όλες αυτές οι υποθέσεις αναπτύσσονται στο πρώτο μου βιβλίο, με τίτλο «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα όπως τα έζησα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη από το 2014 και αυτός είναι ο λόγος που δεν τις περιέλαβα εδώ. Διαβάζοντας το βιβλίο θα παρατηρήσετε ότι δεν αναφέρω τα επώνυμα των δραστών, των εγκληματικών πράξεων, ούτε και τα ονόματα των τόπων τους. Γράφω για παράδειγμα σε χωριό του νομού Αχαΐας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όχι μόνο τελεσίδικες, αλλά και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις από τον Άριο Πάγο. Αυτό το κάνω με το σκεπτικό ότι δεν χρωστάνε τίποτα οι επόμενες γενιές να στιγματίζονται επειδή εγκλημάτισαν οι πατεράδες, οι παππούδες ή κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. Πάντα προτάσω τις αρχές που με διέπουν και κυρίως τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό μου. Ολοκληρώνοντας τον πρόλογο και αυτού του βιβλίου μου θα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αρχικά διαφωνούσα με τον όρο γυναικοκτονία. Σκεφτόμουν ότι είναι αδιανόητος ένας τέτοιος διαχωρισμός, ότι δεν είναι δυνατό η γυναίκα να μη λογίζεται για άνθρωπος, θα πρέπει επομένως να μιλάμε για ανθρωποκτονία. Μελετώντας όμως τα στοιχεία διεθνώς και συζητώντας το θέμα με συναδέλφους και ειδικούς, πίστηκα ότι έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με ένα έγκλημα που αφορά το φύλο και την εξουσία που ασκεί ο άντρας στη γυναίκα, ακόμα και στις θεωρούμενες πλέον προοδευτικές κοινωνίες. Από τον καταναγκαστικό έλεγχο μέχρι τη λεκτική βία, τις απειλές, την παρενόχληση, την κακοποίηση και το βιασμό, η γυναικοκτονία εγγράφεται ως η πιο ακραία έκφανση της ανισότητας και της έμφυλης βίας.
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, κάνει λόγο για παγκόσμια μάστιγα και πανδημία βίας κατά γυναικών και κοριτσιών. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και το δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω. Παρά το γεγονός ότι ως όρος νομικά δεν έχει θεσπιστεί μέχρι τώρα στη χώρα μας, πίστηκα ότι με το να χρησιμοποιούμε τον όρο γυναικοκτονία δίνουμε έμφαση στα κίνητρα των ανθρωποκτονιών αυτού του είδους και συμβάλλουμε στους αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα και σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και μαζί για τη μείωση των δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Εξάλλου, ένα από τα μηνύματα που θέλω να περάσω μέσα από τις υποθέσεις του βιβλίου αυτού είναι και το εξής. Αν μια κοπέλα που συνάπτει σχέση με κάποιον άντρα διαπιστώνει έστω και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, θα πρέπει να φεύγει αμέσως. Μην ελπίζει ότι θα αλλάξει στην πορεία. Όσο περνά ο καιρός θα γίνεται χειρότερος και είναι πολύ πιθανό να φτάσει και στη δολοφονία. Γι' αυτό να διακόπτει τη σχέση όσο γίνεται νωρίτερα. Σας παραδίδω τις γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο λοιπόν με την ευχή «Καμία άλλη δολοφονημένη». Αυτά έγραφε ο Πάνος Όμπολος στον πρόλογο του βιβλίου του τον Φεβρουάριο του 2026. Και δυστυχώς μπορούμε πικρόχολα να συμπληρώσουμε ότι αυτή η ευχή «Καμία άλλη δολοφονημένη» είναι σίγουρα και μία ευχή που δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή την συνταρακτική Κιβωτό Μνήμης που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη ο Πάνος Σόμπολος, με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Ο Σόμπολος έχει την εξής πρωτοτυπία, πέρα από όλες τις άλλες πρωτοτυπίες σε αυτό το βιβλίο. Στα περιεχόμενα γράφει και μια μικρή περίληψη του κάθε κεφαλαίου. Έτσι είναι σαν μια παράδοση που είχαν στα εξώφυλλα τα βιβλία το 17ο και 18ο αιώνα, που μέσα σε μια παράγραφο καταλάβαινες για το τι πραγματεύεται το κάθε βιβλίο. Έτσι λοιπόν και ο Σόμπολος μας δείχνει πάρα πολύ παραστατικά τι πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται, όπως ήδη προείπαμε, στη γερή δολοφονία της Caroline από τον πιλότο σύζυγό της, που είχε και την ιδιομορφία, τη μακάβρια ιδιομορφία αυτός ο δολοφόνος, να σκοτώσει και να κρεμάσει και το σκυλάκι τους, ώστε να ενισχύσει τον ισχυρισμό ότι είχαν μπει ληστές στο σπίτι τους, ένα θέατρο που έπαιξε άριστα, όπως αναφέρει ο Σόμπολος, επί 37 ημέρες. Ακολουθεί η φρικτή δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, και αυτή την προαναφέραμε, όπως και τη συμβολή των γονιών της Τοπαλούδη που συνεργάστηκαν με τον Σόμπολο για αυτό το βιβλίο. Το τρίτο κεφάλαιο δεν θα σας το αποκαλύψω, γιατί θα μας απασχολήσει στο δεύτερο μέρος για έναν ιδιαίτερο λόγο. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, η άγρια δολοφονία της Γαριφαλιάς στη Φολέγανδρο, μια νεαρή φαρμακοποιός που κακοποιήθηκε από το σύντροφό της, την έσυρε ανάμεσα στα βράχια, την πέταξε στη θάλασσα και πνίγηκε. Αιτία

φυλακισμένη, τη βασάνιζε και την κακοποιούσε σεξουαλικά. Όταν του είπε ότι θα φύγει, τη σκότωσε με ένα κούτσουρο, την τεμάχισε και την έκαιγε σιγά σιγά στο τζάκι. Δεν ήθελε να χάσει το αντικείμενο ικανοποίησης των διαστροφικών επιθυμιών του. Σε όλα παρούσα ήταν και η γυναίκα του. Η πολύ γνωστή επίσης, πολύ πρόσφατη γυναικοκτονία της Κυριακής, η σφαγή της Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα. «Ήμουν στενοχωρημένος που χωρίσαμε», δήλωσε ο θήτης, «αλλά εκείνη μου απαντούσε ότι πλέον δεν μπορούσε να γίνει κάτι». Ο πρώην εραστής της τη μαχαίρωνε και οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να αποτρέψουν τη σφαγή. Ο αστυνομικός του 100 της έλεγε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Παρακάτω έχουμε εκείνο το έγκλημα που προείπαμε με την γυναίκα που ο σύζυγός της την έπνιξε σε ένα πιθάρι με κρασί επειδή έλεγε μεθούσε και για 3,5 μήνες ισχυριζόταν αργότερα ότι επρόκειτο για ατύχημα. Ακολουθούν τα νέα της Αλεξάνδρας και η δολοφονία της από το θείο. Σκότωσα την ανιψιά μου για λόγους τιμής. Η οικογένειά μας θα γελιοποιεί το εις την κοινωνία. Το γνωστό τραγούδι της Αλεξάνδρας που τραγουδιέται ακόμα και σήμερα. Για τα αίτια του εγκλήματος όπως και για τους στίχους του τραγουδιού γράφτηκαν πολλές εκδοχές. Ένα μακάβριο ακόμα έγκλημα, είναι τρομερό πόσα μακάβρια εγκλήματα γίνανε και τα έχουμε ξεχάσει. 70χρονος έκαψε ζωντανή 26χρονη επειδή αραβωνιάστηκε, την είχε υπό την προστασία του από έφηβη, όταν έμαθε ότι θα παντρευόταν την ξυλοκόπησε, την υποχρέωσε να πιει πετρέλαιο, με το υπόλοιπο την περιέλουσε και μετά την έκαψε. Αν προχωρούσε αυτός ο γάμος θα την έχανε οριστικά. Το διπλό έγκλημα στο νοσοκομείο Σωτηρία κατόπιν σκότωσε στο θάλαμο που νοσηλευόταν τη γυναίκα του επειδή ήθελε να τον χωρίσει, νεκρή και η πεθερά από τα πυρά του δράστη, και ακολουθούν άλλα φοβερά απεχθή εγκλήματα, στραγγάλισε τη γυναίκα του Σωτηρούλα, ένας άλλος ρωτιάρης σύζυγοκτόνος σκότωσε τη γυναίκα του επειδή αρνήθηκε να του πλύνει ένα πουκάμισο. Σκότωσε τη γυναίκα του και την έκαψε σε φούρνο χιτηρίου ένας άλλος, αφού πρώτα της έσπασε το κεφάλι με σίδερο και μετά την αποτέφρωσε. Σκότωσε τη γυναίκα του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Την κατηγορούσε ότι δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και την έσφαξε ένας άλλος. Τη σκότωσε, την έθαψε και την τσιμέντωσε. Ο φωνιάς και τα κτηνώδη ενστικτά του δεν ήθελε η χείρα κουνιάδα του σχέσεις μαζί του και για να την εκδικηθεί που τον ντρόπιασε έσφαξε την κόρη της και τραυμάτισε την ίδια. Τη δολοφόνησε με 104 μαχαιριές, βλέπουμε παρακάτω. Στραγγάλισε τη σύζυγό του επειδή δεν έφτιαξε έγκαιρα το φαγητό. Με το ίδιο σκηνή την κρέμασε. Στη συνέχεια ο δολοφόνος, ένας κτηνοτρόφος, έκλαιγε και χτυπιόταν γιατί όπως έλεγε αυτοκτόνησε η γυναίκα του. Ένα μακελιό ακολουθεί στο σπίτι της πρώην ερωμένης του θήτη. Μετά τη βίασε, την ξυλοκόπησε, την έκαψε ζωντανή. Δολοφόνησε θεία και ανιψιά μέσα στη βίλα για την περιουσία τους. Λίστεψε ηλικιωμένη, τη στραγγάλισε και την έκαψε ζωντανή. Δεν υπάρχει τέλος, είναι αυτός ο κατάλογος και μόνο δηλαδή η παράθεση των περιεχομένων του βιβλίου του Πάνου Σόμπαλου σε οδηγεί στο να ανατριχιάζεις τόσο με τα εγκλήματα όσο και με το πόσο απίστευτα από ασήμαντα μέσω έως παρανοϊκά είναι τα κίνητρα του δολοφόνου κάθε φορά. Αλλά και για το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία αυτά τα εγκλήματα, τις σύζυγοκτονίες, θα επανέλθουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε σήμερα και αύριο το αφιέρωμα στις γυναικοκτονίες με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνο Σόμπολου που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Και ακούσαμε μόλις ένα τραγούδι ξακουστό, θα έλεγα, το Γιάννη το Φωνιά, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, που ο Πάνος Όμπολος, όπως προκύπτει από την έρευνά του, ισχυρίζεται ότι αναφέρεται σε μια πραγματική ιστορία. Δείτε λοιπόν πώς ξετυλίγει αυτή την υπόθεση ο Σόμπολος στο βιβλίο του, στο κεφάλαιο «Ο σύζυγοκτόνος Γιάννης ο Φωνιάς». Η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθώ στο κεφάλαιο αυτό φέρεται ότι έχει σχέση με το γνωστό τραγούδι με τον τίτλο «Γιάννης ο Φωνιάς», που τραγουδήθηκε και τραγουδιέται ευρύτατα και σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μια σύζυγοκτονία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με θύμα μια μητέρα 7 παιδιών, 6 αγοριών και ενός κοριτσιού, που ζούσε σε χωριό της Ηλίας. Η γυναίκα αυτή ταύτιαξε με έναν βιολιτζή, στενότατο φίλο του συζύγου της, και του έγραφε δεκάδες ερωτικές επιστολές. Αυτές τις επιστολές ο αγαπητικός της έκρυβε στη θήκη του βιολιού του. Ένα πρωινό τυχαία ο απατημένος σύζυγος ανακάλυψε στη θήκη του βιολιού τις κρυμμένες επιστολές. Διαβάζοντας από περιέργεια την πρώτη και ύστερα και μια δεύτερη, έμεινε άναυδος. Έριξε μια ματιά και σε κάποιες άλλες και, όπως έλεγε αργότερα, κόντεψε να τρελαθεί. Αμέσως ξύπνησε τη γυναίκα του και της ζήτησε εξηγήσεις. Εκείνη του απάντησε χωρίς δισταγμό ότι καλά έκανε και είχε σχέση με το βιολιτζί. Τότε ο σύζυγος άρπαξε ένα μαχαίρι από το τραπέζι και την κατέσφαξε μπροστά στα δύο από τα 7 παιδιά τους. Μάλιστα το ένα που προσπάθησε να τον συγκρατήσει τραυματίστηκε ελαφρά. Ο δράστης εξαφανίστηκε μετά το έγκλημά του και παρουσιάστηκε αργότερα στη χωροφυλακή όπου ομολόγησε την πράξη του. Εφημερίδες της εποχής δημοσίευαν δηλώσεις συγχωριανών τους οι οποίοι περιέγραφαν τη σύζυγο ως ερωτομανή και ανέφεραν ότι είχε σχέσεις με διάφορους άντρες της περιοχής. Το κακουριοδικείο της Πάτρας, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, απάλαξε το σύζυγοκτόνο και την άλλη μέρα που επέστρεψε στο χωριό του, συγγενείς και φίλοι τον υποδέχτηκαν με χαρά, ζητοκραυγές και σαν ήρωα. Δύο χρόνια μετά το έγκλημα, η κόρη του ζευγαριού, το Φροσί, όπως την αποκαλούσαν, δεν άντεξε το χαμό της μάνας της και έθεσε τέρμα στη ζωή της. Όπως μου έλεγε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της ΕΡΤ Γιώργος Μητρόπουλος, σε μια συνάντηση που είχε με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο, τους μίλησε για τη συγκεκριμένη σύζυγοκτονία και εκείνοι αποφάσισαν να την κάνουν τραγούδι. Ο Γκάτσος έγραψε τους στίχους και τη μουσική ο Χατζηδάκης, ενώ το τραγούδισε ο Μανώλης Μητσιάς υπό τον τίτλο «Ο Γιάννης ο Φωνιάς». Αντίθετα, η αξιόλογη συγγραφέας Αγαθή Δημητρούκα, η οποία ήταν σύντροφος του Γκάτσου για πολλά χρόνια ως και το θάνατό του, σε επαφή που είχα μαζί της και συζητήσαμε το θέμα αυτό, μου είπε ότι οι στίχοι του τραγουδιού δεν έχουν καμιά σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα. Στο τραγούδι, αλλά και στις δύο απόψεις, θα αναφερθώ λεπτομερέστερα παρακάτω, αφού πρώτα πάρουμε με τη σειρά τα γεγονότα της σύζυγοκτονίας, όπως προέκυψαν από την έρευνα που έκαναν στα αρχεία της τότε χωροφυλακής, στα πρακτικά της εκδίκασης της υπόθεσης στο κακουργιοδικείο της Πάτρας και στα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Δράστης της δολοφονίας ήταν ο Θόδωρος Μη, 40 χρόνων, αγρότης κτηνοτρόφος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εργαζόταν και ως μουσικός. Θύμα ήταν η σύζυγος του δράστη, Δήμητρα, 36 χρόνων, νοικοκυρά. Το έγκλημα έγινε γύρω στις 5 το πρωί της 1ης Αυγούστου του έτους 1960 σε ορεινό χωριό του νομού Ηλίας. Ο Θόδωρος παντρεύτηκε τη Δήμητρα το 1942 με συνοικέσιο, όπως συνηθιζόταν να γίνονται οι γάμοι εκείνη την εποχή. Η νύφη ήταν από διπλανό, μεγαλύτερο χωριό. Το ζευγάρι ζούσε αρμονικά τα πρώτα χρόνια στο χωριό του Θόδωρου και απέκτησε 7 παιδιά. Εκείνος εργαζόταν σκληρά στα χωράφια και σε δασικές εργασίες, ενώ εκείνοι ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού και με το μεγάλωμα των παιδιών. Με την πάροδο των ετών, η Δήμητρα, καθώς έλεγαν ότι ήταν και όμορφη κοπέλα, άρχισε να συνάπτει ερωτικές σχέσεις με διάφορους άντρες. Κάποιοι δε από τους κατοίκους ισχυρίζονταν τότε ότι και πριν παντρευτεί το ίδιο έκανε. Ο Θόδωρος μάθαινε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις της και προσπάθησε κάποιες φορές να την επαναφέρει στον εντός εισαγωγικών ίσιο δρόμο. Στάθηκε όμως αδύνατο. Μια φορά μάλιστα που έμαθε ότι είχε συνάψει νέα σχέση με κάποιον στο χωριό, είχε περάσει από το μυαλό του είτε να τη διώξει από το σπίτι, είτε να τη σκοτώσει όπως έλεγε αργότερα στη χωροφυλακή. Σκέφτηκε όμως τα 7 παιδιά τους που θα έμεναν στους 5 δρόμους και έτσι πάλι υποχώρησε και προσπάθησε να τη συνετήσει. Περίπου 2,5 χρόνια πριν από το έγκλημα, ο Θόδωρος γνωρίστηκε με έναν οργανοπαίκτη των πανηγυριών, τον Κωνσταντίνο Σίγμα, 38 χρόνων, από διπλανό χωριό. Ο Κωνσταντίνος αργότερα μετακόμισε στο χωριό του Θόδωρου και τα σπίτια τους χώριζε απόσταση περίπου 150 μέτρων. Στη συνέχεια ο Πάνος Όμπολος μας περιγράφει πως οι δύο άντρες, ο Θόδωρος και ο Κωνσταντίνος, έγιναν επιστήθιοι φίλοι, πως ο Θόδωρος βρήκε τα γράμματα και έσφαξε τη γυναίκα του. Βλέπουμε ότι σε όλη την ιστορία επικρατεί η αίσθηση της τιμής, αλλά η αίσθηση της τιμής η οποία είναι μονής κατευθύνσεως. Κανένας δεν μιλάει, πόσο μάλλον στην ελληνική επαρχία το 1960, για την τιμή της γυναίκας, αν προσβάλλεται η τιμή της από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του συζύγου της. Αυτές θεωρούνται δεδομένες και στο απειρόβλητο. Πάντοτε η τιμή θίγεται από τη μεριά του άντρα, του συζύγου. Εξού και αυτός είναι ένας ολοφάνερος, θα έλεγα, παράγων, αν αύριο θεσπιστεί και νομικά το αδίκημα, το κακούργημα της γυναικοκτονίας. Ότι αντίστοιχα κίνητρα δεν έχουν γυναίκες για να δολοφονήσουν το σύζυγό τους. Η δίκη στο κακουργιοδικείο ακολούθησε. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο κακουργιοδικείο της Πάτρας στα μέσα Νοεμβρίου του 1960 και η δίκη παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μεταξύ των μαρτύρων, γράφει ο Πάνος Όμπολος, που εξετάστηκαν ήταν και ο Κωνσταντίνος Σίγμα, ο εραστής, ο οποίος κατέθεσε ότι με τον κατηγορούμενο ήταν φίλοι και τον επισκεπτόταν πολύ συχνά στο σπίτι του. Τον χαρακτήρισε καλό, ήσυχο και τίμιο άνθρωπο που εργαζόταν μόνο και μόνο για την οικογένειά του. Βλέπετε ότι ακόμα και ο εραστής της δολοφονημένης παίρνει το μέρος του δολοφόνου. Θα πάρουμε μια απαραίτητη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με αυτή την απίστευτη ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, όπως περιγράφεται στο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο».

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας στις γυναικοκτονίες, με αφορμή το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τις εκδόσεις Πατάκη. Μιλάγαμε λοιπόν για τη διαβόητη ιστορία του Γιάννη του Φωνιά, όπως έγινε γνωστός από το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, και είχαμε μείνει στην σκηνή που εκτυλίσσεται στο κακουργιοδικείο της Πάτρας στα μέσα Νοεμβρίου του 1960 στη Δίκη, και όπου καταθέτει ο Κωνσταντίνος, εραστής του θύματος, και που ο του θαύματος έχει να πει μόνο καλά λόγια για το θήτη, για το δολοφόνο. Για τη γυναίκα του δολοφόνου γράφει: «Ο Πάνος Σόμπολος παραδέχτηκε ότι είχαν σχέσεις και μάλιστα ανέφερε: μια μέρα που γυρίσαμε από Γλέντι, πήγα και κοιμήθηκα στο σπίτι του κατηγορούμενου. Τη νύχτα ήρθε η γυναίκα του στο κρεβάτι μου. Εγώ την έδιωξα και της είπα πως αυτό το πράγμα δεν ήταν σωστό. Μια άλλη φορά που κοιμήθηκα ξανά στο σπίτι τους, η γυναίκα ήρθε και πάλι στο κρεβάτι μου. Τελικά συνάψαμε σχέσεις και έκτοτε δεν πήγαινα τακτικά στο σπίτι τους. Εκείνη άρχισε και μου έστελνε γράμματα. Τα έκρυβα μέσα στη θήκη του βιολιού μου, την οποία και κλείδωνα για αυτό το λόγο. Εκείνο το βράδυ ξέχασα να την κλειδώσω γιατί είχα πιει πολύ και έτσι βρήκε τα γράμματα ο κατηγορούμενος. Άλλος μάρτυρας ήταν ο 18χρονος γιος του κατηγορούμενου, ο οποίος έζησε μαζί με τον έναν αδελφό του τη φρικτή δολοφονία της μάνας του. Το παιδί κατέθεσε ότι εκείνο το πρωί τον ξύπνησε ο πατέρας του να πάνε για δουλειά στο δάσος και στο χωράφι. Κάποια στιγμή που πλησίασε τον πατέρα του για να του πει ότι ήταν έτοιμος να φύγουν, τον είδε, όπως είπε, να διαβάζει με τη λάμπα κάτι χαρτιά και τα χέρια του έτρεμαν. Για τη στιγμή του φωνικού το παιδί κατέθεσε. Ο πατέρας μου φώναξε τη μάνα μου να σηκωθεί από το κρεβάτι που κοιμόταν. Πήρε στα χέρια του τα γράμματα που διάβαζε, την πλησίασε και της είπε: τι γράμματα είναι αυτά? Εκείνη του απάντησε: βλέπεις τίποτα γράμματα? Ο πατέρας μου της απάντησε ότι αν δεν έβλεπε δεν θα τη ρωτούσε. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου την ξαναρώτησε τι γράμματα ήταν αυτά και αν είχε φίλο. Η μάνα μου το απαντά: καλά κάνω και έχω φίλο. Τότε ο πατέρας μου την άρπαξε από τα μαλλιά, πήρε από το τραπέζι το μαχαίρι και άρχισε να τη χτυπάει. Εγώ έβαλα τις φωνές και προσπάθησα να τους χωρίσω, αλλά δεν πέτυχα τίποτα. Ήταν τόση η μανία του πατέρα μου που και εμένα παραλίγο να με χτυπήσει με το μαχαίρι. Είχα καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε με τη μάνα μου, γιατί όταν έλειπε ο πατέρας μου έφευγε και δεν μπορούσα να καταλάβω που πήγαινε και τι έκανε. Μετά την εξέταση και των υπολείπων μαρτύρων, κατηγορίας και υπεράσπισης, ο τότε πρόεδρος του δικαστηρίου, Γιώργος Κροκίδας, κάλεσε τον κατηγορούμενο Θόδωρο να απολογηθεί. Στην αρχή της απολογίας του ο δράστης αναφέρθηκε σε μια περιπέτεια υγείας που είχε η γυναίκα του, λέγοντας ότι την πήγε στην Αθήνα και την έκανε καλά αφού ξόδεψε πολλά χρήματα. Μίλησε κατόπιν για τη γνωριμία του αλλά και για τη συνεργασία που είχε στα πανηγύρια με τον Κωνσταντίνο, καθώς και για τη στενή φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ τους. Αναφέρθηκε επίσης στο γλέντι που έκαναν την τελευταία βραδιά στο καφενείο του χωριού, στα δύο όργανα που πήγε το παιδί στο σπίτι του και συνέχισε ως εξής: φύγαμε από το καφενείο και πήγαμε στο σπίτι και το ένα παιδί είχε πάρει και τα όργανα. Καθίσαμε να φάμε. Η γυναίκα μου με ρώτησε αν θα ερχόταν να φάει και ο Σίγμα, ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Της απάντησα ότι την πόρτα την ξέρει και αν θέλει ας έρθει. Η γυναίκα μου μου λέει μετά ότι του κράτησε φαγητό, μήπως και έρθει. Μετά το φαγητό εγώ πήγα να ξαπλώσω, ενώ αντιθέτως η γυναίκα μου συνέχεια ήταν στην πόρτα απ' έξω από το σπίτι. Καθόταν και παραφιλούσε τον Κωνσταντίνο Σίγμα. Της φώναξα να μπει επιτέλους μέσα και να κλείσει την πόρτα. Μπήκε τελικά μέσα και έπεσε για ύπνο. Στη συνέχεια ο δράστης ανέφερε ότι ξύπνησε κατά τις 5 το πρωί για να πάει στη δουλειά του, ξύπνησε και τα δύο από τα αγόρια του και την ώρα που ετοιμαζόταν βρήκε τυχαία τα ερωτικά γράμματα στη θήκη του βιολιού
του φίλου του Κωνσταντίνου. Ακολουθεί η σκηνή έτσι όπως την περιέγραψε και ο Κωνσταντίνος, ο δράστης, και φτάνουμε στις προτάσεις του εισαγγελέα της έδρας, Γάμα Κυλάκου, που έλαβε στη συνέχεια το λόγο και πρότεινε κατά την αγόρευσή του να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος κατά το κατηγορητήριο εν μετρία συγχύση και να τύχει της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου υπ' αυτού εντίμου βίου. Μίλησαν στη συνέχεια οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, Γάμα Γιαννακόπουλος και υπεράσπισης Διονύσης Αργυρόπουλος και Βασίλης Πιλάλης. Τελικά το δικαστήριο εξέδωσε στις 14 Νοεμβρίου 1960 την απόφασή του, με την οποία απάλλαξε τον κατηγορούμενο λόγω του ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία εν βρασμό ψυχικής ορμής και ευρισκόμενος σε κατάσταση πλήρου συγχύσεως. Του αναγνωρίστηκε επίσης το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Την άλλη μέρα που επέστρεψε στο χωριό, οι συγγενείς και οι φίλοι του πανηγύριζαν για την απαλλαγή του και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής, όλοι συμφωνούσαν τότε ότι έπρεπε να μην καταδικαστεί και πως ορθώς δεν τον έβαλαν φυλακή οι δικαστές. Αλλά θα συνεχίσουμε και αύριο με αυτό το συνταρακτικό βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», από τις εκδόσεις Πατάκη. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, εντός των επόμενων 24 ωρών οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν το Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Με σαφές εκλογικό μήνυμα εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απίφθινε κάλεσμα συστράτευση σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητές τους εν ώψη των εθνικών εκλογών θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το επίκεντρο των προγραμμάτων, το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου. Την υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άνδριος Κουμπούλιος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το ειδεχθές έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα Οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθριξη και επιπλέον κάθριξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθριξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθριξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία Crazy Dance και κάθριξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος περιπατητής στα Αφαλά Σαρνακισάμου που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Φέδρα Γκουντούνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βρίσκεστε στο Ethnews Radio 105,8 και ακούτε το Viral, εδώ την παρέα που έχουμε φτιάξει κάθε Σάββατο απόγευμα. 6 και 10, πάντα 6 και κάτι τα λέμε, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο ακούτε Φέδρα Κουντούνα, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος και στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές που από εκεί θα ξεκινήσω τώρα είναι ο Γιώργος Σολάκης της Επιμελείτε και ξεκίνησε προφανώς με την Σακύρα και που κάπως είναι συνυφασμένη με το Μουντιάλ και όλοι βρισκόμαστε λίγο σε ρυθμούς Μουντιάλ, είναι εδώ και του σπιτιού μας, του ελληνικού τουλάχιστον Μουντιάλ ΕΡΤ, οπότε κάπως μας έχει απασχολήσει και παραπάνω. Παρακολουθούμε τους αγώνες, ξενυχτάμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε πολλοί από αυτούς ξεκινούν ξημερώματα, αλλά πολλοί από εσάς που είστε φίλοι του ποδοσφαίρου αλλά και του Μουντιάλ θα έχετε μπει στη διαδικασία, θα βλέπετε τους αγώνες. Εντάξει, τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε θεωρώ ότι εσείς που στοιχηματίζετε, που ξέρετε παραπάνω πράγματα κλπ, θα περιμένετε λίγο αργότερα για τους πιο σημαντικούς αγώνες. Εγώ εντάξει, δεν έχω όλες τις γνώσεις. Αυτά τα ακούτε καλύτερα στις αθλητικές μας εκπομπές και σήμερα το βράδυ αντίστοιχα. Λοιπόν, υπάρχει ένα στοίχημα που θέλω σήμερα να κάπως να το νικήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, από τη μία σας λέω Μουντιάλ, που συμβαίνουν διάφορα, τα παρακολουθείτε Ερτσπορ 2, οποιαδήποτε στιγμή συμβαίνουν οι αγώνες live και από τους ειδικούς μας ανταποκριτές εδώ της ΕΡΤ. Ταυτόχρονα όμως αποφασίσαν τον αγώνα του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, τον τελικό των τελικών θα έλεγα, μετά από όλα αυτά τις αλλαγές εδρών που πήγαμε στο 2-2. Τώρα λοιπόν τον τελικό των τελικών τον βλέπουμε σήμερα και ξεκίνησε στις 6. Όταν ξεκινήσαμε και εμείς δηλαδή, είμαστε τώρα στην πρώτη περίοδο από ό,τι βλέπω, πολλοί φίλοι θα το παρακολουθείτε ήδη. Θέλω λοιπόν, το στοίχημα ποιο είναι, έστω ένας άντρας, γιατί κυρίως υποθέτω ότι αφορά άντρες ο αγώνας αυτός, έστω ένας άντρας να μου στείλει ένα μήνυμα, και γι' αυτό θα πω και τους τρόπους επικοινωνίας, για να δω ότι υπάρχουν και κάποιοι άντρες οι οποίοι μας ακούνε σήμερα, γιατί με όλα αυτά τα αθλητικά γεγονότα πολύ φοβάμαι ότι έχουμε μείνει λίγοι και καλοί εδώ και τα συζητάμε. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, μιας και σας είπα να επικοινωνήσετε και μαζί μας. Λοιπόν, στην αναζήτηση του Viber πατάτε δύο λέξεις Ert News και No Radio και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, και φυσικά και στους δικούς μας τρόπους επικοινωνίας που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και το Messenger, όπου είναι Ert News Radio Viral 105,8, και περιμένω και εκεί αντίστοιχα τα μηνύματά σας, πάντα τα βλέπω να ξέρετε. Χαζεύω έτσι και μέσα στην εβδομάδα ό,τι μας στέλνετε, καμιά ιδέα, ποια είναι η πρόθεσή σας και πώς τη είδατε την προηγούμενη εκπομπή, και πάω και στο Instagram, γιατί και εκεί έχουμε τον λογαριασμό μας, ενεργό όπως πάντα. Στην αναζήτηση επίσης θα πατήσετε Viral κατ' παύλα 105,8, οπότε ελπίζω. Α, βλέπω κάποια μηνύματα έρχονται. Εντάξει, είμαστε εδώ σταθεροί. Βάλτε ραδιόφωνο, ακούστε μας και βάλτε και την τηλεόραση Ertsport 2 στο mute, να βλέπετε και τον αγώνα, να τα στηρίξετε και τα δύο αντίστοιχα με το δικό σας τρόπο. Λοιπόν, μας στέλνουν. Α, ωραία. Τι ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά. Πολύ χαίρομαι που στέλνετε τα μηνύματά σας και είναι και από άντρες τα μηνύματα. Λοιπόν, μας στέλνει ο κύριος Θόδωρος. Καλησπέρα. Στην ωραιότερη φωνή των FM. Τι ωραία. Θόκυρος Θοδωρής, λοιπόν. Κύριος Γιάννης εδώ μας στέλνει επίσης το μήνυμά του. Η κυρία Φρανσέσκα. Ναι, δεν με ακούτε τα πρωινά, είναι αλήθεια. Ήταν ωραία συνήθεια εκεί με τον Διονύση και την Κατερίνα, αλλά είναι λίγο επιβεβαρημένο το πρόγραμμά μου χρονικά, γι' αυτό και δεν με ακούτε τα πρωινά. Έχουμε γυρίσει εδώ στα απογεύματα. Μπορείτε να με βλέπετε και τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στην τηλεόραση. Υπάρχουν ευκαιρίες να με δείτε. Γίνονται πράγματα, οπότε δεν χάνουμε την επικοινωνία μας. Λοιπόν, είπαμε λίγο για Μουντιάλ, είπαμε λίγο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όποια προτίμηση έχει ο καθένας, ο καλύτερος ας κερδίσει. Και να πάμε λίγο στην κακοκαιρία που ταλαιπώρησε, τώρα δεν ξέρω, μπορείτε επίσης να μου στείλετε τα μηνύματά σας σε ποιες περιοχές. Εμείς είδαμε περισσότερο ότι επηρέασε την Αττική ως και τη Μακεδονία, είδαμε πολλές καταστροφές και σε καλλιέργειες στην Καστοριά, στη Λάρισα, στη Θήβα, στο Βόλο, έντονο χαλάζι, κάτι που δεν είναι σύνηθες για τέτοια εποχή, Ιούνιο μήνα.
είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε, γι' αυτό και την χαρακτήρισαν οι μετεωρολόγοι κακοκαιρία express. Γιατί όντως ήρθε και λογικά νομίζω ότι λένε τώρα μέχρι το μεσημέρι απόγευμα του Σαββάτου θα εξασθενήσει και εντελώς και από αύριο θα έχουμε πολύ ωραίες ημέρες να κάνουμε και τα μπάνια μας. Έρχονται και πολύ ωραίες ζέστες για όσους τις προτιμάτε. Εγώ τις προτιμώ, οπότε γι' αυτό και λέω ότι θα είναι ωραίες αυτές οι ζέστες. Και να μην μας ταλαιπωρήσουν άλλο οι βροχές και οι καταιγίδες. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι γεμίσανε τα αποθέματα νερού. Μπορούμε τώρα λίγο να συνεχίσουμε καλύτερα. Γιατί και στην Εύβοια είδα ότι έγιναν κάποιες διακοπές ρεύματος. Την πολύπαθη Εύβοια, η οποία έχει περάσει διάφορα. Οπότε ελπίζω να έρθουν καλύτερες ημέρες. Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγούδι. Αρκετά σας απασχόλησα για να διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Και γυρνάμε να πούμε όλα τα viral της εβδομάδας που πέρασε.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε με το πιο, ίσως το πιο viral ελληνικό τραγούδι στα social media. Είναι από τις Κιαδαρέσες, το επέλεξε και ο Γιώργος Τσολάκης, γιατί πάντα είναι μέσα στις τάσεις και έτσι ψάχνετε. Όσο έχουμε ακούσει αυτά τα σέα από τις Κιαδαρέσες, ειδικά στο TikTok, νομίζω άλλο τραγούδι ελληνικό το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε ακούσει. Είναι πραγματικά κάτι τρομερό και όντως τα κορίτσια αυτά είναι φαινόμενο, γιατί πάντα κάνουν ωραίες επιτυχίες. Συνεχίζω λίγο και δεν θα το πάω πάρα πολύ. Δεν θα το πάω πάρα πολύ ακόμα με Μουντιάλ, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτεροι από εμένα. Παρ' όλα αυτά, για τους φίλους του στοιχήματος και αυτοί που έτσι θέλουν να παίζουν με τις πιθανότητες, υπάρχει ένας Γερμανός μαθηματικός, ο οποίος ίσως σας εξυπηρετήσει πολύ, γιατί έχει προβλέψει τους τρεις προηγούμενους νικητές. Πώς ξεκίνησε τώρα αυτή η ιστορία με αυτόν? Λέγεται Clement και το 2014 έκανε την πρώτη του πρόβλεψη για νικητή Μουντιάλ και ήθελε να αποτύχει. Καλά ακούσατε. Ήθελε λοιπόν να αποδείξει ότι το να κάνεις μια πρόγνωση είναι πρακτικά αδύνατο και να καταφέρεις, εννοώ, να βρεις τον νικητή. Κι όμως είπε ότι θα κερδίσει η Γερμανία και όντως έγινε. Μετά από αυτό, κάθε φορά τον ρωτούσαν λοιπόν ποιος θα νικήσει. Κατάφερε λοιπόν να βρει και τον νικητή του 2014 και τον νικητή του 2018 και τον νικητή του 2022. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, κάπως μας επηρεάζει ότι κάτι ξέρει. Με κάποιον τρόπο, προφανώς με κάποια στοιχεία, δεδομένα κλπ, μας επηρεάζει και όντως φαίνεται να ξέρει τι λέει. Για φέτος λοιπόν, λέει κάποια, μια χώρα την οποία εγώ προσωπικά δεν έχω ακούσει στα φαβορί. Λέει την Ολλανδία. Η Ολλανδία λοιπόν, από ό,τι λέει ο Clement, θα νικήσει την Ισπανία στον ημιτελικό και θα πάει στον τελικό με την Πορτογαλία, την οποία επίσης θα την νικήσει και θα είναι η νικητήρια χώρα για το φετινό Μουντιάλ. Τώρα, αν τυχόν θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Αν θα σπάσει το σερί του και θα νικήσει κάποια άλλη ομάδα, εγώ για κάτι άλλο ακούω, δηλαδή κάτι Γαλλίες, κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, σίγουρα εσείς που ασχολείστε περισσότερο έχετε καλύτερη εικόνα. Στείλτε μου κιόλας τι πιστεύετε. Ποια είναι έτσι η ομάδα που πιστεύετε περισσότερο. Και μόνο ακόμα ένα για να συνεχίσω στο Μουντιάλ, με έναν πολύ ωραίο ζωολογικό κήπο στην Βρετανία, όπου γεννήθηκε ένα μικρό ελεφαντάκι, ασιάτικο ελεφαντάκι για την ακρίβεια, που είναι και ένα είδος προς εξαφάνιση, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στο να αναπτυχθεί το είδος αυτό. Γεννήθηκε λοιπόν και μόλις 2 ημερών του δώσανε μία μπάλα και για να δουν πώς θα αντιδράσει. Και αυτό άρχισε να κάνει κατευθείαν τρίπλες. Και έγινε αυτό κοντά στην έναρξη του Μουντιάλ. Οπότε γι' αυτό και κάπως συνδυάστηκαν τα γεγονότα με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Και φαίνεται ότι είναι ένας μικρός μπαλεδόρος αυτό το ελεφαντάκι. Κλείνω με αυτά και θα σας πάω σε αυτά που συνήθως συζητάμε και παρέα, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά και σε δεδομένα τα οποία γράφουν ιστορία. Λοιπόν, το ChatGPT λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει τους 1 δισεκατομμύριο χρήστες σε λιγότερο από 4 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε όλοι μας αναδιαστήματα και το συζητάμε εδώ και στην εκπομπή πολύ, ότι βρισκόμαστε σε ένα σκεπτικισμό απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, στο πόσο γρήγορα προχωρούν τα πράγματα, στο αν παίρνουμε τις σωστές απαντήσεις, στο αν είναι ένας σωστός τρόπος να παίρνουμε γρήγορες απαντήσεις χωρίς να σκεφτόμαστε οι ίδιοι. Έχουν πολλά ερωτήματα αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα και εμάς και από εδώ και εννοείται από πάρα πολλούς ειδικούς. Όμως αυτό φαίνεται ότι δεν πτωεί τους χρήστες, όλους εμάς, καθώς έφτασε το 1 δισεκατομμύριο χρήστες νωρίτερα από κάθε άλλη εφαρμογή στην ιστορία. Φανταστείτε λοιπόν ότι το Google Maps, τους χάρτες που τους χρησιμοποιούμε όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τους χρησιμοποιεί, χρειάστηκε 5 χρόνια για να φτάσει αυτόν τον αριθμό. Και όμως, και όλες οι εφαρμογές πολύ περισσότερο, έτσι. Και όμως το ChatGPT κατάφερε να φτάσει αυτόν τον αριθμό χρηστών μόλις σε 3,5 χρόνια για την ακρίβεια, γιατί έκανε την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2022, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχει περάσει ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχει όμως τους ανταγωνιστές τους και σίγουρα για εσάς που ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη, που ψάχνεστε και θέλετε τέλος πάντων άλλα πράγματα να αναζητήσετε σε εφαρμογές, υπάρχει το Claude που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη επίσης και το Meta AI που είναι 2 εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία, φτάνουν πάρα πολύ κοντά
το ChatGPT σε αριθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον, όχι σε χρήστες ακόμα, αλλά φαίνεται ότι είναι ισχυροί ανταγωνιστές.

αξιωματούχος στον πλανήτη. Και έτσι και έγινε, μπήκε λοιπόν στο χρηματιστήριο η συγκεκριμένη εταιρεία και κατάφερε να φτάσει και να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει τριπλασιάσει, αν και παραπάνω, μη και παραπάνω, να σας πω τα ποσοστά του πλούτου του, μέσα στα τελευταία πολύ λίγα χρόνια, καθώς τα περισσότερα έσοδα, ας πούμε, του έρχονται από την εταιρεία που έχει με τα αυτοκίνητα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και τώρα με την SpaceX, η οποία, όπως έλεγε ο ίδιος, πίστευε ότι θα αποτύχει. Έδινε μόνο 10% πιθανότητες να πετύχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Και γι' αυτό έδινε πάρα πολλές μετοχές στους υπαλλήλους του. Δηλαδή δεν τους πλήρωνε με χρήματα, πολλοί το κάνουν αυτό, έδινε κάποιες μετοχές. Αυτοί λοιπόν οι τυχεροί που συνέχισαν να πιστεύουν στο όραμα, γιατί αυτό είναι να έχεις επιχειρηματικό μυαλό, να έχεις έτσι το να βλέπεις μπροστά τη διορατικότητα, να καταλάβεις αν κάτι θα πετύχει ή όχι. Και από ό,τι φαίνεται οι ίδιοι, είτε από τύχη, είτε από ταλέντο, έμειναν σε αυτή την εταιρεία, κρατήσαν τις μετοχές τους και, παρακαλώ, 4.400 υπάλληλοι έγιναν εκατομμυριούχοι και 400 άτομα από αυτά κέρδισαν πάνω από 100 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε γιατί νούμερα μιλάμε. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι συγκλονιστικό και προφανώς πρώτα απ' όλα για τον Elon Musk που με ένα τρισεκατομμύριο νομίζω ότι λύνει στα περισσότερα προβλήματα του πλανήτη ίσως. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα δικά του σχέδια. Τα κοντινά του σχέδια είναι να πάει στον Άρη. Να εκτοξεύσει λοιπόν μία αποστολή στον Άρη. Είπε ότι η Σελήνη δεν τον αφορά πλέον, είναι κάτι που το έχουν κάνει κι άλλοι, οπότε οκ. Okay. Θέλει λοιπόν να κάνει αυτό το πείραμα, αλλά σίγουρα και για τους ανθρώπους οι οποίοι τον πίστεψαν, συνέχισαν να βρίσκονται σε αυτή την εταιρεία, την SpaceX, και έγιναν εκατομμυριούχοι, παρακαλώ.

Και συνεχίζω μετά, και νομίζω ότι θα κλείσω κιόλας μάλλον με αυτά, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε ένα γρήγορο διαφημιστικό. Παρόλα αυτά θα σας πω για ένα εντυπωσιακό πείραμα που προσπάθησαν και κατάφεραν κάποιοι ειδικοί μηχανικοί, έτσι, και άνθρωποι που ασχολούνται με τα ρομπότ. Έχουμε ακούσει πολλά να κάνουν πλέον τα ρομπότ, να συμμετέχουν σε επιδείξεις μόδας, να κάνουν διάφορες παραστάσεις χορού, να βρίσκονται σε σχολεία, να περπατάνε στους δρόμους, να τρέχουν. Όλα αυτά πλέον δεν μας εντυπωσιάζουν. Σίγουρα όμως αυτό που είδαμε τώρα μας εντυπωσίασε, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε και έκανε αναρρίχηση σε ηφαίστειο ύψους 6.200 μέτρων. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο πείραμα το οποίο έφεραν εις πέρα σε συγκεκριμένη μηχανική, και αυτό που θέλουν περισσότερο ήταν να κάνουν το εξής. Όλοι ξέρουμε ότι για να μάθουμε διάφορα πράγματα για τη φύση έχουμε κάποιες ρομποτικές κάμερες, ή πηγαίνουν διάφοροι επιστήμονες στα σημεία και βρίσκουν, βγάζουν φωτογραφίες, αποκτούν υλικό με αυτόν τον τρόπο. Όμως δεν θα ήταν πολύ καλύτερο να υπήρχε κάτι σαν άνθρωπος, αλλά να μην είναι άνθρωπος, όπως ένα ανθρωποειδές ρομπότ, για να μπορεί να παρατηρεί τη φύση όλη την ώρα και να δίνει τρομερά στοιχεία στην επιστήμη? Αυτό λοιπόν προσπαθούν να κάνουν, να πάρουν ανθρωποειδή ρομπότ, να τα αναπτύξουν σε τέτοιο σημείο να μπορούν να ανεβαίνουν σε τέτοια ύψη και να βοηθούν τους επιστήμονες με τις πληροφορίες που δίνονται. Όπως λένε οι συγκεκριμένοι μηχανικοί, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να βάλουν ειδική θερμική προστασία στις μπαταρίες αυτού του ρομπότ. Καταλαβαίνετε, σε τέτοια υψόμετρα, με τέτοιες καταστάσεις, με τέτοιες θερμοκρασίες, είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να δουλέψει μια τέτοια μηχανή. Παρ' όλα αυτά, κατάφεραν να το φέρουν εις πέρας, και το επόμενο στόχο, ποιος άλλος θα ήταν, είναι το Everest, να κάνει μια ανάβαση και στο Everest το συγκεκριμένο ρομπότ, και γιατί όχι να φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε ανθρώπους οδηγούς, γιατί ξέρετε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι να βοηθούν άλλους ανθρώπους να κάνουν την ανάβαση στο Everest, και σαν εμπειρία αλλά και σαν τρόπο εργασίας, έτσι. Από εδώ και πέρα λοιπόν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον να υπάρχουν και αυτοί, αλλά να υπάρχουν και ανθρωποειδή ρομπότ που μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την θέληση πολλών ανθρώπων να ανέβουν το Everest. Κλείνω λοιπόν με τα νέα μας. Νομίζω τα πιο σημαντικά τα συνοψίσαμε. Θα πάμε τώρα σε σήμα, σταθμό και διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με το

0: θέμα που σκέφτηκα τώρα που ξεκινάει καλοκαίρι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γυρίσαμε, εδώ είστε στο Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, 18 και 34 πρώτα λεπτά. Εδώ στο Viral θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7. Στο μικρόφωνο Φέδρα Κουντούνα και συνεχίζουμε. Είπαμε πολλά νέα και στο πρώτο ημίωρο, πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας απασχόλησαν μέσα στην εβδομάδα. Όμως σίγουρα αυτό που θα μας απασχολήσει τουλάχιστον, γιατί θα πω και παραπάνω, γιατί οι άνθρωποι φεύγουν για διακοπές και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Όμως τουλάχιστον για τους επόμενους τρεις μήνες, το νούμερο ένα θέμα είναι διακοπές. Πού θα πας διακοπές, τι διακοπές θα κάνεις, πότε έχεις άδεια, πότε θα φύγεις. Και όλο και πιο δύσκολο κάπως είναι όλο αυτό το φαινόμενο, μάλλον το παλιό. Δηλαδή το φεύγω 30 μέρες και πάω σε έναν προορισμό και έτσι αφιερώνω τον χρόνο μου, αξιοποιώ μάλλον τον χρόνο μου με αυτόν τον τρόπο. Είδα λοιπόν να κυκλοφορούν διάφορες έρευνες για το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που ταξιδεύουμε, για τους διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών και για το πώς επιλέγουμε πλέον να απολαμβάνουμε τον ελεύθερό μας χρόνο, που ίσως σε πολλά πλαίσια είναι πολύ μικρότερος, δηλαδή δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να φύγουμε για 30-40 μέρες που ίσως να φεύγαμε παλιότερα. Είναι πολύ λίγα τα επαγγέλματα που το επιτρέπουν αυτό και ειδικά οι νέοι άνθρωποι που δουλεύουν πολύ, που αφιερώνονται στις εργασίες τους, που ίσως χρειάζεται να κάνουν και μια δεύτερη δουλειά, να μην έχουν τη χρονική έτσι δυνατότητα να κάνουν πολυήμερες διακοπές. Βρήκα λοιπόν κάποιες κατηγορίες, οι οποίες ίσως εκφράζουν και πολλούς από εσάς, όπως προείπα και βλέπω και εδώ τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε και στο Viber, στην αναζήτηση σας πατάτε δύο λέξεις Earth News και No Radio και μου στέλνετε ποια είναι η γνώμη σας και εσάς, δηλαδή πώς σκέφτεστε να κάνετε τις φετινές σας διακοπές, γιατί είμαι σίγουρη ότι σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Είδα λοιπόν ότι έχουν αναγνωρίσει μεγάλη αύξηση οι συγκεκριμένες κατηγορίες που θα συζητήσουμε τώρα. Ξεκινάω με αυτούς που είναι της κατηγορίας backpacking ή camping. Λοιπόν, παλιότερα δεν νομίζω ότι ήταν τόσο συχνό το φαινόμενο των ανθρώπων που θα έλεγαν παίρνω ένα σακίδιο και πάω να κάνω camping, πάω να ζήσω στην εξοχή και αυτός είναι ο τρόπος που επιλέγω να κάνω διακοπές. Τώρα φαίνεται ότι είναι ένα φαινόμενο που ακμάζει και οι νέοι το προτιμούν πολύ περισσότερο και όχι μόνο οι νέοι, θα πω εγώ, γιατί βλέπω ότι ειδικά τα οργανωμένα campings είναι γεμάτα, πάρα πολλοί άνθρωποι τα επιλέγουν και σίγουρα είναι ένας παράγοντας στο οικονομικό, έτσι. Και γι' αυτό το θέτω και τώρα προς συζήτηση και προς εσάς, γιατί θα σκεφτείτε ότι οι λύσεις που θα πω και οι επιλογές μάλλον που επιλέγουν περισσότεροι ταξιδιώτες σήμερα είναι λόγω οικονομικού. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο. Είναι πάρα πολλά κριτήρια που παίζουν ρόλο. Δηλαδή και ο χρόνος, όπως προείπα, και το οικονομικό. Και όπως ας πούμε αυτή η επιλογή δίνει πάρα πολύ το κομμάτι της σύνδεσης με τη φύση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποξενωθεί σε πάρα πολλά πλαίσια από τη φύση. Βρισκόμαστε περισσότερο σε μεγαλοπόλεις, κυκλοφορούμε με τα αμάξια μας ανάμεσα στην άσφαλτο και είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να απολαύσουν και να ζήσουν λίγο αυτό που λέμε είμαι μέσα στη φύση, στη κυριολεξία. Δηλαδή κατεβαίνω και κάνω τη βουτιά μου μέσα σε 5 λεπτά ή κάνω μια ωραία πεζοπορία ανάμεσα σε δέντρα, σε φυτά, σε καθαρό αέρα, απολαμβάνω όλα αυτά που έχει να μου δώσει η φύση, που σε όλες τις άλλες περιόδους της ζωής μου δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Όπως λέγαμε και σε προηγούμενες εβδομάδες, αν θυμάστε, γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα running clubs πιο δημοφιλή, γιατί ο κόσμος θέλει να απολαύσει τη φύση και ίσως αυτή είναι μια ωραία επιλογή. Μετά υπάρχει, και αυτό το ακούω πάρα πολύ, το γρήγορο getaway της τελευταίας στιγμής. Δηλαδή, είμαστε με τους φίλους και πίνουμε ένα καφέ, έχουμε μόνο 2 μέρες ρεπό και κάπως συνδυαζόμαστε και λέμε ωραία, πάμε σε ένα κοντινό εξωτερικό, να κλείσουμε 2 εισιτήρια και να φύγουμε τρέχοντας. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ωραία και κάπως εύκολη επιλογή, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις κάτι στο μικρό χρονικό διάστημα που έχεις και να γυρίσεις κάπως ανανεωμένος. Είναι και αυτό μια πιθανή επιλογή που ίσως να διαλέγουν πολλοί. Και το τρίτο που είδα επίσης είναι αυτό που λέμε συναισθηματική απόδραση. Δηλαδή όλοι μας πλέον
Έχουμε φίλους, έχουμε γνωστούς, έχουμε οικογένεια που βρίσκεται, εργάζεται, σπουδάζει για τον οποιοδήποτε λόγο. Βρίσκεται στο εξωτερικό ή σε κάποια άλλη περιοχή και της Ελλάδας. Για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αλλάζει η ζωή, αλλάζουν οι συνήθειες, αλλάζουν αυτά που ζητάς. Συγγνώμη. Οπότε οι άνθρωποι φεύγουν από τους τόπους από τους οποίους τους γνωρίσαμε. Και έτσι πολλοί επιλέγουν ο τρόπος που θα ταξιδέψουν και θα αφιερώσουν το χρόνο τους είναι για να πάνε να δουν δικούς τους ανθρώπους σε άλλες περιοχές είτε της Ελλάδας είτε του κόσμου. Αυτές λοιπόν είναι τρεις κατηγορίες οι οποίες φαίνεται να αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό και να μας απασχολήσουν και φέτος το καλοκαίρι και πολλούς από εσάς που ίσως να σκέφτεστε πώς να ταξιδέψω φέτος, τι να κάνω, πώς να αφιερώσω τον χρόνο μου, τον ελεύθερο, τον λίγο, τον πολύ, ό,τι έχει ο καθένας, είναι κάποιες επιλογές οι οποίες ίσως σας βάλουν στη σκέψη να κάνετε κάτι διαφορετικό και να το απολαύσετε ακόμα περισσότερο. Αυτά όσον αφορά τα ταξίδια. Όμως, εκτός από αυτά, έχω plus ένα. Σας είπα τρία, είναι συν ένα, το οποίο θα το συζητήσω με τον καλεσμένο μου αμέσως μετά το τραγούδι, για να πούμε και περισσότερα και να σας δώσουμε και άλλες ιδέες για τις καλοκαιρινές σας διακοπές.

0: Γυρίσαμε λοιπόν, βρίσκεστε, συνεχίζετε μάλλον να βρίσκεστε στο Earth News Radio 105,8 και να ακούτε εδώ την παρέα μας στο Viral και έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για τους τρόπους ίσως που σκεφτόμαστε να κάνουμε διακοπές, μιας και έρχεται το καλοκαίρι και όλο και περισσότεροι διαλέγετε να φύγετε, διαλέγουμε να φύγουμε και να περάσουμε όπως θέλουμε τον ελεύθερό μας χρόνο. Όμως πλέον, όπως σας είπα και πριν, υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές που για τον καθένα μπορεί να του ταιριάζουν καλύτερα. Και όπως σας είπα πριν, δεν έχουμε όλοι τον ίδιο ελεύθερο χρόνο, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προτεραιότητες και ίσως να μην βρίσκουμε και την παρέα να κάνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό έχω μαζί μου τον Γιώργο Βασιλιάδη, ο οποίος έχει σκεφτεί αυτή την πολύ ωραία ιδέα, το Solo Travelers Greece, και θα συζητήσουμε λίγο μαζί πώς μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας αλλά και με παρέα ταυτόχρονα. Καλησπέρα. Μάλλον καλησπέρα. Καλημέρα για σένα, γιατί είναι στο Λος Άντζελες ο Γιώργος.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
0: Πολύ χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ, γιατί ξέρω κιόλας ότι τώρα και τον ξυπνήσαμε, γιατί είναι νωρίς-νωρίς στο Λος Άντζελες και εντάξει, έχει μία διαφορά από το να είσαι στο σπίτι σου. Οπότε, θες να ξεκινήσουμε λίγο από το πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα.
1: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από προσωπική ανάγκη. Όταν το 2024 χρειάστηκε να ακυρώσω τις διακοπές μου, γιατί η υπόλοιπη παρέα δεν μπορούσε. Δυστυχώς ήμουνα σε παρέα που είχε πάρα πολλούς φαρμακοποιούς και οι δικές τους εφημερίες πέσανε πάνω στο ταξίδι μας. Οπότε χρειάστηκε να ακυρώσω. Έτσι σκέφτηκα εγώ τι έφταιγα, γιατί να ακυρώσω εγώ τις διακοπές μου, αφού εγώ μπορούσα. Και σιγά σιγά ξεκίνησα να ψάχνω τρόπους με τους οποίους μπορώ να ταξιδέψω με ανθρώπους που δεν συμφωνούν τα ωράρια τους, δεν συμφωνεί το πρόγραμμά τους μαζί με το δικό μου. Και κατέληξα στο ότι αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει πρέπει να δημιουργηθεί. Και ξεκίνησε το Solo Travel Greece στις αρχές του 2025. Οπότε έχουμε περίπου 14-15 μήνες στον αέρα.
0: Μα θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους και πριν σε πάρω αυτό συζητούσα ότι πολλές φορές δεν συμπίπτουν τα θέλω μας και τα θέλω μας για το που θέλουμε να πάμε αλλά και τα χρονικά θέλω μας. Δηλαδή μπορεί εγώ να έχω άδεια από τη δουλειά μου τον Ιούλιο υποχρεωτικά εσύ να έχεις τον Αύγουστο και ενώ θέλουμε να κάνουμε κάτι παρέα να μην μπορούμε να το κάνουμε. Και συμβαίνει πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο.
1: Συμβαίνει από τους ανθρώπους που βλέπω γιατί έχουν ξεπεράσει τους 600 σε ένα χρόνο και τα 22 ομαδικά ταξίδια. Από τους ανθρώπους που βλέπω είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς σεζονίστας όπως τους λέμε. Παιδιά τα οποία δουλεύουν σεζόν όλο το καλοκαίρι, τελειώνουν τον Οκτώβριο και όταν γυρνάνε στα σπίτια τους, η υπόλοιπη παρέα έχει πάει ήδη διακοπές. Άρα εκείνοι είτε θα αναγκαστούν να μείνουν μέσα, να μην πάνε πουθενά μετά από μια πολύ πολύ έντονη σεζόν όπως έχουμε στην Ελλάδα. Είτε θα χρειαστεί να κάνουν κάτι οι ίδιοι μόνοι τους. Έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια παντρεμένα που έρχεται ο ένας από τους δύο γιατί ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν μπορεί. Έχουμε φοιτητές που...
0: Μ' ακούς? Μας ακούς? Τον χάσαμε. Εντάξει, να πάμε σε ένα τραγούδι λέω για να τον ξαναβρούμε τον Γιώργο για να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας.

0: Νομίζω τα καταφέραμε και τον ξανά έχουμε τον Γιώργο εδώ μαζί μας. Και πάνω από την ώρα που μας έλεγε, εκεί μείναμε εμείς, Γιώργο, για τα ζευγάρια που πολλές φορές επιλέγει ο ένας από τους δύο να έρθει γιατί αυτός μπορεί.
1: Σωστά, σωστά. Είναι οι παντρεμένοι. Καταρχήν, συγγνώμη γιατί είναι το θέμα της απόστασης, οπότε κάπου μπορεί να χάνεται η γραμμή.
0: Δεν πειράζει, θα τα βρούμε.
1: Okay. Λοιπόν, ναι, έχουμε πάρα πολλά ζευγάρια. Έχουμε πάρα πολλά, όπως σας είπα, παιδιά, στην εξεταστική, όπου είναι καλοκαίρι, η εξεταστική τους και δεν μπορούν. Και σε γενικές γραμμές, οι ταχύτητές μας και οι χρόνοι μας πλέον δεν μας επιτρέπουν να περιμένουμε. Αυτό ξεκίνησε από τον κορονοϊό. Το solo traveling από τον κορονοϊό μέχρι και σήμερα έχει ανέβει κατά 236%.
0: Μα βλέπουμε έρευνες συνέχεια ότι οι άνθρωποι, και όχι μόνο οι νέοι, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν στο μυαλό τους μόνο ότι οι νέοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ βλέπω και, και μεγαλύτερες ηλικίες που το επιλέγουν, που θέλουν να περάσουν αυτόν τον χρόνο και με τον εαυτό τους, να φτιάξουν και τη σχέση με τον εαυτό τους.
1: Ακριβώς, και το solo traveling βοηθάει σε αυτό, σου δίνει αρκετό ελεύθερο χρόνο, εάν δεν θες να ακολουθείς την υπόλοιπη ομάδα. Σου δίνει τον ελεύθερο χρόνο για να περπατήσεις μόνος στις καινούργιες πόλεις, να ανακαλύψεις γεύσεις, να κάνεις πράγματα που με την παρέα δεν θα μπορούσε γιατί οι υπόλοιποι δεν θα συμφωνήσουν. Όπως μπορεί να πας στη Βιέννη και η υπόλοιπη παρέα να μην θέλει να πάει στην όπερα της Βιέννης. Αν ήσουν με την παρέα, αναγκαστικά θα ακολουθούσες. Ενώ τώρα έχεις τον χρόνο, έχεις και εμάς δίπλα σου να μας πεις: κλείστε μου, ρε παιδιά, δύο εισιτήρια ή ένα εισιτήριο να πάω να δω όπερα. Στο κανονίζουμε εμείς και εσύ απλά πας.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο κράτημα στους ανθρώπους που δεν το επιλέγουν?
1: Δεν το έχω δοκιμάσει. Είναι ο φόβος. Το τι θα κάνω μόνος μου. Το αν
0: ανασφάλεια.
1: Κάτι. Γι' αυτό και σίγουρα οι ανασφάλειες παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, ας πούμε, και προσπαθούμε συνέχεια κάνοντας δύο συναντήσεις και δύο βιντεοκλήσεις πριν από κάθε ταξίδι, για να μπορέσουν να γνωριστούν μεταξύ τους τα άτομα που θα συμμετέχουν στα ταξίδια μας και να μην νιώθουν ότι πάνε με αγνώστους.
0: Mm-hmm. Έχουν δημιουργηθεί ωραίες φιλίες μέσω από αυτής της διαδικασίας.
1: Και προσωπικές δικές μου ακόμα που το ξεκίνησα. Ναι, έχουν μείνει παρέες. Έχουν μείνει παρέες από το πρώτο ταξίδι πέρσι το Μάιο στο Κάιρο, που πάνε μαζί διακοπές πλέον εκτός solo και νιώθω μια ιδιαίτερη περηφάνεια όταν βλέπω τα stories τους και έχουν πάει μαζί διακοπές και κάπου κάθομαι στη γωνίτσα μου έτσι και το κοιτάω και λέω: α, εγώ το δημιούργησα αυτό.
0: Τι ωραία. Για πες μου μια ηλικιακή κλίμακα. Ναι. Από πού ξεκινάτε και πού τελειώνετε?
1: Από 22-23. Μέχρι 60-65.
0: Και πώς αυτή η συνύπαρξη πώς είναι?
1: Κατά 99,9% είναι πάντα αρμονική. Ο καθένας έχει το χρόνο του, έχει το χώρο του. Στείνονται μικρότερες παρέες για τις εξόδους. Άλλος θέλει κλάμπινγκ το βράδυ, άλλος θέλει απλά ένα ποτό χαλαρό, άλλος θέλει ένα θέατρο. Και στείνονται παρέες μετά των 6-7 ατόμων και ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα μετά το πρόγραμμα των ξεναγήσεων που κάνουμε και το βασικό πρόγραμμα της κάθε πόλης.
0: Και οι άνθρωποι που έρχονται και σε σένα τώρα, πού είναι, μονάδες, okay, δηλαδή μπαίνουν στη διαδικασία και σκέφτονται τι να κάνω, πώς να επενδύσω τον χρόνο μου για να μην κάτσω, για να μην χάσω τις μέρες μου, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό να πούμε σε οποιαδήποτε φάση. Επιλέγουν περισσότερο ένα γρήγορο getaway ή ένα μεγαλύτερο ταξίδι?
1: Αυτά που γεμίζουν συνήθως περισσότερο, πιο γρήγορα, και μάλιστα σε χρόνους απίστευτους, 2-3 μέρες να γεμίσει ένα ολόκληρο γκρουπ, είναι τα μακρινότερα ταξίδια. Είναι η Τανζανία, είναι το Περού. Είναι ταξίδια, έτσι όπως τα λέμε εμείς στην αγορά του traveling πλέον, ταξίδια ζωής. Τα μεγάλα ταξίδια, 15 μέρες, 10 μέρες. Ενώ η Ευρώπη θα γεμίσει λίγο πιο δύσκολο το πενθήμερο. Θα σου δώσει το χρόνο, ένα μήνα, για να γεμίσει.
0: Okay,
1: αλλά ένα ταξίδι ζωής γεμίζει πιο γρήγορα.
0: Που κάποιος θα έλεγε ότι το πιο εύκολο, ας πούμε, είναι να πάρεις την απόφαση να πας μέχρι την Ελβετία, ας πούμε, παρά να πας μέχρι το Περού, δεν ξέρω.
1: Ακόμα πιο εύκολο μέχρι την Κωνσταντινούπολη είναι πιο εύκολο. Και όμως η Κωνσταντινούπολη μπορεί να αργήσει να γεμίσει τον γκρουπ σε σχέση με το Περού ή την Τανζανία ή τη Νέα Υόρκη ή μακρινότερα ταξίδια.
0: Ίσως γιατί νιώθεις ότι τώρα είναι η ευκαιρία σου να κάνεις αυτή την ωραία εμπειρία με τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, και εντάξει, με μια καλή οργάνωση εννοείται, ενώ το μικρότερο ταξίδι μπορείς να το απολαύσεις οποιαδήποτε στιγμή, ενώ είναι πιο προσβάσιμο, ίσως κάπως έτσι.
1: Η Κωνσταντινούπολη είναι δίπλα μου, σου λέει μπορώ να πάω και αύριο. να ανέβω στον αεροπλάνο και σε μία ώρα να είμαι εκεί.
0: Ωραία. Εγώ τώρα που δεν έχω πει ποτέ, εγώ και, και κάθε άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνει solo traveling, τι θα του έλεγες για να τον κινητοποιήσεις, να τον ξεκλειδώσεις και να, τον, να του δώσεις το χώρο να απολαύσει τον χρόνο του?
1: Εάν κάνει το solo traveling εντελώς μόνος του, να δοκιμάσει μία από τις ασφαλείς safe zone που λέμε εμείς χώρες, όπως μπορεί να είναι η Ουγγαρία με τη Βουδαπέστη, όπως μπορεί να είναι η Ρώμη, χώρες οι οποίες είναι πολύ ψηλά στη λίστα των solo travelers, γιατί παρέχουν την ασφάλεια, την οργάνωση, είναι χώρες οι οποίες δέχονται πληθυσμό από όλο τον πλανήτη. Εάν πας σε κάποιες πιο δύσκολες χώρες, μπορεί και να σε κοιτάξουν λίγο περίεργα και να σε κομπλάρει αν είσαι ένα εστιατόριο και φας μόνος σου. Γιατί αυτές είναι οι φοβίες μας. Το πώς θα μπω σε ένα εστιατόριο να φάω. Το πώς θα μπω να πιω κάπου μόνος μου ή μόνη μου ποτό. Εκεί είναι που κομπλάρουμε συνήθως.
0: Αυτό, η μικροανασφάλεια. Όπως δεν πάμε. Να είμαστε και ειλικρινείς τώρα, γιατί στην Αθήνα πάμε, τυχαίνει πολύ συχνά να πάμε μόνοι μας να φάμε. Όχι. Που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα πιο εύκολα σε αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Ακριβώς, δηλαδή αν το δούμε και μέσα στο δικό μας το μικρό κόσμο, στην Αθήνα μας, θα δούμε ότι πάρα πολλοί γύρω μας μπορεί να αγαπάνε πράγματα τα οποία δεν τα κάνουν λόγω παρέας. Μπορεί να αγαπάνε να πάνε να φάνε ένα κινέζικο, αλλά η παρέα τους θέλει την κλασική ελληνική ταβέρνα.
0: Ισχύει, μια συναυλία είναι που εμένα μπορεί να μ' αρέσει.
1: Αποθυμένο.
0: Εμένα μπορεί να μ' αρέσει το τάδε είδος μουσικής, εσένα να μην σου αρέσει και γι' αυτό να μην πηγαίνουμε, γιατί δεν έχω την παρέα. Και αυτό το έχω ακούσει πάρα πολύ από φίλους να λένε: εγώ ακούω τέκνο, αλλά δεν βρίσκω φίλους να πάμε μαζί. Οπότε υποχρεωτικά πάω σε πιο ας πούμε ελληνικά ή οτιδήποτε. Οπότε νομίζω ότι εγώ αυτό που τουλάχιστον που το. Σαν κατακλείδα όλες αυτές τις ωραίες κουβέντες που είχαμε και μαζί, είναι ότι καλό είναι να βάζουμε μπροστά τα θέλω μας σε κάποιες περιπτώσεις, να εκμεταλλευόμαστε τον χρόνο μας και να κάνουμε πράγματα που πραγματικά τα χρειαζόμαστε, που θα μας κάνουν καλό, θα μας ευεργετήσουν, ακόμα και αν χρειαστεί να τα κάνουμε μόνοι μας.
1: Ακριβώς αυτό που μας έδειξε ο COVID και από τότε ξεκίνησε και το traveling να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι ότι εμείς μπορούμε να περιμένουμε. Η ζωή όμως δεν περιμένει. Μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οπότε ζούμε το σήμερα, ζούμε τα θέλω μας τώρα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έχουμε αύριο.
0: Πολύ ωραία. Και με αυτό το πολύ ωραίο που είπες να κλείσουμε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Θα σας χαζέψω κι εγώ λίγο, μήπως και καταφέρω και το πάρω απόφαση τέλος πάντων να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο.
1: Με χαρά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος Βασιλιάδης που έχει φτιάξει και έχει σκεφτεί την ιδέα του Solo Travelers Greece.
1: Να είστε καλά.

Εδώ είμαστε, 4 λεπτάκια πριν τις 7, πριν να κλείσουμε εδώ την παρέα μας και νομίζω ότι σας δώσαμε αρκετές ιδέες για το πώς να εκμεταλλευτείτε το χρόνο σας αυτό το καλοκαίρι, να μην αφήσετε αναξιοποιητή καμία στιγμή, γιατί πραγματικά ο χρόνος τρέχει και είναι ωραίο να τον εκμεταλλευόμαστε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Βλέπω εδώ και το μήνυμα του Πέτρου που μας λέει ότι για το κάμπινγκ που λέγαμε πριν, ότι είναι μια ωραία φάση. Και εντάξει, όντως μπορεί να έχει τις δυσκολίες του, ειδικά για κάποιον ο οποίος δεν έχει την γνώση και την εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι μια καινούργια εμπειρία και κάποιος μπορεί να επενδύσει και σε αυτήν. Υπάρχουν λοιπόν πολλές επιλογές και πολλές ιδέες. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβό, δεν χρειάζεται να είναι μακρινό, δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά για να είναι ωραίο το ταξίδι. Το ταξίδι χρειάζεται να έχουμε εμείς προσωπικά καλή διάθεση, να έχουμε έστω και λίγο ελεύθερο χρόνο και να χαλαρώσουμε και να το ζήσουμε όπως εμείς νομίζουμε. Τώρα που αρχίζει λοιπόν το καλοκαίρι, σκεφτείτε όλα αυτά που είπαμε και επιλέξτε το καλύτερο για εσάς. Κάπου εδώ λέω να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Στον ήχο ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, στο μικρόφωνο ακούσατε την Φέδρα Κουντούνα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά εννοείται η Ιωάννα Ταραμπίκου. Εσείς παραμένετε γενικότερα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ, ΕΡΤ Sport 2, βλέπετε τους αγώνες, Μουντιάλ τώρα παίζει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συμβαίνουν πολλά. Στην τηλεόραση και στο site του ΕΡΤ News όλες τις τελευταίες ειδήσεις και εδώ στο ραδιοφωνό μας. Καλό βράδυ. Α, και να πω ότι έχει και Athens Pride το βράδυ. Για όσους θέλουν, θα είναι συναυλία στο Σύνταγμα, να περάσετε πολύ ωραία και να στηρίξετε με όποιον τρόπο εσείς θέλετε. Καλό βράδυ από εμένα, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε το επόμενο Σάββατο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Εντός των επόμενων 24 ώρων, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Δηλώνει επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, ότι η ύπαρξη ξένων βάσεων και η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή πρέπει να τερματιστεί και ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στις 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και η ταφή στις 9 Ιουλίου στην πόλη Μασάντ. Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια Ισραηλινών και Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο στο ξεκίνημα του πολέμου. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητες τους εν ώψη των εθνικών εκλογών θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο επίκεντρο των προγραμμάτων το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επόμενη της εκλογικής αναμέτρησης. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE για την ενίσχυση της άμυνας στην περιοχή της Μεσογείου. Την υπογραφή της συμφωνίας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κομπίλιους. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για την διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το είδε χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα Οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία Crazy Dance και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος περιπατητής στην φαλάσσα Αρνακισάμου στα Χανιά που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Να είμαστε και εμείς εδώ, Σάββατο απόγευμα, 13 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και η πόλη έξω μας περιμένει. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Τον ήχο φροντίζει ο Χάρης Κουτουλογιέννης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Μπορείτε να μας συναντήσετε επίσης στην πλατφόρμα μας, στην AirTeco, ή μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Ως τις 8 λοιπόν, να ρίχνουμε μία ματιά στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Μουσική, θέατρο, φεστιβάλ, χορός, εικαστικά, ό,τι χαρακτηρίζει τον παλμό της πόλης μας. Τη καλλιτεχνική της ανάσα. Έτσι κι αλλιώς, σε αυτή την πόλη συμβαίνουν τα πάντα. Το μόνο που μένει είναι να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο.

0: Αυτό που ακούμε είναι το μουσικό σύνολο Σμάρι και η φωνή ανήκει στη Μάρθα Μαυροίδη που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει περισσότερα για τη συναυλία που ετοιμάζουν στο Μουσείο Βορέ, στους κήπους του Μουσείου Βορέ, αλλά και για το τι είναι το Σμάρι. Κυρία Μαυροίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Το Σμάρι είναι ένα σύνολο από 6 μουσικούς που παίζουν παραδοσιακά αλλά και κλασικά όργανα. Είναι 2 νέοι. Το νέοι είναι τα δύο όργανα που ακούσατε στην αρχή, σαν φλογέρες ας πούμε. Μία λύρα, ένα τσέλο και ένα κοντραμπάσο και εγώ που τραγουδάω και παίζω όλα αυτά.
0: Λοιπόν, το Σμάρι φέρει το όνομά του από το θυμάρι.
1: Ακριβώς.
0: Που φυτρώνει εδώ στην Αττική, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Η λαϊκή ονομασία του είναι Σμάρι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, ετοιμάζεται μία συναυλία στο Μουσείο Βορέ. Όμως αυτό που χαρακτηρίζει νομίζω το σύνολό σας είναι το πώς εμπνέεστε από το ελληνικό τοπίο, όπου το ηχόχρωμά του το καταλαβαίνει κανείς, αλλά και με μουσικές παραδόσεις από την Ανατολή. Τα λέω καλά?
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή αυτή είναι τη μία πλευρά, ας πούμε, των μουσικών μας επιρροών, οι μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Μέσης Ανατολής, και η άλλη πλευρά είναι πιο σύγχρονα ακούσματα και στοιχεία από κλασική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα ακούσματα. Και αυτό κάνουμε, δηλαδή συνδυάζουμε αυτές τις μακραίωνες παραδόσεις με μουσικές που είναι ζωντανές σήμερα.
0: Άρα, σημείο συνάντησης, ο λαϊκός πολιτισμός και η σύγχρονη δημιουργία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς όπως συμβαίνει και στο Μουσείο Βορέ, θα πω.
0: Ναι.
1: Γιατί και το Μουσείο Βορέ έχει μια καταπληκτική συλλογή από λαογραφικά αντικείμενα, τα οποία όμως συνομιλούν με σύγχρονα έργα τέχνης στους χώρους του.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι νομίζω ότι το Μουσείο Βορέ είναι ο κατάλληλος τόπος για να παίξουμε τη μουσική μας.
0: Να πούμε ότι η συναυλία σας θα γίνει στις 26 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στους κήπους του Μουσείου Βορέ, το οποίο φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολύ όμορφο το τοπίο για να απλωθεί η μουσική σας.
1: Ακριβώς.
0: Τι θα περιλαμβάνει η συναυλία του Ιουνίου?
1: Θα περιλαμβάνει κάποια τραγούδια παραδοσιακά από τη Δράμα, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, όμως διασκευασμένα για αυτό το σύνολο που μοιάζει λίγο με σύνολο δωματίου, αλλά είναι ένα δωμάτιο κάπου στη Μέση Ανατολή, ας πούμε. Και περιλαμβάνει και δικές μας συνθέσεις που επίσης συνδυάζουν έτσι τις μουσικές της Ανατολής με τη σύγχρονη μουσική.
0: Κυρία Μαυροϊδή, το μουσικό σας σχήμα έχει λάβει μέρος σε φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής που έχει διοργανώσει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχει παρουσιαστεί στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Έχει λάβει μέρος στην παράσταση το τραγούδι της Κυραδομνίτσας, μια ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε εσάς. Για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Έχετε ηχογραφήσει το μουσικό έργο «Καταλόγοι» σε δική σας σύνδεση που βασίζεται στο κείμενο από το μυρολόι της Παναγίας.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα, τι άλλο ετοιμάζετε? Γιατί είναι πολύ ιδιαίτερες οι δημιουργίες σας όλες.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάμποσο υλικό το οποίο νιώθουμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγει κάπως επίσημα. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο από τις ζωντανές μας εμφανίσεις και νομίζω ότι μάλλον έχει έρθει η ώρα να μπούμε στο στούντιο, αυτό λέμε. Και νομίζω ότι από το φθινόπωρο ελπίζω να το κάνουμε.
0: Και θα είναι η πρώτη σας δισκογραφική δουλειά?
1: Ναι, θα είναι η πρώτη μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις μαζί και η λυρική ήταν, ας πούμε, η αφορμή, η παραστάσεις της λυρικής. Αττικής ήταν η αφορμή για να, για να ονομαστούμε σαν σύνολο, γιατί σαν μονάδες έχουμε ξαναπαίξει, παίζουμε πολλά χρόνια μαζί. Γνωριζόμαστε από παιδιά με κάποιους από αυτούς. Αλλά σαν σύνολο ήταν αφορμή το τραγούδι της Κεραδομνήτης που αναφέρατε πριν. Οπότε υπάρχουν και από εκεί και βίντεο και ηχογραφήσεις.
0: Και υλικό, αλλά κάπως, πολύ.
1: Και υλικό πολύ. Ναι, οπότε κάπως πρέπει να μαζευτεί αυτό το υλικό και να βγει σαν ένα.
0: Εξαιρετικά. Το καλοκαίρι θα είναι η εμφάνισή σας η πρώτη στο Μουσείο Βορέ. Θα κάνετε και άλλες εμφανίσεις μέσα στο καλοκαίρι?
1: Δεν έχουμε προγραμματίσει σαν Σμάρι, αλλά σαν τμήμα Σμαριού έχουμε κάποιες εμφανίσεις στην Κρήτη και στη Μυτιλίνη. Αλλά το σεξτέτο είναι κάπως δύσκολο να
0: συντονιστείτε όλοι.
1: Να συντονιστούμε. Οπότε από Σεπτέμβριο πια.
0: Κυρία Μαυροίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μ' αρέσει και ο τίτλος της συναυλίας, «Το Σμάρι, ένα θυμάρι τραγουδάει στους κήπους του Μουσείου Βορέ».
1: Ακριβώς.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια.

Λοιπόν, η πόλη έξω από χθες ζει τη μουσική ενέργεια του 2026 στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας. Το στέγη Ρέντιο επέστρεψε στο πεδίο του Άρεος με δωρεάν εισιτήριο σε ένα μεγάλο μουσικό φεστιβάλ γεμάτο DJs και live sets. Ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, το στέγη Ρέντιο βάζει ξανά τη μουσική στο μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, αυτό στο πεδίο του Άρεος. Ως τις 28 Ιουνίου ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης στείνει ένα 16ήμερο δωρεάν φεστιβάλ με περισσότερους από 60 DJs, παραγωγούς και μουσικούς και την πρώτη συνεργασία με δύο σημαντικούς web radios της σύγχρονης μουσικής σκηνής, το Kiosk Radio από τις Βρυξέλλες και το The Lot Radio από τη Νέα Υόρκη. Απρόσμενες μουσικές συναντήσεις, φρέσκες φωνές και ήχοι από διαφορετικές σκηνές, από την ηλεκτρονική μουσική και τη house έως την πειραματική σκηνή και από τη jazz ως τη soul. Όλα αυτά στην κουλτούρα του, όλο αυτό στην club κουλτούρα. Το Στέγη Radio λοιπόν, live from the park, άνοιξε τις πύλες του και δημιουργεί ένα τεράστιο ηχητικό τοπίο στο πεδίο του Άρεος. Ως τις 28 Ιουνίου ένα μουσικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο στο πεδίο του Άρεος και πρόκειται για το Στέγη Radio.

0: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ένα από τα πλέον σπουδαία καλλιτεχνικά γεγονότα του καλοκαιριού εδώ και χρόνια είναι σίγουρα το Sunny Festival, ένας διεθνής πολιτιστικός θεσμός με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα. Ξεκινά στις 11 Ιουλίου και ως τις 15 Αυγούστου έχει ένα πρόγραμμα εξαιρετικό. Λοιπόν, για όσους ετοιμάζονται για τις διακοπές τους, ας έχουν υπόψη ότι από τις 11 Ιουλίου και ως τις 15 Αυγούστου στη Χαλκιδική θα υπάρχει και πιο συγκεκριμένα στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, θα λάβει μέρος και πάλι το Sunny Festival. Έχουμε όμως τον ιδανικό άνθρωπο να μας πει τι θα περιλαμβάνει και γιατί ακριβώς θεωρείται το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ της χώρας. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Χρήστος Καριώτης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και χαίρομαι πολύ που είμαι στην παρέα σας.
0: Και εγώ.
1: Για να μιλήσουμε για έναν μοναδικό μουσικό πολιτιστικό θεσμό 34 ετών.
0: Είναι, πέρασαν κιόλας 34 χρόνια.
1: Βέβαια. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε δειλά-δειλά.
0: Δειλά-δειλά.
1: Το 92.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει φτάσει, έχει κάνει ήδη μια απορία, έχει διανύσει μια απορία πολύ σημαντική. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να φιλοξενήσει σπουδαίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, mm-hmm. και φυσικά τους αξιολογότερους Έλληνες μουσικούς και δημιουργούς. Έτσι λοιπόν το Sunny Festival έρχεται φέτος για ακόμα μία χρόνια, mm-hmm. για να συνδέσει τη μουσική, την ψυχαγωγία με την αγάπη για το περιβάλλον και χαίρομαι που αναφέρατε και την βιωσιμότητα, γιατί για το φεστιβάλ αποτελεί μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος είμαστε το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε με ISO για τη βιωσιμότητά του. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό πρακτικά.
0: Ναι.
1: Πρακτικά σημαίνει ότι λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Έχουν καταργηθεί τα πλαστικά μιας χρήσης, mm-hmm. γίνεται πλήρης ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, η μεταφορά των επισκεπτών γίνεται με ηλεκτροκίνητα mm-hmm. οχήματα και πολλές ακόμα ενέργειες οι οποίες μας βοήθησαν να συμπιστοποιήσει αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα γινόταν αλλιώς να πάρετε το Διεθνές Πρότυπο Βιώσιμης Διοργάνωσης. Λοιπόν, τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ? Εγώ ξέρω, έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Μία και μία είναι οι συναυλίες, αλλά ας τα ακούσουμε καλύτερα.
1: Περιλαμβάνει 6 συναυλίες, 6 Σαββατόβραδα λοιπόν, mm-hmm. στον υπέροχο λόφο της Άνης, με το μοναδικό τοπίο τριγύρω, το Αιγαίο, τον καλοκαιρινό ουρανό, αλλά και το τεράστιο πευκοδάσος που απλώνεται mm. γύρω από το λόφο. Αυτό λοιπόν, σε αυτό το λόφο, σε αυτό το σκηνικό, με το μεσαιωνικό πύργο ως φόντο της σκηνής, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μεγάλους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Να μου επιτρέψετε έναν σας τους παρουσιάσω.
0: Βεβαίως.
1: Η αρχή γίνεται το Σάββατο 11 Ιουλίου, σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα mm. λοιπόν. Ο Ρόμπερτ Πλαντ, τραγουδιστής των Led Zeppelin, έρχεται για να κήρυξει την έναρξη του φεστιβάλ mm-hmm. με την να παρουσιάσει την τελευταία του δουλειά, αλλά φυσικά και τραγούδια από όλη την πορεία. Νομίζω είναι μια συναυλία από αυτές.
0: Νομίζω είναι από τις μοναδικές συναυλίες που μπορεί κάποιος να δει στη ζωή του, έτσι, και να το απολαύσει
1: ακριβώς.
0: Και σε αυτό το χώρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, mm-hmm. και με τις συνθήκες και το περιβάλλον το συγκεκριμένο. Νομίζω θα είναι μια σπουδαία βραδιά, αξέχαστη. Το Σάββατο 18 Ιουλίου μετά έχουμε τον James Arthur, από τους νεότερους εκπροσώπους της βρετανικής τραγουδοποίησης, με υπέροχες μπαλάντες και τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.
0: Και πολύ αγαπημένος, και στο νεότερο και στο πιο
1: ακριβώς.
0: μεγάλο κοινό. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί έχει καταφέρει να αφορά πολλές ηλικίες και πολλά ηλικιακά γκρουπ. Mm-hmm. Μετά 25 Ιουλίου η ελληνική μας βραδιά με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Εσοδιαντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου, με την, υπό την καθοδήγηση και την διεύθυνση ορχήστρας του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τη συμμετοχή του Βασίλη Προδρόμου mm-hmm. σε ένα μουσικό αφιέρωμα σε όλη την ιστορία του ελληνικού τραγουδίου.
0: Τι
1: από
0: ωραία.
1: Το παραδοσιακό, mm-hmm. το δημοτικό, τα ρεμπέτικα, τα σμυρνέικα, το λαϊκό τρένο, όλα περνάνε μαγικά.
0: Και φτάνουμε μέχρι το πιο σύγχρονο, έτσι, μέχρι τα σύγχρονα ακούσματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς, μέχρι το σήμερα. Με αυτές τις σπουδαίες φωνές που νομίζω ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις.
0: Όχι, είναι εγγύηση. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. Νομίζω ο καθένας καταλαβαίνει τι ακριβώς θα ακούσει. Ναι.
1: Μετά Αύγουστος, πρώτη βραδιά του Αυγούστου, Σάββατο 1η Αυγούστου, οι Waterboys από την Βρετανία, η θρυλική μπάντα από τη δεκαετία του 80 με πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες και πολύ φανετικό κοινό στην Ελλάδα, έρχεται στην σκηνή του Shiny Festival για να μας τραγουδήσει το Hole of the Moon και πολλά πολλά ακόμα από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα φιλοξενήσουμε τους Soul to Soul, επίσης μια βρετανική μπάντα από τη δεκαετία του 90, σε ένα χορευτικό show live που νομίζω ότι θα είναι και από τις ωραίες βραδιές του φετινού καλοκαιριού.
0: Χορού,
1: και
0: βραδιές χορού.
1: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στο 15 Αύγουστο. Ανήμερα 15 Αύγουστου η αυλαία του φεστιβάλ κλείνει με μια σπουδαία εκπρόσωπο του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου τραγουδιού, η μοναδική Βίκη Λέανδρος. Με την τεράστια καριέρα των 6 δεκαετιών, στα 100 εκατομμύρια πωλήσεων, τις τόσες μεγάλες επιτυχίες, αυτή την τόσο χαρακτηριστική φωνή, πρόσφατα την απολαύσαμε και στον ημιτελικό της Eurovision.
0: Ναι, και ήταν απίστευτη, πραγματικά ήταν απίστευτη.
1: Ναι, και είναι και πολύ χαρούμενη που θα παίξει ξανά στην Ελλάδα φέτος.
0: Αυτό ήθελα, πρέπει να έχει, από πότε έχει να εμφανιστεί έτσι συναυλία δικιά της στην Ελλάδα?
1: Είχε παίξει πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στο Ηρώδιο.
0: Στο Ηρώδιο, ναι.
1: Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολλές δεκαετίες. Ναι.
0: Οπότε, και αυτό τώρα, να πούμε ότι οι συναυλίες όλες γίνονται στο λόφο της Άννης, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι ένα μαγικό, υπέροχο σημείο που προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Δεν είναι μια ακόμα συναυλία. Η αλήθεια, παρακολούθηση στο συγκεκριμένο χώρο μιας παράστασης είναι νομίζω μια εμπειρία. Συντείνει το περιβάλλον, οι συνθήκες και φυσικά οι σπουδαίοι καλλιτέχνες που φιλοξενούμε και φέτος.
0: Στον καλλιτεχνικό καλοκαιρινό χάρτη της Ελλάδας υπάρχει κουκίδα εκεί. Μιλάμε πάντα για το Sunny Festival, 34 χρόνια τώρα, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάνε όλες αυτές οι συναυλίες?
1: Ξεκινούν 9.30 το βράδυ. Και για όσους ενδιαφέρονται για εισιτήρια, η προπόληση γίνεται στο more.com. Και
0: ωραίοτατα.
1: Τα εισιτήρια ξεκινούν από 25 ευρώ.
0: Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Έχουμε ακόμα το χρόνο. Όσοι προγραμματίζετε και όσοι δεν προγραμματίζετε, αλλά να προγραμματίσετε διακοπές στη Χαλκιδική και Sunny Festival 2026. Μοναδικές συναυλίες.
1: Της Βόρειας Ελλάδος, της Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Βέβαια.
1: Πολύ εύκολη πρόσβαση.
0: Ναι, και νομίζω ότι το τιμούν ιδιαίτερα οι Βόρειο Ελλαδίτες στο φεστιβάλ.
1: Όλα αυτά τα χρόνια με πολύ θέρμη και πολύ αγάπη.
0: Το περιμένουν.
1: Αγάπη.
0: Αναμονή. Ακριβώς. Από τις 11 Ιουλίου στις 15 Αυγούστου, τα βράδια του Σαββάτου, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι άλλη μια επιτυχημένη χρονιά. Να το απολαύσετε και να το απολαύσουν όλοι όσοι βρεθούν εκεί από τις 11 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό του Ιουνίου εδώ στην πόλη και δεν είναι καθόλου άσχημα. Έχουμε και λέμε. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο 104 παρουσιάζει παράσταση «Ρούντι, το σώμα που δεν υπάκουσε» του Κωνσταντίνου Δημητρακάκη. Πρόκειται για ένα μονόλογο. Ένα μονόλογο για τη ζωή και το έργο ενός από τους πιο εμβληματικούς χορευτές του 20ου αιώνα. Μέσα από τις τελευταίες στιγμές του Ρούντολφ Νουρέγεφ, ενός καλλιτέχνη που επαναπροσδιορίσε το κλασικό μπαλέτο, το έργο ξετυλίγει το νήμα μιας πορείας που ξεκίνησε από τα χιονισμένα Ουράλια για να κατακτήσει τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου. Ρούντι, το σώμα που δεν υπάκουσε, ένας μονόλογος για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγεφ, σήμερα και αύριο στο Θέατρο 104. Κείμενο σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, επισκηνής Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Κωνσταντίνος Αργυρίου Ευαγγελούδης.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Προσοδεία της Νικολίν Βαν Χάρσκαμπ στην Πειραιώς 260, αύριο και μεθαύριο. Πρόκειται για μία performance, μία συνθετική ηθοποιός με το όνομα Προσοδία, δύο ένσαρκες ηθοποιοί, ένας θεατρικός σκηνοθέτης και ένας παραδοσιακός μουσικός προετοιμάζουν τη μεταφορά μιας παλαιάς επικής ιστορίας του Epic of Siri, ενός έπους που εξυμνεί τα κατορθώματα μιας γυναίκας και τραγουδιέται ακόμα και σήμερα στη Νότια Ινδία, συναγωνιζόμενο την Ιλιάδα σε έκταση και παλαιότητα. Σκηνοθεσία, κείμενο, σκηνικά, Νικολίν Βαν Χάρσκαμπ. Ερμηνεύουν Αγγελική Παπούλια, Σοφία Κόκαλη, στην Πειραιώς 260, αύριο και μεθαύριο, στον χώρο Β.

στην Πυρός 260, αύριο και μεθαύριο, αλλά στο χώρο ΙΤΑ, παρουσιάζει το Φεστιβάλ Αθηνών επί Ιδαύρου την παράσταση Stores. Stores με υπότιτλο Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία. Ένα πολυκατάστημα ρούχων που θυμίζει τις γνώριμες αλυσίδες της εποχής μας. Εκεί ένας χορός ανθρώπων δοκιμάζει ρούχα, ψωνίζει, περιμένει στην ουρά, συνομιλεί, συγκρούεται, ξεγυμνώνεται. Τραγουδά και μονολογεί, ονειρεύεται το μέλλον. Οι ήρωες, ωστόσο, βρίσκονται αντιμέτωποι με την αμετακίνητη κενότητα των ημερών. Μικρά πρακτικά διέξοδα, μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα, τη δυσκολία να ζει στον 21ο αιώνα. Τα όνειρά τους συνδέονται με τα προϊόντα που κρατούν στα χέρια τους. Ένα πολυκατάστημα λοιπόν γίνεται σκηνή όπου η κατανάλωση αποκαλύπτει με χιούμορ και τρυφερότητα το μυστικό δράμα της σύγχρονης ζωής. Σκηνοθεσία Γιώργος Βαλαής, παίζουν Χαραγιώτα, Θανάσης Δόβρης, Πύρος Θεοφανόπουλος, Ρωμανός Καλοκύρης, Ειρήνη Μακρύδη, Βιπέτσι, Ελπινίκη, Σαρυπανίδου. Αύριο και μεθαύριο, Stores του Γιώργου Βαλαή στην Πειραιώς 260 στο χώρο ΙΤΑ στις 9.30 το βράδυ.

Σήμερα ξεκινήσα, αλλά είναι και αύριο. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την παράσταση «Γίνε» του Στάθη Γράψα στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Πρόκειται για την συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα Σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Σήμερα η πρώτη παράσταση, αύριο η δεύτερη, αλλά και στις 27 και 28 Ιουνίου η παράσταση «Γίνε», επαναλαμβάνεται, σε σύλληψη και σκηνοθεσία Στάθη Γράψα. Πρόκειται για ένα θεατρικό δρόμενο των κρατούμενων στα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιών Αθηβών, καρπός ενός κύκλου του εργαστηρίου που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018 με στόχο την ανάδειξη της απελευθερωτικής δύναμης της τέχνης ως πεδίο έκφρασης. Σύλληψη σκηνοθεσία Στάθης Γράψας. Η προσέλευση του κοινού πραγματοποιείται μεταξύ 11.30 και 12.30 το πρωί και απαραίτητη φυσικά είναι η κατοχή εγγράφου ταυτοποίηση, δηλαδή ταυτότητα διαβατήριο. Σήμερα η πρώτη παράσταση έγινε, αύριο θα γίνει η δεύτερη στη 1 η ώρα το μεσημέρι και μετά στις 27 και 28 Ιουνίου. Εθνικό Θέατρο «Γίνε» του Στάθη Γράψα στο Σοφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Και να κλείσουμε με ένα after, αυριανό, στην Πειραιώς 260. Τίτλος της συναυλίας «Τόπος». Ο Σωκράτης Συνόπουλος και ο Γιάν Κυρίν έρχονται στο after της Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 αύριο στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα στην Πειραιώς 260 στην πλατεία. «Τόπος» λοιπόν με το Σωκράτη Συνόπουλο και το Γιάν Κυρίν στο after της Πειραιώς 260 στο πλαίσιο φυσικά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάπως έτσι είχαν τα πράγματα σήμερα για μας εδώ Σάββατο 13 Ιουνίου στο στούντιο του Earth News Radio. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με το Γιώργο Καριωτάκη και αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: thorn tree. The virgins are all trimming their wicks.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Πιο κοντά από ποτέ σε υπογραφή μιας συμφωνίας ειρήνευσης φαίνεται πως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, εντός των επόμενων 24 ώρων, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν τη συμφωνία και θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για τα επίμαχα ζητήματα, με πρώτο το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Στο τραπέζι και το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά και το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάντως, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπογραφεί αύριο η συμφωνία. Δηλώνει επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ότι η ύπαρξη ξένων βάσεων και η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή πρέπει να τερματιστεί και ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, έχοντας προηγουμένως εκδώσει προειδοποιήσεις εκένωσης για τους κατοίκους 20 χωριών και πόλεων στα νότια της χώρας. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, εχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, εξήγηλε την δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητες τους θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο επίκεντρο των προγραμμάτων, το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο του Αιγείου. Οι ισχυρισμοί του ότι δεν έχει καμία σχέση με το ήδη χθες έγκλημα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα. Σε κλίμα οδύνης έγιναν νωρίτερα οι κηδείες μητέρας και γιού. Ποινές που φθάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο Γιάννητσον στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του ιδιοκτήτη ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος γαλλικής καταγωγής περιπατητής στα φαλά Σαρνάκη Σάμου Χανίων, που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στο Σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και για την πυρκαγιά στην Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στην Θήβα Βιωτίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. στην σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σαρονικού στο πλαίσιο ελέγχων για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες της Αττικής. Σε εξέλιξη είναι και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Athens Pride 2026.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ακόμα. Εδώ ο Εργκίν Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός ήρθε με πολλά προβλήματα, απουσίες και βεβαίως πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και εδώ ο Τολιόπουλος από πολύ μακριά θα αστοχίσει για τρεις. Ο Μίτογλου σε ένα σουτ δύο πόντων θα το βάλει. Με δύο δευτερόλεπτα για το τέλος και ο Βεζέκοφ πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Ο Ολυμπιακός έπειτα από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι και πάλι πρωταθλητής Ελλάδας. Κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Σε μια ιστορική σεζόν με πολλούς συμβολισμούς. Η ομάδα του Πειραιά κάνει ένα αξιοθαύμαστο ντάμπλ. Πρωτάθλημα Ευρώπης και πρωτάθλημα Ελλάδας. Στην τελευταία εμφάνισή τους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη μορφή που ξέρουμε. Το αποχαιρετά το παλιό στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με πρωτάθλημα Ευρώπης και πρωτάθλημα Ελλάδας ο Ολυμπιακός. Και σε μερικούς μήνες από τώρα θα επιστρέψει με αυτό το ντάμπλ.

0: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ. Νίκησε τον Παναθηναϊκό πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ακούσαμε live και τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 83 τελικό αποτέλεσμα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε News Radio 105,8 στη Σέντρα, η βραδινή παλάδορη, η παλάδορη του Σαββάτου σήμερα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Εντάξει, όπως καταλαμβάνεστε, μπορεί να έχουμε Μουντιάλ, μπορεί να έχουμε τόσα και τόσα. Πάμε να συνδεθούμε με την εκδοχή της πρώτης δηλώσης του Ναταμάν.
1: And I like to congratulate to my players. I'm proud to my players for the hustle they can put for against everybody in this series. Today the game was fire game, but unfortunately the first and the second game in Chef, so it was not like this. If it was like this, the first and second game, maybe it's the difference, the score was different. But anyway, now nobody will talk after 1 month about this. But Olympiakos is the champion now. I like to congratulate to them. I like to say thank you to all of our supporters. They love to Panathinaikos. They support to us every time, everywhere. And I think that now, after the fourth season in the EuroLeague, I believe that now they are proud of these guys for the hustle they can put against to everybody. But unfortunately, we lost the championship. Congratulations to Olympiakos.
0: Μπορείς να μεταφράσεις, Αποστόλη.
2: Ναι, ήθελα να κάνω και άλλες ερωτήσεις στον κύριο Ταμάν.
0: Δεν πειράζει, να καταλάβεις. Είναι φλάς, συνέντευξη.
2: Ναι, ναι,
0: στιγμή,
2: το καταλαβαίνω. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει μια ένταση, Βαγγέλη, εδώ έξω από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω γιατί, δυστυχώς δεν μπόρεσα να καταλάβω. Υπάρχουν φωνές. Αυτό, να συνεχίσω όμως εγώ για να μεταφράσω. Ο κύριος Αταμάν πρώτα απ' όλα συνεχάρει τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είπε ότι ήταν μια εξαιρετική σειρά τελικών σε δύο σπουδαίες ομάδες, εξαιρετική σειρά για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό που είπε είναι ότι αν τα πράγματα στα πρώτα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν διαφορετικά, ίσως να ήταν διαφορετική, ενώ συνεχίζει να υπάρχει ένταση. Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, έξω από τα αποδυτήρια είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπάρχει ένταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως μεταδίδουν και τα παιδιά της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Βεβαίως εικόνα, βλέπουμε πανηγυρικές εικόνες όσον αφορά δηλαδή την εικόνα από την δύο σπορ που μετέδωσε όλους και τους πέντε τελικούς. Ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη το τι μπορεί να έχει συμβεί, με το Φουρνιέ να είναι το πρόσωπο, αν μη τι άλλο. Δημήτρη Καϊμά, ο Φουρνιέ νομίζω ότι ήταν αυτός που χάρισε και το, εκτός από το ευρωπαϊκό, χάρισε και το...
3: Εγώ ένα έχω να πω, οπότε είμαστε εδώ, Ολυμπιακός, και παίζει Ολυμπιακός τελικό, το κατακτά.
0: Οπότε να πούμε στο...
3: Δεν ξέρω.
0: Στο δεν Βασίλη τον Αναμόπλο, οπότε παίζει τον τελικού, θα μας βάζουν εμάς.
3: Εγώ είπα κάτι, τώρα δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, είναι η βραδινή Βαλαδόρ, είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στην κονσόλα των ήχων.
3: Και ο Χάρης.
0: Και ο Χάρης είναι σταθερό εργαλείο.
3: Ναι, εντάξει, λέω, η τριάδα αυτή, λέω, είναι με τίτλο, όταν υπάρχει τελικός και παίζει ο Ολυμπιακός, ναι, το σηκώνει.
0: Αυτή η τριάδα τα ναι, σηκώνει, εντάξει, ωραία, το βρήκαμε. Ας ακούει και εκεί ο κότσος Μπαρτζόκας. Μισό λεπτό, πάμε ξανά στην RT2.
2: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριος Αταμά, νομίζω το καταλάβαμε όλοι, ότι ο Ταρίκ Τζόουνς μπήκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, χτύπησε με μπουνιά τον Κέντρι Νάν. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, δεν είναι στη λογική, στο πνεύμα του αθλητισμού, αυτά είπε ο κύριος Αταμά. Χρησιμοποίησε πιο βαριές εκφράσεις, είναι η αλήθεια. Εμείς δεχτήκαμε ότι ιτηθήκαμε, αλλά τι είναι αυτά που συμβαίνουν, αναρωτήθηκε ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος, για να γυρίσω στις πρώτες δηλώσεις αναφορικά στο παιχνίδι, αφού σε ρεχάρι τον Ολυμπιακό, είπε ότι οι παίκτες του προσπάθησαν πάρα πολύ και ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα η οποία τα βάζει με όλους και δεν φοβάται κανένα. Αυτά θυμάμαι τώρα, Βαγγέλη, αν...
4: Ζητάει το λόγο και ο Λεωνίδας Μενεγάκης, ένας-ένας, παιδιά.
5: Ναι. Και Απόστολε, είμαι κοντά στον Κέντρικ Ναν. Κέντρικ, can you confirm what we hear that Tyreek Jones give a punch to you? Do you want to make a comment about what we hear?
6: No.
5: Tyreek Jones give a punch to you.
6: Why you got the mic in my face, bro?
7: Πάρ' το μικρόφωνο από εδώ τώρα, σε παρακαλώ, αυτό είναι ο πλήκος.
5: Παναθηναϊκός said that Tyreek Jones give you a punch. Is that true? Δεν θέλει να κάνει κάποια δήλωση.
4: Άκουσα ότι προσπάθησε να πάρεις δήλωση από τον Κέντρικ Ναν, Λεωνίδα Μενεγάκη. Ακριβώς. Αν του έριξε μπουνιά ο Tyreek Jones και σου είπε ότι δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση.
5: Ναι, γιατί βάζω το μικρόφωνο εδώ κοντά του.
4: Μάλιστα.
5: Και σου έκανα αυτή την ερώτηση.
4: Ωραία, εσείς συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Εμείς έχουμε εικόνες από τον αγωνιστικό χώρο. Ό,τι είναι μας το μεταδίδεται.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε και στα πάει, γιατί το live ρεπορτάζ προέχει πάντα σε ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Οπότε είμαστε στα πάει και σε συνδέσεις με την ΕΡΤ 2 Sport που μετέδωσε το τελικό. Να επαναλάβω εγώ για όσους τώρα έχουν συνδεθεί εδώ στην παρέα μας του ΕΡΤ News Radio 105,8. 89-85 νίκη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχασε σε καμία στιγμή στον πέμπτο τελικό το προβάδισμα από τον Παναθηναϊκό. Μια σειρά η οποία, Δημήτρη, ήταν φορτωμένη με αρκετή τοξικότητα, έτσι, με πάρα πολλές αντεκλήσεις, με ποινές, με τιμωρίες, με νεύρα πολλά, διαιτητικές αποφάσεις που ενδεχομένως καθόρισαν και κάποια αποτελέσματα. Τέλος πάντων,
3: αλλά όμως ήταν τελική, όχι για όσοι έχουν πίεση, καρδιά κτλ. Έτσι, κρίθηκαν τα πάντα στο τέλος.
0: Η συγκλονιστικότητα των τελικών δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Αυτή τη στιγμή από την Edge Sports παρακολουθούμε και την αναμέτρηση για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ γυναικών. Στη Γλυφάδα γίνεται αυτό το παιχνίδι, εκεί όπου η Εθνική είναι στο 2-2 σετ με την Πορτογαλία και προηγείται στο tie break 13-9. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε τώρα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δεν ξέρω αν εσύ που ακούσε έξω, Χάρη Κουτουλογέννη, την ΕΡΤ 2, γιατί εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να ακούμε. Μήπως υπάρχει κάποια συνέντευξη και εμείς δεν την ακούμε αυτή τη στιγμή. Κάνε ένα τσεκάρισμα. Όχι, απλά είναι για τις προετοιμασίες για την απονομή του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό. Τα λέω καλά, Χάρη? Μια χαρά τα είπα, πάρα πολύ ωραία. Και μπράβο μου και συγχαρητήριά μου. Ο συνεργάτης εδώ της εκπομπής, ο Χάρης Κουτουλογέννης, εκτός από ηχολήτης, κάνει και τη δουλειά, γιατί εμείς δεν έχουμε ήχο εδώ και δεν είναι δυνατόν μέσα στο στούντιο να υπάρχει τηλεοπτικός ήχος, έτσι, ή αν θέλετε ήχος από την τηλεόραση. Οπότε, λοιπόν, είναι match point και time out. 14-8 προηγείται η Ελλάδα της Πορτογαλίας, ένα πολύ ιδιαίτερο και συγκλονιστικό παιχνίδι της Γλυφάδας, εκεί όπου η Ελλάδα καλείται να κάνει ακόμη μια νίκη σε αυτό το δεύτερο σκέλος. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα αυτό, έτσι όπως γίνονται, διεξάγονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πρόσωπο φυσικά και μεταξύ άλλων είναι και ο Μιλουτίνοφ, εκ των κορυφαίων σέντερ φέτος στην Ευρώπη. Αναδείχθηκε, όχι εκ των κορυφαίων, αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης και στην κορυφαία πεντάδα. Και καταλαβαίνετε ότι πήρε το πόντο η Ελλάδα και νίκησε 15-8 στο tie break και νίκη με 3-2 σετ για τα κορίτσια της εθνικής ομάδας βόλεϊ.

0: Μετά το ευρωπαϊκό λοιπόν του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τώρα πρωταθλητής, και χθες είχαμε ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τα ερυθρόλευκα χρώματα, καθώς η γυναικεία ομάδα από όλο του Ολυμπιακού μετά τη νίκη της στη Μάλτα στον ημιτελικό νίκησε και στο τελικό του Champions League στα πέναλτι της Ουγγρικής, την Ουγγρική Φερεντσβάρος, 17-14 στα πέναλτι, 14-14 κανονική διάρκεια του αγώνα. Όμως εκεί υπήρχε η Φάντε Ντόμπελσιν, η σπουδαία αυτή τερματοφύλακας από την Ολλανδία των κοριτσιών του Ολυμπιακού, που έπιασε και τα τρία πέναλτι που εκτέλεσαν οι Ογκαρέζες. Ένα φοβερό επίτευγμα. 2015, 2021, 2022 και 2026 τα τέσσερα ευρωπαϊκά πλέον τρόπαια του Ολυμπιακού. Δημήτρη.
1: Και ένα ωραίο για την Ολλανδέζα. Ήρθε τον Σεπτέμβριο και μιλάει αρκετά καλά ελληνικά. Ναι. Θα νομίζει πως το κορίτσι είναι 2-3 χρόνια. Δεν μιλάω ότι είναι τέλεια, καταλαβαίνεις ότι είναι ξένη, αλλά είναι λίγους μήνες. Και μιλάει, μπορεί να δώσει άνετα συνέντευξη. Οπότε καταλαβαίνει ο κόσμος. Όταν δίνει συνέντευξη, ξέρει ελληνικά, καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι είναι πολύ ωραίο. Και στις μέρες μας, όταν γνωρίζει αγγλικά, ναι, λες ότι είναι εντάξει, θα μάθω και ελληνικούλια κάτι ψηλά.
0: Λίγο από ο Χέις Ντέιβις Βινίση, όχι βέβαια. Ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερα μαθήματα, μαθαίνει από μόνος, είναι και ταλέντο αυτό, το ξέρεις κάτι εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
0: Ήδη μαθαίνει ελληνικά. Ο Χέις Ντέιβις, ένας τεράστιος παίκτης που παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Το βιντεάκι σήμερα, με τις δύο μπάλες. Που ζήτησε το ο Ντέιβις το βίντεο του, λες, ή γενικότερα από άλλα περιστατικά. Πήγε σήμερα 3 ώρες νωρίτερα στο ΣΕΦ, όπως το κάνει, για να προπονηθεί.
0: Δεν κατάλαβες, δεν πήγε μόνο 3 ώρες πριν, πήγε και μόνος του, με ένα βανάκι.
1: Αυτό ήθελα να πω, πήγε μόνος του για να προπονηθεί. Και από έναν άνθρωπο του Ολυμπιακού ζητάει στα ελληνικά, φέρει μου 2 μπάλες. 2-2 θέλω, λέει, 2.
0: Ναι. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αυτό το πάθος αν είναι ξένος ή όχι. Εμείς θέλουμε να ανοίγει το έδαφος για τα νέα παιδιά,

0: συνδεθούμε λιγάκι με την ΕΡΤ2, γιατί υπάρχει ένταση.
1: Βλέπετε και... ότι έχει πάει και η αστυνομία στα αποδυτήρια για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Στο γήπεδο περιμένει ο κόσμος την απονομή του τροπέου στον Ολυμπιακό. Ο Εβάν Φουρνιέ είχε 22 πόντους. Ο Βεζένκοφ 19, 14 ο Μιλουτίνοφ με 7 rebound, 7 ο Τζόζεφ ήταν καθοριστικός τελευταία περίοδο. 8 ο Γουόκαπ, 2 Γουόκαπ, 8 ο Γουόρντ, 9 ο Πίτερς. Προφανώς το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, διότι πηγαίνει στην Ολύμπια Μιλάνο. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ 89-85. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί ακόμα και με 20 πόντους διαφορά, 59-39, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε μια δυναμική επιστροφή και διεκδίκησε μέχρι τέλους την νίκη και το πρωτάθλημα. 26-35 βολές για τον Ολυμπιακό, 15-16 για τον Παναθηναϊκό, 24-36 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 23-36 για τον Παναθηναϊκό, 5-25 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 8-27 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό, 36-30 τα rebound, 22-16 assist, 24-31 τα foul, 11-12 τα λάθη, 5-4 τα κλεψίματα και 3-2 τα κοψίματα. Για τον Παναθηναϊκό 14 ο Σόρτς, 12 ο Όσμαν, 10 ο Ναν, 10 ο Λεσόρ και 21 πόντους ο Τολιόπουλος, 9 ο Μίτογλου. Αποβλήθηκαν 3 και 17 πριν από το τέλος της περίοδου ο Ναν και ο Τάιρικ Τζόνς, που είχαν, όπως μας μετέφεραν οι συνάδελφοι, και επεισόδιο μετά την ολοκλήρωση του τελικού στα αποδυτήρια, εξού και οι καταγγελίες του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες και το τεχνικό team του Ολυμπιακού είναι στα αποδυτήρια για να φορέσουν τα φανελάκια που θα γράφουν πρωταθλητές Ελλάδας και για να βγουν για την απονομή. Εδώ η εικόνα από τα αποδυτήρια. Άλεκ Πίτερς χαμογελαστός, Νίκολα Μιλουτίνοφ με το κινητό του, Τάισον Γουόρντ και αυτός παίκτης κλειδί στους τελικούς που αγωνίστηκε. Ο Βεζένκοφ και ο Παπα-Νικολάου.
0: Θα ξανασυνδεθούμε αν υπάρχει κάποια συνέντευξη από από τους πρωταγωνιστές. Ηρεμία στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Ετοιμάζονται για να βγουν έξω, να αποθεωθούν από τον κόσμο τους και να σηκώσουν το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής.
2: Αυτό αν ισχύει είναι σοβαρό, σε διακόπτω, συγγνώμη, ότι υπάρχει καταγγελία του Παναθηναϊκού ότι ο Τζόνς μπήκε στα αποδυτήρια και ρίξε μπουνιά στον Άν.
0: Αυτό βγήκε ο Αταμάν και είπε. Και μάλιστα.
2: Δεν τον άκουσα, εντάξει.
0: Με χαρακτηρισμούς.
2: Που δεν είναι
0: μεταφράζοντας. Ποιος είναι αυτός, τέλος πάντων, που δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε ακριβώς. Ήρθε στα αποδυτήρια και χτύπησε τον Άν και σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ, όπως ακούσαμε, γι' αυτό και αφήσαμε και τον Βαγγέλη Ιωάννου να ολοκληρώσει αυτά που έλεγε. Τις λεπτομέρειες αυτές ακούσαμε και τους πρώτους σκόρες, οπότε τα έχετε ακούσει όλα και είσαστε καλυμμένοι και από αυτήν τη διαδικασία. Λογικά θα προλάβουμε και την απονομή να την ακούσουμε live εδώ από το Net News Radio 105,8. Καλέ μου φίλε, βάλε λίγο τραγούδι να φτιάξουμε και λιγάκι έτσι, τη διάθεσή μας για να πάμε και σε λίγο μουντιαλικά, γιατί πλέον μπαίνουμε σε κάτι ρυθμούς τρελούς με 5 αγώνες κάθε μέρα στο πρωτάθλημα. Είναι σε εξέλιξη ο ημιτελικός, ο μικρός τελικός, συγγνώμη, Φερετσβάρος Ολυμπιακός στο Βόλο Ανδρών, έτσι ο μικρός τελικός, πάει για το χάλκινο μετάλλιο Ολυμπιακός.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, Art News Radio 105,8. Βάλαμε ένα τραγούδι για να ηρεμήσουμε και εμείς μέσα στην ένταση, έτσι όπως ξεκίνησε η εκπομπή φουριόζικα με τη λήξη ουσιαστικά του πέμπτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-2 στις νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. 89-85 πήρε το πέμπτο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και ουσιαστικά η δύναμη της έδρας του, δηλαδή το πλεονέκτημα έδρας που είχε σε όλη τη χρονιά, του χάρισε αυτό το τίτλο. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας υπό αυτή τη μορφή.
1: Πάει για ανακαίνιση, έτσι. Κλείνει για ένα.
0: Θα κλείσει για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα ώστε να ανακαινιστεί. Νομίζω ότι σύντομα θα μπουν και μπουλντόζες μέσα.
1: Πού θα παίζει τώρα ο Ολυμπιακός?
0: Υπάρχουν πολλά σενάρια. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός είναι.
1: Ειδικότερα λόγω Ευρώπης περισσότερο και λιγότερο λόγω Ελλάδας.
0: Ναι, αν δεν το προλάβει, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα λόγω έδρας. Κάποια παιχνίδια ενδεχομένως, όπως υπόθηκε, χωρίς να είναι επίσημο όμως, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, δηλαδή, mm-hmm, για να μιλήσω και εγώ ειλικρινά, γιατί δεν έχω και εγώ κάτι παραπάνω ρεπορταζιακό, μπορεί να δώσει και κάποια παιχνίδια στο Βελιγράδι.
1: Έτσι. Στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.
0: Ναι, λόγω των αδελφικών σχέσεων, των πολύ καλών σχέσεων που έχουν με το.
1: Με τους Σέρβους,
0: έτσι. Με τους Σέρβους ακριβώς, με τη σερβική ομάδα πιο συγκεκριμένα, μπορεί να δώσει και κάποια παιχνίδια εκεί πέρα. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να αλλάξει τα δεδομένα, να φτιάξει ένα σύγχρονο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μπορεί να έχει τις προϋποθέσεις να γίνει ότι αγώνες υψηλού επίπεδου, αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο σε σχέση με αυτό που οραματίζονται στον Ολυμπιακό, και γι' αυτό θα μπουν και μπουλντόζες. Αναμένεται να σκαφτεί ο αγωνιστικός χώρος, να σου δώσω καταλάβεις, mm-hmm, χώρος, περίπου 5 μέτρα κάτω, ώστε να πάει πιο κάτω για να μπουν εξέδρες.
1: Επιπλέον εξέδρες.
0: Ναι, γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να κερδίσει περίπου 3.000 επιπλέον θέσεις, καθώς πλέον το 12 και 13.000 δεν είναι αρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες πλέον του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι μια νέα δημιουργία που καλείται ο Ολυμπιακός να την αξιοποιήσει προς όφελός του και για τα έσοδά του, αλλά και κυρίως και για τους οπαδούς του και για την ποιότητα του θεάματός του. Εντάξει, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
1: Όχι, είναι και οι οπαδοί ακριβοπληρώνουν, που τα λέμε, τα εισιτήριά τους.
0: Όχι μόνο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, έτσι. Εγώ είπα, ναι, λέω γενικά, οι οπαδοί, γενικά, είπα γενικότερα. Γενικά, ναι, ειδικότερα στις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν φτάνει μόνο να βλέπεις ωραίο μπάσκετ ή ωραίο ποδόσφαιρο. Εκεί που κάθεσαι να είναι σύγχρονο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έφτασε τα 16 εθνικά πρωταθλήματα, μειώνοντας και τη διαφορά από τον πρωτοπόρο και, εντάξει, κυρίαρχο σε αυτόν τον τομέα, Παναθηναϊκό, ο οποίος μετρά 41 κατακτήσεις. Στη τρίτη θέση είναι ο Άρης, να θυμίσω, με 10 τρόπαια, ενώ με 8 ακολουθεί η ΑΕΚ. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. 41, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός, 16 Ολυμπιακός, με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις το πέρσι και φέτος, 10 ο Άρης, 8 η ΑΕΚ, 6 ο Πανελλήνιος, για να μην ξεχνάμε και τον ιστορικό Πανελλήνιο, τελευταίο του βέβαια πρωτάθλημα ήταν το 1957, 2 ο Ηρακλής το 28 και το 35, 2 ο ΠΑΟΚ το 59 και το 92, Νιαρίς το 36 και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ένα επίσης πρωτάθλημα το 1937. Αυτή είναι και η βίβλος, έτσι τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η βίβλος.
1: Λάθος, σωστά έτσι το λένε.
0: Ναι, εντάξει, και καλά ότι έτσι το χαρακτηρίζουν παραδοσιακά και δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ετοιμάζονται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την απονομή. Τώρα μοιράστηκα τα φανελάκια, τα ειδικά φινάλεκια, έτσι με. Θα γράφουν Champions ή τέλος πάντων πρωταθλητές Ολυμπιακός για το 2026, και ο κόσμος, αρκετός κόσμος, έχει μπει και στον αγωνιστικό χώρο βεβαίως, περιμένοντας τα ιδάλματά του και τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού. Μόλις γίνει αυτή η σύνδεση θα τα πούμε. Νομίζω ξεκινάει η τρίτη περίοδος στο μικρό τελικό, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Champions League, διεξάγεται στη Μάλτα.

0: Είδατε ότι τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι μπορεί να ξεκινάει το, μάλλον να έχουμε, θα έχουμε Μουντιάλ, όμως επί της ουσίας η επικαιρότητα εντός και εκτός ενόρων, εκτός από το παγκόσμιο κύπελο, είναι τέτοια που μας υποχρεώνει να παρακολουθούμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Λοιπόν, ξεκίνησε τώρα η τρίτη περίοδος. Η Φερεντσβάρος έχει ισοφαρίσει τα δύο γκολ πίσω. Ισοφάρισε 9-9 τον Ολυμπιακό και τώρα ξεκίνησε η τρίτη περίοδος από τις 4, για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι 8 λεπτά, για όσους δεν γνωρίζετε, έτσι να το πούμε. Χθες είχαμε ένα συμπαθητικό μάτς, θα έλεγα, όχι τόσο καλό. Αυτό το Καναδάς Βοσνία 1-1 στο Τορόντο και στο Λος Άντζελες, ένα παιχνίδι το οποίο προσωπικά δεν περίμενα τόσο κακή την Παραγουάη
1: και καλή την Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν ξέρω αν την περίμενα τόσο καλή, απλά δεν περίμενα την Παραγουάη κυρίως τόσο αρνητή, τόσο κακή στο παιχνίδι της. Ήταν και λίγο τυχερή με το αυτογκόλ που ξεκίνησε η αναμέτρηση, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν με το δεξί στο Λος Άντζελες 4-1. Νίκησε την Παραγουάη. Στις 10 η ώρα συνεχίζεται η δράση, αν μη τι άλλο. Τώρα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, το πέμπτο παιχνίδι και η τρίτη ουσιαστικά ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έχουμε Κατάρ Ελβετία.
1: Ξεκινάει 10 η ώρα και πότε κοιμάσαι, αν το πας σε ρί.
0: Θα το πάμε σε ρί τώρα. Θα το πάμε σε ρί.
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι δεν μπορεί, δεν είναι και εύκολο, αλλά αν κάποιο το πάει σε ρί. Δηλαδή θα δει ποδόσφαιρο 10 η ώρα.
0: Λοιπόν, και τώρα άκου τι γίνεται για την Κυριακή. Γιατί από αύριο Κυριακή, και όταν λέω αύριο, εννοώ από τα μεσάνυχτα, το σήμερα, μετά τα μεσάνυχτα και για πάρα πολλές μέρες.
1: Μα ουσιαστικά ξεκινάει όμως τώρα, από 10 η ώρα, από το παιχνίδι Κατάρ. Οπότε ναι, καλά το λέω.
0: Ναι,
1: από
0: εσύ απόψε... καλά το λες, αλλά η αυριανή μέρα ουσιαστικά, η Κυριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Για μας Κυριακή, γιατί η μερίσια θα είναι βραδικό νό παιχνίδι, αυτό που θα μεταδοθεί στη 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, είναι το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, το ντέρμπι του συγκεκριμένου ομίλου.
1: Δηλαδή κάνουμε διαλυματάκι μια ωρίτσα για να φάμε έτσι λίγο κάτι.
0: Ναι, εντάξει, να φάμε λίγο, δεν ξέρω.
1: Να κάνουμε μπάνιο
0: τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τα λέγαμε.
1: Εγώ λέω γενικότερα τώρα. Δεν είναι εμείς θα δουλεύουμε, αλλά ωραία. Μια η ώρα έχει Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Θα συγκεντρώσει πολύ κόσμο λόγω Βραζιλίας.
0: Ναι, σαφέστατα.
1: Και λόγω Μαρόκο, είναι καλή ομάδα το Μαρόκο.
0: Όχι, καλή είναι από τις. Να μην ξεχάσουμε ότι η Βραζιλία δεν έπαιξε μικροτελικό στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, έπαιξε όμως στο Μαρόκο, έτσι. Οπότε δεν είναι και λίγο.
1: Τελειώνει το παιχνίδι 3 η ώρα περίπου, λοιπόν, και μετά 4 η ώρα τι έχουμε.
0: 3 η ώρα λοιπόν τελειώνει το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο. 4 η ώρα, θα έχω διακοπή μια ώρα.
1: Έτσι, για να κάνουμε καραμπανάκι και όλα αυτά να φάμε
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνεις εσύ, πάντως.
1: Εδώ θα είμαι εγώ, ναι, ναι.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κλείστε λίγο τα μάτια σας για μια ωρίτσα και μετά μπορείτε να δείτε την αγαπημένη μας IT με τη Σκωτία. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι οι Σκοτσέζοι έχουν αυτή την τάση, την αυτοκτονική τάση σε όλα τα παγκόσμια κύπελα, να τα κάνουν όλα thriller. Ακόμα και αν προηγηθούν στο σκορ, στο τέλος να παλεύουν μέχρι την τελευταία γωνία.
1: Ήταν η ομάδα του ομίλου μας. Θεωρητικά, είναι θεωρητικά
0: ομάδα,
1: λέω τώρα.
0: Είναι η ομάδα που πέρασε.
1: Ναι, λες ότι μπορέσουν να απόψει να παίζει ΑΕΤ Ελλάδα. Θεωρητικά λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Καλά το λες. Στη Βοστόνη θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Στη Νέα Υόρκη, το Βραζιλία-Μαρόκο. Λοιπόν, 4 η ώρα, να τα πάρω κατά σειρά και να τα πούμε όλα μαζί τώρα. 1 η ώρα, Βραζιλία-Μαρόκο. 4 η ώρα, μάλλον να το πούμε πιο σωστά. Στις 10 η ώρα, Κατάρ Ελβετία.
1: Πάμε.
0: 1 η ώρα, Βραζιλία Μαρόκο. 4 η ώρα, Κυριακή ξημέρωμα πλέον, IT Σκωτία. 7 η ώρα, Αυστραλία Τουρκία στο Βανκούβερ. Στο Χιούστον, στις 8 η ώρα το βράδυ πλέον αύριο.
1: Οπότε κοιμάσαι σήμερα 9 η ώρα το πρωί.
0: Κοιμάσαι 9 η ώρα το πρωί και ξυπνάς στις 8.
1: Δύσκολο να το κάνεις αυτά, αστειευόμαστε, αλλά λέμε ότι είναι έτσι όπως είναι τα παιχνίδια με τη διαφορά ώρας, που είναι, θα πρέπει να υπάρχει ξενύχτη, εγώ φαντάζομαι επιλογή θα υπάρχει.
0: Και μετά μπαίνουμε στον πέμπτο.
1: Αλλά Netflix, στο Netflix, έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια όποτε θέλουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, 8 η ώρα, Γερμανία, Κουρασάο, στο Χιούστον.
1: Αυτό περιμένει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Γιατί όλοι υποστηρίζουν τον Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Εμείς υποστηρίζουμε όμως και την IT, γιατί είναι μια, έτσι μια, πώς να το πω, μια χώρα η οποία, καταρχάς να το πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι η πρώτη χώρα
1: μας αναγνώρισε, έτσι,
0: που αναγνώρισε την Ελλάδα ως κράτος.
1: Το 1830.
0: το 30 ήταν, ναι, το 30.
1: Δηλαδή, λέω, μετά την Επανάσταση, λοιπόν, το 30 ναι. νωρίτερα, μετά την Επανάσταση. Ναι. Μας αναγνώριζε ως, ως οντότητα.
0: Η πρώτη χώρα και μάλιστα έστειλε και έμψυχο και πολύ υλικό με καφέ και τέτοια.
1: Δεν ξέρω πώς επέζησαν από αυτό, είναι ωραίο, το είχα κάνει ένα θεματάκι.
0: Δεν έφτασε ποτέ το υλικό, γιατί υπήρχαν...
1: Και πώς επέζησαν, λέω, δεν ξέρω. Έτσι...
0: Κάποιοι έφτασαν, ναι, ναι. λέει, κάποιοι δεν έφτασαν, εν πάση περιπτώσει. Πάντως την κίνηση την έκαναν και ήταν ιδιαίτερα τιμή. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει το μικρό τελικό. Φερεντσβάρος Ολυμπιακός είναι 9-11 στα μέσα της τρίτης περίοδου, μικρός τελικός του Champions League. Είμαστε πάντα σε αναμονή, ελπίζω να το
1: 15
0: προλάβουμε.
1: 15 Ιανουαρίου του 1822 μας αναγνώρισε η ΑΕΤ. Πάνω στην Επανάσταση, έτσι.
0: Αμέσως μας αναγνώρισε, ναι, όχι το 30. Και έχει μαζευτεί κόσμος λοιπόν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει να αφήσει φυσικά ένα κενό για τους παίκτες, όμως έτσι όπως καθυστερεί το πράγμα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε εμείς στον αέρα να το έχουμε, δεν έχει καμία σημασία, δεν πειράζει. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει για αυτούς. 8 η ώρα αύριο λοιπόν Κυριακή, Γερμανία Κουρασάο και Ολλανδία Ιαπωνία στις 11 η ώρα το βράδυ αύριο, επαναλαμβάνω, Ολλανδία Ιαπωνία. Οπότε από εδώ και πέρα ημερολογιακά καθαρά για μας εδώ στην Ελλάδα θα βλέπουμε 5 αγώνες, έτσι, 2 μεταμεσονύχτιους και 3 απόγευμα, βράδυ ή 3 ή 4 τέλος πάντων, για να το πούμε πιο σωστά. Αλλά θα είναι γεμάτη η ημέρα, είτε τα μεσάνυχτα. Το μόνο που προλαβαίνουμε είναι όσοι αντέχουμε οι πρωινοί να πηγαίνουν για δουλειά, να γυρίζουν, να ξεκουράζονται λίγο και μετά απολαμβάνουν και λίγο ποδόσφαιρο.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Δύσκολα,
1: έτσι.
0: Δύσκολα.
1: Ακόμα και 20 χρόνια να είσαι,
0: ναι.
1: Πώς θα το κάνεις ένα βράδυ. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο. Κάπου πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Έτσι.
0: Κοίταξε, άμα είσαι πιο νέος, να τα λέμε και όλα. Μπορεί να γουστάρεις το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι μετά, άμα είσαι νέος, το μυαλό σου δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι και αλλού.
1: Εντάξει, οπότε, σίγουρα. Ανάλογο στου χαρακτήρε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ο καθένας όμως το βρίσκει και όπως το αρέσει. Σε αναμονή βρισκόμαστε. Δεν ξέρω. Για κάνε μια σύνδεση με την ΕΤΔΙΟ, να δούμε τι λέει από εκεί. Τώρα έχουμε συμφωθεί με δισκοτέκ, όχι με την ΕΡΤ2, χάρη. Να πάμε στην ΕΡΤ2 γιατί είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
2: Το επίτευγμα το τελευταίο.
3: Καταρχήν, δεν μπορεί να προσωποποιούμε τώρα σε μένα το επίτευγμα ενός τεράστιου συλλόγου σαν τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος για να κατακτάει τίτλους, να κυριαρχεί, να προσπαθεί. Πολλές φορές να δικαιώνεται και άλλες όχι. Αυτή ήταν μια χρονιά πολύ σημαντική για την ομάδα μας. Πήραμε 3 από τους 4 τίτλους της χρονιάς. Πήραμε την Ευρωλίγια από τον μεγάλο στόχος μας. Αλλά και απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο στον Παναθηναϊκό, το σημερινό τον τίτλο σήμερα. Προφυλάξαμε την έδρα μας, η οποία όλη τη χρονιά το καταφέραμε όντας αίτητη. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και σήμερα κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Είχαμε φτάσει μέχρι και 20 πόντους, απλώ στην ευρικότητα. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε μεγάλο rotation και εμείς λόγω τραυματισμών και κούρασης. Καταλαβαίνω και τους παίκτες των δύο ομάδων, τα νεύρα τεντωμένα. Εμείς έχουμε παίξει 81 επίσημα παιχνίδια αυτή τη στιγμή σαν Ολυμπιακός και δεν σας λέω για τους παίκτες τους διεθνείς που έχουν παίξει κι άλλο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι καταφέραμε είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά αν ήθελα να αφιερώσω κάπου αυτές τις φετινές τις καταπληκτικές επιτυχίες, είναι στους φιλάθλους της ομάδας μας. Αξίζουν κάθε προσπάθεια, αξίζουν την αφοσίωσή μας και αξίζουν να τα δίνουμε πάντα όλα για την ομάδα μας.
2: Αν κάτι σας δυσκόλεψε σε αυτή την εξέλιξη της σειράς των τελικών, ίσως να έμοιαζε με την Ευρωλίγκα, εκεί όπου η Ρεάλ παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο εξαιτίας των απουσιών της και ο Παναθηναϊκός ένα τέτοιο μοτίβο αναγκάστηκε να παίξει. Ήταν αυτός ένας λόγος, ήταν ότι εσείς είχατε δώσει περισσότερο βάρος στην Ευρωλίγκα και κάπου νιώσατε άδικοι στην εξέλιξη?
3: 100%. Αν είδατε τις συνεντεύξεις που έδωσα αμέσως μετά, μίλαγα συνέχεια για το κίνητρο. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις παικτών που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, που δεν έχουν ξαναζήσει τέτοια κατάσταση, που δεν είναι στο μυαλό τους τόσο σημαντικό το ελληνικό πρωτάθλημα μπροστά στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν κάτι απίστευτο και κάτι που δεν είναι εύκολο να ξαναγίνει, ενώ έτσι όπως έγινε φέτος. Πρώτη όλη τη χρονιά, σπάσαμε την κατάρα που λέμε εκεί που έγινε, όπως έγινε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά το κίνητρο αρχίζει και μειώνεται για τους αντιπάλους μας που το ίδιο διάστημα μας έβλεπαν να κάνουμε αυτά, γιατί είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο Παναθηναϊκός. Το κίνητρο ανέβαινε. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλή σειρά. Βέβαια και στα τρία παιχνίδια εδώ κερδίσαμε, γενικά ελέγξαμε το παιχνίδι με μεγάλες διαφορές. Το τελευταίο παιχνίδι εκεί δυστυχώς χάσαμε στη δεύτερη παράταση, είχαμε πολλές λάθος αποφάσεις στο τέλος, αλλά καταλαβαίνω και τους παίκτες. Το κίνητρο λοιπόν ήταν το πιο σημαντικό, να καταλάβουν οι παίκτες μας ότι μπορεί η Ευρωλίγκα να είναι ήταν ο πρώτος και ο μεγάλος μας στόχος αυτή τη χρονιά. Αλλά το να τελειώσει τη χρονιά με νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό.
2: Φάνηκε ότι οι παίκτες που είχαν τις περγαμηνές του NBA με περισσότερα από 700 παιχνίδια, ο Φουρνιέ εγνωσμένης αξίας, ακόμα και ο Τζόζεφ, στο φινάλε, στο κλείσιμο της σεζόν, έδειξαν πραγματικά τις τεράστιες δυνατότητές τους. Ήταν και θέμα εμπειρίας. Δεν ξέρω αν δουλέψατε μαζί τους και ιδιαίτερα συζητώντας μαζί τους.
3: Σας παρακαλώ, μην βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες μας αξίζουν, ακόμα αυτοί που δεν έπαιξαν, αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι στο rotation λόγω του κανονισμού. Όλοι όσοι συμμετείχαν φέτος αξίζουν τα πάντα. Μην με βάζετε να ξεχωρίζω παίκτες. Τους αγαπώ όλους. Αυτοί έμειναν στην ιστορία γιατί πρόσφεραν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτό είναι όλο.
2: Είχε τη δυσκολία του, όπως και στο παρελθόν, το να επιλέξετε με ποιους θα πορευτείτε.
3: Πάντα, πάντα. Πολλές φορές είναι και θέμα ενστίκτου του, γιατί όλοι είναι όλοι καλοί παίκτες. Όλοι θέλαν να βοηθήσουν, όλοι θέλαν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνετε. Εγώ ήμουν στη δύσκολη θέση να πάρω κάποιες αποφάσεις. Όπως φυσικά και ο κόουτς όταν μάνει το ίδιο πράγμα. Αναγκάστηκε να αφήσει ένα παικταρά σαν τον Κουέρναν Γκόμεθ έξω, γιατί αυτές ήταν οι ανάγκες των παιχνιδιών. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε. Πολύ δύσκολη χρονιά. Πρέπει να ξεκουραστούμε λίγο και να υποσχεθούμε πάντα ότι με τους προέδρους που έχουμε εδώ, ο Ολυμπιακός θα γίνεται κάθε φορά και όλο και καλύτερος.
2: Ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν έχει συμβόλαιο, ολοκληρώνεται φέτος. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να σκεφτεί να μην συνεχίσει?
3: Αν προσωποποιήσουμε τώρα το τι σκέφτομαι εγώ, γιατί είναι το μεγαλύτερο λάθος. Είναι μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας Μπαρτζόκας μέσα στον Ολυμπιακό.
2: Και η πρόκληση του καινούριου σεφ που έχετε μπροστά σας.
3: Αυτό είναι σημαντικό. Είναι το τελευταίο μάτς σε αυτό το γήπεδο και πρέπει να είναι νικηφόρο.
2: Βαγγέλη.
0: Ευχαριστώ, Λεωνίδα.
2: Ετοιμάζονται να πω βεβαίως όλα για την απονομή.
0: Βεβαίως έχω ενημέρωση και εγώ τώρα και από τον Εσάκη.
2: Έχουν
0: τον
2: φορεθεί μπλουζάκια,
0: Ολυμπιακό.
2: Το είδατε, Ολυμπιακός Champions.
0: Σε ακούω,
2: Champions.
0: Λεωνίδα, μην μιλάς πάνω σε μένα. Σε ακούω. Έχω ενημέρωση και εγώ. Σε 2-3 λεπτά το αργότερο η ομάδα του Ολυμπιακού θα είναι στο παρκέ για την απονομή των μεταλλίων και εννοείται του βαρύτιμου τροπέου.
4: Ωραία, από λεπτό σε λεπτό λοιπόν αναμένουμε και την απονομή. Νομίζω ο Δημήτρη θα προλάβουμε και την απονομή, έτσι για να το κάνουμε.
1: Τώρα είναι οριακά θα μας το πω.
4: Είναι οριακά, αν το προλάβουμε το προλάβουμε, αν δεν το προλάβουμε δεν θα το προλάβουμε, είναι τόσο απλό. Να θυμίσω για όσους έχουν συνδεθεί, ακούσαμε τον coach Μπαρτζόκα με τι έτσι έβγαλε και έναν έρωτα και μια αγάπη για τους παίχτες του. Καλά έκανε. Έτσι έπρεπε να πράξει και σωστά έπραξε και νομίζω ότι και έτσι νιώθει δηλαδή. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός νίκησε 89-85 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, στο τελευταίο τελικό της σειράς, στο τελικό, τον πέμπτο τελικό, τον Παναθηναϊκό. Πήρε και το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και είναι έτοιμος για την απονομή.

0: Πάμε να συνδεθούμε. Μπήκε και ο κότς Μπαρτζόκα στο δολαγωνιστικό χώρο για να την αποθέωση.
1: Ένας-ένας μετά τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τα μέλη του τεχνικού σταφ. Ο αθλητικός διευθυντής, team manager και υπεύθυνος επικοινωνίας του Ολυμπιακού Χρήστος Μπαφές, μαζί με όλους τους υπόλοιπους, Αντώνης Κατσίκης από το τμήμα επικοινωνίας επίσης του Ολυμπιακού. Ο πρώτος βοηθός του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Χρήστος Παπάς. Ο δεύτερος βοηθός, Γιώργος Μποντζίκας. Ο τρίτος, Στέφανος Τριαντάφυλλος. Και ο τέταρτος, Γιάννης Καλαμπόκης. Με τη σειρά τους έρχονται στο γήπεδο. Ο γυμναστής της ομάδας, Ανδρέας Γκατζούλης. Και όλα τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού team. Γιατροί, φυσιοθεραπευτές και φροντιστές. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού με τα παιδιά τους, οι δύο γιατροί, οι Φάνης Τσαβίσης και ο κύριος Κιμπίλιας. Δήλωση Σάσα Βεζέγκοφ, ακούω. Πάμε γρήγορα στο Σάσα Βεζέγκοφ.
2: Μόλις τον κάλεσα να πάει μέσα.
1: Εντάξει, Λεωνίδα, αν δεν είσαι σίγουρος για τις συνεντεύξεις, μη μου ζητάς το λόγο.
2: Timing.
1: Συνεχίζεται η είσοδος των μελών του τεχνικού σταφ του Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα του γηπέδου. Όσοι έρχονται παίρνουν τα μετάλλια τους και τη θέση τους δίπλα στο πόντιουμ ή και πάνω σε αυτό. Τώρα ο επί σειρά δεκαετιών, τον βλέπετε εδώ, φροντιστής της ομάδας του Ολυμπιακού, Δημήτρης Πασχόπλος με τους βοηθούς του. Και έφτασε η στιγμή που θα έρθουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού στην κεντρική σάλα.

0: δύο πρόεδροι και ιδιοκτήτες μαζί με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Σκέι Τζένι Γραβιά, η εκπρόσωπος του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού. Την βλέπετε εδώ. Ανεβαίνει και αυτή στο βάθρο μαζί με τον Γιώργο Μποζίκα. Και πρώτος από τους παίκτες ο Τόμας Γκόκαπ. Ακούει ρυθμικά το όνομά του από χιλιάδες φίλους των Πειραιωτών. Ακολουθεί ο Φρανκ Μιλικίνα. Εδώ ο Γάλλος Γκάρντα.
1: Έχουμε συνδεθεί με την ΕΡΤ2 Sport. Είναι η στιγμή που προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός για την απονομή, να παραλάβει το βαρύτιμο τρόπαιο του 16ου πρωταθλήματος στην ιστορία του, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 89-85. Προσπαθούμε να πιεστούμε και λιγάκι με τον χρόνο, ώστε να ακούσετε και live την απονομή.
0: Μεταγραφική προσθήκη του καλοκαιριού, ο παίκτης ενέργεια. Η κόλλα μεταξύ της περιφερειακής γραμμής και της γραμμής των ψηλών μοιράστηκε τη θέση 3 στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Γουόρτ παίρνει και αυτό στο μεταλλιότατο πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Ο μικρός ο Γιώργος Μπουρνελές και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ανταποδίδει το χειροκρότημα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο άτυχος, γιατί έχασε σχεδόν ένα χρόνο Μουσταφά Φάλ λόγω τραυματισμού, επέστρεψε και έρχεται τώρα και αυτός να πάρει το μετάλλιο του. Εδώ ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Και ο Σάσα Βεζένκοφ, ο απόλυτος MVP. Πίσω από το Σάσα Βεζένκοφ, ο Όμηρος Νετζίπογλου. Ενώ ο Φαλ έδωσε το μετάλλιο στο γιο του. Όμηρος Νετζίπογλου στην πρώτη του χρονιά στον Ολυμπιακό. Πρωτάθλημα Ελλάδας και πρωτάθλημα Ευρώπης ο Βεζένκοφ και εδώ.
1: Να πω μόνο ότι ακολουθεί το δελτίο ειδήσιο με τον Γιώργο Καρδιωτά και αμέσως μετά Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
0: Μέχρι το Final Four, αλλά μετά τραυματίστηκε. Έπαιξε και γι' αυτόν ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Άλεκ Πίτερς με μεγάλες χρονιές στον Ολυμπιακό έχει προσυμφωνήσει με την Ολύμπια Μιλάνο, έδωσε όλο του το είναι στο Final Four Παρασκευή Κυριακή και τώρα ακούει ρυθμικά το όνομά του από 12.000 κόσμο. Εδώ ένας πραγματικά gentleman των παρκέ. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης. Η κολόνα του Ολυμπιακού σήμερα είναι ο πολυτιμότερος παίκτης του πέμπτου τελικού με 14 πόντους, 7 rebound, 2 assist και 2 block. Ο Κόρεϊ Τζόζεφ βοήθησε πάρα πολύ σήμερα. Ο Ντόρτα Χολ, ο Χρήστος Μαφές αγκαλιάζει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Ντόρτα Χολ δεν έπαιξε παρά μόνο σε ένα παιχνίδι στη σειρά των τελικών, αλλά βοήθησε στο υπόλοιπο διάστημα. Ο Σακίν Μακίσικ γνωρίζει και αυτός την αποθέωση, όπως όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και τώρα ο απόλυτος στάρ Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος σούπερ στάρ του Ολυμπιακού, που είχε δηλώσει ότι αν έρθει στην Ευρώπη θα έρθει μόνο για τον Ολυμπιακό και το έκανε πράξη μαζί με τα παιδιά και τη σύζυγό του. Εδώ ο Τάιρικ Τζόουνς και τώρα η απόλυτη αποθέωση για τον μεγάλο αρχηγό του Ολυμπιακού Κώστα Παπα-Νικολάου, πανάξιο διάδοχο του Βασίλη Σπανούλη και του Γιώργου Πρίντεζη.
1: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να live την απονομή, όμως όλο το παραγενικό κλίμα το μεταδώσαμε εδώ από το Earth News Radio 105,8. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και περισσότερα ενδεχομένως και στα επόμενα δελτία.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα σήμερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Με σαφές εκλογικό μήνυμα, αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στην άμυνα και την οικονομία, ο Πρωθυπουργός από την Ρόδο έδωσε το στίγμα της τελικής ευθείας προς τις εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει την άνοιξη του 2027 και στην ώρα της. Στο πλαίσιο της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα, ο κύριος Μητσοτάκης εξήγηλε τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην ΚΟ και την αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη με ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Απίφθινε κάλεσμα συστράτευσης σε όλα τα στελέχη του κόμματος, παλιά και νέα, ενώ επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για κάλπικες υποσχέσεις. Τις προτεραιότητες τους θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο επίκεντρο των προγραμμάτων, το κόστος ζωής, η ενέργεια και το στεγαστικό, αλλά και το πολιτικό τοπίο την επομένη της εκλογικής αναμέτρησης. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε δύο κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων, χειροπέδες, σιδηρογροθιά και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024, επέβαλε το μεικτό όρκο το δικαστήριο Γιάννη Τσόν στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο του ιδιοκτήτη, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 31χρονος γαλλικής καταγωγής περιπατητής στα φαλάσσαρνα Κισάμου Χανίων, που φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο. 5 πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ειδικότερα πρόκειται για την πυρκαγιά στον Σχήνο Κορινθίας, η οποία έχει κατασβεστεί, καθώς και για την πυρκαγιά στην Σκαλοσιά Κορινθίας, 2 πυρκαγιές στα Μέθανα και 1 στην Θήβα, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Στον 5ο και τελευταίο τελικό των play-offs που διεξήχθη στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά την κούπα της EuroLeague και την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ. Σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, καθώς στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Athens Pride 2026.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Συνατική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Φορέσαμε τα καλά μας, βάλαμε και κόκκινο γκλίτερ εδώ στο Earth News Radio.
1: Η εκπομπή λοιπόν συνεπώς για ακόμα μία εβδομάδα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, μαζί με τη μουσική σε 24 καρέ. Βρίσκονται παρέα, θα συμπληρώσουμε ένα ωραίο δίωρο. Ωραίο λέω εγώ, εσύ δεν ξέρω τι θα πεις αργότερα. Νομίζω στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό και αυτό έχει και ένα παραπάνω νόημα αν συνδεθείτε με τα social media μας.
0: Παντρευόμαστε λοιπόν μαζί με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο για 2 ώρες, γεμάτες σινεμά, γεμάτες φαντασία, γεμάτες μουσική και πολύ γνώριμες φωνές.
1: Και επειδή έχουμε πει πάρα πολλά κοπλιμέντα στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτή εδώ και γεμάτη κλισέ ενίοτε, τα κλισέ όμως θα μας διευκολύνουν σε κάτι, Ντέπη, γιατί πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις από τα προσωπικά μας γούστα, θέλοντας να δώσουμε τον ίσο χρόνο και τα ίσα δικαιώματα στους πρωταγωνιστές μας να μιλήσουν και να παρουσιάσει ο καθένας μία από τις υποψήφιες ταινίες τους. Ταινίες που μάλιστα εμπνέονται από συγκεκριμένες κατηγορίες και αυτές θα παρουσιάσουμε. Παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη λοιπόν εκπομπή τις κατηγορίες καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, καλύτερης κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας και καλύτερου
0: ντοκιμαντέρ.
1: Η αγαπημένη σου κατηγορία.
0: Να πούμε ότι αυτό ήταν μια ιδέα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτοί διαλέξαν να προβληθούν μέσω των εκπομπών μας και των τελικών podcast οι τελικές υποψηφιότητες που αφορούν αυτά τα 4 μεγάλα βραβεία που προανέφερες.
1: Και για να μην προβληματίσουμε παραπάνω το κοινό που ακούει αυτή τη στιγμή τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές που συνενώθηκαν, εξηγούμε λίγα πράγματα. Όπως ακούγονται εδώ οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για τα βραβεία Ήρης, με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να τα παρακολουθήσετε χωρίς τις δικές μας φωνές και χωρίς δικές μας παρεμβάσεις μέσα από το Earth Echo και μια σειρά από 4 podcast που κάθε podcast θα περιλαμβάνει 3 υποψηφίους. Διόρθωσέ με, Ντέπη.
0: 3 υποψήφιους, 3 δεκάλεπτα. Όπως είπαμε, είναι ο ίδιος χρόνος αναλογή σε κάθε ταινία. Νομίζουμε ότι δεν θα είναι πολύ βαρετό να ακούσετε 4 podcast 30 λεπτών από το Earth Echo.
1: Και αν το καλοσκεφτείτε, αν τα βάλετε όλα σε μία timeline, τι μας δίνει 120 λεπτά. Τι σημαίνει 120 λεπτά, μια ολόκληρη ταινία.

0: Ακούμε την πρωτότυπη μουσική του Κωστή Μαραβέγια από την ταινία «Οι άγριες μέρες μας». Είναι μία από τις 5 υποψηφιότητες για το βραβείο πρωτότυπης μουσικής.
1: Έχει λοιπόν 5 υποψηφιότητες αυτή η ταινία και μάλιστα είχε κάνει την πρεμιέρα της το προηγούμενο καλοκαίρι στους κινηματογράφους με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα κυκλοφόρησε και σε κάποιους θερινούς με αγγλικούς υπότιτλους. Και αυτό βοήθησε αρκετά στο να μπορούν να τη δουν και άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να έχουν την εμπειρία, τουρίστες που ήθελαν να έχουν την εμπειρία του πώς είναι να βρίσκονται σε έναν θερινό κινηματογράφο. Αυτό που αξίζει όμως να αναφέρουμε για να ευλογήσουμε και τα γένια μας μέσα σε όλα είναι το ότι η ταινία υπάρχει και στο Netflix, οπότε με πολύ απλές κινήσεις είτε από την τηλεόρασή σας είτε από τον υπολογιστή σας μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε περίπτωση που την έχετε χάσει από την προηγούμενη σεζόν και θέλετε να έχετε μια καθαρή εικόνα του τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα μας παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο σκηνοθέτης.
0: Να συμπληρώσω, Αλέξανδρο, ότι θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 18 Ιουνίου.
2: Βασίλης και Κάτος, οι άγριες μέρες μας, 6 υποψηφιότητες, ΕΡΤ News Radio, ΕΡΤ ECO.
3: Είναι κλειδωμένα! Με κλείδωσε!
4: Τι κορνάτε, κοπέλα.
5: Από κοπέλα μου, είμαι. Σηκώθηκαμε και εξαλτάρισε, τι πρόβλημα έχεις.
6: Πέρασε, ξεκίνησε να ρωτήσουμε.
7: Πώς σε λένε?
8: Χλόι. Εσείς?
9: Λένε με ρούχα.
10: Να μην ξέρεις τι θα σου σημερώσει αύριο. Ας πούμε σε κρατάει νέο.
8: Απλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Βοηθάμε κόσμο.
10: Πλένοντες.
8: Σοφία!
11: Τι έγινε?
8: Πείτε μου τι σκάτα γίνεται.
7: Μπαίνουμε στα αναχειροδανιστήρια και παίρνουμε τα πάντα.
8: Αν μας πιάσουν.
7: Μην ανησυχείς. Θα είσαι ασφαλής.
12: Μπορεί να είμαστε τσακισμένοι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλο.
8: Έχεις καταλάβει τι κάνουμε εδώ, κορίτσι μου?
7: Είναι αδερφός σου, μπορείς και μας το λες τώρα, πας καλά, ρε.
8: Δεν ήθελα να είμαι Wendy από το Peter Pan. Δεν θέλω να μεγαλώσω. Ποτέ.
6: Μου λες, Χλόι, φοβάσαι να πετάξεις?
2: Η ταινία «Οι άγριες μέρες μας» ακολουθεί ένα νεαρό κορίτσι που εγκαταλείπει το σπίτι του και ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης ταυτότητας και ελευθερίας. Στον δρόμο του συναντά μια ομάδα νέων ανθρώπων που περιπλανιούνται στην ελληνική επαρχία, ζώντας έξω από τις συμβάσεις της κοινωνίας και δημιουργώντας τη δική τους παραβατική κοινότητα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η ηρωίδα έρχεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να ανήκει κάπου, αλλά και με την επιθυμία της να παραμείνει ανεξάρτητη. Πέρα από την πλοκή της, η ταινία επιχειρεί να μιλήσει για την νεότητα ως μια περίοδο έντονων αντιφάσεων, τη λαχτάρα για ελευθερία, την ανάγκη για αποδοχή, το φόβο της μοναξιάς και τη διαρκή αναζήτηση κάποιου νοήματος. Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται μένως επαναστάτες με συγκεκριμένο σκοπό, αλλά στα αλήθεια είναι ορισμένοι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που συχνά τους φαίνεται ξένος και απογοητευτικός. Μέσα από μια κινηματογράφηση που δίνει έμφαση στο ταξίδι, τη φύση, τη συλλογικότητα, επιδίωξε να επικοινωνήσει τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης, αλλά και το δικαίωμα του καθενός να αναζητεί το δικό του δρόμο. Η ταινία είναι μια οδή στη νιώτη, στην περιπλάνηση και στην ανάγκη να ονειρευόμαστε διαφορετικές ζωές και να τις διεκδικούμε πάση θυσία. Το βραβείο στις Κάνες ήταν φυσικά μια πολύ σημαντική στιγμή για εμένα. Κυρίως γιατί έδωσε ορατότητα στη δουλειά μου και μου άνοιξε πόρτες που διαφορετικά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ανοίξουν. Ωστόσο, δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι το σινεμά ή τη διαδικασία της δημιουργίας. Κάθε νέα ταινία ξεκινά από την αρχή, με τις ίδιες αμφιβολίες, τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια ανάγκη να αφηγηθώ μια ιστορία που με αφορά. Η μετάβαση από τη μικρού στη μεγάλου μήκου ήταν μια μάλλον απαιτητική διαδικασία, αλλά στα αλήθεια κομμάτι της φυσικής εξέλιξης. Στις μικρού μήκους δουλεύεις συχνά πιο συμπυκνωμένα, με μεγαλύτερη ελευθερία και λιγότερους περιορισμούς. Στη μεγάλου μήκους χρειάζεται να χτίσεις έναν ολόκληρο κόσμο και να διατηρήσεις ζωντανή την ένταση, τους χαρακτήρες και το συνέστημα σε μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό απαιτεί διαφορετική αντοχή και διαφορετική οργάνωση, χωρίς όμως να χάνεται η προσωπική ματιά. Από την άλλη, η ταινία που έκανα την περίοδο του COVID, το όταν κοιμάσαι ο κόσμος αδειάζει, είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο. Λειτουργήσε πιο πολύ ως ένα δημιουργικό και συναισθηματικό καταφύγιο και πολύ λιγότερο ως ένας τρόπος να συνεχίσω να πειραματίζομαι ενώ προετοίμαζα τις άγριες μέρες μας. Ήταν σε ένα γράμμα που έκλεισα σε ένα μπουκάλι και άφησα στη θάλασσα για να το βρει κάποιος ή ακόμη κι εγώ ίδιος στο μακρινό μέλλον. Απλώς αυτό το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα και έμαθαν όλοι όσοι έφτασαν στα χέρια τους το πώς ένιωθα εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος είναι δύο διαφορετικά μέσα που όμως σήμερα συνομιλούν περισσότερο από ποτέ. Δεν θα έλεγα ότι η τηλεόραση αποτέλεσε για μένα ένα τεστ για τη μεγάλη οθόνη, γιατί κάθε έργο έχει τις δικές του απαιτήσεις και τους δικούς του κανόνες. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύτιμη εμπειρία που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω με μεγαλύτερη διάρκεια αφήγησης, να αναπτύξω χαρακτήρες με περισσότερες πτυχές και να κατανοήσω καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο το κοινό συνδέεται με μια ιστορία σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι η σειρά απέκτησε ένα τόσο θερμό και αφοσιωμένο κοινό ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό. Όταν μια ιστορία βρίσκει ανταπόκριση, ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο παρουσιάζεται, αυτό είναι πάντα μια επιβεβαίωση ότι κάτι ουσιαστικό έχει επικοινωνηθεί. Πιστεύω ότι η σημερινή τηλεόραση έχει εξελιχθεί σημαντικά και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως μια πραγματική αδελφή, ας πούμε, τέχνη του κινηματογράφου. Οι δημιουργικές φιλοδοξίες, η κινηματογραφική γλώσσα και το επίπεδο παραγωγής συχνά συναντούν πλέον αυτά της μεγάλης οθόνης, ενδεχομένως δε και να τα ξεπερνούν. Εκείνο που εξακολουθεί να με ενδιαφέρει περισσότερο όμως, είτε πρόκειται για μια ταινία είτε για μια σειρά, είναι να υπάρχει μια αυθεντική ματιά και ένα σύμπαν που να αξίζει να σχηματιστεί. Το μέσο μπορεί να αλλάζει, αλλά η ανάγκη για ποίηση παραμένει ίδια.

Δεν ξέρω αν οι γυαλιστεροί χαρακτήρες αποτελούν τελικά ένα πιο σίγουρο στοίχημα. Ίσως να είναι πιο εύκολο να ενταχθούν σε μια συμβατική αφήγηση. Αλλά προσωπικά με εγωίτευαν πάντα οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο, που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει ποιοι είναι και που δοκιμάζουν τα όρια τους ή που δοκιμάζονται από αυτά. Εκεί βρίσκεται για μένα και η ουσία της νιώτης. Στις άγριες μέρες μας με ενδιέφερε να κινηματογραφήσω αυτή την αίσθηση της νεανικής αλητείας, όχι ως μια πράξη αντίδρασης ή ηρωοποίησης, αλλά ως μια βαθιά ανάγκη εξερεύνησης. Εκείνη την περίοδο της ζωής, όπου νιώθεις ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από όσο σου έχουν δείξει, όπου θέλεις να φύγεις, να χαθείς, να ανήκεις κάπου και ταυτόχρονα να μην δεσμεύεσαι πουθενά. Αυτή η αντίφαση με συγκινεί πολύ. Οι χαρακτήρες της ταινίας μου δεν είναι πρότυπα, ούτε αντίρροες. Είναι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να ζήσουν, να αγαπήσουν, να συνυπάρξουν και να ονειρευτούν έξω από τις κοινωνικές συμβάσεις. Κουβαλούν μια αφέλεια, μια ορμή και μια ελευθερία που συχνά χάνεται όσο μεγαλώνουμε. Ίσως τελικά αυτό που με ελκύει σε αυτούς τους χαρακτήρες είναι ότι μου θυμίζουν πως η νιώτη δεν είναι μόνο μια ηλικία. Είναι μια κατάσταση διαρκούς αναζήτησης. Και η, ας την πούμε, αλητεία είναι πολλές φορές ένας τρόπος με τον οποίο αναζητούμε τη θέση μας μέσα στον κόσμο. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα το αν αυτή η χρονική απόσταση λειτουργεί υπέρ ή κατά της ταινίας. Οι άγριες μέρες μας είχαν την τύχη να ζήσουν μια πολύ γεμάτη χρονιά. Ταξίδευσαν σε φεστιβάλ, βρήκαν ένα κοινό που τις αγκάλιασε με τρόπο που με συγκίνησε και δημιούργησαν συζητήσεις που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Αυτά είναι πράγματα που δύσκολα μετριούνται και που, για μένα τουλάχιστον, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από οποιαδήποτε award season. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι η ταινία επιστρέφει τώρα για να διεκδικήσει κάτι που δεν πρόλαβε πέρυσι. Με έναν τρόπο έχει ήδη κάνει τον κύκλο της και ίσως συνεχίζει να τον κάνει ακόμα. Η υποψηφιότητα είναι μάλλον μια αφορμή να τη θυμηθούν κάποιοι και ίσως να την ανακαλύψουν κάποιοι άλλοι. Αν και στα αλήθεια πρόκειται πιο πολύ για μια διαδικασία εσωτερικής κατανάλωσης. Αυτό που με χαροποιεί πραγματικά είναι ότι η ταινία συνεχίζει να ταξιδεύει. Νομίζω ότι κάθε δημιουργός ονειρεύεται αυτή τη δεύτερη και τρίτη ζωή ενός έργου. Να φύγει από τα χέρια του και να αρχίσει να ανήκει στους θεατές. Το γεγονός ότι η ταινία βρήκε ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, σε φεστιβάλ μεγάλα και μικρά, σε αίθουσες και τώρα στις πλατφόρμες, είναι ίσως πιο ουσιαστική επιβεβαίωση ότι κάτι επικοινώνησε σωστά. Η υποψηφιότητα είναι ασφαλώς μια ευχάριστη αναγνώριση για όλους τους συνεργάτες μου, γιατί πίσω από κάθε ταινία υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων που δουλεύει με απίστευτη αφοσίωση. Από την άλλη, έχω μάθει να μην αντιμετωπίζω το βραβείο ως μέτρο αξίας. Είναι στιγμιότυπα μια συγκεκριμένη συγκυρία, μια συγκεκριμένη επιτροπή, μια συγκεκριμένη χρονιά. Οι ταινίες, ευτυχώς, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από όλα αυτά. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο.

Έχω χαφίλι, δεν μ' αφήνουνε ήσυχο. Πήρα σπίτι με δύο ρόφους και με διπλάσιο ενίκιο. Όμως τόσο που λείπω θα ήταν πιο cool αν είχα ένα αντίσκηνο. Πάει καιρός λες, φαίνεται απίστευτο.

0: πάμε τώρα σε μια ταινία που θα μας δείξει το πώς οι ταινίες μικρού μήκους μπορούν να εμπνεύσουν κάτι ακόμα μεγαλύτερο κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ας μιλήσουμε για την Αρκουδότρυπα που ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες, μάλιστα με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Και αυτή κάνει την πρεμιέρα της στους θερινούς κινηματογράφους σε πολύ μεγάλο κύκλωμα, με σταθερό κοινό, καθώς το folklore στοιχείο της δείχνει να αγγίζει περισσότερο τις καρδιές των σινεφίλ που επιλέγουν τους θερινούς κινηματογράφους.
1: Στέργιος Δινόπουλος και Χριστιανά Παπαδάκη υπογράφουν τη σκηνοθεσία και το σενάριο.
0: Και ο Τζον Τουρνάς υπογράφει τη μουσική. Απλά σας δίνουμε τώρα ένα μικρό teaser.

0: και είναι και μία από τις επίσης 5 υποψηφιότητες για το βραβείο πρωτότυπης μουσικής.
1: 7 λοιπόν υποψηφιότητες για την Αρκουδότρυπα, που να σας θυμίσουμε είχε ταξιδέψει μέχρι και το Φεστιβάλ Βενετίας και έφυγε με ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Μη σας μπερδεύει το όνομα, άλλος Τουρνάς είναι αυτός που έχει γράψει τη μουσική. Ο Τζον Τουρνάς καταφέρνει και εμπνέεται από το ελληνικό περιβάλλον και χτίζει ένα soundtrack που συνδέει το κομμάτι της folk μουσικής με κάτι καθαρά κινηματογραφικό και ατμοσφαιρικό. Ακόμα και τα ηχοτοπία τα αισθάνεσαι να ζωντανεύουν μέσα από τη μουσική του. Ένα μικρό μουσικό απόσπασμα

0: Γεια σας, είμαι ο Στέργιος Δινόπουλος, μαζί και με τη Χριστιανά Παπαδάκη.
1: Γεια σας, ονομάζομαι Χριστιανά Παπαδάκη, είμαι υποψήφια με την ταινία «Η Αρκουδότρυπα».
0: Και είμαστε οι συνσκηνοθέτες και συνσεναριογράφοι της ταινίας «Αρκουδότρυπα», η οποία διαγωνίζεται για 7 βραβεία Ήρης.
1: Και ευχαριστούμε στην Earth News Radio για τη συνέντευξη.
0: Πολλά χαιρετίσματα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία από το Earth News Radio.
2: Εμείς δεν ξέραμε τίποτα άλλο τότε. Εσύ έχεις επιλογές.
1: Η ταινία μας έχει να κάνει με δύο κοπέλες που ζουν σε ένα χωριό που λέγεται Τύρνα, έξω κάνα 40 λεπτό έξω τα Τρίκαλα, στους πρόποδες της οροσειράς της Πίνδου. Είναι δύο φίλες από παλιά που ζουν στο χωριό, αλλά σιγά σιγά ανακαλύπτουν ότι μάλλον παίζει κάτι πιο σοβαρό.

0: μεταξύ τους και μέσω διάφορων πραγμάτων ανακαλύπτουν τη σχέση τους και ότι υπάρχει έρωτας μεταξύ τους.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Πάμε στη Λάρισα. Πήρε μεταγραφή ο Γιώργος.
0: Με αυτήν την ταινία θέλαμε να επικοινωνήσουμε κάτι αισιόδοξο και κάτι όμορφο και κάτι ελπιδοφόρο, ας πούμε, για τα άτομα που ταυτίζονται με αυτό το θέμα, αλλά και για πολλές γυναίκες της επαρχίας που μπορεί να νιώθανε ότι δεν είχαν την άνεση ή την ελευθερία να εκφραστούν και να βρουν τον έρωτά τους. Και αυτή η ταινία έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τους άθλους και τους αγώνες και τα εμπόδια μεταξύ εσένα, ας πούμε, και του έρωτά σου. Άρα θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα που σπάει λίγο ότι οι προσδοκίες μπορεί να έχει κάποιος για τη ζωή του και να επεκτείνει κάπως τον ορίζοντα που σκέφτεται, ας πούμε, για τον εαυτό του και τη ζωή του.
2: Χοϊδέρα. Από αρκουδότρυπα.
3: Ταινία Αρκουδότρυπα ξεκίνησε ως μία μικρού μήκους που γράψαμε με τη Χριστιανά πριν 4 περίπου χρόνια τώρα. Και αλήθεια είναι, ενώ υπάρχουν παγίδες στο να επεκτείνεις μία μικρού μήκους σε μία μεγάλου. Από την αρχή που ξεκινήσαμε με του μικρού μήκους, ξέραμε ότι είχε παραπάνω αυτή η ιστορία και ότι δεν τελείωνε η ιστορία της Ανέτας και της Αργυρούς στο τέλος της μικρού μήκους. Οπότε στην πραγματικότητα μιλάμε όχι για μία επέκταση της μικρού μήκους, αλλά η συνέχειά της.
0: Μπορούσαμε να αποφύγουμε τις επαναλήψεις επειδή ήμασταν κάπως τυχεροί. Είχαμε δύο πολύ διαφορετικούς χαρακτήρες σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα. Η μία μένει στο χωριό και η άλλη πάει στη Λάρισα. Και νομίζω και στην κινηματογράφηση κάπως τους δώσαμε διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή έχουν διαφορετικά χρώματα, οι παλέτες τους, τα ρούχα τους, έχουν και διαφορετική μουσική.
3: Η ταινία είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια που δίνουν τρεις διαφορετικές, ας πούμε, οπτικές πάνω σε αυτήν την ιστορία, και στην κάθε μία κάπως πηγαίνει και η αφήγηση παρακάτω, και η μικρού μήκους αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο chapter της μεγάλου μήκους. Οπότε η διαδικασία αυτή έγινε πολύ οργανικά. Εντάξει, μετά από τα γυρίσματα της μικρού μήκους είχαμε ερωτευτεί και τους δύο αυτούς χαρακτήρες και θέλαμε να ξέρουμε πώς συνεχίζεται η ιστορία τους, και ξεκινήσαμε με το ερώτημα, επειδή στο πρώτο μέρος βλέπεις πώς την αρχή αυτού του love story από το πρίσμα της Αργυρούς, και η Ανέτα είναι λίγο πιο villain, είναι ο κακός κατά κάποιο τρόπο. Αρχίσαμε να ρωτιόμαστε τι περνάει αυτή η γυναίκα, γιατί παίρνει τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει, ποιος είναι ο δικός της κοινωνικός περίγυρος. Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις κάπως δημιουργηθήκανε και τα δεδομένα για τη μεγάλου μήκους ταινία. Συν αυτό υπήρχε γενικότερα και μια διάθεση από όλη την ομάδα και όλους τους συντελεστές να ξαναεπιστρέψουμε στο χωριό, να ξαναγυρίσουμε μαζί. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφη η συνθήκη γυρίσματος της μικρού μήκους που όλοι, cast και crew, αναζητούσαν τη συνέχεια. Οπότε με όλα αυτά κάπως τα δεδομένα αποφασίσαμε να την κάνουμε μεγάλου μήκους.
1: Δεν παίζω εγώ με τα μεταφυσικά.
3: Είναι πολύ συγκινητικό η απήχηση που είχε η Αρκουδότρυπα στο κοινό, στο εξωτερικό και σε όλα τα φεστιβάλ που έχουμε πάει. Δηλαδή έχουμε ζήσει πολύ έντονες έτσι αντιδράσεις και ανταποκρίσεις από το κοινό σε πολλές χώρες και σε πολλούς διαφορετικούς άξονες. Είτε είναι το θέμα της ταυτότητας και το queer στοιχείο, είτε είναι η ζωή στην επαρχία, είτε είναι η μουσική.
1: Θες να την κάνουμε. Να φύγουμε κάπου μαζί.
3: Όλος ο κόσμος έχει μια ιδέα της ρίζας, του χωριού, της ταυτότητας, της επαρχίας, της μικρής πόλης. Τώρα το πώς αισθανόμαστε που αυτό θα ανοίξει δρόμους για άλλους δημιουργούς μας χαροποιεί πάρα πολύ, και το γεγονός ότι το κάναμε αυτή την ταινία μεταξύ μας χωρίς κάποια εταιρεία παραγωγής και τα βγάλαμε πέρα και έχει και απήχηση, προφανώς μπορεί να είναι εμπνευστικό, και έχουμε ακούσει πάρα πολλά έτσι θετικά σχόλια και από άλλους νέους δημιουργούς στην Ελλάδα που τους έχει εμπνεύσει η δικιά μας διαδρομή. Ταυτόχρονα είναι και μια πολύ σκληρή διαδρομή και κάπως θα ήλπιζα να μην αρκεστούμε μόνο σε αυτό. Δηλαδή οι ελληνικές ταινίες χρειάζονται οικονομική στήριξη, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο και ακριβό εγχείρημα να κάνεις για ταινία, και μακάρι αυτό να εμπνεύσει, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι πρέπει όλοι μαζί σαν κινηματογραφική κοινότητα να διεκδικούμε για περισσότερους πόρους, για να μπορεί να ζει ο κόσμος από αυτό, γιατί δεν είναι χόμπι, είναι δουλειά, και έχουμε τόσους ταλαντούχους δημιουργούς που αξίζει και αξίζουν την ευκαιρία να κάνουν ταινίες και να το κάνουν επάγγελμα και να χρησιμοποιήσουν το ταλέντο τους για να πούνε αυτές τις ιστορίες που μετά μπορούν να βρουν αυτή την international αναγνώριση.
1: Τι θα κάνω εδώ, Αργύρο? Εδώ θα μείνω μια ζωή.
2: Και εγώ τι θα κάνω?
3: Έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί όσον αφορά το κομμάτι της θεσμικής αναγνώρισης στην ταινία. Κερδίσαμε ένα μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Πήραμε 7 βραβεία στην ελληνική πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τώρα για 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Είμαστε απίστευτα ευγνώμων για αυτή την αναγνώριση, η οποία δημιουργεί προσδοκίες, αλλά πιο πολύ στεκόμαστε στο γεγονός ότι η θεσμική αναγνώριση και η ποιότητα του έργου δεν ανταποκρίνονται πάντα. Ξέρουμε τόσο κόσμο που έχει παλέψει και ακόμα χάει για να φτιάξει ταινίες και δεν λαμβάνει αναγνώριση ούτε βραβεία. Πολλές φορές μπορεί να δυσκολευτεί να βρει διανομή, να παίξει σε φεστιβάλ και κάπως θέλουμε να δείξουμε αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που δημιουργεί, αλλά ευελπιστούμε και στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος διανομής και θέασης, το οποίο ίσως να κρίνεται λιγότερο από ανταγωνιστικά σχήματα όπως βραβεία και διακρίσεις και πρεμιέρες. Θα θέλαμε αυτό το οικοσύστημα να είναι πιο συμπεριληπτικό, να έχει πιο πολύ μεγάλη ποικιλομορφία φωνών.

0: Πολύ δημιουργία αυτή τη στιγμή. Αναζητάνε παρόμοια. Κοιτάνε, ας πούμε, την κοινωνία μας και σκέφτονται παρόμοια πράγματα. Δηλαδή, έχουν δικά τους διλήμματα. Αλλά νομίζω τουλάχιστον μάλλον βοηθάμε στο να δείξουμε ότι υπάρχει όντως κοινό γι' αυτό. Δηλαδή, ότι δεν είναι μάταιο να κάνεις μια ταινία που να μιλάει για κάτι πιο συγκεκριμένο ή για κάτι που δεν περιμένει να δει ο άλλος. Και ότι υπάρχουν θεατές που ψάχνουν και θέλουν και διψάνε για αυτές τις ιστορίες. Και εγώ το πίστευα αυτό, πολύ το πιστεύομαι, και, αλλά είναι σημαντικό να το βλέπεις να γίνεται κιόλας.
1: Κάνε κάτι να χαρίσει τα νιάτα σου. Να φτιάξει οικογένεια όπως η Ανέτα.
2: Θες να με καταστρέψεις.
3: Μια ζωή τσαούσα. Τώρα σ' ένιξε το χωριό.
0: Εγώ λατρεύω τους θερινούς κινηματογράφους. Πιστεύω είναι από τα πιο σημαντικά, ας πούμε, πολιτισμικά στοιχεία της χώρας μας. Και για μένα, ας πούμε, πάρα πολύ κάτι που ανυπομονώ, ας πούμε, να ζήσω κάθε καλοκαίρι. Και για μας ήταν όνειρο να είναι καλοκαιρινή πρεμιέρα σε θερινό σινεμά. Είναι και η ταινία που ταιριάζει για το καλοκαίρι, ενώ μέσα στη ζέστη είναι, έχει μια θερμότητα από μόνη της που νομίζω είναι πολύ ωραία και για αυτή την εποχή της αρχής, ας πούμε, του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι όσο μπορούμε να στηρίξουμε τα θερινά, τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις αίθουσες που τις έχουν πιο μικρές εταιρείες, δηλαδή όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και χαίρομαι, δηλαδή, άμα η ταινία μας έχει συμβάλει σε αυτό. Δεν ξέρω, βέβαια, θα δούμε πώς πάει. Αλλά ναι, για μας ήταν, πήγε πολύ καλά.

0: Και ήρθε η ώρα για μία ακόμα υποψηφιότητα. Αυτή τη φορά είναι το βραβείο ντοκιμαντέρ Σιαμάκ Ετεμάντι, «Από τι είμαστε φτιαγμένοι».
1: Ο αγαπημένος μου συμμαθητής, γιατί αυτό μου αρέσει να το τονίζω. Είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι με κάποιους ανθρώπους που έχεις μοιραστεί χρόνο στα φοιτητικά σου χρόνια, τους βλέπεις να χτίζουν μια δική τους πολύ προσωπική καριέρα. Ο Σιαμάκ λοιπόν, μετά από μια πολύ ωραία ταινία μυθοπλασία στο Παρί, επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για το θέμα του.
0: Πραγματεύεται τον έρωτα και την αγάπη μεταξύ ανθρώπων με αναπηρία. Κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί. Όλοι νομίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη μόνο από το νύκτο μας, από
1: τροφή και επιβίωση.
0: Και δεν είχαμε σκεφτεί ότι και ο έρωτας και το σεξ,
1: το άγγιγμα και η επαφή, δεν είναι ανάγκη να το αισθάνεται το δέρμα μας. Πρέπει να το αισθάνονται οι καρδιές που χτυπάνε.

0: Το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» είναι ένα από τα 5 ντοκιμαντέρ που είναι υποψήφιο για βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, αλλά είναι και ένα από τα ντοκιμαντέρ που καταφέρνει και κερδίζει συνολικά 5 υποψηφιότητες για τα βραβεία Iris.
1: Δεν είναι όμως στις υποψηφιότητες του βραβείου πρωτότυπης μουσικής, παρόλο που το soundtrack της ταινίας υπογράφει ο Μάνος Μιλωνάκης και το ακούμε τώρα.
0: Και αξίζει να το ακούσουμε, γιατί πραγματικά υποστηρίζει αυτό που βλέπουμε στην εικόνα και χωρίς να καθοδηγεί το συναίσθημά μας, μας οδηγεί στην ιστορία, στο κέντρο, στον πυρήνα της.

0: μετατρέπεσαι και μετά ξεχνιέσαι. Πρώτα περπατάς, μετά ποθείς, μετά πενθείς και στο τέλος ξεχνάς. Πρώτα αγαπάς, μετά ακουμπάς, μετά πεινάς και μετά μιέσαι. Πρώτα γεννιέσαι, μετά περπατάς, μετά ερωτεύεσαι και μετά ξεχνιέσαι. Πρώτα, μετά, μετά και μετά.
1: Είμαι ο Σιαμάκη Τεμάντη, σκηνοθέτης και παραγωγός της ταινίας «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Η ταινία είναι υποψήφια για το καλύτερο ντοκιμαντέρ φέτος στα βραβεία Ήρης και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Earth News Radio που μας φιλοξενεί. Το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον έρωτα, για την επιθυμία, για την ανάγκη σύνδεση θα έλεγα, μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Η αφετηρία είναι ο Άρης, ένας νεαρός τετραπληκτικός φοιτητής ψυχολογίας που τον γνώριζα πριν από 6 χρόνια. Τότε ο Άρης ήθελε να ξεκινήσει μια έρευνα για τα στερεότυπα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία γύρω από την σεξουαλική ζωή των αναπήρων. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της ταινίας. Σε αυτά τα 6 χρόνια που διήρκησαν τα γυρίσματα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που διευρύνουν συνεχώς την οπτική του και την δική μας, θα έλεγα. Από την Κατερίνα Βρανά, μέχρι τον Δημήτρη Ζόρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε μια σχέση, μέχρι ανθρώπους που έχουν μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή μαζί και έχουν έρθει αντιμέτωποι και με την απώλεια. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις η ταινία ανοίγει διαρκώς και αποκτά μια πιο συλλογική διάσταση. Γι' αυτό και επιμένω ότι η ταινία στο τέλος καταλήγει να είναι μια ταινία για τον έρωτα και την σύνδεση και την οικειότητα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Αυτό που ελπίζουμε να επικοινωνήσουμε μέσα από την ταινία είναι ότι η επιθυμία και η ανάγκη για τον έρωτα δεν εξαιρούν κανένα. Ότι οι άνθρωποι με αναπηρία δεν βρίσκονται έξω από αυτή την εμπειρία, όπως συχνά υπονοούν τα στερεότυπα. Και ίσως βαθύτερα ότι οι προκαταλήψεις μας δεν περιορίζουν μόνο τους άλλους, αλλά και εμάς τους ίδιους. Αυτό που με κινητοποίησε ήταν ότι ενώ εγώ δεν είμαι ανάπηρος και μας χωρίζει μια σημαντική διαφορά ηλικίας με τον Άρη, αναγνώρισα στις αγωνίες του πολλά από τα δικά μου ερωτήματα. Όσο τον άκουγα, συνειδητοποιούσα ότι η αναπηρία λειτουργούσε ως έναν μεγενθητικός φακός πάνω σε ανασφάλειες που σε διαφορετικό βαθμό κουβαλάμε όλοι. Και αυτό ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Στην αρχή νόμιζα ότι η ταινία θα αφορούσε κυρίως τη σύνδεση της αναπηρίας με τη σεξουαλικότητα. Όσο όμως προχωρούσε η έρευνα και γνωρίζαμε ανθρώπους με πολύ διαφορετικές εμπειρίες ζωής, καταλάβαινα ξεκάθαρα ότι μιλούσαμε για κάτι πολύ πιο καθολικό, για το τι σημαίνει να αγαπάς, να επιθυμείς και τελικά να είσαι άνθρωπος. Εννοώ τρωτός, ευάλωτος, αλλά ταυτόχρονα γεμάτος ζωή και επιθυμία. Αυτό που με ξάφνιασε περισσότερα ήταν το πόσο βαθιά ριζωμένες παραμένουν οι ορισμένες προκαταλήψεις. Και μάλιστα προκαταλήψεις πολύ βασικού, σχεδόν πρωτογενούς επίπεδου, σε έναν μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα έλεγα. Δηλαδή ένα από τα πράγματα που συναντήσαμε πολύ συχνά ήταν αντιδράσεις του τύπου «Μα αυτοί κάνουν σεξ» και αμέσως μετά «Ναι, αλλά πώς?». Και αυτό πραγματικά με ξέπληξε, γιατί αν αφιερώσεις έστω και ένα λεπτό να σκεφτείς το θέμα ή να παρατηρήσεις έναν ανάπηρο συμπολίτη μας, η απάντηση είναι μάλλον προφανής. Ή ακόμη ακούγαμε σχόλια όπως αυτό τους απασχολεί τώρα. Δεν έχουν πιο σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Από την άλλη πλευρά, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ήταν ότι μιλώντας για την σεξουαλικότητα και το δικαίωμα σε μια ισότιμη ερωτική ζωή, καταλήγαμε να μιλάμε σχεδόν για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την αναπηρία. Για την προσβασιμότητα στις πόλεις μας, για την ανεξάρτητη διαβίωση, για τις προκαταλήψεις, για την ορατότητα, για την αυτοδιάθεση και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Η σεξουαλικότητα αποδείχθηκε τελικά ένας πολύ ουσιαστικός φακός μέσα από τον οποίο μπορούσαμε να δούμε συνολικά την θέση των ανθρώπων με αναπηρία στη χώρα μας. Ξέρετε, συχνά μιλάμε για ισότητα, για δικαιώματα, για συμπερίληψη κτλ. Αλλά σε έναν θεωρητικό επίπεδο. Όταν όμως η συζήτηση φτάνει στην επιθυμία και τη σεξουαλικότητα, εμφανίζονται αμηχανίες και αντιφάσεις, και αυτό δεν αφορά μόνο τους λιγότερους ενημερωμένους ανθρώπους. Το συναντήσαμε εξίσου συχνά και σε ανθρώπους μορφωμένους, κοινωνικά ευαισθητοποιημένους, πολιτικά προοδευτικούς κτλ. Ίσως το πιο δύσκολο αλλά και το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα ήταν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συμφωνούμε θεωρητικά με κάποιες αρχές παρά να τις εφαρμόζουμε στην προσωπική μας ζωή. Η σεξουαλική ζωή, η οικειότητα, είναι βαθιά προσωπικά και πρακτικά ζητήματα. Εκεί συχνά αποκαλύπτονται οι πιο ασυνείδητες προκαταλήψεις μας. Πολύ περισσότερα από ό,τι μια θεωρητική συζήτηση. Και δεν βγάζω τον αυτό μου έξω από αυτή την εξίσωση. Η διαδικασία της ταινίας ήταν για μένα μια διαδικασία επαναξιολόγησης πολλών πραγμάτων που θεωρούσα δεδομένα. Νομίζω ότι η σχέση είναι αμφίδρομη. Από τη μία πλευρά, η εμπειρία της μυθοπλασίας και ειδικά του Παρί με βοήθησε να κατανοώ την δραματουργία και να ψάξω το συναισθηματικό νήμα που συνδέει την ιστορία με το θεατή. Από την άλλη πλευρά όμως, το ντοκιμαντέρ με ανάγκασε να εξεμάθω ορισμένα πράγματα. Εννοώ ότι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος μυθοπλασίας έχω συνηθίσει να ψάχνω το δραματικό γεγονός, να προσπαθήσω να οργανώσω την πραγματικότητα μέσα σε μια αφήγηση. Στο ντοκιουμέντερ όμως έπρεπε να μάθω να κάνω λίγο πίσω, να επιβραδύνω, να παρατηρώ και περισσότερα να εμπιστεύομαι ότι η ζωή θα εξεδιπλωθεί μπροστά στη κάμερα χωρίς να χρειάζεται να την κατευθύνω. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα για μένα. Θυμάμαι ότι στην αρχή ακόμη και ο ρυθμός κίνησης του Άρη με έκανε να αγχώνομαι. Ανησυχούσα αν θα προλάβουμε, αν θα έβγαινε το πρόγραμμα, αν θα συμβεί κάτι κινηματογραφικό, αν θα είχαμε αρκετό υλικό. Με το καιρό όμως κατάλαβα ότι η ουσία του ντοκιμαντέρ βρίσκεται ακριβώς εκεί, στο να είσαι παρόν και να παρατηρείς και να αφήνεις χώρο στους ανθρώπους να αποκαλύψουν οι ίδιοι τον αυτό τους. Ίσως αυτό για μένα ήταν το μεγαλύτερο δώρο. Μου έμαθε αυτή η διαδικασία να εμπιστεύομαι περισσότερα τη ζωή και λιγότερα να προσπαθώ να την ελέγχω.
2: Είμαι η Ανδριάννα Θεοχάρη, παραγωγός και impact producer του ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Η υποψηφιότητα είναι σίγουρα μια μεγάλη τιμή και μια πολύ συγκινητική στιγμή, κυρίως γιατί αφορά μια ταινία που κουβαλά χρόνια δουλειάς, εμπιστοσύνης και βαθιά συνεργασίας μεταξύ πολλών ανθρώπων. Η δική μου σχέση με το «Από τι είμαστε φτιαγμένοι» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με το ΣΧΙΑΜΑΚ πάνω στο impact campaign της ταινίας, περίπου 1,5 χρόνο πριν την ολοκλήρωσή της. Από τις πρώτες και όλες μας συναντήσεις, αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η σαφήνεια του οράματός του. Όχι μόνο για το τι ήθελε να είναι η ταινία καλλιτεχνικά, αλλά και για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να τη μοιραστεί με το κοινό. Ο ΣΧΙΑΜΑΚ αντιμετώπισε τη δική μου εμπειρία στο ντοκιμαντέρ και το Impact με ανοιχτότητα και σεβασμό και μου έδωσε χώρο να συνεισφέρω ουσιαστικά πέρα από τον αρχικό μου ρόλο. Έτσι βρέθηκα να έχω ρόλο σε διάφορα κομμάτια της παραγωγής. Κάνουμε μαζί γυρίσματα αλλά και του post-production, έχοντας την ευκαιρία να βρεθώ και εγώ δίπλα σε σπουδαίους συνεργάτες όπως ο μοντέρ μας, ο Πάνος Βουτσαράς. Η ταινία με έκανε να καταλάβω πιο καθαρά το είδος της δουλειάς, των αξιών και των συνεργασιών που θέλω να υπηρετώ στο μέλλον. Η υποψηφιότητα για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημασία και σε σχέση με το Impact Producing. Στην Ελλάδα, η ιδέα ότι μια ταινία μπορεί να σχεδιάζει συνειδητά τον κοινωνικό της αντίκτυπο και να χτίζει γέφυρες με κοινότητες πέρα από την προβολή της, δεν είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι αυτή η αναγνώριση αφορά όχι μόνο τη συγκεκριμένη ταινία, αλλά και τη δυνατότητα να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το πώς το ντοκιμαντέρ και ο κινηματογράφος μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία κοινωνικής σύνδεσης.
3: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα από το αφιέρωμά μας στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης και λίγο πριν ακούσετε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι προγραμματισμένο τα επόμενα λεπτά, σας ενημερώνουμε το ότι αν θέλετε να ακούσετε περισσότερο κινηματογράφο και αν θέλετε να ταξιδέψετε περισσότερο στα βραβεία Ήρης, τι έχουμε ακόμα, Ντέπη?
4: Άλλη μία ώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα σήμερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 7 από τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά 2 κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαίνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφοβίζουν και να ξυλοκοπούν ακόμη και ανήλικους πελάτες όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Την ίδια ώρα, ο 29χρονος, που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, παραμένει ασύλληπτος. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε ο οπλισμός μέσα σε 2 κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων, χειροπέδες, σιδηρογροθιά και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ, κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του, συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού. Ο διοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ένας άντρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν νεκρό έναν άντρα περίπου 35 ετών στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 31χρονος γαλλικής καταγωγής περιπατητής στα φαλά Σερνάκη Σάμου Χανίων που φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος σε δύσβατο σημείο. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League. Στον πέμπτο και τελευταίο τελικό των play-offs που διεξήχθη στο ΣΕΦ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 89-85 επί του Παναθηναϊκού, έκαναν το 3-2 στη σειρά και πανηγύρισαν μετά την κούπα της EuroLeague και την κατάκτηση του τίτλου στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του μπάσκετ.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Η άνεμη στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός, 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του δεύτερου αφιερώματος μας στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης με ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει ένα συνθέτης που μας έχει ταυτίσει τις κινηματογραφικές μας νύχτες με αγιόκλημα και για σεμιά. Αρχίζει λοιπόν το μάτς με το Λουκιανό Κυλαϊδόνη.
1: Αρχίζει το μάτς, έχει αρχίσει και το μάτς του Μουντιάλ και εμείς θα ταξιδέψουμε στα χωριά της Πίνδου, εκεί όπου γίνεται ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου κάθε χρόνο σχεδόν και το οποίο είναι το θέμα μίας από τις ταινίες που διεκδικεί το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ.
0: Τα τέρματα λοιπόν του Αυγούστου και σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και τη συνέντευξη του αγαπημένου μας
1: Δημήτρη Κουτσιαμπασά.

0: Στο χωριό μας που δεν είναι ομορφότερο στην πλάση, μας αφήσαν οι γονείς μας μια γερόντισσα εκκλησιά.
1: Ξητήλα το λάστιχο, καλά καταήκη!
0: Δεν τις έχουμε φτιαγμένο μαρμαρένιο κονοστάσιο. Τα καντήλια της δεν είναι κρυσταλλένα και χρυσά. Φτωχικά αντιμένους έχει και τους γέρους τους παπάδες. Τα ποινή και δύο οι ψάλτες είναι πάντα εργατικοί.
2: Δώσε πέναλτι! Δώσε πέναλτι τώρα!
0: Στο μανουάλι της μεγάλης δεν ανάβουν οι λαμπάδες. Στο μικρό μας εκκλησάκι το μικρό κεράκι αρκεί. Κι όμως το μικρό της χώρο που όλους και όλες δεν μας πιάνει, του Θεού το μεγαλείο το αισθανόμαστε τρανό.
3: Φοβάμαι το θάνατο, αν φοβάμαι, όχι.
0: Όμως το μικρό εκκλησάκι, οι χριστιανοί στην Κολυμπήθρα γίναμε κλαψαριστά. Θα γελάσουμε μια μέρα και γαμπρί στην ίδια θέση. Θα σοπάσουμε μια άλλη με τα μάτια μας κλειστά. Αυτό είναι.

Είμαι ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος. Συμμετέχω στα βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Τα τέρματα του Αυγούστου». «Τα τέρματα του Αυγούστου» είναι ένα ντοκιμαντέρ παρατήρησης που εστιάζει σε ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου που γίνεται κάθε καλοκαίρι στα χωριά της Νότιας Πίνδου στο νομό Τρικάλων. Το τουρνουά διοργανώνεται αδιάλειπτα από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν μιλάμε ούτε κατά διάνοια για οργανωμένο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για κάτι αυθόρμητο, κάτι που προκύπτει κάθε χρόνο μέσα από τις ίδιες τις κοινότητες, με δική τους πρωτοβουλία. Προσπάθησα να αποτυπώσω, εκτός από τη χαρά του ίδιου του αθλήματος, και τι σημαίνει καλοκαίρι στο χωριό. Τι συμβαίνει δηλαδή όταν ένα χωριό που παραμένει άδειο τον περισσότερο χρόνο ξαφνικά γεμίζει ζωή. Με ενδιέφερε πολύ η αποτύπωση της σχέσης των νέων με τον τόπο καταγωγής τους, η ομαδικότητα, η κοινή μνήμη, η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου που έχει ιστορία, ρίζες. Πολλοί, πρέπει να πω ότι πολλοί από τους θεατές των αγώνων υπήρξαν και ήδη παίκτες κάποτε. Υπήρξαν παίκτες και τώρα βλέπουν τα παιδιά τους να παίζουν στο ίδιο γήπεδο, στην ίδια πλαγιά. Το ίδιο συμβαίνει και με εμένα, με τα δικά μου παιδιά. Βρίσκω ότι είναι πολύ συγκινητική αυτή η συνέχεια του παιχνιδιού στο χρόνο. Βέβαια, τα τέρματα του Αυγούστου είναι πάνω απ' όλα μια ταινία για πράγματα που θεωρώ σημαντικά. Τη σχέση μας με τη φύση, την επικοινωνία, την κοινότητα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια γεωγραφία. Είναι ένα πορτρέτο με φως αλλά και με σκιές. Προσπάθησα να αποτυπώσω τον χρόνο στην ταινία σε άμεση σχέση με το πώς βιώνεται ο χώρος. Γιατί όταν είσαι κοντά στη φύση είναι διαφορετικά. Δεν κυνηγάς τον χρόνο ούτε τον βιώνεις γραμμικά. Απλώς βρίσκεσαι μέσα του. Πάβει να σε νοιάζει. Γι' αυτό και ο χρόνος στην ταινία έχει ανάσες. Είναι κατά κάποιο τρόπο διεσταλμένος. Ακριβώς γιατί είναι ο βιωμένος χρόνος. Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η ταινία περιλαμβάνει χρονικά δύο εποχές. Το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Τον Αύγουστο δηλαδή που γεμίζει ζωή και τον χειμώνα που το χωριό μένει σχεδόν έρημο. Αυτή η αντίθεση είναι ουσιαστική για την ταινία. Γιατί πέρα από το αποκαρδιωτικό του πράγματος, βλέπουμε ότι ενώ το χωριό είναι έρημο, εν τούτης το πνεύμα του, το πνεύμα της κοινότητας, παραμένει ζωντανό. Πάνω ακριβώς αυτή τη διάσταση, του πώς δηλαδή βιώνεται ο χρόνος κοντά στην φύση, πρέπει να πω πως δουλέψαμε πάρα πολύ στην ταινία. Δουλέψαμε στην ταινία τόσο στο γύρισμα, μέσα από από την παρατήρηση, από τα μεγάλα μονοπλάνα, αλλά και μετά στο μοντάζ. Προσπαθήσαμε να συγκροτήσουμε και να βρούμε αυτόν τον ρυθμό, δηλαδή τον βιωμένο χρόνο. Να αφήσουμε τον χρόνο να αναπνέει. Να έχουμε την αίσθηση παρακολουθώντας την ταινία του πώς βιώνουμε το χρόνο όταν πάβει πια να μας ενδιαφέρει. Αν υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτή την ταινία, αυτό είναι ότι δεν χάθηκαν όλα. Δεν χάθηκαν όλα όσον αφορά τους τόπους καταγωγής μας. Η ταινία δείχνει ότι έχει διατηρηθεί η σύνδεση και όταν επιστρέφουμε στα χωριά μας, αρχίζουμε έτσι ως διαμαγείας να συμπεριφερόμαστε με τρόπους και με ό,τι τελικά σημαίνει κοινότητα. Δηλαδή, ομαδικότητα, διαπροσωπική επικοινωνία, αλληλοβοήθεια, σύνδεση με τη φύση, και αυτό ακριβώς κάνει νομίζω πιο επιτακτική την ανάγκη να ξανασκεφτούμε την επαρχία με όρους πιο ανθρώπινους και σίγουρα όχι ως πεδίο ευκαιριών και εκμετάλλευσης που τελικά κάτι τέτοιο δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Τα ορεινά χωριά πλέον βρίσκονται στα όρια της απερίμωσης. Αυτό δεν είναι φυσιολογική εξέλιξη, είναι κυρίως αποτέλεσμα λανθασμένων επιλογών και απουσίας πολιτικής βούλησης. Πιστεύω πως αν κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή την εικόνα, αυτό θα έρθει από κάτω, από δικές μας προσπάθειες. Πράγμα που έχει ήδη αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά, είτε ατομικά είτε μέσα από διάφορες συλλογικότητες που νομίζω ότι θέτουν πια αυτή τη συζήτηση σε ένα άλλο επίπεδο σε σχέση με την πολιτεία.

Τα τέρματα του Αυγούστου είναι πάνω απ' όλα αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της αγάπης των κατοίκων του χωριού μου προς το πρόσωπό μου. Και τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γι' αυτό και μπόρεσα κατά κάποιο τρόπο να περάσω απαρατήρητο στο γύρισμα και να υπάρχει αλήθεια, αν υπάρχει αλήθεια, σε αυτό που συμβαίνει μπροστά από την κάμερα. Εδώ έχω να σας αφηγηθώ και κάτι που νομίζω είναι πολύ ενδεικτικό. Αρχικά ξεκίνησα τα γυρίσματα μόνος μου, αρκετές μέρες πριν ξεκινήσουν τα επίσημα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, πριν έρθει δηλαδή ο Γιώργος Οφλέγκας, ο διευθυντής φωτογραφίας και ο μοντέλ της ταινίας. Ξεκίνησα νωρίτερα τα γυρίσματα κυρίως γιατί ήθελα να εξοικειωθούν οι συγχωριανοί μου με την κάμερα. Αυτό το φοβόμουν πάρα πολύ. Μια μέρα πριν ξεκινήσω, στο καφενείο, σε μια συνομιλία με έναν φίλο και ένα από τα πρόσωπα της ταινίας, μοιράστηκα μαζί του την ανησυχία μου. Δηλαδή, του είπα, θα μπορούσαν άραγε οι συγχωριανοί, όταν εμφανιζόμουν με την κάμερα μπροστά τους, σε κάποιες δουλειές που κάνουν εκτός σπιτιού ή στην αυλή τους, να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν και να μην μου δίνουν σημασία, να συμπεριφέρονται σαν να μην υπήρχα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, στόμα με στόμα, αυτό έχει κυκλοφορήσει σε όλο το χωριό. Παιδιά, νέοι, γέροι, κανένας δεν μου έδινε σημασία. Ήταν σαν να μην υπήρχα. Αυτό το γεγονός με συγκίνησε βαθιά και μου θύμισε πόσο σημαντικό είναι τελικά να επιλέγεις τα θέματά σου με την καρδιά και όχι με το μυαλό.

0: Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε κάτι παραπάνω από χαρούμενοι με την υποψηφιότητα για το καλύτερο ντοκιμαντέρ. Κυρίως γιατί η ταινία μας ήταν πολύ απαιτητική, έγινε με πολύ κόπο και έγινε και με πολύ αγάπη. Το σενοριό ήταν μικρό, ήταν υποτυπώδες και τεχνικές δυσκολίες πάρα πολλές. Για παράδειγμα, η κάλυψη ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται ειδικό και ακριβό εξοπλισμό που εμείς εννοείται δεν είχαμε. Προσπαθήσαμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε με επινοητικότητα. Η κάμερα πάνω στο στήθος του διαιτητή ήταν αρχικά μια λύση απόγνωσης που όμως λειτουργήσε πολύ καλά. Μάλιστα από ό,τι διαβάζω συζητιέται να εφαρμοστεί και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κάθε αναγνώριση λοιπόν επιβεβαιώνει ότι αυτό που κάναμε είχε νόημα. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πως εξίσου σημαντική στιγμή με την υποψηφιότητα ήταν για μένα και η προβολή της ταινίας στην πλατεία του Αρωματουλικού, με όλο το χωριό μπροστά στην οθόνη. Είδα τους συγχωριανούς μου να γυαλούν, να συγκινούνται, να χειροκροτούν. Δεν ξέρω, ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Τα βραβεία Ήρης όμως σημαίνουν και κάτι άλλο για μένα. Ότι αυτή η πλευρά της Ελλάδας που προσπαθώ να αναδείξω εδώ και χρόνια έχει κοινό, έχει ενδιαφέρον, έχει μια θέση στον ελληνικό κινηματογράφο. Και αυτό για μένα και για όλους όσους δούλεψαν μαζί μου αξίζει πολλά.
1: Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια κόρη ζηλεμένη και την

0: βάλαμε τα γκολάκια μας και πήγαμε παραλία.
1: Παραλία, Beachcomber, μια αμιγώς καλοκαιρινή ταινία, αν και μας πάει και σε κάτι βουνά από όσο θυμάμαι, Αλέξανδρε.
0: Μας ταξιδεύει γενικότερα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν κάτι κρατάμε είναι το ότι αισθανόμαστε το πνεύμα του Καβαδία να οδηγεί όλο αυτό το ταξίδι μας συνειρμικά. Είπαμε, περιορίζουμε τις αναφορές μας και το προσωπικό μας γούστο. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε στοιχεία που μας άρεσαν ή μας κράτησαν σε απόσταση από κάποιες ταινίες. Μπορούμε όμως να αφήσουμε τους ίδιους τους δημιουργούς να μιλήσουν για το έργο τους. Και ο καθένας έχει ακριβώς τον ίδιο χρόνο που του αναλογεί για να μπορέσουμε μετά να τα προσμετρήσουμε σε σωστό χρόνο και στα podcast τα οποία μπορείτε να ακούσετε. Σας υπενθυμίζουμε στο AirTeco.
1: Αριστοτέλης Μαραγκός, Beachcomber η ταινία, διεκδικεί τα 3 βραβεία σκηνοθεσίας μεγάλου μήκους ταινίας και σεναρίου, που είπαμε είναι από τα 4 μεγάλα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.
0: Και ας μου επιτραπείτε ότι πραγματικά μου έκανε εντύπωση που αγνοήθηκε μια πολύ σημαντική ερμηνεία από αυτή την ταινία.
2: Ήμουν κι εγώ στην παραλία της Ταγκέρης και μου την έπεσε μια φάλαινα.
3: Να του λες πώς έγινε ο πατέρας του πουλί.
4: Τα κοτσίφια τι τα έχεις στα χέρια, ρε καβλιάρη?
2: Χελιδόνια είναι.
5: Που σημαίνει?
2: Αν ποτέ κινδυνεύσω στο νερό, θα έρθουν τα χελιδόνια να με βοηθήσουν.
5: Φοβάσαι το νερό?

0: είμαστε εμείς.
1: Βγάλε μας στη θάλασσα, για σταθέα τριλή.
0: Ποιος είναι εκεί?
2: Κάτσε μου και ακούω τις μαλακίες, ωραία. Και αγαπημένο μέρος, ε.
3: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
4: Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μαραγκός Αριστοτέλης. Είμαι ο σκηνοθέτης ταινίας Beachcomber, που είναι υποψήφια για 10 βραβεία Ήρης, και είμαι εδώ στο Earth News Radio. Η ταινία Beachcomber αφορά τον Ηλία, τον εσαρκώνει ο Χρήστος ο Πασαλής, που επιστρέφει στη γενέτειρά του μετά από χρόνια στη θάλασσα και πείθει μέσα από τις αφηγήσεις του από τη ζωή ως ναυτικός μια ομάδα από ανθρώπους του περιθωρίου. Τους πείθει αντί να σκραπάρουν ένα πλοίο που βρίσκουν, ένα κουφάρι από ένα πλοίο που βρίσκουν, να το επισκευάσουν για να φύγουν. Όσο πιο κοντά βρίσκονται στο να υλοποιήσουν αυτό το όνειρο, τόσο πιο κοντά βρίσκεται και ο Ηλίας να αντιμετωπίσει τους δικούς του εφιάλτες. Η ταινία κινείται ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, χωρίς να ξεχωρίζει πάντα ξεκάθαρα τα όρια. Και αυτό που με ενδιαφέρει ίσως μάλλον αυτή η εκκρεμότητα ανάμεσα σε αυτό, στην κατάσταση ενός ανθρώπου, αυτό που μπορεί να είναι και αυτό που θα ήθελε να είναι. Οπότε για να τη συνοψίσω, είναι μια ταινία που έχει να κάνει με την ανάγκη της φυγής, όχι απαραίτητα της φυγής από ένα τόπο, αλλά περισσότερο με την προσπάθεια να φανταστείς μια καινούργια εκδοχή του εαυτού σου. Αν υπάρχει κάτι που διατρέχει την ταινία, είναι αυτή η ένταση ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα, αυτή η κόντρα που δημιουργείται, πώς κάποιος διαχειρίζεται αυτό που μπορεί να του λείπει ή αυτό που του νιώθει ότι θα του αξίζει να ζήσει και να βιώσει. Από την άλλη, η ταινία ήταν για μένα πολύ σημαντική να γίνει για να επικοινωνήσω μια διαφορετική οπτική μιας ελληνικότητας, του ελληνικού τοπίου, ελληνικών χαρακτήρων, και πώς μέσα από τις ιστορίες που ζουν, μέσα από τις παραδόσεις, μέσα από τις ναυτικές αφηγήσεις που έχουμε πολύ κοντά ως Έλληνες, πώς διαμορφώνουν αυτές καινούργιες ταυτότητες για το μέλλον. Ο όρος Beachcomber στα αγγλικά σημαίνει αυτούς που ζουν κοντά στη θάλασσα, συχνά στο περιθώριο, και συλλέγουν ό,τι ξεβράζει το κύμα. Αυτό το πήραν οι ναυτικοί και οι Έλληνες ναυτικοί. Και στα ελληνικά πια είναι ο πιτσικόπης, ο πιτσικόμης, είναι αυτός που είναι ανίκανος, που δεν τα καταφέρνει. Στον Καβαδία όμως υπήρξε μια άλλη διάσταση μέσα από τα πεζά του. Οι Beachcomber είναι αυτοί οι ναύτες που φεύγουν για το ταξίδι, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Ζαλίζονται, σκοντάφτουν, δεν τους ταιριάζει η θάλασσα. Όταν επιστρέφουν πίσω στη στεριά όμως, σιγά σιγά ξεχνάνε τι περάσανε,

η σχέση μου με τον Καβαδία από το σενάριο μέχρι την υλοποίηση της ταινίας δεν ήταν κυριολεκτική ή με την έννοια της διασκευής. Περισσότερο λειτουργήσε σαν μια επιρροή, ένα υπόγειο ρεύμα. Είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη γλώσσα, οι εικόνες του, η αίσθηση του ανήκει, αλλά περισσότερο και αυτή η αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε μια διαρκή μετακίνηση και ζούνε χωρίς να έχουν ποτέ μια δική τους βάση, ένα δικό τους τόπο. Και αυτά επηρέασαν πάρα πολύ όχι μόνο εμένα αλλά και όλους τους συνεργάτες για να φτιάξουμε το Beach Cover. Πιστεύω ότι το κοινό βρίσκει το δρόμο του προς τις ταινίες που αξίζουν, τίποτα δεν χάνεται. Ήμασταν τυχεροί να ξεκινήσει η ταινία το ταξίδι της από το εξωτερικό, από τον Buenos Aires. Έχουμε ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ, στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο. Και αυτό έφερε το πρώτο κοινό της ταινίας να μην είναι μέσα στην Ελλάδα. Αλλά με τη διανομή που ξεκίνησε, που κάναμε το χειμώνα, ήρθαμε και σε επαφή με το ελληνικό κοινό, το οποίο ήταν πολύ ζωντανό. Πήραμε πολύ σημαντικά σχόλια και περισσότερο μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση. Για μένα οι σιωπές, οι λιγότερες λέξεις, το οποίο αυτά είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικά ή ότι φέρνουν μια απόσταση στο κοινό. Ίσως είναι πιο ατμοσφαιρικά ή βασίζονται περισσότερο στις αισθήσεις, που για μένα ο κινηματογράφος σαν γλώσσα το φέρει αυτό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να έχει να κάνει με τις διαθέσεις, να ζητάει από το κοινό ή το κοινό να ζητάει από την ταινία, να είναι σε ένα συγκεκριμένο state of mind, σε ένα τρόπο να μπει μέσα στην ταινία, να ακολουθήσει και να αφηθεί σε αυτό το χώρο και το χρόνο που η ταινία μπορεί να προσφέρει, ο κινηματογράφος μπορεί να προσφέρει. Για μένα όμως αυτό δεν αναιρεί διαφορετικές ταινίες. Από την άλλη είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε αυτήν την επαφή με το κοινό, να διατηρείται αυτός ο διάλογος ανάμεσα στον κινηματογράφο και στους θεατές ζωντανός, είτε με τις δημιουργίες καινούριων ταινιών είτε με τον ζωντανό διάλογο που τώρα πια με το διαδίκτυο στο ίντερνετ είναι πολύ πιο άμεσος και πολύ πιο εύκολος να εκφράσει την γνώμη σου αλλά και να τη δει και ο ίδιος ο δημιουργός. Πιστεύω ότι το σενάριο έδωσε τις βάσεις ώστε να βρεθούμε όλοι μαζί, να πείσει σε ένα πρώτο βήμα τουλάχιστον τους πρώτους θεατές που είναι οι συνεργάτες και να δημιουργήσουμε αυτή την οικογένεια. Αλλά είναι ενδιαφέρον που χρησιμοποιείται τη λέξη έγκλημα, γιατί πραγματικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, της κινηματογραφικής διαδικασίας, η ταινία σκοτώνεται, γίνεται ένας μικρός φόνος και ξεκινάμε να φτιάχνουμε μια καινούργια ταινία. Από το σενάριο, πηγαίνοντας στην παραγωγή, πηγαίνοντας στο γύρισμα, φτιάχνουμε μια ταινία που έχει κοινές κατευθύνσεις με την αρχική, αλλά επειδή έχουμε μπει όλοι οι δημιουργικοί συνεργάτες, αρχίζει και διαμορφώνεται, αρχίζει και υλοποιείται με τρόπους που είναι καινούργιοι. Και για μένα αυτό νομίζω ήταν το πιο. Αυτό νομίζω είναι η δουλειά μου μέσα σε ένα συνεργείο. Είναι να μπορώ να δώσω το χώρο στους συνεργάτες που είναι πιο δημιουργικοί από μένα, που έχουν καλύτερες ιδέες, να μπορούν να πούν αυτές τις ιδέες, να μπορούν να τις εκφράσουν και να μπορούμε να τις υλοποιήσουμε όλοι μαζί σαν ένα κοινό μυαλό. Έτσι αλλιώς ο κινηματογράφος στην Ελλάδα είναι αρκετά οικογενειακό σπορ. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, μαζευόμαστε και πείθουμε ένας τον άλλον, όπως άλλωστε είναι και η ταινία. Μέσα από τα ψέματά μας φτιάχνουμε πραγματικότητες. Είμαστε υποψήφοι για 10 βραβεία Ήρης και για μένα η μεγαλύτερη χαρά είναι οι υποψηφιότητες των συνεργατών. Είναι επειδή οι συνάδελφοι βλέπουν και το τεχνικό κομμάτι, πέρα από το δημιουργικό κομμάτι, της εξαιρετικής δουλειάς που έχουν κάνει όλοι οι συνεργάτες. Να πω ότι είναι η Χρυσούλα Κοροβέση στο σενάριο, ο Γιώργος ο Καρβέλας στη φωτογραφία, ο Θοδωρής ο Αρμάος στο μοντάζ, ο Σταύρος ο Λιόκαλος στα σκηνικά, η Χαρά Βασιλιάδη στο μακιγιάζ και φυσικά έχουμε το Χρήστο Πασαλή που είναι ο πρωταγωνιστής μας για πρώτο ανδρικό και ο Στάθης ο Κόκορης για δεύτερο ανδρικό. Είναι μια επιβεβαίωση της συλλογικής προσπάθειας, γιατί αυτή η κοινή δουλειά είναι απαιτητική και αβέβαιη, αλλά κάπως έχει ένα αντίκρισμα και αυτά τα μικρά αντικρίσματα βοηθάνε στα επόμενα βήματα του ταξιδιού της ίδιας ταινίας να βρει περισσότερο κοινό, αλλά και στα επόμενα βήματα δημιουργίας να φτιάξουμε καινούριες ταινίες, να ξαναβρεθούμε. Κάπως είναι μια μικρή επιβεβαίωση ακόμα και άμα είναι οικογενειακή.

0: ολοκληρώσουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στα κινηματογραφικά βραβεία Ήρης με τον πρωταγωνιστή έστω αριθμητικά στις υποψηφιότητες. Μιλάμε για μια ταινία, το πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι, που ο τίτλος μπορεί να μας μοιάζει πιο παιδικός, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να βιώνουμε μια προσαρμογή του Karate Kid στα ελληνικά δεδομένα, μια ταινία είδους που έχει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ ξεκάθαρη την συμπερίληψη σε ένα χώρο πολύπαθο τα τελευταία χρόνια, αυτόν του αθλητισμού.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε μια αθλητική ταινία.
0: Είναι μια ταινία όμως που εμπνέεται από ένα άθλημα το οποίο δεν είναι τόσο μα τόσο αγαπητό στο επίπεδο και τον βαθμό που μπορεί να είναι στην Ελλάδα αγαπητό το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ.
1: Έχει όμως έναν εξαιρετικό πρωταγωνιστή, Βαγγέλης Μουρίκης. Κάποιοι τον θεωρούν εγγύηση.
0: Και σίγουρα έχει πολύ ωραίο ρυθμό, και αν μπορούμε να πούμε κάτι χωρίς να φανεί η προσωπική μας γνώμη ή τοποθέτηση, είναι το ότι κέρδισε ίσως το πιο θερμό χειροκρότημα στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Και έχει και ένα εξαιρετικό soundtrack, το οποίο είναι μία από τις 5 υποψηφιότητες στην κατηγορία βραβείο πρωτότυπης μουσικής. Το έχει επιμεληθεί η Μαριλένα Ορφανού και ο Σταύρος Μητρόπουλος. Έχει πρωτότυπη μουσική και πολλά αγαπημένα μας γνωστά τραγούδια.
0: Από την Άνοιξη μέχρι και περισσότερο Ανδρέα Μικρούτσικο.

0: το όνομά σου.
1: Ράφη.
0: Αλλά και εμένα με φωνάζουν Πάτη.
2: Πάτη.
3: Και από πού βγαίνει αυτό?
0: Από το επίθετό μου. Πατέρι Πάτη.
3: Πάτη, είναι πολύ κοριτσίστικο.
4: Το πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτη είναι μια ιστορία ανηλικίωσης μέσα στον κόσμο του τζούντο, όπου μια νεαρή αθλήτρια προσπαθεί να σταθεί μέσα σε ένα περιβάλλον που απαιτεί διαρκή πειθαρχία, σωματική αντοχή και ας πούμε ψυχική προσαρμογή στις συνθήκες. Και στην επιφάνεια μπορεί να μοιάζει με μια αθλητική διαδρομή, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν η εσωτερική διαδρομή ενός ανθρώπου που μαθαίνει τον εαυτό του μέσα από τη σύγκρουση και την επανάληψη, ας πούμε, των προπονήσεων κυρίως. Ο αθλητικός χώρος λειτουργεί έτσι σαν συμπυκνωμένος κόσμος, θα έλεγα. Έτσι. Είναι όλα λίγο πιο έντονα, πιο άμεσα, πιο εκτεθειμένα. Και εκεί φαίνεται πώς διαμορφώνεται μία ταυτότητα, όχι τόσο θεωρητικά, αλλά μέσα από το σώμα, την αποτυχία και τη σχέση κυρίως με τους άλλους, συναθλητές, προπονητές και όποιος άλλος περιτριγυρίζει το βασικό χαρακτήρα. Ο τίτλος έχει έτσι μια πιο ανάλαφρη αίσθηση, αλλά πιστεύω ότι η ταινία κινείται έτσι και σε κάτι πιο υπόγειο και πιο σκληρό, θα έλεγα, που αφορά το πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος όταν όλα γύρω του τον οθούν να αποδείξει ποιος είναι, να πάρει αυτές τις σημαντικές αποφάσεις που ορίζουν την ενηλικίωσή μας.
5: Τζούντο είναι επαφή. Οι άνθρωποι την παρεξηγούν εύκολα την επαφή.
4: Ξεκινώντας να κάνω μια ταινία αθλητικού περιεχομένου ή αθλητικού περιτυλίγματος καλύτερα, γιατί θεωρώ ότι το περιεχόμενο είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, επίσης ότι δεν θα μπορούσα να μην συμπεριλάβω και κάποια από τα βασικά προβλήματα του αθλητισμού διαχρονικά, κάποιες από τις μάστιγες ας πούμε του αθλητισμού. Μία από αυτές φυσικά είναι και η κακοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, και μπορεί να ακούγεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα μετά από όλες αυτές τις ιστορίες που ακούσαμε από αυτά τα γενναία κορίτσια και αγόρια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αλήθεια είναι ότι το σενάριο ξεκίνησα να το γράφω την άνοιξη του 2017 και μάλιστα λίγο βιαστικά για να προλάβω ένα deadline για ένα εργαστήριο του Sundance, όπου και τελικά πήγε το σενάριο. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι μια αναγκαιότητα προσαρμογής στην εποχή. Είναι ένα στοιχείο του αθλητισμού που βασίζεται νομίζω στις ιεραρχικές σχέσεις που τον χαρακτηρίζουν, και κάθε ιεραρχική σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση εξουσίας με ό,τι πρόβλημα αυτό συνεπάγεται. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι οι σχέσεις εξουσίας, είτε είναι προσωπικές είτε είναι επαγγελματικές, μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια, ας πούμε.
5: Ξέρεις γιατί δεν είσαι ακόμα έτοιμη, γιατί δεν το θες αρκετά. Δεν είναι πολύ σημαντικό για σένα, φαίνεται. Για μένα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψεις ακόμα περισσότερο και να μάθεις να σέβεσαι τις αποφάσεις του δασκάλου σου.
4: Έχω υπάρξει αθλητής του τζούντο για αρκετά χρόνια. Με αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο επέλεξα το συγκεκριμένο άθλημα για την ταινία. Ο άλλος είναι ότι χρειαζόμουν ένα άθλημα που να περιέχει σωματική επαφή, ένα ατομικό άθλημα με σωματική επαφή. Οπότε αναγκαστικά θα πήγαινα σε ένα παλαιστικό άθλημα. Τώρα, το πώς θα μπορούσα να σχετίσω τον αθλητισμό με τον κινηματογράφο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο διαφορετικοί κόσμοι όσο φαίνονται. Στον αθλητισμό και στο τζούντο συγκεκριμένα υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη σχέση με το σώμα, την επαφή, την πτώση, την επανάληψη, ιδίως μέσω των προπονήσεων. Και στον κινηματογράφο υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο διαδικασίας. Δηλαδή κάνεις, ξανακάνεις, δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις. Δηλαδή επαναλαμβάνεις συνέχεια κάτι μέχρι να έρθει το επιθυμητό, να βρεις αυτό που έχει την αλήθεια που θέλεις. Και τα δύο εμπεριέχουν την έννοια της ήττας μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, και της διαχείρισης της ήττας συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν έχω μάθει κάτι από τον αθλητισμό, το οποίο εφαρμόζω και στο σινεμά, είναι ότι όταν χάνουμε, όταν αποτυχαίνουμε, απλά επιστρέφουμε στην προπόνηση, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή, αυτό που μένει από τον αθλητισμό δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα, όσο η πειθαρχία της διαδικασίας. Και αυτό μεταφέρεται πολύ φυσικά στο σινεμά. Γιατί και εκεί δεν προκύπτει κάτι άμεσα, χωρίς κόπο, και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και όταν φαίνεται αυθόρμητο, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία από πίσω του. Οπότε αυτά τα δύο πεδία συμπράξεις συναντιούνται σε κάτι πολύ κοινό. Στο πώς η πρόθεση δοκιμάζεται ξανά και ξανά μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Και αν δεν τα καταφέρει, τι θα γίνει?
5: Στον πρωταθλητισμό σκεφτόμαστε μόνο την νίκη. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται.
4: Τον πρωταθλητισμό, ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι αφηρημένο, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι καθημερινό, συγκεκριμένο και έχει και πρόσωπο συνήθως του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί σου, του αθλητή που βρίσκεται απέναντί σου. Αλλά εγώ δεν ήθελα να σταθώ έτσι σε μια ηθική, ας πούμε, αποτίμηση αυτού του κόσμου, αυτού του ανταγωνιστικού κόσμου, αλλά κυρίως στο πώς τον βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα του. Με ενδιαφέρει περισσότερο το τι σημαίνει να ζεις σε ένα περιβάλλον όπου η βελτίωση πρέπει να είναι συνεχής, υπάρχει μια συνεχής απέτηση για βελτίωση δηλαδή, και όπου η αποτυχία δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά είναι μια πολύ άμεση εμπειρία, είναι σχεδόν καθημερινή. Αλλά κυρίως τι μένει μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, όταν το σώμα και το μυαλό έχουν περάσει μέσα από αυτή την πίεση. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να κρατήσει το κοινό από αυτήν την ιστορία, είναι η αίσθηση ότι πίσω από κάθε προσπάθεια υπέρβασης, υπάρχει ένα κόστος που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά, και αυτό ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίζει κιόλας σε σχέση με το πόσα πράγματα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για τη νίκη. Είναι η νίκη τα πάντα? Γιατί για μένα προφανώς και δεν είναι.
0: Σου φαινόμαστε μαθημένες τα εύκολα? Μήπως επειδή βλέπεις τρεις γυναίκες νομίζεις ότι περιμένουμε από κάποιον? Τίποτα δεν περιμένουμε από κανέναν.
4: Η διαδικασία του casting ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική, γιατί πέραν των υποχρεωτικών ικανοτήτων των ηθοποιών και του φυσικού φυσικά, που πάντα στο σινεμά παίζει τεράστιο ρόλο, υπήρχε και το αθλητικό κομμάτι, οπότε πρέπει να συνδυάζουν τρία στοιχεία σε αρκετά ψηλό επίπεδο, ας πούμε, για να καταλήξουμε κάπου. Θεωρώ αυτονόητο ότι στο casting δεν μπορεί να υπάρχουν αγκυλώσεις ή στερεότυπα που προηγούνται της διαδικασίας. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρω τον κατάλληλο άνθρωπο για τον κατάλληλο ρόλο, όχι να το φιλτράρω μέσα από προκαθορισμένες ιδέες για το ποιος πρέπει να είναι. Οπότε κάπως έτσι ήρθε και ο Μόρτ στην ταινία για τον ρόλο της Πάτη. Και ο Μόρτ κρίθηκε κανονικά ως ηθοποιός για τις υποκριτικές του ικανότητες, το φυσικό του. Θέλαμε πάρα πολύ έτσι μια next door φατσούλα για αυτό το χαρακτήρα, και φυσικά για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο αθλητικό κομμάτι της ταινίας. Και το μοναδικό πράγμα που έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε με τον Μόρτ, καθώς είναι ένας unisex ηθοποιός, είναι ότι ο χαρακτήρας είναι κορίτσι. Από εκεί πέρα είπαμε ναι και φύγαμε.
5: Όρια. Να ξέρεις τα όρια σου. Το βλέπεις αυτό το κόκκινο τετράγωνο? Ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα σε αυτό το τετράγωνο. Όρια.
4: Η ταινία ξεκίνησε το ταξίδι της το Νοέμβριο του 2025 από το φεστιβάλ του Τάλιν και της Θεσσαλονίκης και του Κόντμπους στη Γερμανία σχεδόν ταυτόχρονα. Από τότε συνεχίζει να ταξιδεύει σε πάρα πολλά φεστιβάλ, ακόμα και τώρα που σας μιλάω είμαι σε ένα φεστιβάλ στη Σερβία. Βγήκε στους κινηματογράφους στο τέλος Φεβρουαρίου, ήταν στους κινηματογράφους για 2 μήνες. Συνεχίζει να κάνει κάποιες προβολές και στα θερινά και είναι και διαθέσιμη σε αρκετές χώρες μέχρι τώρα της Ανατολικής Ευρώπης μέσω του HBO. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια ταινία που συναντά το κοινό της σιγά σιγά. Οι ταινίες όταν αρχίζουν πια να βγαίνουν από το κρέσιο της παραγωγής και συναντούν το κοινό, εκεί αποκτούν και διαφορετικές αναγνώσεις και πολλές φορές επιστρέφουν στον δημιουργό με τρόπους που ο ίδιος δεν είχε προβλέψει, και αυτό είναι το πιο όμορφο από όλα. Είναι ένα ταξίδι που συνεχίζεται, και το πιο σημαντικό έτσι καλώς για μένα για τις ταινίες είναι να ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο, δηλαδή να παρατείνουν τη ζωή τους όσο παραπάνω γίνεται. Ελπίζω θα το κάνει αυτό και η Πάτη, τουλάχιστον την αποδοχή που βλέπω ότι έχει, πιστεύω ότι θα το κάνει.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν αυτές οι δύο επί δύο ώρες ραδιοφωνικής κινηματογραφικής τρέλας, γιατί τρέλα ήταν για εμάς που προσπαθήσαμε να μαζέψουμε όλες αυτές οι συνεντεύξεις και να κρατήσουμε και τις δικές μας αποστάσεις για να έχετε εσείς πιο αντικειμενική ματιά. Για ελάχιστες ώρες τα μέλη της Ακαδημίας μπορούν ακόμα να ψηφίζουν τις ταινίες που θεωρούν το ότι πρέπει να διεκδικήσουν κάποια από τα μεγάλα βραβεία. Η παρουσίαση, όπως είπε νωρίτερα και η Ντέπη, ήταν σε τέσσερις κατηγορίες. Κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, καλύτερης ταινίας μυθοπλασίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ.
1: Πριν το κλείσιμο, να πούμε ότι και εν ώψη της τελετής της απονομής των βραβείων Iris, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου εγκαινιάζει το Iris Close Up, μια νέα πρωτοβουλία με ανοιχτές συζητήσεις και masterclasses με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου. Αυτό θα γίνει την Τρίτη, 16 Ιουνίου, στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση, και η Ακαδημία μας φέρνει στην Αθήνα τις βραβευμένες από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, Βίκη Κρίπς και Άννα Χίντς.
0: Όλα αυτά λίγους μήνες πριν τη μεγάλη βραδιά του κινηματογράφου που θα ζήσουμε όλοι εδώ στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα λάβουν χώρα σε ελληνικό έδαφος. Αυτό θα γίνει τον επόμενο Γενάρη.
1: Πριν όμως τον Γενάρη του 2027 θα υποδεχτούμε τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου την Τετάρτη 17 Ιουνίου στην στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν συνολικά 4 ώρες ραδιοφωνικής εκπομπής και 4 podcast διάρκειας 30 λεπτών το καθένα, που μπορείτε να τα ακούσετε ξεχωριστά, on demand αν θέλετε να το πούμε και σε μια πιο διεθνή γλώσσα, μέσα από το AirTeco. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος
1: και η Ντέπη Βρετού
0: από την εκπομπή Συνεπώς
1: και μουσική σε 24 καρέ.
0: Και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων στη ρύθμιση του ήχου
1: η Έφη Γεωργοπούλου και η Ελευθερία Παπουτσάκη που μας βοήθησε πολύ στο μοντάζ.
0: Και κάπου εδώ σας αφήνουμε να απολαύσετε τις τελευταίες μουσικές νότες μέχρι το δελτίο ειδήσεών μας.
1: Γεια χαρά σας. Πάει το θες.

0: ξένα όσα άλλη. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα, σήμερα ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 7 από τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά 2 κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφόβιζαν και να ξυλοκοπούσαν ακόμη και ανήλικους πελάτες όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Ασύλληπτος παραμένει ο 21χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε 2 κρύπτες, σε ντουλάπες ενός δωματίου, σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούργια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών επιβλήθηκε στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του ιδιοκτήτη. Συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο άνδρας, περίπου 35 ετών, εντοπίστηκε μετά από κλήση της αστυνομίας στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Στο Ηράκλειο, 50χρονος δικυκλιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στον δρόμο Ηρακλείου Βιάνου στο ύψος των Αρχανών, όταν ο οδηγός γιοταχή που κινούνταν από την περιοχή των Πεζών προς το Ηράκλειο φέρεται να επιχείρησε αναστροφή. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος συγκρούστηκε με το όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στην Αλβανία για 14η συνεχή ημέρα συνεχίστηκαν σήμερα οι διαδηλώσεις στα Τίρανα, οι οποίες ξεκίνησαν ως αντίδραση στα σχέδια κατασκευής μεγάλων τουριστικών θερέτρων στην προστατευόμενη περιοχή Βιός Νάρτα, κοντά στο χωριό Σβέρνιτσε και στο νησάκι των και το νησάκι Σάσων. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και απόψε μπροστά από το κτίριο της κυβέρνησης, ζητώντας την παραίτηση του Πρωθυπουργού Ράμα καθώς και την ακύρωση των επίμαχων επενδυτικών σχεδίων. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League, λυκώντας τον Παναθηναϊκό στον 5ο και τελευταίο τελικό των playoffs με 89-85.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

φορά κοντά στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων και το ταξίδι μας.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται. Frankly, dear, your modesty reveals to me self-appraisal often makes us sad. And if I add your funny face appeals to me, please don't think I've suddenly gone mad.

ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, δήλωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει πως τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας θα γίνει τόσο σύντομα. Νωρίτερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει ρόλο μεσολαβητή στον πόλεμο, δήλωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για μια ηλεκτρονική υπογραφή για την Κυριακή. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πακιστανός πρωθυπουργός. Τον δρόμο για την φυλακή πήραν οι 7 από τους 9 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αττικής μετά τις απολογίες τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι υπόλοιποι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά 2 κυκλώματα που φέρονται να διακινούσαν κυρίως κοκαίνη σε μαθητές και ανηλίκους σε περιοχές των Βορείων Προαστίων και των Θρακομακεδόνων. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι όχι μόνο προμήθευαν ναρκωτικά σε νεαρές ηλικίες, αλλά φέρονται να εκφόβιζαν και να ξυλοκοπούσαν ακόμη και ανήλικους πελάτες όταν καθυστερούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται από τις αρχές ως αρχηγικό μέλος της δεύτερης οργάνωσης. Ασύλληπτος παραμένει ο 21χρονος που φέρεται ως αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης. Κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών στην Ζάκυνθο εξάρθρωσε κλιμάκιο αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Κατά την επιχείρηση βρέθηκε οπλισμός μέσα σε 2 κρύπτες σε ντουλάπες ενός δωματίου σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων στο Αργάσι. Βρέθηκαν 9 καινούρια λειτουργικά πιστόλια, πάνω από 2.000 σφαίρες, θήκες όπλων και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προορίζονταν για τον εξοπλισμό κυκλωμάτων νονών της νύχτας που δραστηριοποιούνται σε κυκλώματα προστασίας στο νησί. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Ποινές που φτάνουν τα ισόβια για τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ το 2024 επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών στους 4 κατηγορούμενους. Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών επιβλήθηκε στον 61 ετών ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ. Κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγό του ιδιοκτήτη. Συνολική κάθερξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού και κάθερξη 13 ετών στον μηχανολόγο μηχανικό. Ο ιδιοκτήτης επιστρέφει στην φυλακή ενώ οι υπόλοιποι 3 θα παραμείνουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος έπειτα από πυροβολισμούς στην περιοχή των Εξαρχείων. Ο άνδρας, περίπου 35 ετών, εντοπίστηκε μετά από κλίση της αστυνομίας στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο κέντρο του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις ταραχές κατά μεταναστών. Βία επεισόδια και επιθέσεις κατά μεταναστών συγκλώνησαν για 2 νύχτες στο Μπέλφαστ μετά την κυκλοφορία ενός σοκαριστικού βίντεο της επίθεσης με μαχαίρι στην πόλη την Δευτέρα, για την οποία κατηγορήθηκε ένας Σουδανός πρόσφυγας. πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basketball League, νικώντας τον Παναθηναϊκό στον 5ο και τελευταίο τελικό των playoffs με σκορ 89-85.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη ή άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 17 έως 31. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κρίσιμες ώρες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι υπογράφεται σήμερα Κυριακή η συμφωνία με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, σηματοδοτώντας, όπως ανέφερε, τον τερματισμό της κρίσης στην περιοχή. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία αναμένεται να γίνει σήμερα ηλεκτρονικά, επικαλούμενη κυρίως πρακτικούς λόγους. Βασικός λόγος ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ο οποίος ηγείται της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ για την σύνοδο κορυφής της G7 τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο, δήλωσε ότι υπάρχει βασικό πλαίσιο συμφωνίας και το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε την στήριξή του στην υποδιαμόρφωση συμφωνία. Την ίδια ώρα, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι οι όροι του μνημονίου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας: «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων, 19χρονος που θεωρείται ηγετικός στέλεχος της μίας οργάνωσης, ενώ καταζητείται ακόμη ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός της άλλης εγκληματικής ομάδας. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστολιά και περισσότερες από 2.000 σφαίρες που προορίζονταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες ποινές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τζον για τον θάνατο 19χρονο σε Λούνα Πάρκ το 2024. Στον 69χρονο ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτης φυλάκισης, ενώ στη σύζυγό του κάθειρξη 9 ετών. Ο χειριστής καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. Χιλιάδες πολίτες διαμαρτυρήθηκαν χθες στο κέντρο του Μπέλφαστ κατά των αντιμεταναστευτικών ταραχών που συγκλώνησαν την πόλη τις τελευταίες ημέρες. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της Basket League για 16η φορά στην ιστορία του και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν του Παναθηναϊκού με 89-85 στον 5ο τελικό των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός, με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα Κυριακή, ανοίγοντας, όπως υποστήριξε, το δρόμο για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, επικαλούμενοι κυρίως πρακτικούς λόγους. Καθοριστικό ρόλο έχει το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, επικεφαλής της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, δεν θα μπορούσε να επιστρέψει εγκαίρως πριν από την αναχώρηση του Τραμπ για την σύνοδο της G7 τη Δευτέρα, έχοντας στην ατζέντα του την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί βασικό πλαίσιο συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμάζεται για ηλεκτρονική υπογραφή εντός της ημέρας. Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική, διαψεύδοντας ότι η υπογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σύντομα. Έντονες αντιδράσεις στην Μοσχάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη και μία από τις ιερότερες πόλεις του Ιράν, όπου διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησαν τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί για προδοσία εν ώψη της επικείμενης συμφωνίας. Σύμφωνα με το Axios, το μνημόνιο κατανόησης που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός κατά 60 μέρες θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα δρομολογήσει διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου συγκαλεί εκτάκτως το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις της συμφωνίας στην ασφάλεια της χώρας. Από τη Ρόδο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, τονίζοντας «Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν λαχανιάσει». Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τα Δωδεκάνησα. Προφυλακίστηκαν οι 7 από τους 9 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών σε μαθητές και ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μεταξύ των εμπλεκομένων, 19χρονος που θεωρείται ηγετικός στέλεχος της μιας οργάνωσης, ενώ καταζητείται ακόμη ο 21χρονος φερόμενος αρχηγός της άλλης εγκληματικής ομάδας. Κλιμάκιο της δίωξης ναρκωτικών εξάρθρωσε στη Ζάκυνθο κύκλωμα διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι, εντοπίστηκαν 2 κρύπτες με 9 πιστολιά και περισσότερες από 2.000 σφαίρες που προορίζονταν για κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Βαρύτατες ποινές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννη Τσόν για τον θάνατο 19χρονου σε Λούνα Πάρκ το 2024. Στον 61χρονο διοκτήτη επιβλήθηκαν ισόβια κάθριξη και επιπλέον 8 έτη φυλάκισης, ενώ στη σύζυγό του κάθριξη 9 ετών. Ο χειριστής καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθριξη και ο μηχανολόγος μηχανικός σε 13 χρόνια. Νεκρός από πυροβολισμούς εντοπίστηκε άνδρας περίπου 35 ετών στα Εξάρχεια, στα σκαλάκια μεταξύ των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη. Στο σημείο βρέθηκαν 5 κάλικες, ενώ είναι σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες. 5 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, κυρίως από κεραυνούς, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Η φωτιά στο σχήνο Κορινθίας κατασβέστηκε, ενώ οι πυρκαγιές στην σκαλοστιά Κορινθίας, στα Μέθανα και στη Θήβα είχαν οριοθετηθεί έως το βράδυ του Σαββάτου. Παραμένει αυξημένη η επιφυλακή των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ, στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8.

Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.